Λοιπόν, αυτό είναι. Τράπεζα. Όλη τη ζωή αγωνίζεται να κρύψει από ντροπή το πιο όμορφο αίσθημα του ανθρώπου.

ποτέ δεν θα σου βρω. Υπόπτες λέξεις μη μου λες. Κάτι θα γίνει και θα κλαις. Ξέρω τον νόμο της σιωπής. Αν ψάξεις λίγο θα τον βρεις.

Θα δυναμώσω την πλοκή. Φαίνεται αυτό να σ' αδικεί. Όμως συμβαίνουν πολλά

δες το πρώτο και το δεύτερο κύκλο, αλλά μη δεις το τρίτο. Και αγνόησε όποιον λέει να τον δεις. Είμαι μόνος μου όλη νύχτα στο τσάο.

Σώμα εαυτό, φτιάχνω τόστ, πορτοκαλάδα και σπρέσο. Ξέρω πως θα πονέσω αν σπάσω τον κύκλο αυτό. Άμα βγούμε με ανοιχτή τη σκεπή μου,

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Η Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης παρουσιάζει «Η ζωή μου ο άλλος». Μία μοναδική μουσική συνάντηση με τους Γεράσιμο Ανδρεάτο, Παντελή Θαλασσινό, Βιολέτα Ίκαρη, Γεωργία Νταγάκη και το μουσικό σύνολο Μαΐστρος. Κείμενα διαβάζει ο Δημήτρης Αλεξανδρής. 5η 4 Ιουνίου, Θέατρο Γης. Μην το χάσετε.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.

0: μαζί μας προχώρα.
1: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
2: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
3: Όλος ο κόσμος των σπορ.
4: Μαζί σας καθημερινά.
3: Όλα τα αθλητικά γεγονότα.
4: Εντός και εκτός συνόρων.
3: Τα ρεκόρ.
4: Τα highlights.
3: Όλων των σπορ. Όλων των διοργανώσεων. Πρώτη εδώ.
4: Στον κόσμο των σπορ.
3: Η εκπομπή που σας μεταφέρει
4: τον παλμό της αθλητικής επικαιρότητας.
3: Με σύσσωμο το δημοσιογραφικό επιτελείο μας.
4: Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή.
3: Στις 4 το απόγευμα.
4: Ζωντανά από τη Θεσσαλονίκη και αποκλειστικά στην ΕΡΤ.
3: Μόνο στον κόσμο των σπορ.
5: Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Η πόλη ξύπνησε.
7: Η πόλη ξύπνησε.
6: Η πόλη ξύπνησε.
7: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
6: Η πόλη ξύπνησε.
7: Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
6: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.
7: Για όσα γίνονται και όσα ακούγονται,
6: αλλά και για όσα γίνονται και δεν ακούγονται.
7: Η πόλη ξύπνησε.
6: Εσείς

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Στους δύο τρίτος δεν χωρεί, λέει μια ελληνική παροιμία, και γι' αυτό το λόγο σήμερα αποφασίσαμε αυτή την εκπομπή να τη βγάλουμε οι δυο μας, εγώ και η Σοφία Ισακαλή. Μπάμπης Γιωμπάνογλου στα μικρόφωνα, χωρίς Νίκολα Διανό σήμερα. Εκτάκτως τον ξεφορτωθήκαμε σε εισαγωγικά. Είχε να διεκπαιρώσει μια πολύ σημαντική υποχρέωση, οπότε σήμερα δεν θα είναι εδώ. Οπότε αυτή την μαύρη ημέρα για τον ελληνισμό, 29 Μαΐου, ημέρα της άλωσης της πόλης, ένα γεγονός ιστορικό ορόσημο για την εξέλιξη του ελληνισμού, με τις επιδράσεις και τις επιπτώσεις να τις εισπράττουμε ακόμα και να τις νιώθουμε μέχρι και σήμερα, ξεκινάμε μία ακόμα εκπομπή, ένα ακόμα ημέρα ξύπνησε εδώ στον 102 FM. Μια Παρασκευή ιδιαίτερη, όχι από εκείνες τις κλασικές τις Παρασκευούλες όμορφες, τις Παρασκευούλες μέλη. Αυτή είναι Σούπερ Ατού. Θυμάστε όταν ήμασταν μπιτσιρικάδες που παίζαμε, μαζεύαμε κάτι κάρτες και κάποιες ήταν υπέρ ατού. Η σημερινή Παρασκευή κάτι τέτοιο είναι. Και γιατί είναι υπέρ ατού? Γιατί προφανώς ακολουθεί το τριημεράκι του Αγίου Πνεύματος. Όχι για όλους, υπάρχουν κάποιες ελάχιστες εξαιρέσεις που ακούγοντας τριημεράκι και του Αγίου Πνεύματος χαμήλωσαν λίγο το βλέμμα προς τα κάτω και έσκυψαν λίγο το κεφάλι. Και βέβαια αναφέρομαι εδώ στη Σοφία τη Σακαλή, η οποία είναι από εκείνους δυστυχώς τους ανθρώπους οι οποίοι και αυτές τις ημέρες του τριημέρου θα βρίσκονται εδώ σε επάλξεις και θα εργάζονται στις θέσεις τους, στις θέσεις μάχης. Για όλους όμως εμάς τους υπόλοιπους, ο μήνας έχει 9 από αύριο. Τριημεράκι περατού λοιπόν, με Παρασκευούλα σήμερα δυνατή και όμορφη. Μια Παρασκευούλα η οποία έχει και περισσότερα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά σε σχέση με όλες τις προηγούμενες. Έχει ή μάλλον δεν έχει από σήμερα μετρό για μας τους Θεσσαλονικείς. Και αυτό είναι ένα σημαντικό γεγονός που θα επηρεάσει την καθημερινότητά μας για τις επόμενες 3 εβδομάδες που θα παραμείνει κλειστό. Και στο θέμα αυτό έτσι κι αλλιώς θα αναφερθούμε και αργότερα κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Βέβαια είναι αναμονή της διασύνδεσης και με τη γραμμή προς την Καλαμαριά που θα δώσει, ρε παιδάκι μου, στην πόλη ακόμα περισσότερα πράγματα. Είμαι πολύ χαρούμενος και υπερήφανος που η πόλη μας έχει μετρό, το οποίο θα μεγαλώσει μέχρι και τα τέλη Ιουλίου όσον αφορά την διαδρομή την οποία θα μπορούμε να παρακολουθούμε, να ακολουθούμε. Και ιδιαίτερη επίσης αυτή η σημερινή Παρασκευή και για το γεγονός ότι σήμερα ξεκινούν οι πανελλαδικές εξετάσεις. Και ξέρουμε πόσο καθοριστικό είναι και αυτό το γεγονός για την ομαλή ροή της ζωής μας, για εμάς που έχουμε τα πιτσιρίκια μας που διαγωνίζονται, η πρώτα για τα ίδια τα παιδιά, τα οποία θα μπουν σε μια βάσανο που δεν είναι εύκολη, που θέλει και αντοχή, θέλει και κότσια, θέλει και ψυχραιμία, θέλει και προετοιμασία, αλλά και για τους γονείς που πάντοτε είναι εκεί γύρω για να τα στηρίζουν, πόσο μάλλον αυτές εδώ τις πολύ δύσκολες και ιδιαίτερες ημέρες. Θυμάμαι ακόμη και τα δικά μας τα χρόνια ότι εκείνο το καλοκαίρι των πανελλαδικών εξετάσεων δεν ήταν το πιο όμορφο της ζωής μας, τουλάχιστον στο ξεκίνημα. Έχουμε πράγματα λοιπόν να πούμε, να μοιραστούμε, να σχολιάσουμε, να συζητήσουμε εδώ παρέα στον 102 FM. Μην ξεχνάτε την τηλεφωνική γραμμή μέσω Viber, μέσω της οποίας μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας. 6930-078-228. Αποθηκεύετε το συγκεκριμένο αριθμό που θα τον ξαναπώ. 6930-078-228 στο Viber, στις επαφές σας. Βάλτε εκεί έναν 102 FM. Βάλτε εκεί αν θέλετε η πολυξύπνηση ή ό,τι εσείς νομίζετε. Και μέσω αυτού του αριθμού μας στέλνετε καθημερινά τα μηνύματα και εμείς απαντάμε στον αέρα της εκπομπής. Οι πρώτες καλημέρες έχουν πέσει ήδη.
και είμαι πολύ χαρούμενος που αυτή η πρωινή μας παρέα καθημερινά δυναμώνει και μεγαλώνει με τους πρώτους, τους παλαιότερους φίλους αυτής εδώ της εκπομπής, αλλά και τους νεότερους που προστίθενται καθημερινά. Την καλημέρα τη δικαιούται λόγω ώρας αποστολής του μηνύματος πρώτος ο αγαπητός φίλος Πέτρος. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Η πόλη ξύπνησε, αν και για κάποιους γονείς, αυτό λέει και ο φίλος ο Πέτρος, σήμερα δεν είναι και η καλύτερη. Είναι βέβαιο ότι κάποιοι γονείς δεν κοιμήθηκαν εξαιτίας των πανελλαδικών εξετάσεων των παιδιών και είμαι, λέει και ο Πέτρος, και εγώ ένας από αυτούς τους γονείς που δίνουν και αυτοί εξετάσεις μαζί με τα παιδιά τους. Και έχεις απόλυτο δίκιο, φίλε Πέτρο. Καλή επιτυχία εύχομαι σε όλα τα παιδιά και στην κόρη μου και όλα θα πάνε καλά. Επίσης, καλό τρίμερο σε όσους μπορούν να το αξιοποιήσουν. Πόσο δίκιο έχεις, φίλε Πέτρο, πως οι εξετάσεις αυτές δεν αφορούν μόνο τα παιδιά, το είπα και εγώ πριν από λίγο, αφορούν και τους γονείς, οι οποίοι πρέπει να σταθούν εκεί βράχος και να αναλάβουν το ρόλο πέρα από του μπαμπά και του ψυχολόγου ή της μαμάς. Να τα στηρίξουμε αυτά τα παιδιά, να διαμορφώσουμε εκείνες τις συνθήκες που θα τα βοηθήσουν να αποδώσουν όσο καλύτερα γίνεται. Και ταυτόχρονα όμως να διατηρήσουμε την ψυχολογία τους σε αυτά τα επίπεδα, ώστε να αντιληφθούν ότι προφανώς πρόκειται για μία δύσκολη διαδικασία, η οποία όμως είναι η πρώτη από άλλες τόσες που θα ακολουθήσουν καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής τους. Και είναι πολύ σημαντικό τα παιδιά να καταλάβουν ότι δίνουν πανελλαδικές εξετάσεις για να περάσουν στη σχολή την οποία θα ήθελαν, αλλά αυτό δεν είναι και το τέλος του κόσμου σε περίπτωση που δεν τα καταφέρουν. Είτε επειδή θα έχουν ξανά την ευκαιρία να το προσπαθήσουν ή να διαγωνιστούν, ή επειδή, και το έχουμε αντιληφθεί περισσότεροι από εμάς, δεν είναι μονόδρομος για μια καλύτερη ζωή πάντοτε η επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις. Τόσοι και τόσοι φίλοι ή φίλες που δεν προχώρησαν μέσω των Πανελληνίων πέτυχαν πολύ περισσότερα πράγματα στη ζωή τους από ότι πολλοί φίλοι ή συμμαθητές και συμμαθήτριες οι οποίοι πέρασαν στη σχολή την οποία ενδεχομένως να είχαν ονειρευτεί. Η ζωή είναι τέτοια που δίνει επιλογές, ανοίγει και κλείνει πόρτες. Το θέμα είναι ότι σήμερα μπορεί να κλείσει μια πόρτα για κάποιον, αλλά αύριο να το ανοίξουν 5 πόρτες, ενώ το αντίστροφο, να ανοίξει μια πόρτα σήμερα για κάποια παιδιά στο πανεπιστήμιο και αύριο να βρουν κλειστές πόρτες όταν θα προσπαθούν να αποκατασταθούν επαγγελματικά. Η ζωή έχει σκαμπανεβάσματα και έχει διαρκώς και ευκαιρίες αλλά και κινδύνους. Και εμείς ως γονείς πρέπει να είμαστε εκεί για να το εξηγήσουμε αυτό στα πιτσιρίκια μας, να τα αγκαλιάσουμε, να τα φιλήσουμε, να τους πούμε ότι δεν τρέχει και κάτι σε περίπτωση που τα πράγματα δεν θα πάνε όσο καλά τα περιμένουμε, γιατί οι δρόμοι είναι πολλοί. Και το σημαντικότερο για τα πιτσιρίκια μας, ότι είναι μόλις εκεί 17-18 χρονών και έχουν όλη τη ζωή μπροστά τους. Καλημέρα και στον φίλο τον Αργύρη, τον Δούβλατζη. Επιτέλους λέει καλημέρα. Αχ, αχ Αργύρη, να ξέρες. Να ξέρες τι θα ξεκινούσε σήμερα εδώ, τι θα ξεκινούσε πρωί-πρωί με την άλωση της Κωνσταντινούπολης. Με την άλωση της Κωνσταντινούπολης θα σου στείλω μια υποψήφια πρόταση για το ξεκίνημα της εκπομπής για να την έχεις κατά νου. Ιδιαίτερη λοιπόν αυτή η Παρασκευούλα μας, η υπερατού για το τρίμερο που ακολουθεί. Με τον καιρό η αλήθεια είναι να έχει κάνει μια στροφή, τουλάχιστον εδώ στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Υπάρχει μια μεταβολή του καιρού σε σχέση με την θερμοκρασία που τις προηγούμενες δύο ημέρες μας έψησε. Είχαμε την χθεσινή κορύφωση εκεί γύρω στους 31 με 32 βαθμούς το μεσημέρι. Σήμερα όσοι έχουμε βγει ήδη στους δρόμους αντιλαμβανόμαστε ότι η θερμοκρασία έχει πέσει και έχει πέσει εξαιτίας των ανέμων οι οποίοι έχουν ξεσηκώσει τον τόπο από εχθές το απόγευμα.
3 με 4 μποφόρ, αλλά πρόσκαιρα ακόμα και 5. Και αυτοί οι άνεμοι, οι οποίοι είναι βορειοδυτικοί, τώρα το πρωί ανά περιπεοχή μπορεί να φτάσουν ακόμα και τους 6 βαθμούς, στα 6 μποφόρ. Πράγμα που σημαίνει, επειδή είναι βορειοδυτικοί, ότι ρίχνουν την θερμοκρασία. Και ενώ εχθές βγήκαμε το πουκαμισάκι και εμφανίστηκα εδώ στο στούντιο, με σηκωμένα μάλιστα τα μανίκια, έτοιμος να δώσω τον καλύτερό μου εαυτό, που θα έλεγε εδώ και ο Νίκος ο Λαδιανός, σήμερα τη ζακετούλα που την έχω καβάτζα στο αυτοκίνητο χρειάστηκε να την φορέσω, προκειμένου από το αυτοκίνητο να φτάσω εδώ στο ραδιόφωνο στην Αγγελάκη. Και για τον καιρό θα πούμε, έχουμε μπροστά μας χρόνο, ολόκληρες 3 ώρες. Για τον καιρό του τριημέρου δεν προβλέπονται μεγάλες ανατροπές. Με ηλιοφάνεια θα το περάσουμε το τριημεράκι στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Το Σάββατο θα υπάρξουν κάποιες βροχοπτώσεις, κυρίως στα δυτικά τμήματα της χώρας. Εμείς εδώ στη Θεσσαλονίκη κάποιες συννεφιές θα τις δούμε την Κυριακή, αλλά έχω την αίσθηση ότι όλα θα κυλήσουν έτσι όπως ακριβώς τα ονειρευόμαστε για ένα τριημεράκι. 15 λεπτά μετά τις 6 μπήκαμε φουριόζι. Η αλήθεια είναι πως θα πάμε παρέιτσα χωρίς τον Νίκο σήμερα μέχρι και τις 9. Πάμε να πάρουμε μια πρώτη μουσική ανάσα με ένα τραγούδι το οποίο μου αρέσει ιδιαίτερα από την Γλυκερία και νομίζω πως έχει και τα νοήματα εκείνα για πράγματα που μπορεί να συμβαίνουν στην καθημερινότητά μας.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Ο Ιούδας φιλούσε υπέροχα, ένα εξαιρετικό κομμάτι που έχω την αίσθηση ότι κάποια στιγμή έπαιζε και κατά τη διάρκεια ενός σίριαλ. Θυμάστε το βιβλίο «Ο Ιούδας φιλούσε υπέροχα»? Είχε πουλήσει πάρα πολλά αντίτυπα εκείνη την εποχή και είχε γίνει και σίριαλ στην ελληνική τηλεόραση. Και αλήθεια είναι ότι στη ζωή μας έχουν υπάρξει πολλοί Ιούδες που πραγματικά φιλούσαν υπέροχα και γι' αυτό τους αφήσαμε έστω και για κάποιο χρονικό διάστημα να μας ξεγελάσουν. Την καλημέρα και την αγάπη μας και στον θείο τον Τάσο που μας ακούει και σήμερα από την Νότια Καρολίνα και στέλνει Σοφία μου τα χαιρετίσματά του. Καλημέρα λέει και στη Σοφία, καλημέρα και σε σένα Μπάμπη. Ανιψούδια μας ονομάζει πολλές φορές και κάποιοι άλλοι εδώ στο στούντιο σκάνε, η αλήθεια είναι, θείε Τάσο, και βλέπεις ότι έχουν δημιουργήσει μια απόσταση ανάμεσα σε σένα και στα δύο αγαπημένα σου ανήψια, δηλαδή σε μένα και στη Σοφία. Βλέπω έναν ανταγωνισμό να αναπτύσσεται τον τελευταίο καιρό από αυτούς που είναι εξαίματος σε σχέση με εμάς τα ανήψια που είμαστε τα εξαγχιστίας. Αλλά εγώ θα το ξαναπώ, τα ανήψια εξαγχιστίας που δεν είναι και πολλά στον κόσμο, εγώ και η Σοφία είμαστε, δεν έχει ξανασυμβεί πουθενά φαντάζομαι, να έχουν προσκοληθεί εκεί ορφανά νύψια σε έναν δύο ποτέ στο παρελθόν, είναι καλύτερα από αυτά που είναι εξαίματος. Όχι γιατί τα εξαίματος έχουν θέμα, αλλά γιατί εμείς τον επιλέξαμε τον θείο, δεν προέκυψε από τύχη. Και μεταξύ μας, θιέ μου, τώρα που λείπει και ο Νίκος, να το συνεννοηθούμε και δεν μας ακούει και κανένας, στείλε την ημερομηνία άφηξή σου τον Αύγουστο στην Θεσσαλονίκη, γιατί έχω την υποψία ότι δεν θα μας πει τίποτα ο Νικολάκης, θα είναι μόνος του εκεί στο αεροδρόμιο με την Αμφοδέσμη. Σε διαφορετική περίπτωση, να ξέρεις, σίγουρα θα είμαι εκεί με τη Σοφία, να μην σου πω και με την Κατερίνα τη Χατζησταμάτη, τη φίλη ακροάτρια που περιμένει διακαώς να σε γνωρίσει από κοντά.

Καλημέρα λοιπόν σε όλες και σε όλους. Έχει ξημερώσει ήδη στην πόλη. Η πόλη ξύπνησε. Σας το φωνάζουμε καθημερινά από Δευτέρα έως και Παρασκευή εδώ στον 102 FM. Σήμερα λοιπόν ξεκινούν και εμείς με αυτό ως πρώτο θέμα οι πανελλαδικές εξετάσεις για παιδιά αλλά και για τους γονείς τους. Περίπου 100.000 μαθητές διεκδικούν 68.788 θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Και εδώ που τα λέμε, υπάρχουν αρκετές θέσεις για να καλυφθεί το μεγαλύτερο μέρος των παιδιών που θα ξεκινήσουν σήμερα και θα δώσουν την μάχη. Η διαδικασία των πανελλαδικών ξεκινά σήμερα με τους υποψηφίους των γενικών λυκείων να εξετάζονται στην νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία. Τρίτη δέσμη ήμουν εγώ στο σχολείο, τα είχαμε και εμείς αυτά τα νεοελληνικά, την γλώσσα, την έκθεση. Περίπου 100.000 υποψήφοι από ΓΕΛ και ΕΠΑΛ είπαμε ότι μπαίνουν στη μάχη επίσης για την τριτοβάθμια εκπαίδευση αλλά και για παραγωγικές σχολές των σωμάτων ασφαλείας. Τι πρέπει, φίλε Πέτρο, φίλες και φίλοι γονείς που μας ακούτε, να έχετε μαζί σας, να έχει το παιδί μαζί του, αλλά είμαι βέβαιος ότι εκεί γύρω θα είστε και εσείς, την ταυτότητα, το δελτίο εξεταζομένου και στυλό, ενώ απαγορεύεται αυστηρά η κατοχή κινητού τηλεφώνου ή άλλης ηλεκτρονικής συσκευής. Να έχουν μαζί τους τα πιτσίρια και κανένα μπουκάλι νερό. Μην τυχόν και μέσα στην αγωνία πολλές φορές μας πιάνει, θέλουμε να πιούμε νεράκι και δεν το βρίσκουμε γύρω μας. Το ακούσατε έτσι, τα κινητά απαγορεύονται. Και κάτι επιστροφές στο αυτί και κάτι ρολόγια, smartwatch και τα λοιπά, για τον κίνδυνο μην τυχόν και κάποιος κλέψει. Γιατί η αλήθεια είναι πως το έχουμε δει στο παρελθόν. Θυμόμαστε τις περιπτώσεις εκείνες με ακουστικό στο αυτί και να λέει ο άλλος τις απαντήσεις των θεμάτων και να γράφει ο διαγωνιζόμενος για να προσπεράσει αυτούς που διάβασαν ή δούλεψαν περισσότερο κατά τη διάρκεια του χρόνου. Το μάθημα λοιπόν της νεοελληνικής γλώσσας και της λογοτεχνίας αποτελεί την αφετηρία των εξετάσεων για όλους τους υποψηφίους των ΓΕΛ. Και οι μαθητές καλούνται να ανταποκριθούν σε ασκήσεις κατανόησης και γλωσσικής επεξεργασίας κειμένων. Το διαβάζω με τον τρόπο με τον οποίο υπάρχει μια ανακοίνωση που θυμίζει πραγματικά εκείνη την ξυλίνη γλώσσα που τόσο πολύ απεχθανόμασταν στο σχολείο και την διαβάζαμε και την ξαναδιαβάζαμε. Που θυμίζει πραγματικά εκείνη την ξυλίνη γλώσσα που τόσο πολύ απεχθανόμασταν στο σχολείο και την διαβάζαμε.

Καλημέρα και στο φίλο τον Παύλο που μας ακούει καθημερινά αυτές τις ώρες. Καλό κουράγιο, Παύλο, στην μάχη που δίνεις και εσύ να παντρέψεις τα δύο δύσκολα κεφάλαια της ζωής, δηλαδή την πανεπιστημιακή σου σταδιοδρομία, ταυτόχρονα βέβαια με τη φύλαξη και τη φροντίδα των παιδιών. Καλημέρα και στον φίλο τον Αλέξη, τον Χατζηδιαμαντίδη, που δίνει και αυτό στις μάχες του πολυεπίπεδα, σε πάρα πολλά πλαίσια ταυτόχρονα. Καλημέρα και στη φίλη τη Σοφία. Λέει, ρε Μπάμπη, και αν πιάσουν κάποιο παιδί με κινητό, τι γίνεται? Είναι ξεκάθαρη η απάντηση, Σοφία μου. Υπάρχει μηδενισμός του γραπτού. Του παίρνουν την κόλλα εκείνη τη στιγμή και το παιδί βγαίνει από την αίθουσα έχοντας ουσιαστικά πάρει μηδέν ή μονάδα, δεν ξέρω πόσο δίνουν, στη συγκεκριμένη ημέρα. Εγώ έτυχε τότε εκείνα τα χρόνια που δίναμε πανελλαδικές εξετάσεις, είχαμε τη δυνατότητα να ξαναδώσουμε. Δηλαδή, δίναμε 4 μαθήματα, έγραφες καλά στο 1 ή στο 2, μπορούσες να τα κρατήσεις τα 2, να κατοχυρώσεις τη βαθμολογία και να δώσεις τα άλλα 2. Και με αυτόν τον τρόπο βρέθηκα την χρονιά την οποία έδινα εγώ εξετάσεις να δίνω ταυτόχρονα με τον αδερφό μου. Ο αδερφός μου κέρδιζε εγώ χρονιά, ήταν μια τάξη μεγαλύτερος από εμένα, είχε κρατήσει κάποια μαθήματα και θα έδινε μαζί μου. Και είχα μπροστά τον Σάβα και είχα πίσω μου τον Τακιανό, τον προπονητή μπάσκετ που πέρασε και από την ομάδα μας, από τον ΠΑΟ κτλ. Και ήρθαν και τα θέματα. Και τα θέματα ήταν λίγο διαφορετικά από ό,τι τα φανταζόμουν. Και ήμουνα, Σάβα, για πες, τι γίνεται εκεί στο τέτοιο? Και λέγε, Σάβα, ρε, δεν γίνεται, θα μας πάρουν την κόλλα. Λέγε, Σάβα, το δύο μόνο, εκείνο εκεί πες. Και ο Τακιανός από πίσω να μου λέει, αν σου πει, κάνε λίγο πιο να μπορώ να αντιγράψω κι εγώ. Και η αλήθεια είναι πως αυτό γινότανε, ήμασταν τεχνίτες αυτά, τη στιγμή που δίνονταν τα θέματα, το πρώτο λεπτό που έπαιρνες μπροστά την κόλλα για να δεις τι λένε, τι σου ζητάει η άσκηση, και μάλιστα όχι κρυφά, με ύφος να σκύψω και να χαμηλώσω, αλλά με όρθιο το ανάστημα και με την άνεση ότι λες κάτι δυνατά. Δηλαδή, για πες ρε Τακιανέ, τελικά, πώς σου φάνηκαν, πώς σου φάνηκαν, για να μην δώσεις στόχο. Τότε λοιπόν, επειδή το στόχο τον δώσαμε, δεν έπιασε το σύστημα που είπε ο Τακιανός να κατέβουμε να παίξουμε με τον Παναθηναϊκό όπως εχθές ο ΠΑΟΚ. Θυμάμαι ότι μου έκανε μια παρατήρηση η καθηγήτρια και στη δεύτερη μου είπε, για να μην σου πάρω την κόλλα, θα αλλάξεις θέση. Και με πήρε από εκεί που ήμουνα και με πήγε σε ένα μπροστινό κάθισμα και έδωσα κανονικά τις εξετάσεις. Καλό κουράγιο λοιπόν, καλή δύναμη και καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά που διαγωνίζονται σήμερα και στους γονείς τους. Για όλους τους υπόλοιπους σίγουρα είναι πιο ανάλαφρη αυτή η παρασκευούλα για την οποία συζητάμε. Πάμε να μας το θυμίσουν οι Cure.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Η πόλη ξύπνησε, 102 FM, Μπάμπης Τζιομπάνογλου στα μικρόφωνα, σήμερα χωρίς τον Νίκο τον Λαδιανό, που έπρεπε αναγκαστικά να λείψει σήμερα για μια πολύ σημαντική υποχρεωσή του. Είμαστε όμως εδώ παρέα με τη Σοφία τη Σακαλή, στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, όπως συμβαίνει σχεδόν καθημερινά, 9 στις 10, με τη Σοφία είμαστε παρίτσα, και βέβαια με όλους εσάς, τους πολύ καλούς φίλους αυτής της πρωινής παρέας που φτιάχνουμε καθημερινά εδώ στην φιλόξενη συχνότητα του ραδιοφώνου. Νάτι και η Κατερίνα είχαν τη σταμάτη, μόλις ακούει θείο Στάσος, εμφανίζεται και στέλνει μήνυμα. Στο μεταξύ μας, παιδιά, όμως, μην μας ακούει ο Νίκος. Να ξέρετε, γιατί τον τελευταίο καιρό, σας το λέω, έχει ένα κόλλημα ότι και καλά είναι μόνο δικός του ο θείος και όλοι εμείς είμαστε από παιδιά. Λες και εμείς δεν είμαστε συγγενείς, λες και εμείς μας βρήκανε στο δρόμο. Λέει η Κατερίνα, καλημέρα, καλημέρα. Άρχισα, λέει, να ανησυχώ. Είχε να εμφανιστεί μέρες ο θείος Στάσος. Λες, λέω, να έμαθε για την ανθοδέσμη που το ετοιμάζω και κρύβεται γιατί δεν θέλει να με συναντήσει. Ο Νίκος Κατερίνα, ο Νίκος θέλει να πάει μόνο αυτός με ανθοδέσμη και εμείς να μην ξέρουμε την ημέρα και την ώρα της άφιξης. Αλλά τι δουλειά κάνουμε, δημοσιογράφοι είμαστε, θα μάθουμε όλες τις λεπτομέρειες και να σου πω και κάτι, και θα είμαστε εκεί. Εσύ τα λουλούδια, η Σοφία τα γλυκά, εγώ θα βάλω το αμάξι για να πάμε παρέα. Την καλημέρα και την αγάπη μας και στην Ευαγγελία που μας ακούει και σήμερα. Καλή επιτυχία, λέει, πέρα από τις καλημέρες της, σε όλα τα παιδιά που ξεκινούν σήμερα τις πανελλαδικές εξετάσεις και καλό τριημεράκι να έχουμε και εμείς οι υπόλοιποι, που προφανώς δεν έχουμε τέτοια βάρη, είτε γιατί έχουμε ξεπαιδιάσει η Ευαγγελία, είτε γιατί θα τα βρούμε μπροστά μας λίγο καιρό αργότερα. Να έχουμε, λέει, καλό τριημεράκι και να επιστρέψουμε την Τρίτη ηλιοκαμένη.

Είπαμε κάποια πράγματα σε σχέση με τον καιρό. Θα πούμε και περισσότερα σε λίγη ώρα για τον καιρό που θα επικρατήσει το τρίμερο, με τι καιρό θα ξεκινήσουν οι περισσότεροι σήμερα την εκδρομή τους, σε κάποιον κοντινό προορισμό, στο χωριό, στο σπίτι κάποιου φίλου, γιατί τον τελευταίο καιρό αρχίσαμε και θυμόμαστε όλο και περισσότερο τους φίλους μας εξαιτίας της οικονομικής δυσπραγίας και των τιμών που έχουν φτάσει στα ουράνια για να κλείσεις κάπου μια διήμερη, ας πούμε, διανυκτέρευση. Θα πούμε και αργότερα βέβαια τα του καιρού. Πάντως η αλήθεια είναι ότι δεν πρέπει να ανησυχούμε. Μέχρι τώρα αυτό που θα σας δώσω ως tip είναι ότι ενδεχομένως να έχουμε κάποιες βροχοπτώσεις στα δυτικά το Σάββατο. Στα δυτικά τμήματα της χώρας, εκεί προς την Ήπειρο, τα νησιά του Ιωνίου και την δυτική Πελοπόννησο. Θα πούμε όμως περισσότερα κατά τη διάρκεια έτσι κι αλλιώς της εκπομπής. Να στείλουμε όμως και άλλα χαιρετίσματα στους πολύ καλούς φίλους που μας ακούνε και σήμερα, που μας ακούν καθημερινά. Να στείλουμε την καλημέρα στη φίλη τη Λιάνα που αναρωτιέται και εκείνη για τον καιρό. Γιατί μην ξεχνάτε, χθες μας είπε ότι υπάρχει ένας γάμος στη Φλόρινα και θα το κάνει τετραημεράκι η Λιάνα. Να στείλουμε τα χαιρετίσματα και την καλημέρα μας και στο Δημήτρη τον Μπυρνάρα που μας ακούει και αυτός από τη Θεσσαλία και τέτοια ώρα περίπου κάνει την διαδρομή προς την δουλειά από Παλαμά για Λάρισα. Καλημέρα και στους φίλους και στον Γιώργο και στην Μαρία και στην Ελένη που μας ακούνε σχεδόν καθημερινά. 38 λεπτά μετά τις 6, πάμε φίλες και φίλοι να αναγνώσουμε μαζί τους κυριότερους τίτλους της επικαιρότητας προκειμένου να έχουμε μια εικόνα για το τι συμβαίνει γύρω μας, το τι συμβαίνει στον κόσμο πριν επιχειρήσουμε να τα ξεχάσουμε όλα με την εκδρομή του τριημέρου. Γιατί υπάρχει, λέει, σοβαρή περίπτωση γυρνώντας την Τρίτη Ευαγγελία, φίλες και φίλοι, να έχουν καταλήξει ήδη οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν σε ένα πλαίσιο συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου. Να μην σας πω ότι το γαλλικό πρακτορείο κάνει ήδη λόγο, ότι έχουν καταλήξει δηλαδή ήδη και οι Ηνωμένες Πολιτείες με το Ιράν σε αυτό το πλαίσιο συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου. Για μεγάλη πρόοδο στις διαπραγματεύσεις έκανε λόγο και ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, τονίζοντας ότι παραμένει πως η ζήτηση, το αν ο Ντόναλντ Τραμπ θα υπογράψει ένα προσωρινό μνημόνιο κατανόησης με την Τεχεράνη, καθώς παραμένουν κρίσιμα ζητήματα σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν αλλά και το εμπλουτισμένο ουράνιο. Από την άλλη πλευρά, το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασνίμ σημείωσε ότι το κείμενο δεν έχει ακόμα οριστικοποιηθεί. Το μνημόνιο κατανόησης προβλέπει την παράταση της εκεχηρίας για 60 ημέρες, με ταυτόχρονο άνοιγμα των στενών του Ορμούς, την υπόσχεση του Ιράν να απομακρύνει όλες τις νάρκες που μπορεί να υπάρχουν εκεί στο σημείο εντός 30 ημερών, και την δέσμευσή του να μην κατασκευάσει πυρηνικό όπλο, όπως βέβαια και την έναρξη διαλόγου για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Σήμερα αναμένεται να συναντηθούν στην Ουάσιγκτον οι Υπουργοί Εξωτερικών Ηνωμένων Πολιτειών και Πακιστάν, χώρας που, όπως θυμόμαστε όλοι, μεσολαβεί και πρωταγωνιστεί στις συνομιλίες που πραγματοποιούνται όλο αυτό το διάστημα. Είναι ο ενδιάμεσος ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο Ιράν σε μια προσπάθεια να προκύψει κάποια συμφωνία για την ειρήνευση στην περιοχή. Σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ, ο εμίρης του Κατάρ φέρεται να ζήτησε από τον Αμερικανό Πρόεδρο να δώσει προτεραιότητα σε πολιτικές και διπλωματικές λύσεις και στον διάλογο μεταξύ όλων των πλευρών, ώστε να αποφευθούν περαιτέρω εντάσεις και κλιμάκωση στην περιοχή. Και τα λέει όλα αυτά ο εμίρης του Κατάρ, γιατί η αλήθεια είναι πως οι πληροφορίες που φτάνουν από την περιοχή εκεί της Μέσης Ανατολής δεν είναι και οι καλύτερες.
Υπάρχουν αναφορές για εκατέρωθεν πειρά στα στενά του ορμού, την ώρα δηλαδή που οι πληροφορίες λένε πως σε διπλωματικό επίπεδο είμαστε πολύ κοντά σε λύση. Ταυτόχρονα στο πεδίο βλέπουμε από τη μία Αμερικανούς να χτυπούν στόχους στο νότιο Ιράν, θεωρώντας ότι κινούνται εκεί με εχθρική διάθεση. Είχαμε όμως τις τελευταίες ώρες και τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης να μεταδίδουν πως κατέριψαν οι Ιρανοί ένα αμερικανικό μη επανδρωμένο αεροπλάνο στην περιοχή, στην επαρχία Μπουσέρ. Είπα βέβαια από την πλευρά τους, διαψεύδουν αυτή την πληροφορία. Η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση έβγαλε ανακοίνωση με την οποία διαψεύδει τις αναφορές αυτές περί κατάρριψης του αμερικανού αεροσκάφους στα νότια της χώρας. Βλέπουμε όμως και μια στρατιωτική κλιμάκωση σε ένα σημείο. Δεν ξέρω αν είναι εκείνες οι κινήσεις, το κύκνιο άσμα πριν πέσουν οι τελευταίες υπογραφές. Μακάρι να συμβεί κάτι τέτοιο. Γιατί και στον Λίβανο συνεχίζονται οι Ισραηλινοί βομβαρδισμοί. Τουλάχιστον 17 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες, ενώ για πρώτη φορά μετά την έναρξη της εκεχηρίας σημειώθηκε πλήγμα και στην Βηρυτό. Τρεις νεκροί και αρκετοί τραυματίες από Ισραηλινή επίθεση με ντρόουν και στη Νότια Γάζα. Κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε Ισραηλινούς επίκους στην κατεχόμενη ειδική όχθη για άσκηση βίας κατά των Παλαιστινίων. Στα υπόλοιπα θέματα της ημέρας, συνάντηση και συζήτηση με την οικονομολόγο Μαριάννα Ματσουκάτο, καθηγήτρια οικονομικών της καινοτομίας και δημόσιας αξίας στο University College London, θα έχει σήμερα ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο του συνεδρίου Power Game και του Economist, επενδύοντας στην αλλαγή πώς μπορεί να μεταμορφωθεί η Κρήτη. Την ίδια ώρα παραμένουν υψηλοί τόνοι στην πολιτική αντιπαράθεση. Κυβέρνηση και αντιπολίτευση στρέφουν τα βέλη τους κατά του Αλέξη Τσίπρα. Ότι κινείται μακριά από τις ανάγκες της κοινωνίας, του καταλογίζει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Αναξιόπιστο τον χαρακτήρισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Για δημοκρατία και δικαιοσύνη μίλησε ο πρώην πρωθυπουργός, καταθέτοντας την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος στον Άριο Πάγο. Για τις πανελλαδικές εξετάσεις έχουμε πει ήδη πολλά. Υπενθυμίζουμε πως ξεκινούν στις 8.30 σήμερα το πρωί για 100.000 υποψηφίους που διεκδικούν μία από τις 68.788 θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Σήμερα υποψήφοι των γενικών λυκείων εξετάζονται στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας και αύριο οι υποψήφοι των ΕΠΑΛ στα νέα ελληνικά. Κατηγορίες για 5 κακουργήματα που αφορούν κατά περίπτωση διεύθυνση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος Ευρωπαϊκής Ένωσης και ξέπλυμα μαύρου χρήματος αντιμετωπίζουν τα 17 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης στην Βόρεια Ελλάδα, που λιμένονταν επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ύψους 4,5 εκατομμυρίων ευρώ. Είναι οι 17 οι οποίοι συνελήφθησε κατά τη διάρκεια επιχείρησης των αρμόδιων αρχών εδώ στην Θεσσαλονίκη και στην περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας. Ενώ σήμερα και αύριο απολογούνται στον ανακριτή οι 22 κατηγορούμενοι που συνελήφθησαν για την ίδια υπόθεση στην Κρήτη και έχουν μεταφερθεί και αυτοί επίσης στην Αθήνα. Στην Ουκρανία, συναγερμός κηρύχθηκε τα ξημερώματα σε όλη την επικράτεια λόγω νέων ρωσικών αεροπορικών επιδρομών. Ρωσικά ντρόουν έπληξαν το λιμάνι Ισμαήλ στην περιοχή της Οδυσσού, κοντά στα ρουμανικά σύνορα. Και τώρα που είπαμε Ουκρανία, σε επίσημο διάβημα προς το Κίεβο αναμένεται να προχωρήσει η χώρα μας τις επόμενες ημέρες.
σχετικά με το θαλάσσιο ντρόν που βρέθηκε, εάν θυμάστε, πριν από λίγο καιρό στη Λευκάδα. Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Κεραπετρίτης ενημέρωσε χθες την ύπατη εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον Ουκρανό ομολογό του στο περιθώριο του άτυπου Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων στην Λεμεσό. Και η τελευταία είδηση από την Κομισιόν, η οποία ετοιμάζεται για πολυδιαφημισμένες συνομιλίες σήμερα σχετικά με την ενίσχυση της εμπορικής άμυνας της Ευρώπης για την προστασία κρίσιμων βιομηχανιών από την Κίνα.

47 λεπτά μετά τις 7. Να στείλουμε την καλημέρα μας και στο φίλο το Διαμαντή που μπήκε στην παρέα. Να με λέει και εγώ, η πόλη ξύπνησε. Το μήνυμα ήρθε παρά 20 περίπου, να μην τον αδικήσουμε και τον Διαμαντή, ο οποίος δίνει πραγματικά μάχη καθημερινά για να ξυπνά την ώρα που πρέπει για να μας ακούει. Και αυτό πραγματικά το σέβομαι και το εκτιμώ, φίλε Διαμαντή. Πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα σε αυτό το σημείο. Η πόλη ξύπνησε στους 102 FM. Μην ξεχνάτε το τηλέφωνο επικοινωνίας μέσω Viber για να στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6930 078 228.

Always, always the sun. Και νομίζω ότι γεμίζει με ήλιο η καρδιά και το μυαλό μας κάθε φορά που ακούμε αυτό το πανέμορφο τραγούδι των Stranglers, το οποίο νομίζω πως κυκλοφόρησε εκεί γύρω στο 1984-1986, σε εκείνη περίπου την περίοδο. Και κάθε φορά που τα ακούμε ακούγεται το ίδιο φρέσκο, το ίδιο καινούργιο.

χωρίς μετρό από σήμερα, φίλες και φίλοι, και για τις επόμενες 3 εβδομάδες περίπου. Και ήδη λοξοκοιτώντας την κίνηση στους δρόμους, σήμερα έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε την πρώτη μέρα πώς θα αντιδράσει η πόλη σε ένα ακόμη σοκ της έλλειψης από τη μια μέρα στην άλλη, ενός μέσου που τόσο πολύ έχει ανάγκη η πόλη και τόσο πολύ έχει αγαπηθεί από όλους εμάς, ακόμα και στις μετακινήσεις εκείνες που επιλέγουμε να κάνουμε εμείς που δεν έχουμε σταθμό του μετρό δίπλα μας, αλλά με την χρήση και με τη λειτουργία του κατορθώνουμε να μην χρειαστεί να ταλαιπωρηθούμε με το αυτοκίνητο για κάποια δουλειά στο κέντρο. 7 λεπτά πριν από τις 7 και βλέπω ήδη πως στην περιφερειακή οδό, σε χρόνο και σε σημείο που συνήθως δεν έχει κίνηση, να εμφανίζονται τα πρώτα προβλήματα, και μιλώ για το ρεύμα της κίνησης προς τα ανατολικά της πόλης αμέσως μετά από την έξοδο Νεαπόλεως και πριν από την έξοδο του Επταπυργίου. Υπάρχουν σημαντικές καθυστερήσεις αυτή την ώρα, το ξαναλέω, σε μια στιγμή που συνήθως ακόμα και η πολύπαθη περιφερειακή και λαϊδά για τους χρόνους που μας δίνει στη μετακίνησή μας. Είμαστε προσαρμοστικοί εμείς οι Θεσσαλονικείς, άλλωστε έχουμε περάσει τόσα και τόσα, έχουμε μάθει να προσαρμοζόμαστε και να επιβιώνουμε είτε με μετρό είτε χωρίς μετρό, είτε με περιφερειακή είτε χωρίς περιφερειακή, είτε με νερό είτε χωρίς νερό. Να, γιατί κάθε μέρα, από εδώ το ακούτε έτσι κι αλλιώς, για κάποια περιοχή της πόλης κληρώνει η διακοπή είτε στην ηλεκτροδότηση είτε στην υδροδότηση. Και για σήμερα, φίλες και φίλοι, υπάρχει μια περιοχή προς τα δυτικά, δίνω αυτό στοιχείο, στην οποία, η οποία θα παραμείνει χωρίς νερό για τουλάχιστον 5 ώρες. Και δεν είναι οι 5 ώρες λίγες, 5 ώρες είναι κρίσιμες. Και αν είναι μάλιστα προγραμματισμένη και η διακοπή από τις 10 το πρωί μέχρι και τις 3 το μεσημέρι, καήκαμε. Άντε να γίνει το φαγητό στην ώρα του, άντε να καλυφθούν οι άμεσες οι ανάγκες, είναι λίγο δύσκολο. Γι' αυτό, φίλες και φίλοι, όσοι δεν το γνωρίζατε και μας ακούσετε και καταλάβετε ότι η περιοχή στην οποία διαμένετε είναι μέσα σε αυτήν όπου θα υπάρξει αυτή η πολύωρη διακοπή υδροδότησης, αξίζει τον κόπο να την ξυπνήσετε τη σύζυγο ή να ξυπνήσετε τον σύζυγο που μπορεί να ξεκινάει αργότερα, να γεμίσει κανένα 2 κατσαρόλες νερό. Εγώ το ξαναλέω, με τη μία φτιάχνεις τα μακαρόνια και με τη δεύτερη καλύπτεις βασικές σου ανάγκες. Σύμφωνα λοιπόν με την ΕΙΑΘ, για σήμερα Παρασκευή 29 του Μάη θα υπάρξει διακοπή υδροδότησης από τις 10 το πρωί έως και τις 3 το μεσημέρι στην Δημοτική Ενότητα Μενεμένης του Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης. Από τη συμβολή των οδών Καλοχωρίου και Εσωτερικής Περιφερειακής Οδού, καθώς επίσης και στη συμβολή Καλοχωρίου και Μακεδονίας. Τα έργα αυτά που θα πραγματοποιηθούν κρίνονται απαραίτητα στην περιοχή ώστε να υπάρξει και αυτή η διακοπή τόσο πολλών ωρών και αφορούν στην τοποθέτηση κρουνών νερού. Μιλάμε για τους πυροσβεστικούς κρουνούς στα υφιστάμενα δίκτυα ίδρυυσης στη συμβολή των οδών Καλοχωρίου και Εσωτερικής Περιφερειακής, με αποτέλεσμα να υπάρξει η διακοπή στην περιοχή κίνησης την οποία σας έχω αναφέρει και στις γύρω οδούς, δηλαδή στις οδούς Μακεδονίας και Καλοχωρίου και στις παρακείμενες οδούς της Δημοτικής Ενότητας Μενεμένης του Δήμου Αμπελοκήπων. Βέβαια, σε κάθε τέτοια ανακοίνωση πάντοτε υπάρχει στο τέλος η ευχή ότι μήπως καταβάλλοντας προσπάθειες η διακοπή να είναι μικρότερη σε διάρκεια, μήπως δηλαδή επανέλθει η υδροδότηση νωρίτερα από το αναμενόμενο. Και πιστέψτε με ότι τις περισσότερες φορές αυτό γίνεται, λένε μέχρι 5 ώρες προκειμένου στις 4 να ανοίγουμε τις τελευταίες μας σαμπάνιες.

Την καλημέρα μας και στο φίλο τον Μάκη, τον Μάκη τον Μουδιώτη. Καλημέρα ρε φίλε. Μας ακούει σήμερα ο Μάκης από το αυτοκίνητο, από ό,τι τουλάχιστον αντιλαμβάνομαι. Πού πας φιλαράκι μου πρωί πρωί, πού πας? Δεν συνηθίζει αυτή την ώρα να είσαι στους δρόμους. Με το καλό όμως, όπου και αν κατευθύνεστε, ελπίζω να μην ξεκινήσεις πουρνό-πουρνό Παρασκευής, γιατί έχεις κανονίσει τρίμερο κάπου στα Ζαγοροχώρια και βιάζεσαι να μας αφήσεις. Έχει, λέει, μικρή παράσταση με τον μπαλέτο. Αυτά είναι του Μάκη, έτσι τα μεταφέρω. Και λέμε να πάμε οικογενειακώς με τα περάκια και να πούμε ότι είμαστε Μπολσόι. Εντάξει, νομίζω ότι είναι ό,τι καλύτερο για να πάμε με αυτό σε μια μικρή διακοπή για να συνέλθετε οι περισσότεροι. Να μας τα λες και τις μέρες που έχει περισσότερη ζέστη, Μάκη, για να βοηθάμε τους φίλους ακροατές. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί το πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας από τον 102 FM και αμέσως μετά επιστρέφω. Μπάμπης Τζιομπάνογλου στα μικρόφωνα, με τη Σοφία Σακαλή στην τεχνική επιμέλεια. Η πόλη ξύπνησε στον 102.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Πρεμιέρα σήμερα των πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας. Η εξέταση θα ξεκινήσει στις 8.30 και οι υποψήφοι θα πρέπει να έχουν προσέλθει στις αίθουσες μέχρι τις 8. Η διάρκεια της εξέτασης είναι 3 ώρες. ΗΠΑ και Ιράν συμφώνησαν σε μνημόνιο 60 ημερών, κατά τη διάρκεια των οποίων οι πλευρές θα πραγματοποιήσουν συνομιλίες για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, επιβεβαιώνει ο Λευκός Οίκος. Αναμένεται η έγκριση από τον Ντόναλντ Τραμπ. Για μεγάλη πρόοδο στις διαπραγματεύσεις έκανε λόγο ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Παρατήρησε ωστόσο ότι παραμένει υποσυζήτηση το αν ο Αμερικανός Πρόεδρος θα υπογράψει ένα προσωρινό μνημόνιο κατανόησης με την Τεχεράνη, καθώς παραμένουν σε τα κρίσιμα ζητήματα σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμά της και το εμπλουτισμένο ουράνιο. Το κείμενο ενός πιθανού μνημονίου κατανόησης δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί, σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ΤΑΣΝΙΜ. Το μνημόνιο προβλέπει την παράταση της εκεχηρίας για 60 ημέρες, το άνοιγμα των στενών του ορμού, την υπόσχεση του Ιράν να απομακρύνει όλες τις νάρκες εντός 30 ημερών και τη δέσμευσή του να μην κατασκευάσει πυρηνικό όπλο. Τα Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μεταδίνουν ότι οι ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν πυραυλική επιχείρηση, ενώ υπάρχουν πληροφορίες για κατάρριψη αμερικανικού μαχητικού στην επαρχία Μπουσέρ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν αλληλοκατηγορούνται για παραβίαση της έφθρας της εκεχηρίας. Ο Εμίρης του Κατάρ φέρεται να ζήτησε από τον Αμερικανό Πρόεδρο να δώσει προτεραιότητα σε πολιτικές και διπλωματικές λύσεις, ώστε να αποφευχθούν περαιτέρω εντάσεις στην περιοχή. Στην Ουάσιγκτον αναμένεται να συναντηθούν σήμερα Υπουργοί Εξωτερικών, ΗΠΑ και Πακιστάν, χώρας που μεσολαβεί στις συνομιλίες. Νέο Ισραηλινό σφυροκόπημα στο Λίβανο, τουλάχιστον 17 άνθρωποι σκοτώθηκαν, ενώ για πρώτη φορά μετά την έναρξη της εκεχηρίας σημειώθηκε πλήγμα και στη Βηρυτό. Τρεις νεκροί και αρκετοί τραυματίες από Ισραηλινή επίθεση με ντρόνς στη Νότια Γάζα, κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε Ισραηλινούς επίκους στην κατεχόμενη δυτική όχθη για άσκηση βίας κατά Παλαιστινίων. Οι Ισραηλινές και Ρωσικές δυνάμεις ασφαλείας προστέθηκαν στη μαύρη λίστα του ΟΗΕ για τη σεξουαλική βία σε συγκρούσεις. Κατηγορίες για 5 κακουργήματα αντιμετωπίζουν τα 17 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης στη Βόρεια Ελλάδα για την απάτη σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σήμερα και αύριο θα απολογηθούν οι 22 κατηγορούμενοι που συνελήφθησαν ως μέλη του κυκλώματος στην Κρήτη. Σε περισσότερες από 2.000 περιοχές που βρίσκονται εκτός αντικειμενικού συστήματος προσδιορισμού αξιών των ακινήτων επεκτείνεται από το 2027 η πλατφόρμα MyPropert με στόχο να μπει τέλος στις χειρόγραφες δηλώσεις και τις καθυστερήσεις στις εφορίες. Οι δηλώσεις φόρου μεταβίβασης, δωρεών, γονικών παροχών και κληρονομιών θα μπορούν να υποβάλλονται ηλεκτρονικά. Συναγερμό στα ξημερώματα σε όλη την Ουκρανία λόγω νέων ρωσικών αεροπορικών επιδρομών. Ρώσικα ντρόουνς έπληξαν το λιμάνι Ισμαήλ στην περιοχή της Οδυσσού κοντά στα ρουμανικά σύνορα. Σε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον 40 ετών καταδικάστηκε ένας άνδρας που κρίθηκε ένοχος για τη δολοφονία 4 αστέγων στη Νέα Υόρκη τον Οκτώβριο του 2019.
1: Ο καιρός.
0: Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε βόρεια, ανατολικά και Πελοπόννησο. Άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
2: Κυριακάτικες διαδρομές. Κάθε Κυριακή, λίγο μετά τις 10 το πρωί ως τις 12 το μεσημέρι, οι δημοσιογράφοι της ΕΡΤ στη Θεσσαλία από τις συχνότητες των ραδιοφωνικών σταθμών Λάρισας και Βόλου αναμειγνύουν ειδήσεις, σχόλια και μουσικές, παρουσιάζοντας την επικαιρότητα στη Θεσσαλική περιφέρεια.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.

πρώτη καλημέρα στους 98,3 στα FM από την ΕΡΤ Λάρισας. Σας λέμε την πρώτη καλημέρα και σας ενημερώνουμε για τα σημαντικότερα γεγονότα στη Λάρισα αλλά και σε όλη τη Θεσσαλία. Ρεπορτάζ, ειδήσεις και συνεντεύξεις που αφορούν την καθημερινότητά μας. Κάθε πρωί από τις 7 ως τις 9 στην ΕΡΤ Λάρισας.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Παρασκευή σήμερα 29 Μαΐου. Ξεκινάμε με την πρώτη καλημέρα. Μέχρι και τις 9 θα είμαστε μαζί. Και σήμερα σε αυτήν την τελευταία για την τρέχουσα εβδομάδα εκπομπή έχουμε μπροστά μας και το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος. Λοιπόν, να δούμε πως διαμορφώνεται η επικαιρότητα εντός, εκτός και επί τα αυτά στη Λάρισα, στη Θεσσαλία και όχι μόνο και ευρύτερα. Γιατί όπως είπαμε, έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα, επηρεάζουν τα όσα συμβαίνουν γύρω μας, στην ευρύτερη λεκάνη της Μεσογείου και την καθημερινότητά μας. Στο στούντιο της ΕΡΤ Λάρισας βρίσκεται ο Γιάννης Γιάτσικος, στην κονσόλα στη ρύθμιση του Δημήτρης Τσολάκης και στην επιλογή της μουσικής η Κατερίνα Παπακοσταντίνου. Από τους 98,3 MHz FM εκπέμπουμε και από την συχνότητα της ΕΡΤ Βόλου, από τους 101,2. Καλημέρα στο Βόλο, καλημέρα σε όλη Θεσσαλία. Στο διαδίκτυο μας βρίσκεται στην ενημερωτική πλατφόρμα ertaeco.gr. 2-41-062-70-20 και 62-70-21 τα τηλέφωνα επικοινωνίας με το σταθμό. ΕΡΤ Λάρισας παπάκι ert.gr το email για τα δικά σας σχόλια. Να ξεκινήσουμε με το εορτολόγιο Αγίας Θεοδοσίας Παρθενομάρτυρος Αγίου Ολιβιανού Επισκόπου Πόλεως. Οσίας υπομονής. Η Θεοδοσία με τον Ολιβιανό και την Ολίβια και η υπομονή. Οι εορτάζοντες και οι εορτάζοντες της σημερινής ημέρας. Σήμερα, 29 Μαΐου, έχουμε μια θλιβερή επέτειο, την άλωση της Κωνσταντινούπολης. Παραμονές της άλωσης, η Βυζαντινή Αυτοκρατορία ήταν σκιά του εαυτού της βεβαίως, περιορισμένη στην περιοχή γύρω από την Κωνσταντινούπολη και σε κάποιες κόρφιες περιοχές όπως το Δεσποτάτο του Μιστρά. Θρησκευτικές έρηδες, εμφύλες διαμάχες, σταυροφορίες, επικράτηση του φεουδαρχισμού και εμφάνιση πολλών και επικίνδυνων εχθρών στα σύνορα είχαν καταστήσει την πάλι ποτέ κρατέα αυτοκρατορία που έλαμψε για μία χιλιετηρίδα, πλέον, να μην τα ξεχνάμε αυτά, ένα φάντασμα του ένδοξου παρελθόντων της. Το Βυζάντιο σε αυτή την κρίσιμη ιστορική καμπή με την Οθωμανική λέλαπα να βρίσκεται πρώτων πυλών της βασιλεύουσας έριξε τις ελπίδες του στη βοήθεια της Καθολικής Ευρώπης, η οποία όμως ήταν μισητή στους κατοίκους της Κωνσταντινούπολης. Είχαμε το κίνημα των Ενωτικών και των Ανθενωτικών που δίχασε τους Βυζαντινούς. Ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος έκανε μια απελπίδα προσπάθεια, έστειλε πρεσβεία στον Πάπα Νικόλαο τον Πέμπτο για να ζητήσει βοήθεια, έβαλε και πάλι ως όρο την Ένωση των Εκκλησιών, αποδέχθηκε το αίτημα του Αυτοκράτορα να στείλει στην Κωνσταντινούπολη ιερείς προκειμένου να πείσουν το λόγο για την αναγκαιότητα της Ένωσης. Οι απεσταλμένοι του Πάπα Καρδινάλιος Ισίδωρος και ο Αρχιεπίσκοπος Μυτιλής Λεωνάρδος λειτουργήσαν στην Αγία Σοφία, προκαλώντας την αντίδραση του κόσμου που ξεχύθηκε στους δρόμους και γέννησε στις εκκλησίες όπου λειτουργούσαν οι ανθενωτικοί με επικεφαλής τον μετέπειτα Πατριάρχη Γενάδιο Σχολάριο. Το σύνθημα που κυριαρχούσε ήταν «Την γάρ Λατίνων ούτε βοήθεια ούτε την ένωση χρήζομεν, απέστω αφημών ή των αζήμων λατρεία». Το μίσος για τους Λατίνους δεν απέρε μόνο από δογματικούς λόγους. Η λαϊκή ψυχή δεν είχε ξεχάσει τη βαρβαρότητα που επέδειξαν οι Σταυροφόροι στην πρώτη άλωση της Κωνσταντινούπολης το 1204. Αντιδρούσε επίσης την οικονομική διείσδυση της Βενετίας και της Γένωας που είχε φέρει στα πρόθυρα εξαθλίωσης τους κατοίκους της Αυτοκρατορίας αλλά και στην καταπίεση των Ορθοδόξων στις περιοχές όπου κυριαρχούσαν οι Καθολικοί. Ενώ αντίθετα, οι Οθωμανοί φαίνεται να τις συμπεριφέρονταν καλύτερα προς τους Χριστιανούς. Και κάπως έτσι βεβαίως φτάσαμε στην πτώση της βασιλεύουσας, η οποία έχει σχέση βεβαίως και με πνευματικά ζητήματα που είναι κυρίαρχα, γιατί έχει περάσει έτσι στην λαϊκή παράδοση να λέει αυτό που μάθαμε από μικρή ήταν θέλημα Θεού η πόλη να τουρκέψει, αλλά ντε. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα αφιερωμένη στους ωκεανόκρανους. Καθιερώθηκε το 2002 από τον ΟΗΕ για να αποτίσει φόρο τιμή σε όλους τους άνδρες και τις γυναίκες που συμμετέχουν στις ειρηνευτικές αποστολές του Διεθνούς Οργανισμού, αλλά και να τιμήσει τη μνήμη όσων έχουν χάσει τη ζωή τους. 3.842 από το 1948 στο 2019, ανάμεσα τους και τρεις Έλληνες, υπερασπιζόμενοι σκοπούς της ειρήνης.

Πάμε να δούμε τι θα γίνει με τον καιρό για σήμερα αλλά και το τριήμερο που έχουμε μπροστά μας. Τα Τρίκαλα και η Καρδίτσα πάντως κυριαρχούν μέσα στις πόλεις, στις 8 πρώτες πόλεις ανά την Ελλάδα, με τις υψηλότερες θερμοκρασίες. Τα Γιάννητσά είχαμε 35,7, σχεδόν 36 βαθμούς. Στη Σύνδρα 35,7, 35,6 τα Τρίκαλα και μέσα στην πόλη της Καρδίτσας 35,3. Δύο Πειραιάς επίσης 35,3. Δέρια και Χαλάστρα στην πόλη 34,7 μάλιστα. Πάμε να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα σήμερα. Να ξεκινήσουμε από τη Λάρισα και να πάρουμε όλες τις πόλεις στη Θεσσαλία σιγά σιγά. Σήμερα Παρασκευή στη Λάρισα, 29 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία, καθαρός καιρός. Τρία μποφόρια άνεμοι το μεσημεράκι στις 12 και 4 μποφόρια μετά τις 6 το απόγευμα. Και μετά τις 9 το βράδυ θα μειωθούν σε 3 μποφόρια. Θα φυσάει. Αύριο Σάββατο 30 Μαΐου. 30 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία από 16 ως 30, καθαρός καιρός. 3 με 4 μποφόρια άνεμοι από τις 3 το μεσημέρι και μετά μέχρι και τις 9 το βράδυ. Την Κυριακή, η τελευταία μέρα του Μαΐου με 31 βαθμούς. Καθαρό καιρό, ηλιοφάνεια. Το απόγευμα θα έχουμε πάλι ανέμους από το μεσημεράκι για την ακρίβεια. 3 μποφόρ και μετά τις 6 το απόγευμα 4 μποφόρ και την Κυριακή. Τη Δευτέρα ο Ιούνιος κάνει ποδαρικό με το δεξί 32 βαθμοί, ηλιοφάνεια, 1 με 2 μποφόρια άνεμη και 34 από ό,τι βλέπω την Τρίτη και 34 και την Τετάρτη μάλιστα. Παίρνουμε αμιγώς σε έτσι καλοκαιρινές θερμοκρασίες και διάθεση. Αυτά όσον αφορά τη Λάρισα, πάμε να δούμε τι θα γίνει στο Βόλο. Στο Βόλο σήμερα 27 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία, καθαρός καιρός, 4 μποφόρ άνεμοι, 3 με 4 μποφόρ καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας από το πρωί. Θα έχουμε μέχρι και τις 3 το μεσημέρι που θα μειωθούν σε 3 από τα 4, θα πάμε στα 3 μποφόρ και μετά τις 6 το απόγευμα πάλι 4 μποφόρ. Και μετά τις 1 το βράδυ ξανά στα 3 μποφόρ, σκαμπανεβάσματα μεταξύ 3 και 4 μποφόρ καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας σήμερα. Αύριο Σάββατο 26 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία με καθαρό καιρό, ηλιοφάνεια. Την Κυριακή 30 βαθμοί, τελευταία μέρα του Μαΐου, καθαρός καιρός, 3 μποφόρια άνεμοι. Σχεδόν καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, προς το βράδυ μετά τις 9 θα κοπάσουν σε 2 μποφόρ. Τον Ιούνιο, την πρώτη μέρα του Ιουνίου, τη Δευτέρα, έχουμε ασθενή βροχόπτωση από το πρωί τα ξημερώματα της Δευτέρας και μετά το μεσημεράκι από ό,τι βλέπω, μετά τις 12 το μεσημέρι μέχρι και τις 6 το απόγευμα. Με ηλιοφάνεια στο ενδιάμεσο 29 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία. Θα έχει σκαμπανεβάσματα ο καιρός με βάση την πρόληψη της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας στο Βόλο. Το πρωί και το μεσημεράκι θα έχουμε έτσι συννεφιά, ανέμους 3 μποφόρ και πιθανότητα έτσι για ψηλόβροχο. Την Τρίτη 30 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία και 31 βαθμοί την Τετάρτη. Αυτά και με το Βόλο. Πάμε να δούμε τι θα γίνει στα Τρίκαλα και στην Καρδίτσα. Τουλάχιστον κάνουν πρωταθλητισμό στις υψηλές θερμοκρασίες και χθες και σήμερα. Χθες και προχθές, με συγχωρείτε, όχι σήμερα. Σήμερα θα έχουμε 27 βαθμούς μέγιστη θερμοκρασία στα Τρίκαλα. Καθαρός καιρός, 3 μποφόρια άνεμοι καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Αύριο Σάββατο, 28 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία με ηλιοφάνεια. 4 μποφόρια άνεμοι από τις 6 το απόγευμα και μετά. Την Κυριακή, 29 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία, αραιή συννεφιά. Μέχρι το μεσημέρι θα έχουμε 3 με 4 μποφόρ ανέμους. Και μετά το απόγευμα μετά τις 6 επίσης 3 μποφόρ. Την Δευτέρα 1η Ιουνίου 30 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία στα Τρίκαλα. Άρα η συννεφιά το πρωί. Την Τρίτη 31 βαθμοί. Υπάρχει πρόβλεψη και για ασθενή βροχόπτωση και 31 βαθμοί επίσης και την Τετάρτη. Το μεσημεράκι η πρόβλεψη για την ασθενή βροχόπτωση. Και να ολοκληρώσουμε ρίχνοντας μια ματιά και στο καιρό από την Καρδίτσα. Σήμερα Παρασκευή, 27 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία στην Καρδίτσα, ηλιοφάνεια, 2 με 3 μποφόρια άνεμοι. Αύριο Σάββατο, 28 βαθμοί, ηλιοφάνεια, θα έχουμε 5 μποφόρια άνεμους στην Καρδίτσα από τις 6 το απόγευμα και μετά αύριο Σάββατο, μέχρι και μετά τις 9 το βράδυ, θα φυσάει δηλαδή για τα καλά. Θα έχουμε δηλαδή ρηπές ανέμων που θα φτάνουν τα 55 χιλιόμετρα την ώρα. Την Κυριακή 29 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία,
Άρα, η συννεφιά το πρωί και ασθενή βροχόπτωση από τις 3 το μεσημέρι και μετά. Και μετά τις 6 το απόγευμα της Κυριακής έχουμε βροχή στην Καρδίτσα. Ο Ιούνιος, 30 βαθμοί, 1η Ιουνίου τη Δευτέρα, Αγίου Πνεύματος, άρα η συννεφιά και ασθενή βροχόπτωση με συννεφιά από τις 3 το μεσημέρι της Δευτέρας έως και τις 6. 31 βαθμούς την Τρίτη και 32 την Τετάρτη. Λοιπόν, αυτά και με το σκηνικό του καιρού. Πάμε να δούμε τι γίνεται στη Μέση Ανατολή, να ξεκινήσουμε. Να δούμε τι λέει το Earth News, το οποίο κάνει λόγο για πρόοδο στις συνομιλίες μεταξύ Αμερικής και Ιράν. Είναι κρίσιμα ζητήματα, ωστόσο, να παραμένουν ανοιχτά, ενώ η βία στον Λίβανο μένεται και ανθρώπινες ζωές χάνονται. Ο Ντόναλντ Τραμπ, λοιπόν, συζητά αν θα υπογράψει ένα προσωρινό μνημόνιο κατανόησης με το Ιράν, καθώς και οι δύο χώρες εξακολουθούν να διαπραγματεύονται για ορισμένα σημεία διατύπωσης. Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε τα ξημερώματα ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, ο J.D. Vance. Έχουμε κάνει πολύ πρόοδο, ανέφερε ο J.D. Vance σε δημοσιογράφους στη βάση Άντρους. Ελπίζουμε ότι θα συνεχίσουμε να προχωράμε και ότι ο πρόεδρος θα είναι σε θέση να εγκρίνει τη συμφωνία, αλλά φυσικά αυτό μένει να εξακριβωθεί. Σύμφωνα με τα όσα πρόσθεσε. Ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωσε ότι οι διαπραγματευτές της Αμερικής και του Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία για την παράταση της εύθραυστης εκεχηρίας για 60 μέρες. 60 μέρες είναι 2 μήνες μέσα στο καλοκαίρι, μην ξεχνιόμαστε. Όπου παραμένει το καθεστώς αβεβαιότητας. Αναμένει την έγκριση του Ντόναλντ Τραμπ. Το μη επίσημο Ιρανικό πρακτορείο Τασνίμ μετέδωσε ότι το κείμενο ενός ενδεχόμενου μνημονίου κατανόησης μεταξύ των δύο χωρών δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί ή επιβεβαιωθεί. Την ίδια ώρα το Ισραήλ συνεχίζει το σφυροκόπημα στο Λίβανο, μια μέρα πριν διεξαχθούν οι συνομιλίες στην Ουάσιγκτον. Και κάπως έτσι πορευόμαστε. Λοιπόν, για να δούμε τις σημαντικότερες εξελίξεις μέχρι στιγμής. Ο J.D. Vance, ο αντιπρόεδρος της Αμερικής, είπε ότι υπάρχουν μερικά βασικά ζητήματα σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και το εμπλουτισμένο ουράνιο που παραμένουν σε κρεμότητα. Η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ, η CENTCOM, διέψευσε αναφορές που μεταδόθηκαν σε ιρανικά μέσα ενημέρωση, σύμφωνα με τις οποίες δυνάμεις του Ιράν κατέριψαν ένα αμερικανικό αεροσκάφος. Ο πρόεδρος του Ιράν, ο Μασούτ Πεζεσκιάνα, επανέλαβε τις πρόσφατες διαβεβαιώσεις του ότι το Ιράν δεν επιδιώκει την κατασκευή πυρηνικών όπλων. Έχουμε νέες κυρώσεις της Αμερικής κατά δικτύων που στηρίζουν το ιρανικό πετρέλαιο. Ο Υπουργός Οικονομικών της Αμερικής, ο Σκοτ Μπέσεν, δήλωσε την Πέμπτη ότι μια ενδεχόμενη συμφωνία της Αμερικής με το Ιράν θα εξαρτηθεί από το αν ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αποφασίσει να την υποστηρίξει. Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι το μνημόνιο κατανόησης θα ορίζει ότι τα στενά του Ορμούζ θα μείνουν ανοιχτά για την αυσιπλοεία χωρίς να επιβάλλονται ιδιώδια ή παρενοχλήσεις. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης πετρελαίου υποχώρησαν ελαφρώς, εν μέσω ελπίδας ότι Αμερική και Ιράν μπορούν να καταλήξουν στη συμφωνία, ενώ είχαμε τουλάχιστον 17 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες σε νέα Ισραηλινή επίθεση στο Νότιο Λίβανο. Μάλιστα, και κάπως έτσι βεβαίως προχωράμε σε ένα καλοκαίρι που, όπως είπαμε, φαντάζει αβέβαιο. Αυτά όσον αφορά τα όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή, εκεί όπου, όπως βλέπουμε τουλάχιστον από τις 28 Φεβρουαρίου που ξεκίνησαν οι εχθροπραξίες, ότι δύσκολα πρετανεύει η λογική, την ίδια στιγμή που τα ενεργειακά αποθέματα στις περισσότερες χώρες μειώνονται σιγά σιγά, αλλά αν προχωρήσουμε έτσι και μέσα στο καλοκαίρι, τότε τα πράγματα θα είναι εξαιρετικά δύσκολα για όλους μας. Λοιπόν, καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά σήμερα. Να συνεχίσουμε. Έχουμε την πρεμιέρα των πανελλαδικών εξετάσεων. Βάλτε κατά νου ότι δεν τελειώνει τίποτα με τις πανελλαδικές εξετάσεις. Με την εξέταση του μαθήματος της νεοελληνικής γλώσσας και της λογοτεχνίας αρχίζουν σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων, που διεκδικούν μία από τις 68.788 θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος 2026-2027. Στις 8.30 έχει οριστεί η εξέταση. Οι υποψήφοι θα πρέπει να έχουν προσέλθει μέχρι τις 8. Είναι καλή επιτυχία, παιδιά. Μην αγχώνεστε, ηρεμήστε. 3 ώρες η διάρκεια της εξέτασης. Τα θέματα και οι λύσεις θα ανακοινωθούν σε συνεργασία με την Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος. Θα είναι διαθέσιμα και στην ειδική σελίδα του earthnews.gr με τον τίτλο «Πανελλαδικές εξετάσεις 2026».
Οι υποψήφοι θα πρέπει να έχουν μαζί τους δελτίο ταυτότητας σε διαβατήριο, δελτίο εξεταζομένων πανελλαδικών, στυλό μπλε ή μαύρο χρώματος. Δεν χρησιμοποιείται μολύβι στις απαντήσεις, παρά αν ορίζεται από τις οδηγίες των θεμάτων. Και απαγορεύεται να έχουν μαζί τους βιβλία, τετράδια, διορθωτικό μπλάνκο, κινητό και όλα αυτά. Χρησιμοποιήστε με φιδό τις σελίδες του τετραδίου, γιατί δεν υπάρχει δεύτερο τετράδιο για κανένα υποψήφιο. Έχουν θεωρηθεί επαρκείς για τις απαντήσεις στις σελίδες του τετραδίου. Και μπορείτε να χρησιμοποιείτε τα τελευταία δύο, γιατί δεν υπάρχει δεύτερο τετράδιο για κανένα υποψήφιο. Έχουν θεωρηθεί επαρκείς για τις απαντήσεις στις σελίδες του τετραδίου. Και

έκβαση έχουν η επίδοση ενός εκάστου στις πανελλαδικές εξετάσεις. Τίποτα δεν τελειώνει με τις πανελλαδικές εξετάσεις των αντίον. Λοιπόν, η ώρα είναι 7 και 27 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι του σταθμού. Πάμε σε ένα τραγούδι, διαφημίσεις και επιστρέφουμε για να προσγειωθούμε βεβαίως και στην τοπική επικαιρότητα.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ.

0: προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
1: Κυριακάτικες διαδρομές. Κάθε Κυριακή, λίγο μετά τις 10 το πρωί ως τις 12 το μεσημέρι, οι δημοσιογράφοι της ΕΡΤ στη Θεσσαλία από τις συχνότητες των ραδιοφωνικών σταθμών Λάρισας και Βόλου αναμειγνύουν ειδήσεις, σχόλια και μουσικές, παρουσιάζοντας την επικαιρότητα στη Θεσσαλική περιφέρεια.
2: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας.

Λοιπόν, επιστρέψαμε μετά το τραγούδι και τις διαφημίσεις. Ερτ Λάρισας, πρώτη καλημέρα. Μέχρι και τις 9 θα είμαστε μαζί σήμερα σε αυτήν την τελευταία για την τρέχουσα εβδομάδα εκπομπή Μεσολαβίωρος και το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, όπου και όπως μπορεί ο καθένας, βέβαια με τα καύσιμα σε αυτές τις τιμές είναι δύσκολα τα πράγματα, αλλά σε κάθε περίπτωση μπορείς να χαρίσεις και την καθημερινότητα. Δεν χρειάζεται να κάνεις πολλά χιλιόμετρα για να ξεφύγεις. Υπάρχουν και άλτσι και πάρκα που μπορείς να περάσεις καλά με τους δικούς ανθρώπους. Τόσο απλά. Η χαρά ούτως ή άλλως βρίσκεται στα απλά καθημερινά πράγματα, αρκεί να μπορούμε να την δούμε. Λοιπόν, να πάμε λίγο στο αστυνομικό δελτίο. Ένα 9χρονο αγοράκι στη Ζαγορά Πηλίου έχασε τη ζωή του, όπως αναφέρει εδώ και το. Η Ερτ Βόλου εντοπίστηκε χωρίς αισθήσεις το πρωί, χθες. Ήταν μέλος πολυτεκνής οικογένειας που είχε άλλα 3 παιδιά. Φέρεται να αντιμετώπιζε παθολογικό πρόβλημα γενετής. Επιχείρησε να το ξυπνήσει χθες το πρωί για να ετοιμαστεί για το σχολείο του. Διαπίστωσε ότι δεν ανταποκρινόταν και κάλεσε ασθενοφόρο για να το μεταφέρει στο κέντρο υγείας της περιοχής. Εκεί οι γιατροί δεν μπόρεσαν να κάνουν κάτι περισσότερο από το απλά να διαπιστώσουν το θάνατό του. Οφείλεται σε παθολογικά αίτια. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, με τις πρώτες πληροφορίες, είχαμε επίσης ένα 48χρονο που πυροβόλησε κατά καταστήματος στο Βόλο. Τι γίνεται ρε παιδιά? 48χρονος, οι αστυνομικοί της ομάδας πρόληψης καταστολής εγκληματικότητας Βόλου τον συνέλαβαν στα όρια του αυτοφόρου το απόγευμα της Τετάρτης. Ο άνδρας φέρεται να πυροβόλησε κατά της τζαμαρίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, προκαλώντας φθορές και αναστάτωση στην περιοχή. Είχε σταθμίσει το όχημά του έξω από το κατάστημα ενώ βρισκόταν στο χώρο και άνοιξε πυρ προς την τζαμαρία του καταστήματος, προκαλώντας υλικές ζημιές. Πριν αλλά και μετά το περιστατικό, φέρεται να απέστειλε στον ιδιοκτήτη δριστικά και απειλητικά μηνύματα. Μάλιστα. Και φέρεται να προέβαλε αντίσταση όταν εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς. Μάλιστα.

Λοιπόν, συνεχίζουμε, θα παραμείνουμε στο αστυνομικό δελτίο, γιατί δυστυχώς έτσι όπως ξεκινάμε, είχαμε χθες μια μεταλλική πινακίδα στην Παλαιά Εθνική Οδό Λάρισας Βόλου που την γκρέμισε ένα φορτηγό όπως πέρασε και τραυματίστηκε και ο οδηγός. Ήταν η εγκατάσταση πινακίδας μεταβλητών μηνυμάτων της εταιρείας Αυτοκινητόδρομος Αιγαίο που ξυλώθηκε χθες το απόγευμα στην Οδό Βόλου και λίγο πρώτο ύψος του Νιαβί εκεί στο σταθμό των λεωφορείων. Η καρότσα φορτηγού που κινούνταν στον δρόμο Λάρισας Βόλου βρήκε, όπως όλα δείχνουν την ταμπέλα που ενημερώνει τους οδηγούς, ήταν προφανώς πάνω από το επιτρεπόμενο όριο και την ξύλωσε, παρασύροντας ολόκληρη τη μεταλλική κατασκευή στην οποία ήταν τοποθετημένη. Ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος, το οποίο κατέληξε σε παρακείμενη μάντρα. Ευτυχώς εκείνη την ώρα από το σημείο δεν διερχόταν άλλο όχημα. Η τροχιά χρειάστηκε να διοχετεύσει την κυκλοφορία από τον παρακαμπτήριο μέχρι να ολοκληρωθεί η απομάκρυνση των κατεσταλμένων τμήματων της εγκατάστασης. Στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας μεταφέρθηκε ο οδηγός του φορτηγού για να του παρασκευθούν οι πρώτες βοήθειες. Χρειάζεται προσοχή γιατί υπάρχουν και πολλά βίντεο που δείχνουν τέτοιες περιπτώσεις όταν έχεις οδηγείς μεγάλα φορτηγά που έχουν ύψος λόγω του φορτίου. Προφανώς κάτι τέτοιο έγινε. Είχαμε και την ιστορία, καλά μου το θύμισε ο Δημήτρης Τσολάκης, στη Βουλγαρία, ήταν στη Ρουμανία, Δημήτρη, το λεωφορείο, ναι. Μάλιστα. Να κάνουμε λίγο μια αναφορά με αφορμή όσα είπαμε για την έναρξη σήμερα, την πρεμιέρα για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Υπάρχουν γραμμές ψυχολογικής στήριξης από τα κεδασία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Θεσσαλίας στην Καρδίτσα, το κεδασί της Καρδίτσας 2-4-41-0-79-891-892 από τις 8 το πρωί και τις 2 το μεσημέρι, στα Τρίκαλα 2-4-31-60-22-13, 60-22-14 και 60-22-15, το κεδασί της Λάρισας 2-4-0-55-52-22 και το κεδασί στη Μαγνησία 2-4-21-0-28-18, από τις 8 και τις 2 στη Λάρισα και στη Μαγνησία και στα Τρίκαλα και από τις 8 ακριβώς μέχρι και τις 2 και στην Καρδίτσα το μεσημέρι. Και υπάρχει βεβαίως και πανελλαδικό δίκτυο ψυχολογικής υποστήριξης στη δωρεάν τηλεφωνική γραμμή 1550 για όλη την περίοδο των πανελλαδικών εξετάσεων από τις 25 Μαΐου και τις 30 Ιουνίου. Όλο το 24ωρο είναι το 1550.

Λοιπόν, συνεχίζουμε λίγο, επιστρέφουμε σε... στο αστυνομικό δελτίο. Ούκο λίγες φορές έχουμε πει εδώ και μέσα από τη συχνότητα της ΕΡΤ, όλη τη Θεσσαλία έχουμε αναδείξει τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν κάθε καλοκαίρι οι αγρότες με τις κλοπές του χαλκού από μετασχηματιστές της ΔΕΗ, οι οποίες τεινάζουν κυριολεκτικά στον αέρα την αρδευτική περίοδο σε κάποιες περιοχές. Είχαμε με επιχείρηση αστυνομίας και συλλήψεις μελών που δραστηριοποιούνταν σε κλοπές μετασχηματιστών του ΔΕΗ στη Θεσσαλία. Υπερβαίνουν τις 20 συλλήψεις, σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, από αστυνομικούς του τμήματος δίωξης και εξιχνίας εγκλημάτων Καρδίτσας, με τη συνδρομή αστυνομικών της υποδιεύθυνσης αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος. Και άλλων υπηρεσιών της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλίας. Λάρισα και Καρδίτσα ήταν οι περιοχές όπου δρούσαν κυρίως τα μέλη του κυκλώματος. Στα Φάρσαλα είχαν πάει και στην εισαγγελία διαμαρτυρόμενοι αγρότες εκεί από τις περιοχές. Αφαιρούσαν μετασχηματιστές για να βγάλουν το χαλκό από το εσωτερικό τους και να το διοχετεύσουν σε επιχειρήσεις scrap. Εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ η οικονομική ζημιά, εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ. Οι αρχές εξετάζουν ακόμη μεγαλύτερο ύψος καταστροφών που προκαλούσε σοβαρά προβλήματα ηλεκτροδότησης, καθώς σημειώνονταν απανωτές διακοπές ρεύματος σε μεγάλες περιοχές. Το ένα φέρνει το άλλο, έτσι δεν λέει ο θυμός προς λαός.

Λοιπόν, θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε αναλυτικότερα βέβαια στην ζωγραφία και από τον Βόλο στη συνέχεια της εκπομπής με την Ελένη Τυραυτοπούλου. Τώρα κάναμε τις σχετικές συνεννοήσεις. Εμείς συνεχίζουμε εδώ με την τοπική επικαιρότητα.

Λοιπόν, ένα θέμα θίγει που αφορά τους αγρότες. Έχουμε επιβεβαιώσει και τις προηγούμενες ημέρες στα αναλυτικά. Μιλήσαμε και χθες με τον Αντιπεριφερειάρχη Πρωτογενού στο Μέρο, τον κύριο Τσέτσιλα, για τα προβλήματα που υπάρχουν και με τους μετακινούμενους κτηνοτρόφους και με τα ζητήματα που έχουν προκληθεί με το monitoring, την επισκόπηση με το δορυφόρο που έχει πετάξει αρκετούς παραγωγούς εκτός επιδοτήσεων και γίνεται ο κακός χαμός. Κυριολεκτικά ο κακός χαμός. Έχει στείλει επιστολή και ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας. Μόνο για τους παραγωγούς οσπρίων εδώ στην περιοχή της Λάρισας το 80-85% είναι εκτός επιδοτήσεων. Τέλος πάντων. Τώρα υπάρχει και θέμα, τουλάχιστον όπως στείλει ο Κόκαλης, ο κ. Κόκαλης, ο βουλευτής Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ, για αγρότες που μένουν χωρίς αφορολόγητο επιδοτήσεων αλλά και επιστροφή πετρελαίου. Γιατί? Εξαιτίας μιας τεχνοκρατικής ασυμβατότητας στα ψηφιακά συστήματα διασταύρωσης των στοιχείων. Ο κύριος Κόκαλης επισημαίνει ότι το πρόβλημα αφορά παραγωγούς που έχουν εγκαταστήσει συστήματα εικονικού ενεργειακού ψηφισμού, το net metering, ακολουθώντας τις κατευθύνσεις για μείωση του ενεργειακού κόστους και πράσινη μετάβαση. Όπως τονίζει, τα συγκεκριμένα συστήματα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την κάλυψη ιδίων αναγκών, όπως το αγροτικό ρεύμα και τις γεωτρήσεις, χωρίς να παράγεται εμπορικό έσοδο από πώληση ενέργειας. Σύμφωνα με την ερώτηση που κατέθεσε, κατά τη διαδικασία ηλεκτρονικού ελέγχου των στοιχείων από την ΑΔΕ και το ΟΣΔΕ, το πληροφοριακό σύστημα εντοπίζει την ύπαρξη του virtual του net metering που δεν έχει αποτυπωθεί στη δήλωση ΟΣΔΕ και εμφανίζει αυτόματη ένδειξη σφάλματος, προκάλλοντας την έκδοση της βεβαίωσης επαγγελματία αγρότη. Και έτσι το σύστημα θεωρεί λανθασμένο ότι πρόκειται για εμπορική δραστηριότητα που προέρχεται από ανανεώσιμη πηγή ενέργειας ή απόκρυψη στοιχείων και πετυχούνται έξω από τις τις επιδοτήσεις και την επιστροφή πετρελαίου αλλά και το αφορολόγιο του αγρότες. Τόσο καλά, μάλιστα, είπαμε, η ψηφιοποίηση, τα καλά της ψηφιοποίησης. Η ώρα είναι 8 παρατέταρτο, πάμε σε ένα τραγούδι και αμέσως μετά επιστρέφουμε για να ρίξουμε μια ματιά στα πρωτοσέλιδα του τοπικού τύπου.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας.
1: Λοιπόν, συνεχίζουμε με τα πρωτοσέλιδα τοπικού τύπου. Να δούμε λίγο πώς αποτυπώνεται η επικαιρότητα μέσα από τις πρώτες σελίδες των εφημερίδων που κυκλοφορούν σήμερα στη Θεσσαλία και είναι διαθέσιμες βεβαίως και στο διαδίκτυο. Να ξεκινήσουμε με την εφημερίδα Ελευθερία από τη Λάρισα. Ορφανό το φράγμα της Γερτόνης. Βανδαλισμοί και τζαμπατζίδες απειλούν τη βιωσιμότητα του έργου. Το ευπηνιού σηκώνει μόνος του το βάρος λειτουργίας και συντήρησης. Τελεσίγραφο Τσιουρί στην πολιτεία για άμεση θεσμική λύση. Δεν είναι η πρώτη φορά βεβαίως και η πρώτη αρδευτική περίοδος όπου ανακύπτει ζήτημα με τη διαχείριση βεβαίως και τα έξοδα λειτουργίας του φράγματος της Γερτόνης και με την φύλαξή του. Τα έχουν κάθε χρόνο. Υπάρχει το συγκεκριμένο θέμα μέχρι να βρεθεί μόνιμη λύση. Δεν είναι θωρακισμένο θεσμικά. Το ευπηνιού σηκώνει μόνο στο βάρος λειτουργίας, συντήρησης και αποκατάστασης των ζημιών. Και βεβαίως το ευπηνιού ζητά άμεσα σε αποφάσεις από την πολιτεία, τονίζοντας ότι οι συνεπείς παραγωγοί δεν μπορούν να πληρώνουν διαρκώς για όλους, ενώ το έργο παραμένει απροστάτευτο και διοικητικά μετέωρο. Και δεν είναι παρούσα χρονική περίοδο. Έρχεται από την προηγούμενη περιφερειακή αρχή, όπου γίνονταν κάποιες παρεμβάσεις, δίνονταν κάποια χρήματα και κυλούσε όπως. Ρίμαζαν τον κάμπο για χαλκό, δεκάδες συλλήψεις Ρωμά μετά από πολύμηνη έρευνα για κλοπές μετασχηματισμένων σε Λάρισα, Καρδίτσα και Μαγνησία. Ψηφιακός έλεγχος επιδομάτων, πιλωτική λειτουργία του Εθνικού Μητρώου Παροχών έως στις 30 Σεπτεμβρίου. Πρεμιέρα αγωνία στην έκθεση διαγωνίζονται σήμερα υποψήφοι των Γενικών Λυκειών της Πανελλαδικής. Μήνυμα Θανάση Μαμάκου προς τους υποψηφίους του Δημάρχου Λαρισαίων. Έρχονται δύο νέοι κυκλικοί κόμβοι σε Φάρσαλα και Αγίους Αποστόλους Τρικάλων. Κόντρα στο Δήμο για ηλεκτρικά ποδήλατα μεταξύ Δημοτικής Αρχής και Συμπαράταξης. Σεισμίζουν ως αντιπολίτευση για τη λειτουργία της φθορές και το μέλλον του συστήματος. Πέντε νέοι υπάλληλοι στο Δήμο Κιλεδέρα ορκίστηκαν. Παρουσία του Θανάση Νασιακόπουλου. Γκρέμισε πινακίδα, κατέληξε σε μάντρα. Φορτηγός στην Οδό Βόλου. Θερινό σχολείο μαθηματικών από τις 29 Ιουνίου έως και τις 3 Ιουλίου. Πρώτη δύναμη δάκες, εκλογές για την ανάδειξη αντιπροσώπων στο συνέδριο της ΟΛΜΕ. Ποιοι εκλέγονται, σκιές για το ταμείο στο σύλλογο ΟΤΑ. Συνεδρία στο Διοικητικό Συμβούλιο, με συγχωρείτε, μετά τις αιχμές της ΔΑΣΟΤΑ. Απεργούν οι δικαστικοί υπάλληλοι, Εθνική Συμφωνία Μείωση Τιμών σε Προϊόντα, στους δρόμους Λάρισα και συνταξιούχοι. Και όχι μόνο, έχει παθασαλική διαμαρτυρία, θα ασχοληθούμε στη συνέχεια της εκπομπής την επόμενη εβδομάδα στα Τρίκαλα. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο Πολιτικών Συνταξιούχων Δημοσίου, εκδήλωση για πόλεμο και οικονομία στο εργατικό κέντρο Λάρισας. Σήμερα η δεύτερη δόση του επιδόματος θέρμανσης. Ανοίγει τις πόρτες του το Συνέμιλος. Η Σεύρον επενδύει στο Ιόνιο. Και ΑΕΛ στα Σκαριά μεταγραφή για τον Γιάννη Ατανάσοφ. Σύμφωνα με τα μέσα ενημέρωσης της πατρίδας του, ενώ το 10% δικαιούται η Κρακοβία, μάλιστα. Αυτά από την εφημερίδα Ελευθερία. Να πάμε στην εφημερίδα Κόσμος. Δεκάδες συλλήψεις για κλοπές μετασχηματιστών. Τα μέλη του κυκλώματος δρούσαν κυρίως σε Λάρισα και Καρδίτσα. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση. Κατασχέθηκαν τόνοι χαλκού. Πρεμιέρα σήμερα με 2.954 υποψηφίους από τη Λάρισα για τις πανελλαδικές. Φορτικό ξύλωσε ένα αέρα πινακίδα σήμανση και έπεσε σε μάντρα στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας οδηγός. Όψιμη φετινή χρονιά για τα καρπούρια στη Λάρισα. Αυτά από την εφημερίδα Κόσμος. Πάμε και στην εβδομαδία Λάρισα Net που κυκλοφορεί σήμερα. Κάλεσμα συμπαράταξης. Τάραξε τα νερό Αλέξης Τσίπρας με την Ελλάς, το νέο του κόμμα. Επιτυχημένη επικοινωνιακά η κίνηση για την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, όμως μπροστά είναι τα δύσκολα. Οι επόμενες ημέρες και εβδομάδες θα καταδείξουν αν το ραντεβού με την ιστορία θα βρει την ανταπόκριση που οι εμπνευστές το επιθυμούν, ενώ με ενδιαφέρον να αναμένονται κινήσεις σε άλλες πολιτικές δυνάμεις και πρόσωπα. Η αυτοβοήθεια ρίζωσε στη Λάρισα. 10 χρόνια πρόγραμμα προαγωγής αυτοβοήθειας. Πόσοι εξαρτημένοι και οι οικογένειες εξυπηρετήθηκαν, ο Σωτήρης Λανάς, το πρόγραμμα ήρθε και κάλυψε ένα κενό. Ο λόγος στην εισαγγελέα. Ολοκληρώθηκαν οι αντιρρήσεις για την υποστήριξη της κατηγορίας. Μεγάλωσε η αίθουσα για τη δίκη των Τεμπών. Φώτης Γραβάνης από το σχέδιο στην Αγκροθέσσαλη. Κραυγή 18 συνδεσμών της Θεσσαλίας για το monitoring. Ποιοι υπογράφουν, τι ζητάνε. Μεγάλο θέμα. Βγάζουν τρακτέρ στους δρόμους οι αγρότες. Καλοκαιρινές κινητοποίησεις στις 2 Ιουνίου και στα Φάρσαλα και στον Τύρναβο, αν δεν κάνω λάθος. Τη Λιτόμπα ρίξει και η επόμενη μέρα και Γιώργος Σούλτης η επέτειος της απελευθέρωσης της Λάρισας. Αυτά από τις εφημερίδες στο νομό της Λάρισας. Πάμε στον γειτονικό νομό της Μαγνησίας, τον ταχυδρόμο, να ξεκινήσουμε πρεμιέρα πανελλαδικών. Ξεκινούν οι εξετάσεις για 1.931 υποψήφιους στη Μαγνησία. Νεοελληνική γλώσσα. στο μάθημα σήμερα. Ξεκινάει η αναβάθμιση του Πανθεσσαλικού. Στο Βόλο χτυπάει η καρδιά του Στίβου. Έφυγε από τη ζωή 9χρονος άγγελος. Ασύλληπτη τραγωδία στη Ζαγορά. Θρύνω στη Νέα Ιωνία για το θάνατο του επιχειρηματία Νίκου Κακουλίδη. Το τελευταίο ταξίδι στην Νικαράγουα που άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 59 ετών. 48χρονος άνοιξε πύρα έξω από καφετέρια στη Νέα Πόλη του Βόλου. Έλεγε πως είναι δίθεν πρώην ασφαλίτης και απορούσε που οι αστυνομικοί του περνούσαν χειροπέδες, μάλιστα. Συντονισμένη επίθεση στο κορυφαίο ενημερωτικό site ταχυδρόμος.gr από αρουραίους του διαδικτύου. Αποκαλυπτική έρευνα που οδηγούν τα ίχνη των εισβολέων. Ποιοι κρύβονται πίσω από Κινέζους, μάλιστα. Από την ΚΑΠΑ 19 του Βόλου στην Εθνική Ελλάδα, ο Αλέξανδρος Κιζηρίδης. Δυναμικό παρόν και διακρίσεις στη Σκιάθο για το ΣΔΙΒ, για τους δρομείς και αγώνες στο νησί του Παπαδιαμάντη. Αυτά από τον ταχυδρόμο, την πρώτη σελίδα. Πάμε στην εφημερίδα Θεσσαλία. Τραγωδία με 9χρονο, θρύνος για το παιδί που έφυγε ξαφνικά. Στη μάχη των Πανελλαδικών 1931 υποψήφοι, χωρίς μικροβιολογικές επεμβάσεις σε παραλίες, σε Βόλο, Πύλιο, Σκιάθο. 48χρονος πυροβόλησε καφετέρια Αναστάτου στην Νάπολη. Επεισόδιο στο Ίδρυμα Ανηλίκων με 19χρονο που επιτέθηκε στο φρουρό. 17χρονος πίσω από μπαράζ κλοπών στην ευρύτερη περιοχή του Βόλου. Σοκ με το θάνατο του επιχειρηματία Νίκου Κακουλίδη. Ακατάλληλο το πόσιμο νερό σε νεράιδα και πέρδη Καλμυρού. Σύσταση μόνιμης διαιτησίας στο επιμελητήριο. Συλλήψεις και στο Βόλο για κλοπές μετασχηματιστών. Οι έμποροι της πόλης του Βόλου προσδοκούν στη δυναμική των τουριστών και βραβείο για ανάδειξη ιστορίας Νέας Ιωνίας από το δεύτερο γυμνάσιο. Μπράβο στα παιδιά. Πάμε και στην εφημερίδα Μαγνησία. 9χρονο παιδί πέθανε στον ύπνο του. Το βρήκε νεκρό η μητέρα του όταν δεν ξύπνησε το πρωί για να πάει στο σχολείο. Καμπάνα σε Μπέο από τη δικαιοσύνη για τις ίδρυσεις και απειλές κατά Καρικλίδη Τασοπούλου. Σκηνές πανικού στην Νάπολη, πέρασε με αυτοκίνητο και άνοιξε πύρα σε καφετέρια. Χωρίς παιδοψυχιάτρου σε δημόσια δομή υγείας έχει μείνει Μαγνησία. Ο διαγωνισμός με δύο υποψήφιες βγαίνει άγωνος για απίθανο λόγο. Καρτέλα ανεβάζουν τις τιμές στα φρούτα, χτυπώντας αγρότες και καταναλωτές. Ο Γιάννης Αλπάκης στο Ράδιο 1. Καθαρά τα νερά σε ακτές του Παγαστητικού και του Αιγαίου, Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας. Καλή επιτυχία στη μάχη των Πανελλαδικών Εξετάσεων 1931 υποψήφιοι στη Μαγνησία. Χαμός στο Ίδρυμα Ανηλίκων, χτύπησε ζωφρονιστικό υπάλληλο γιατί δεν του πήγε το φαγητό. Βασίλης Ηλιόπουλος, μέσα στην πόλη πλέον αγριογούρουν αφίδια, τροκτικά και κλάρι. Φώτης Στέκος, προοπτική δημιουργίας μπύρας με βότανα. Μάλιστα. Ακούγεται εξόχως ενδιαφέρον. Αυτά από τις εφημερίδες στον ομό της Μαγνησίας. Και να πάμε και στα Τρίκαλα, να ρίξουμε μια ματιά στο πρωτοσέλιδο από τον πρωινό λόγο για αρχή και στην έρευνα στη συνέχεια. Πρεμιέρα για τις Πανελλαδικές, πρώτο θέμα στον πρωινό λόγο. Εκατοντάδες υποψήφιοι τα Τρίκαλα μπαίνουν σήμερα στη μάχη των εξετάσεων. Με τους ειδικούς να τονίζουν ότι η ψυχραιμία, η θετική σκέψη και η αυτοπεποίθηση είναι τα σημαντικότερα όπλα. Αυξάνεται η οικοδομική δραστηριότητα στα Τρίκαλα, σύμφωνα με τα χθεσινά στοιχεία της Ελστάτ. Στη Θεσσαλία, στο πλαίσιο της συνολικής οικοδομικής δραστηριότητας, από 108 άδειες το Φεβρουάριο του 2025, φτάσαμε στις 128 τον ίδιο μήνα του 2026. Ολοκληρώνονται οι αρχαιολογικές εργασίες στην Ακρόπολη της Αρχαίας Πέλινας. Αδειάζουν τα Τρίκαλα από τις πρώτες καλοκαιρινές αποδράσεις. Με σύμμαχο τον καλό καιρό, εκατοντάδες Τρικαλοί επιλέγουν κοντινούς παραθαλάσσιους προορισμούς για το τρίμηνο του Αγίου Πνεύματος. Λοιπόν, αυτά από την πρώτη σελίδα του πρωινού λόγου. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά και στο πρωτοσέλιδο από την εφημερίδα Η Έρευνα. Ανοίγει η αυλαία για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Το ίδιο θέμα. 1245 Τρικαλοί ρίχνονται στη μάχη. Δήμος Μετεώρων, απαλλαγή ευπαθών από δημοτικά τέλη. Στην Άττικα Green Expo 2026 ο Νίκος Σακάς, ο Δήμαρχος Τρικαίων, και νέος κυκλικός κόμβος στους Αγίους Αποστόλους. Λοιπόν, έτσι διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέσα από τις πρώτες σελίδες των εφημερίδων που κυκλοφορούν σήμερα στη Θεσσαλία και είναι διαθέσιμες και στο διαδίκτυο. Πάμε μουσικά μέχρι και το Air News Radio για να δελτιοποιήσουμε όλη την εσωτερική και τη διεθνή επικαιρότητα και επιστρέφουμε.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Αρχίζει σήμερα ο μαραθώνιος των πανελλαδικών εξετάσεων με τους υποψηφίους των γενικών λυκείων να κόβουν πρώτη το νήμα της εξεταστικής διαδικασίας με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Η εξέταση ξεκινά στις 8.30 και διαρκεί 3 ώρες. Αύριο σειρά έχουν οι μαθητές των επαγγελματικών λυκείων που ξεκινούν με το μάθημα των νέων ελληνικών. Κοντά σε συμφωνία για δίμηνη παράταση της εκεχηρίας φέρονται να βρίσκονται οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, σύμφωνα με αμερικανικές πηγές, αναμένεται η έγκριση του Ντόναλντ Τραμπ. Η συμφωνία φέρεται να περιλαμβάνει τη δέσμευση της Τεχεράνης να απομακρύνει από τα στενά του Ορμούζ όλες τις νάρκες εντός 30 ημερών και τη δέσμευσή της να μην κατασκευάσει πυρηνικό όπλο, αλλά και την αναστολή των επιθετικών ενεργειών. Για μεγάλη πρόοδο στις διαπραγματεύσεις έκανε λόγο ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Το κείμενο ενός πιθανού μνημονίου κατανόησης δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμη, σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασνί. Την ίδια ώρα η ένταση στην περιοχή δεν υποχωρεί, καθώς το Ιράν ανακοίνωσε εκτόξευση πυράβλων και αναχέτηση εχθρικού αεροσκάφους στην επαρχία Μπουσέρα, ισχυρισμούς που η Ουάσιγκτον διέψευσε. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν αλληλοκατηγορούνται για παραβίαση της εύθραυσης της εκεχηρίας. Πτώσεις στις τιμές του πετρελαίου μετά την είδηση για δίμηνη εκεχηρία, είπα Ιράν. Το Brent υποχώρησε στα $91 το βαρέλι, το αμερικανικό αργό κάτω από τα $88. Στο μέτωπο του Λιβάνου συνεχίζονται οι πολύ νεκρές Ισραηλινές επιχειρήσεις. Τουλάχιστον 17 άνθρωποι σκοτώθηκαν στα νότια της χώρας, ενώ για πρώτη φορά μετά την έναρξη της εκεχηρίας σημειώθηκε πλήγμα στη Βηρυτό. Κατηγορίες για 5 κακουργήματα αντιμετωπίζουν τα 17 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης στη Βόρεια Ελλάδα για την απάτη σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σήμερα και αύριο απολογούνται οι 22 κατηγορούμενοι που συνελήφθησαν ως μέλη του κυκλώματος στην Κρήτη. Ψηφιακά οι δηλώσεις φόρου μεταβίβασης ακινήτων, δωρεών, γονικών παροχών και κληρονομιών και για τις περιοχές εκτός αντικειμενικού συστήματος. Σε περισσότερες από 2.000 περιοχές επεκτείνεται από το 2027 η πλατφόρμα MyPropert με στόχο να μπει τέλος στις χειρόγραφες δηλώσεις και τις καθυστερήσεις στις εφορίες. Το Υπουργείο Άμυνας της Ρουμανίας έκανε γνωστό σήμερα ότι ρωσικό μη επανδρομένο αεροσκάφος έπληξε πολυκατοικία με αποτέλεσμα 2 άνθρωποι να τραυματιστούν ελαφρά στην πόλη Γκαλάτσι κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία στο Δούναβι. Συναγερμός στα ξημερώματα σε όλη την Ουκρανία λόγω νέων ρωσικών αεροπορικών επιδρομών. Σε ποινή φυλάξης τουλάχιστον 40 ετών καταδικάστηκε ένας άνδρας που κρίθηκε ένοχος για τη δολοφονία 4 αστέγων στη Νέα Υόρκη τον Οκτώβριο του 2019.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε Βόρεια, Ανατολικά και Πελοπόννησο. Άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο 6 Μποφόρ έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 9 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
2: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
3: Κυριακάτικες διαδρομές. Κάθε Κυριακή, λίγο μετά τις 10 το πρωί ως τις 12 το μεσημέρι, οι δημοσιογράφοι της ΕΡΤ στη Θεσσαλία από τις συχνότητες των ραδιοφωνικών σταθμών Λάρισας και Βόλου αναμειγνύουν ειδήσεις, σχόλια και μουσικές, παρουσιάζοντας την επικαιρότητα στη Θεσσαλική περιφέρεια.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.

0: Λοιπόν, ξεκινάμε. Πάμε ευθύς αμέσως να καλημερίσουμε τον Στέργιο τον Τζούτσα. Βρίσκεται στην αλιάκα της τηλεφωνικής γραμμής. Είναι πρόεδρος του Συλλόγου Συνταξιούχων Ασφάλισης, Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών. Ελεύθεροι επαγγελματίες, μια ζωή στις οικοδομές, δουλειά και τώρα συνταξιούχοι για να μετράνε τη σύνταξη. Να δούμε πώς βγαίνει. Με αφορμή βεβαίως και την χθεσινή συνέντευξη που έδωσαν οι συνεργαζόμενες συνταξιουχικές οργανώσεις εδώ στη Λάρισα, αλλά και την πανθεσσαλική κινητοποίηση που έχουν την επόμενη εβδομάδα, την ερχόμενη Πέμπτη. Καλημέρα, κύριε Τσούτσα.
1: Καλημέρα σας.
0: Λοιπόν, λέω και υποστηρίζω ότι είναι δείγμα πολιτισμού το πώς συμπεριφέρεσαι στους ανθρώπους που πήγαν τη χώρα σε εποχές πολύ πιο δύσκολες από ότι αυτές που διάγουμε τώρα, να αφήσουμε βεβαίως τα γεωπολιτικά, ένα βήμα μπροστά, έτσι δεν είναι? Γιατί η δικιά σας η γενιά δούλεψε και παρέδωσε τη χώρα, έβαλε πλάτη για να φτάσουμε εδώ που φτάσαμε, έτσι δεν είναι? Τώρα πώς σας συμπεριφέρονται, για πείτε μου λίγο.
1: Λοιπόν, καταρχήν να ξεκινήσουμε λίγο, γιατί ανέφερες για οικοδομές και τέτοια. Ναι. Ήμασταν όχι μόνοι, και άλλα 2-3 συνεργεία ακόμα, που τη ασφάλιση θα τα πληρώναμε εμείς και όχι η οικοδομή.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Να ξεκαθαρίσουμε και αυτό, γιατί εμείς, όπως το είπες, ελεύθεροι επαγγελματίες, και οι άλλοι ήταν και οι οικοδόμοι ελεύθεροι επαγγελματίες ήταν, άρα κολούσε το ένσημα, τα κολούσε η οικοδομή.
0: Ναι.
1: Και όχι ο εργολάβος. Λοιπόν, εμείς είμαστε από αυτούς που πληρώναμε, δηλαδή.
0: Την ασφάλισή σας. Βάζατε το χέρι στην τσέπη και αν δεν τα δίνατε κάθε μήνα ή κάθε δίμηνο, πώς ήταν.
1: Μας βάζαν και φυλακή.
0: Είχατε και κυρώσεις από τον νόμο.
1: Βεβαίως, είχαν κυρώσεις από τον νόμο.
0: Λοιπόν, δώσατε πόσα χρόνια ζεστό χρήμα κάθε μήνα?
1: 40 χρόνια.
0: 40 χρόνια. 40 χρόνια πληρώνατε.
1: 40 χρόνια πληρώνατε.
0: Και τώρα τι γίνεται? Εξακολουθείτε να πληρώνετε τα σπασμένα?
1: Έχουμε από το 11, από το 9 που δεν πήραμε αύξηση. Μέχρι το 9 πέραμε 4% κάθε χρόνο. Mm-hmm. Πάγιο δηλαδή αυτό. Από το 9 δεν πήραμε αύξηση. Λοιπόν, και λέγαμε, βρίζαμε τότε, γιατί δεν μας έδωσε αύξηση. Λοιπόν, το 10 μας κόψαν το μισό δώρο, όχι το μισό, μας έδωσε 400 ευρώ και 200 και 200 δηλαδή, ο Γιώργος ο Παπαντρέου. Ήρθε ο Σαμαράς με τον Βενιζέλο, βάλανε φόρο στις συντάξεις, λοιπόν, ένα 5% και 10%. Έρχεται ο Κατρούγκαλος, μάλλον ο ΣΥΡΙΖΑ, να πω δηλαδή, γιατί ο Κατρούγκαλος ήταν ένας υπουργός, δεν το έκανε αυτός μόνος του.
0: Ήταν μέρος μιας κυβέρνησης.
1: Ήταν
0: η οποία διατύνονταν ότι είχε αριστερό πρόσημο και είχε ιδιαίτερες ευαισθησίες απέναντι.
1: Ήταν πρώτη φορά αριστερά.
0: Mm.
1: Λοιπόν, μας έκοψε τις συντάξεις ξεκάθαρα, ειδικά τους νέους συνταξιούχους που βγαίνανε μετά τις 12-5 το 16, τους ακάτεψε. Νέους συνταξιούχους δηλαδή.
0: Ναι. Λοιπόν, συνταξιούχους έβαλε... δηλαδή που έχουν ουσιαστικά, γιατί έχουν μια δεκαετία ουσιαστικά. Μου λέτε 16, είμαστε ήδη στο 26.
1: Ναι. 12-5 το 16. Όποιος κατέθεσε χαρτιά της 11-5 πήγε με το παλιό σύστημα. Όποιος πήγε της 12-5 πήγε με το νέο σύστημα, που να σκεφτείς ότι εμάς αυτά τα λεφτά που έκοψε από αυτούς μας τα έβαλε προσωπική διαφορά.
0: Κατάλαβα.
1: Και την έχουμε ακόμα.
0: Δεν έχει καταργηθεί προσωπική διαφορά, γιατί υπήρχαν
1: διαφορές. Είπε ο Πρωθυπουργός ότι κατεργεί τη μισή προσωπική διαφορά φέτος και μισή του χρόνου, αλλά δεν την κατήργησε την προσωπική διαφορά. Μας έδωσε αύξηση βέβαια το ίμιση από ότι αυτό, αλλά η προσωπική διαφορά μειώθηκε κατά 12,5 ευρώ, όσο ήταν και η αύξησή μου.
0: Κατάλαβα. Δηλαδή από το ένα χέρι τα δίνει και από το άλλο τα παίρνει, με λίγα λόγια, αυτό μου λέτε.
1: Όχι, δεν είναι ακριβώς έτσι. Μας έδωσε την αύξηση που είχε πει μισή φέτος και μισή το χρόνο και θα λήξει, αλλά στα χαρτιά φαίνεται ότι η προσωπική διαφορά μειώθηκε όσο η αύξηση. Δεν μειώθηκε δηλαδή η μισή με πήγη.
0: Κατάλαβα.
1: Λοιπόν, τέλος πάντων, συνεχίζουμε τώρα να καταλήξουμε στο, γιατί με πήρα τηλέφωνο.
0: Ναι.
1: Όπως ακούσατε χθες στη συνέντευξη τύπου, είπαμε τα παράπονά μας. Δεν κλαίμε άδαρτη, κλαίμε γιατί πονάμε. Γιατί πονάμε, γιατί δεν φτάνει ότι δεν παίρνουμε αυξήσεις, δεν κάνουμε δηλαδή εν συγκρίση με, τη, με την αγορά. Και αν σας πω ότι χθες για 4 φάρμακα πλήρωσα 28 ευρώ, ενώ πλήρωνα για 9 φάρμακα 28 ευρώ.
0: Κατάλαβα. Λιγότερα από τα μισά.
1: Λοιπόν, λιγότερα από τα μισά. Γιατί? Μιλάμε για 40% συμμετοχή. Και δεν είναι συμμετοχή. Αφαιρείται το 25% συμμετοχή και το άλλο είναι εξτρά για το φάρμακο. Και γενώσιμα φάρμακα.
0: Και γενώσιμα έχει τα πρωτότυπα, μάλιστα.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, γι' αυτό και ξεσηκωθήκαμε, ξεσηκωνόμαστε συνέχεια, δεν καθόμαστε. Και καλούμε τον κόσμο όλων την 5η, 4η Ιουνίου να συγκεντρωθούμε στην πλατεία Ρήγα Φεραίος στα Τρίκαλα. Λοιπόν, εκεί να δώσουμε το παρόν. Ως συνήθως κάθε χρόνο γινόταν στη Λάρισα οι συγκεντρώσεις, ναι, ναι. Αλλά κάπου είπαμε να έτσι αποκάλυψε η ΣΕ. Έτσι αποφάσισε η ΣΕ, ας πούμε, να γίνει στα Τρίκαλα. Δεν μας πειράζει εμάς. Εμείς οργανωνόμαστε, βάζουμε λεωφορεία από εδώ. Δεν θα πληρώσει τίποτα κανένας. Θα τους πάμε μια βόλτα μέχρι τα Τρίκαλα για να αποδείξουμε ότι πεινάμε πραγματικά. Και δεν κλαίμε άδαρτη. Πονάμε. Γιατί μιλάμε ότι η σύνταξη δεν φτάνει για να βγάλουμε το μήνα.
0: Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Περίπου στις πόσες μέρες εξαντλείται η σύνταξη?
1: Να μην είμαι και υπερβολικός στις 10 ναι. μέρες.
0: Δηλαδή, όχι 10 μέρες, αλλά δεν πειράζει.
1: Ορισμένοι συνάδελφοι. Αλλά στο 20ήμερο υπόψη όμως με σχετική οικονομία.
0: Κατάλαβα.
1: Ψάχνουμε και τις προσφορές, ψάχνουμε και
0: με σφιχτή διαχείριση.
1: Και δεν πήγα μια φορά στο σούπερ μάρκετ να μην δω μια κοπέλα να αλλάζει τη μέση.
0: Κατάλαβα.
1: Και μην μου πείτε ότι αλλάζει προς τα κάτω.
0: Όχι, και όχι, τα βλέπω προς... επειδή εγώ ασχολούμαι μετά τις οικογενείες, έχω προσωπική άποψη.
1: Αφήστε κύριε Τσούτσα να το ζεις και εσύ.
0: Το ζω στο πετσί μου, δεν τέτοιο. Κάθε φορά γελάω, μου βγαίνει ένα πικρό γέλιο κάθε φορά που πηγαίνω στο ταμείο του σούπερ μάρκετ. Δεν γίνεται αλλιώς, δεν γίνεται αλλιώς. Δεν παλεύεται η κατάσταση, τέλος πάντων.
1: Πήγα χθες στο κρεοπωλείο και...
0: Άλλες πονεμένες ιστορίες.
1: Πονεμένες. Τι να κάνω. Τώρα λέω άλλος, ας πούμε, ο παραγωγός δεν πρέπει να πάρει. Εγώ δεν λέω να μην πάρει ο παραγωγός. Εγώ που να τα βρω. Και αν τα παίρνει ο παραγωγός.
0: Ναι. Ποιος καρπώνεται όλη αυτή την υπεραξία από το πρώτο στάδιο μέχρι το τελικό στάδιο που είναι το ράφι. Που δεν είναι ούτε ο καταναλωτής, αυτοί που την πληρώνουν πάντοτε είναι ο πρώτος και ο τελευταίος κρίκος. Δηλαδή ο παραγωγός με τον καταναλωτή. Αυτό πλέον δεν νομίζω ότι χωράει, δεν το έχουμε διαπιστώσει όλοι. Λοιπόν, σε πλήστες όσες περιπτώσεις. Μάλιστα. Και κάπως έτσι βεβαίως κάνετε λοιπόν την Πανθεσσαλική διαμαρτυρία.
1: Κάνουμε την Πανθεσσαλική. Εμείς σαν ΟΑΕ τα λεωφορεία θα φύγουν από το πάρκινγκ του ΚΤΕΛ. Και δεν το επιλέγουμε εκεί γιατί έχουν πιο ησυχία, πιο αυτό. Ας πούμε, μπορεί να παρκάρει ο άλλος το αυτοκίνητο, να μπει στο λεωφορείο, να πάμε στα Τρίκαλα. Φοβόμαστε τους δρόμους γιατί έχουμε και ανθρώπους με κάποιες ηλικίες.
0: Ναι, βέβαια, σαφέστατα.
1: Αλλά δεν το βάζουμε κάτω.
0: Μάλιστα. Λαμπρά. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτή τη ομιλία που είχαμε, κύριε Τσούτσα. Να είστε καλά.
1: Και εγώ ευχαριστώ. Γεια σας.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.

0: Λοιπόν, ακούσαμε έναν εκπρόσωπο από τους συνταξιούχους ελεύθερους επαγγελματίες. Πάμε να ακούσουμε βεβαίως και τον πρώτο του Συλλόγου των Συνταξιούχων, τον ΙΚΑ, τον κύριο Γιώργο Παπαδούλη. Οφείλουμε να ασχοληθούμε λίγο με τους απόμαχους πλέον, με τους συνταξιούχους, γιατί είναι δείγμα πολιτισμού για μια κοινωνία το πώς αντιμετωπίζει τις ανάγκες ανθρώπων που, όπως είπαμε, έβαλαν πλάτη για να πάει αυτή η χώρα κάποια βήματα μπροστά, όταν ήταν βεβαίως στην ενεργό δράση.
1: Για την επόμενη 5η 4 του Ιούνιου, οι συνεργαζόμενοι συνταξιουχικές οργανώσεις της Θεσσαλίας, σε σύσκεψη πριν μερικές μέρες στα Τρίκαλα, αποφάσισαν πανθεσσαλικό συλλαλητήριο στα Τρίκαλα στην πλατεία Ρήγα Φεραίου στις 10.30 η ώρα. Καλούμε όλους τους συνταξιούχους σε στράτευση, με μαζική συμμετοχή και απέτηση για πραγματικές λύσεις στα μεγάλα προβλήματα που έχουν τσακίσει τη ζωή μας. Δεν έχουμε άλλη επιλογή. Ο κόμπος έχει φτάσει στο χτένι. Η ζωή μας από τις καταστροφικές περικοπές όλων των κυβερνήσεων και τη συνεχιζόμενη ακρίβεια έχει γίνει ανυπόφορη. Η φτώχεια και η ανέχεια, η πείνα και η δυστυχία έχουν χτίσει φωλιά σε κάθε εργατικό λαϊκό σπίτι, αν και αυτό για πολλές οικογένειες κινδυνεύει από τις χιλιάδες καθημερινούς πληστηριασμούς. Αυτές οι πολιτικές όλων των κυβερνήσεων φέρουν ακέραια την ευθύνη που με τις αντισυνταξιουχικές τους, αντιλαϊκές τους πολιτικές έφτασαν τη ζωή μας στον πάτο. Οι συντάξεις μας δεν φτάνουν για 10 μέρες και η κυβέρνηση σήμερα προσπαθεί να μας πείσει ότι μας δίνει αυξήσεις και ότι πρέπει να είμαστε και ευχαριστημένοι. Όλοι όσοι κυβερνήσατε επικαλεστήκατε τα δημοσιονομικά ελλείμματα όταν από τις περικοπές μας εισπράτεται 10,5 δις το χρόνο, όταν τα πρωτογενή πλεονάσματα από τη δυστυχία μας έφτασαν πέρυσι τα 11,5 δις και φέτος 4,4 το πρώτο τρίμηνο του έτους. Αντί λοιπόν η κυβέρνηση μετά από 15 χρόνια περικοπών στις συντάξεις να δώσει πραγματικές αυξήσεις στις κύριες και επικουρικές συντάξεις, να καταβάλει τα πληρωμένα δώρα, τα αναδρομικά του 11μηνου, να καταργήσει την εισφορά αλληλεγγύης σε όλους τους συνταξιούχους, προχώρησε για άλλη μια φορά στη γνωστή της προσφυλή επιδηματική πολιτική κοροϊδία με ισοδηματικά και ηλικιακά κριτήρια, αυξάνοντας τα 250 του ερχόμενου Νοέμβρη σε 300 ευρώ. Θεωρούμε όλη αυτή τη διαδικασία μια κοροϊδία με την οποία μπορεί η κυβέρνηση να πανηγυρίζει για ευνόητους λόγους, αλλά τους συνταξιούχους και τη ζωή τους όλα αυτά δεν έχουν καμιά σημασία και αποτελούν ένα ακόμη εργαλείο για τη χειροτέρευση της ζωής τους. Εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις στοιχειώδεις καθημερινές τους ανάγκες. Δεν τους φτάνουν τα χρήματα για να πληρώσουν τις βασικές τους ανάγκες ενίκιο, θέρμανση, ρεύμα, φαγητό, φάρμακα, υγεία. Αντί για καλύτερη ζωή την περίοδο των τεράστιων τεχνολογιών και της τεχνικής νοημοσύνης, αυτή χειροτερεύει και μπαίνει κυριολεκτικά στο κρεβάτι του προκρούστη όταν η κυβέρνηση αποφάσισε να δοθεί για την πολεμική οικονομία το αστρονομικό ποσό των 30 δις για να συνεχίζονται οι καταστρεπτικοί πόλεμοι για άρπαγμα πλουτοπαραγωγικών πηγών με θύματα τους λαούς. Τα χρήματα αυτά θα βρεθούν από νέες περικοπές που ετοιμάζουν στα εργασιακά, ασφαλιστικά, συνταξιοχικά και κοινωνικά δικαιώματά μας. Όλοι στον αγώνα να μην το επιτρέψουμε, να μην πέσουμε θύματα της θανατηφόρας προπαγάνδας τους περί δημοσιονομικών ελλειμμάτων στα ψεύτικα διλήμματα περί σωστής πλευράς της ιστορίας. Η σωστή πλευρά της ιστορίας είναι οι λαοί να αγωνίζονται, να ζουν και να εργάζονται και να παράγουν σε συνθήκες ειρήνης τα προϊόντα που θα καλύπτουν τις δικές τους ανάγκες και όχι τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων που είναι υπεύθυνοι για τη δυστυχία, τη φτώχεια και τους καταστρεπτικούς πολέμους. Συνεχίζουμε στο μονόδρομο του αγώνα και κλιμακώνουμε τις κινητοποιήσεις μας, ξεπερνώντας κάθε προηγούμενο σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή μας. Η απάντηση και η απέτησή μας για λύσεις στα δίκαια αιτήματά μας να δοθεί με μαζική αγωνιστική παρουσία στο ιερό πεζοδρόμιο του αγώνα. Για τους συνταξιούχους του ΙΚΑ και συγχωνευτέντων ταμείων, 9 η ώρα το πρωί αναχώρηση την 5η από την Τάκη Τσιόγκα δίπλα στο ποτάμι.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Κυριακάτικες διαδρομές. Κάθε Κυριακή, λίγο μετά τις 10 το πρωί ως τις 12 το μεσημέρι, οι δημοσιογράφοι της ΕΡΤ στη Θεσσαλία από τις συχνότητες των ραδιοφωνικών σταθμών Λάρισας και Βόλου αναμειγνύουν ειδήσεις, σχόλια και μουσικές, παρουσιάζοντας την επικαιρότητα στη Θεσσαλική περιφέρεια.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας.
3: Οι ειδήσεις από τη Θεσσαλία.
4: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Βαρύ πένθος επικρατεί στη αγορά του Πηλίου για τον θάνατο ενός 9χρονου αγοριού, το οποίο εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη μητέρα του χθες το πρωί. Το παιδί που αντιμετώπιζε εκείνη τις προβλήματα υγείας μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Οι πρώτες πληροφορίες αποδίδουν το θάνατο σε παθολογικά αίτια. Στη σύλληψη τουλάχιστον 25 μελών κυκλώματος που φέρεται να εμπλέκεται σε οργανωμένες κλοπές μετασχηματιστών από εγκαταστάσεις του ΔΔΕ, προχώρησε χθες το τμήμα δίωξης και εξιχνίας εγκλημάτων Καρδίτσας σε συνεργασία με την υποδιέθεση αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος Βορείου Ελλάδος. Αυλαία σήμερα για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Στη Θεσσαλία, στη μάχη για μια θέση στα πανεπιστήμια της χώρας, έρχονται 5.448 υποψήφοι στα γενικά λύκεια, σε 75 εξεταστικά κέντρα και 1.599 υποψήφοι στα ΕΠΑΛ, σε επίσης σε 15 εξεταστικά κέντρα. Μεταξύ των 301 που υπέγραψαν την ιδρυτική διακήρυξη της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, είναι ο πρώην δήμαρχος Λαρισαίων Απόστολος Καλογιάννης, όπως το γνωστοποίησε ο ίδιος με ανάρτησή του. Ήταν μια συνειδητή επιλογή. Στην πραγματικότητα, νιώθω πως είναι η συμμετοχή μου σε ένα σχήμα που μπορεί να δώσει πολιτικές και αξιόπιστες απαντήσεις στα σύγχρονα προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας, ανέφερε ο κ. Καλογιάννης στην ανάρτησή του. Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκεται ο Δήμος Αλμυρού, Μαγνησίας και η τοπική ΔΕΙΑ, καθώς έγινε γνωστό ότι το νερό στις τοπικές κοινότητες Πέρδικας και Νεράιδας είναι ακατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση εξαιτίας

χημικής επιβάρυνσης. Η ΔΕΗ Άλμυρου απαγορεύει προσωρινά τη χρήση του νερού, του δικτύου για ανθρώπινη κατανάλωση μέχρι την πλήρη αποκατάσταση της ποιότητάς του. Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε στο Ίδρυμα Αγωγής Ανηλίκων Βόλου όταν 19χρονος τρόφιμος επιτέθηκε ευνηδιαστικά σε φύλακα, χτυπώντας τον με γροθιές σε κεφάλι και αυχένα μετά από διαπληκτισμό για το φαγητό του. Άλλοι τρόφιμοι έσπευσαν να τον ακινητοποιήσουν, αποτρέποντας τα χειρότερα μέχρι να φτάσει η αστυνομία. Ο νεαρός καταδικάστηκε χθες από το αυτόφορο σε 16 μήνες φυλάκισης με άμεση έκτηση της ποινής. Να σταματήσουν οι διώξεις των αγωνιζόμενων αγροτών, ζητάει η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Ομού Καρδίτσας και όλοι οι εκπρόσωποι των αγροτικών συλλόγων που συμμετείχαν σε σύσκεψη που έγινε στον Παλαμά. Για το λόγο αυτό, σήμερα στις 12 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί παράσταση διαμαρτυρίας στο δικαστικό μέγαρο της Καρδίτσας. Καλή είναι η εικόνα που προκύπτει από τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα των ελέγχων για την ποιότητα των θαλάσσιων υδάτων στις παραλίες Μαγνησίας και των βορείων σποράδων, σύμφωνα με ανακοίνωση της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέρημνας της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας και Βορείων Σποράδων. Προσλήψεις προσωπικού στον Ε65 εν ώψη παράδοση του βόρειου τμήματος του αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδος από την Καλαμπάκα μέχρι την Εγνατία. Ένα 48χρονο συνελήφθη στο Βόλο μετά από επεισόδιο έξω από κατάστημα εστίασης, όπου φέρεται να πυροβόλησε τη Τζαμαρία προκαλώντας ζημιές και αναστάτωση. Κατηγορείται για παραβάσεις περιόπλων και ναρκωτικών, απειλές, εξύβριση και αντίσταση κατά αστυνομικών. Στο όχημα και το σπίτι του βρέθηκαν μαχαίρι, τίζερ, κάναβη και ναρκωτικά χαπιά. Την σιδερένια εγκατάσταση πινακίδας μεταβλητών μηνυμάτων της εταιρείας αυτοκινητόδρομος Αιγαίου ξύλωσε διερχόμενο φορτηγό χθες το απόγευμα στην οδό Βόλος του ύψους του Νιαβή έξω από τη Λάρισα. Ευτυχώς από το σημείο εκείνη την ώρα δεν διέρχονταν άλλο όχημα, ενώ η τροχιά χρειάστηκε να διοχετεύσει την κυκλοφορία από παρακαμπτήριο δρόμο μέχρι να ολοκληρωθεί απομάκρυνση των κατεστραμμένων τμήματων της εγκατάστασης. Ο οδηγός του φορτηγού μεταφέρθηκε ελαφρά τραυματισμένος στο Γενικό Νοσοκομείο της Λάρισας. Ενημερωτική εκδήλωση με θέμα νερό, κλιματική κρίση, γεωπολιτική διοργανώνει η ΔΕΙΑΛ την Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 6.30 το απόγευμα. Την εκδήλωση θα χαιρετήσει ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστηρίου, θα μιλήσουν οι καθηγητές Ευθύμιος Λέκας, Αντιγόνη Ζαφυράκου και Κωνσταντίνος Φίλης. Δεύτερη συνεχόμενη μέρα, η χθεσινή με υψηλή θερμοκρασία στα Τρίκαλα, με το θερμόμετρο να φτάνει τους 35,6 βαθμούς Κελσίου. Με τρίμερες εκδηλώσεις, οι οποίες ξεκινούν αύριο Σάββατο, η συνοικία της Φιλιππούπολης στη Λάρισα έχει γιορτάσει την Αγία Τριάδα. Η εξοραϊστική λέξη της συνοικίας έχει ετοιμάσει ένα πλούσιο πρόγραμμα παραδοσιακών μουσικών και χορευτικών δράσεων, καλώντας όλους τους Λαρισιές να πάρουν μέρος. Χοροδιακή συναυλία αφιέρωμα στο Βασίλη Τσιτσάνη αύριο Σάββατο στις 8.30 το βράδυ στο Μουσείο Τσιτσάνη. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις από την Θεσσαλική Περιφέρεια.

Ο Δάκης υπήρξε ένας από τους δημοφιλέστερους ερμηνευτές στο χώρο του ελαφρού τραγουδιού και της pop της δεκαετίας του 60 και του 70. Έφυγε σαν σήμερα από τη ζωή το 2022 σε ηλικία 78 ετών ύστερα από μάχη με τον καρκίνο. Ξεκίνησε την καριέρα του τραγουδώντας ξενόγλωσσα τραγούδια για να περάσει τη συνέχεια και στον ελληνικό στίχο. Στην πορεία της καριέρας του είχε συμμετάσχει σε πολλές θεατρικές παραστάσεις, είχε εμφανιστεί επίσης σε τηλεοπτικές παραστάσεις και εκπομπές, αλλά και σε ελληνικές ταινίες όπως το Γοργόνες και Μάγκες, η Θεία μου, η Χίπισσα και άλλες. Ανάμεσα στις μεγάλες του επιτυχίες, ξεχωριστή θέση έχει και το Τόσα Καλοκαίρια και Εκείνο το Πρωί στην Κηφισιά που ακούσαμε. Η επιλογή του τραγουδιού της ημέρας από την Κατερίνα την Παπακοσταντίνου.

0: Συνεχίζουμε, πάμε στο Βόλο να καλημερίσουμε την Ελένη Τυραυτοπούλου. Ελένη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα από το Βόλο. Με ανέμους κοιμηθήκαμε έτσι, έπιασαν το βράδυ, όχι ναι. αργά το βράδυ, τέλος πάντων βραδάκι.
0: Μποφοράκια, μποφοράκια, ναι, 3 με 4 μποφόρα εκεί, ναι.
1: Νομίζω είναι περισσότερα.
0: Και περισσότερα, τόσο πολύ.
1: Και έχουμε πτώσεις δέντρων. Τώρα προσπαθούμε να καταγράψουμε λίγο την εικόνα, κλαδιά δηλαδή και κάποια δέντρα. Δεν φαίνεται να είναι κάτι σοβαρό, ωστόσο έχουμε ανέμους που και τώρα, δηλαδή και αυτή την ώρα.
0: Προκαλούν αναστάτωση, αυτό είναι το μόνο.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, κατά τα λοιπά. Να πούμε ότι είχαμε από το αστυνομικό δελτίο διάφορες ειδήσεις. Η μία προέρχεται από το Ίδρυμα Αγωγής Ανηλίκων Βόλου. Το Ίδρυμα Αγωγής Ανηλίκων Βόλου δεν είναι κλειστή φυλακή. Είναι μια ενδιάμεση κατάσταση. Ωστόσο, φιλοξενεί σοβαρά περιστατικά, δηλαδή είναι περιστατικά σοβαρής παραβατικότητας, ναι. πολλά από αυτά. Και συχνά πυκνά, ειδικά από τους υπαλλήλους, από τους εργαζόμενους εκεί, γινόμαστε δέκτες παραπώνων.
0: Δεν είναι η πρώτη φορά που έχουν γίνει παράπονα, όντως, και έχει γίνει και παρέμβαση, αν δεν κάνω λάθος, και στη Βουλή για το θέμα αυτό.
1: Ναι, ναι. Είχαμε ένα τέτοιο λοιπόν περιστατικό και προχθές. Ένας 19χρονος τρόφιμος του Ιδρύματος επιτέθηκε όχι μονολεκτικά, επιτέθηκε και με βία, γνωθοκόπησε έναν φύλακα με αφορμή το φαγητό του, αν είχε σερβιριστεί, που είχε σερβιριστεί κλπ. Ο άνθρωπος τραυματίστηκε, ζαλίστηκε, κλείθηκε το ΕΚΑΒ, ενώ βέβαια ενημερώθηκαν και οι αρχές σχετικά.
0: Απρόκλητη η επίθεση, ναι, κατάλαβα.
1: Απρόκλητη, ναι. Οδηγήθηκε στο αυτόφορο χθες ο νεαρός, ο 19χρονος, παραδέχθηκε τα όσα είχαν συμβεί. Είπε ότι του μίλησε απότομα ο φύλακας. Μάλιστα πρέπει να πούμε ότι σύμφωνα με την κατάθεση του φύλακα, κάποια στιγμή απειλώντας το, του είπε κιόλας, ξέρεις, εγώ έχω κάνει και φυλακή.
0: Α, τόσο καλά.
1: Σαν να λέμε πρόσεξε, ναι, ναι. τι γίνεται. Και εν πάση περιπτώσει το δικαστήριο του επέβαλε ποινή φυλάκισης 16 μηνών, την οποία θα εκτίσει σε φυλακή πλέον.
0: Βέβαια, θα... Οδηγήθηκε στη φυλακή, δηλαδή, με λίγα λόγια. Αφού δεν του άρεσε το ίδρυμα που φιλοξενούνταν.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Το λέμε αυτό τώρα και με αφορμή, όπως είπαμε, ότι υπάρχουν και άλλα περιστατικά και γενικά υπάρχει προβληματισμός και υπάρχει και ανησυχία από πλευράς των εργαζομένων εκεί. Λοιπόν, τώρα θα επανέλθω στο θέμα με τους ανέμους που είχαμε, γιατί όπως είπα, είμαστε σε φάση που συγκεντρώνουμε στοιχεία. Υπάρχουν κάποια προβλήματα, έχουμε κάποιες πτώσεις δέντρων μπροστά από το έκτο λύκειο Βόλου, με αποτέλεσμα να έχει διακοπεί η κυκλοφορία, να έχει κοπεί ο δρόμος στη μέση, προκειμένου να απομακρυνθούν αυτά τα δέντρα, αυτή η κορμή. Τώρα, γενικότερη εικόνα θα έχουμε στην συνέχεια, βέβαια, για το πώς έχει κατάσταση, όχι μόνο στο Βόλο, αλλά γενικότερα στη Μαγνησία. Τώρα είπα για σχολείο και βέβαια να ευχηθούμε...
0: Ναι, καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά.
1: Καλή επιτυχία λοιπόν, ναι, σε όλα τα παιδιά που διαγωνίζονται σήμερα, μπαίνουν σε αυτό το στίβο των εξετάσεων. Γύρω στις 11 μάλιστα θα γίνουν και ανακοινώσεις, μας έχει ενημερώσει ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας. Από το 8ο Λύκειο θα γίνουν οι ανακοινώσεις αυτές. 1931 είναι υποψήφιοι στη Μαγνησία, 31 τα εξεταστικά κέντρα, περισσότερα από κάθε άλλη χρονιά φέτος, και σε ΓΕΛ και σε ΕΠΑΛ, και επαναλαμβάνουμε, καλή επιτυχία σε όλους. Να έρθω λίγο, επειδή έχουμε τριήμερο μπροστά μας, ναι. νομίζω ο καιρός και όλα θα διορθωθεί, δηλαδή δεν θα έχουμε και τους ανέμους, θα είναι εξαιρετικές οι καιρικές συνθήκες. Λοιπόν, όσοι θέλουν να ταξιδέψουν με το τρενάκι...
0: Ευκαιρία για ένα πρώτο μπάνιο στη θάλασσα.
1: Α, τόσο πολύ, ναι,
0: ναι,
1: εντάξει.
0: Ναι, όχι, επιβάλλεται λίγο, να έρθουμε στα ίσα μας, ναι.
1: Ωραία, ωραία, μακάρι, μακάρι. Λοιπόν, να πω ότι όσοι θέλουν να ταξιδέψουν με το τρένο του Πηλίου θα έχουν τη δυνατότητα αυτή να το κάνουν και, να το κάνουν και τη Δευτέρα αυτή τη φορά, όχι μόνο το Σαββατοκύριακο, γιατί προστίθεται ένα έξτρα δρομολόγιο. Να πω επίσης ότι γίνονται, είναι σε εξέλιξη βέβαια, έλεγχοι στα νερά, στα θαλάσσια ύδατα, από την περιφέρεια Θεσσαλίας. Μέχρι τώρα είναι πολύ καλά τα αποτελέσματα, στις περισσότερες περιπτώσεις συνεχίζονται βέβαια. Και προκειμένου να, αυτό που έλεγες πριν για το μπάνιο, προκειμένου να είμαστε σίγουροι ότι όπου βουτήσουμε θα είναι καθαρά και κατάλληλα για μπάνιο τα νερά. Κάποια άλλα νερά ωστόσο, σε χωριά στην Πέρδικα και στην Εράιδα του Δήμου Αλμυρού, έχουν πρόβλημα. Και δεν μιλάμε για θάλασσα, έτσι, στην προκειμένη
0: μιλάμε
1: περίπτωση.
0: Μιλάμε για το πόσιμο νερό.
1: Για το πόσιμο νερό, ανιχνεύτηκαν νητρικά λοιπόν στους τελευταίους ελέγχους, οπότε από την ΔΕΙΑ Αλμυρού και από το Δήμο Αλμυρού δόθηκε εντολή να μην καταναλώνεται για ανθρώπινη χρήση το νερό από τις περιοχές αυτές μέχρι νεοτέρα, δηλαδή μέχρι να γίνουν οι απαραίτητες εργασίες και να γίνουν ξανά έλεγχοι, μετρήσεις και να επιβεβαιωθεί ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Εντάξει, πρόβλημα αυτό τώρα, το έχουμε ζήσει το θέμα του νερού, ειδικά την περίοδο με τις πλημμύρες, τι σημαίνει η έλλειψη πόσιμου νερού, έτσι. Αυτά σε γενικές γραμμές σήμερα από το Βόλο, ζητήματα, και ελπίζουμε να μην προκύψει και κάτι άλλο.
0: Να κυλήσουν όλα ομαλά, να γράψουν καλά τα παιδιά και να υπενθυμίσουμε ότι τίποτα δεν τελειώνει με τις πανελλαδικές εξετάσεις. Η ζωή συνεχίζεται.
1: Έχει παιδί φέτος στην Τρίτη.
0: Όχι, όχι, του χρόνου. Έχει ο Άρης ο ψύχας όμως. Γράφει η Μαρία.
1: Έχει ο Άρης.
0: Ναι, εγώ είμαι του χρόνου.
1: Λοιπόν, όλα καλά. Ναι. Του χρόνου. Ωραία.
0: Του χρόνου,
1: ναι. Έχει μπει όμως στο δρόμο.
0: Ναι, βέβαια. Είμαστε σε αυτή τη διάθεση. Για αυτά τα ζητήματα μιλούσαμε χθες. Με αφορμή και την ελληνική γλώσσα, το μάθημα που εξετάζονται σήμερα οι υποψήφιες πανελλαδικές. Το οποίο έχει αλλάξει πολύ βεβαίως. Αυτό συζητούσα με τον Άρη στο διάλειμμα. Ναι, με τις εκθέσεις που γράφαμε εμείς όταν δίναμε πανελλαδικές εξετάσεις.
1: Καμία σχέση. Ναι, εγώ επειδή
0: έχω περάσει από δύο φορές από
1: αυτά. Τελευταία, πολύ πρόσφατα, πέρυσι.
0: Το έχεις εμπεδώσει.
1: Ναι, καμία σχέση. Η έκθεση είναι ένα μικρό κείμενο ανάπτυξη ιδεών. Υπάρχει περίληψη, υπάρχουν γραμματικές ασκήσεις μέσα. Ναι, δεν έχει καμία απολύτως σχέση με αυτό που εμείς λέγαμε σαν έκθεση. Γι' αυτό
0: ακριβώς.
1: Δεν λέγεται και έκθεση κιόλας.
0: Ακριβώς.
1: Και παραδοσιακά ξεκινάνε με την πάντα, δηλαδή με την έκθεση. Ξέρεις γιατί, έτσι, φαντάζομαι.
0: Ναι.
1: Γιατί όλοι νομίζουν όταν βγαίνουν ότι έχουν γράψει καλά. Οπότε δεν τους επηρεάζει την ψυχολογία για το επόμενο μάθημα.
0: Είναι πιο χαλαρά τα πράγματα και μπαίνουν έτσι με άλλη διάθεση λίγο στην διαδικασία. Σε όλη αυτή τη διαδικασία.
1: Μέρα.
0: Γιατί μετά ξεκινάει ο ανήφορος με τα επόμενα μαθήματα. Μάλιστα.
1: Το σκέφτεσαι να ξεκινούσε, ας πούμε, με αρχαία, με φυσική. Με τι ψυχολογία να πας στο επόμενο μάθημα. Στην έκθεση, ακόμη και καλά να μην έχει γράψει, ο άλλος δεν το ξέρει εξ αρχής.
0: Ναι, όντως. Σε αυτό έχεις δίκιο. Ελένη, σε
1: ευχαριστούμε πολύ. Και ενδεχομένως δεν το μαθαίνει μέχρι και να βγουν οι βαθμοί.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, να είσαι καλά, καλή συνέχεια.
0: Την καλημέρα μας στο Βόλο, Ελένη, να είσαι καλά και εσύ. Καλημέρα.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πάμε να καλημέρωσουμε ευθύς αμέσως τον Βαγγέλη Μητρούση, ο οποίος βρίσκεται στο Καρπενήσι, να μας πει περισσότερα, βεβαίως και αναλυτικότερα, όχι μόνο για τα όσα συμβαίνουν στο Καρπενήσι με την επίσκεψη του κ. Ανδρουλάκη ή του Πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ, αλλά και με την αθλητική επικαιρότητα στη συνέχεια. Βαγγέλη, καλημέρα.
1: Καλημέρα σε εσένα, καλημέρα και στους ακροατές. Είναι πολλά από πού να ξεκινήσουμε. Ας τα πάρουμε ένα-ένα έτσι τα πράγματα. Εντάχει λοιπόν να πούμε. Και να ξεκινήσουμε πρώτα λίγο από αυτό που ενδιαφέρει έτσι και τους ακροατές. Για έχει να κάνει τις προηγούμενες μέρες υπήρχαν κάποια προβλήματα ότι δεν έπιαναν το πρώτο radio, το Earth Radio, ναι. Το πρώτο πρόγραμμα για να το
0: ναι,
1: πούμε
0: ναι,
1: έτσι.
0: Το Earth News Radio, ναι.
1: Ακριβώς, και αυτό έγινε να κάνει με την αλλαγή του πομπού. Ο τοποθετήθηκε ψηφιακός πομπός μετά την Αθήνα τη Θεσσαλονίκη, σειρά είχε η περιοχή της Θεσσαλίας στο Πύλιο. Θα ακολουθήσουν βέβαια και σε άλλες περιοχές. Και μπαίνει στην ψηφιακή, θα έλεγα, τη συχνότητα και το ραδιόφωνο. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι πρέπει να υπάρχει και ένας συντονισμός από τους ακροατές και να υπάρχει αυτή η υποδοχή, όπως λέμε, στο ραδιόφωνο, για να μπορούν, ας πούμε, να ακούνε ψηφιακά το ραδιόφωνο από εδώ και στο εξής. Λοιπόν, περισσότερες λεπτομέρειες οι συνάδελφοι τεχνικοί που έχουν την ευθύνη, να το πω έτσι, της τοποθέτησης είναι ο συνάδελφος Γιώργος Μαντζανής, που μπορεί έτσι να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες και το πώς οι ακροατές δηλαδή τι πρέπει να κάνουν για να μπορούν να συντονιστούν ξανά και να ακούνε το αγαπημένο τους προγράμματα. Τώρα, πάμε λίγο στα αθλητικά. Ή εντάχει να σου πω πρώτα ότι στο Καρπενήσι βέβαια βρίσκουμε εδώ λόγω της παρουσίας του πρόεδρου ΠΑΣΟΚ, του κ. Νίκου Ανδρουλάκη, ο οποίος χτες είχε μία συνάντηση με τους φορείς της περιοχής και των Δήμων Καρπενησίου και Αγράφων. Είχε την ευκαιρία να ακούσει δηλαδή από τους τοπικούς φορείς τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, αυτά που ζητάνε και ζητούν την επίλυσή τους. Δεν διαφέρουν, θα έλεγα έτσι, από αυτά που απασχολούν όλη τη χώρα, αλλά εδώ όμως μιλάμε για έναν ορεινό, μια ορεινή περιοχή, είναι η μεγαλύτερη και η πιο φτωχή, να το πω έτσι, στην Ευρώπη. Και αυτά τα προβλήματα τέθηκαν που έχουν να κάνουν με την υγεία, με το δημοκρατικό, με το γεγονός ότι οι νέοι έχουν εγκαταλείψει τον τόπο τους. Είναι αυτά που συζητήθηκαν. Υπόθηκαν από την πλευρά του έτσι ποιες είναι οι προτάσεις που έχουν κατεθεί και ποιο είναι το σχέδιο. Αλλά όπως είπε, ότι αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να κάνουμε περισσότερα πέρα από το να τα αναδεικνύουμε, να καταθέτουμε προτάσεις, αλλά δεν είμαστε εμείς όμως στην κυβέρνηση. Αν όταν γίνουν εκλογές, είπε, και μας δώσει ο ελληνικός λαός τη δυνατότητα, τότε θα τα προχωρήσουμε. Σήμερα όμως υπάρχει και μια συνέχεια, γιατί θα επισκεφτεί τώρα και κάποια χωριά. Η πληροφορία να τα πάει σε ένα σχολείο, αλλά δεν θέλουν όμως ούτε από το σχολείο ούτε από την πλευρά του να δώσουν αυτή τη δημοσιότητα της επίσκεψης και που θα συναντηθεί με μαθητές, γιατί αναφέρθηκαν σε αυτά τα ζητήματα εδώ ο Δήμαρχος των Αγράφων, ο κ. Καρδαμπίκης, έτσι, πόσα παιδιά υπάρχουν, τι προβλήματα υπάρχουν στα σχολεία και με τα κτηριακά και με όλα τα υπόλοιπα. Και θα υπάρχει και μια ομιλία στις 6 το απόγευμα στο Καρπενήσι, εδώ στην πλατεία, και ολοκληρώνεται έτσι, θα λέγαμε, αυτή η περίοδο. Τώρα, στα αθλητικά, να σου πω εντάχει, το ενδιαφέρον στρέφεται σε ό,τι αφορά την ΑΕΛ, μετά το πολιτήριο που μπήκε από...
0: Επίσημα, ναι, ακριβώς.
1: Επίσημα από την ιδιοκτησία. Και μάλιστα αυτό που έχει σημασία είναι αν θα υπάρξει αγοραστής ή αγοραστές. Έτσι. Αυτό είναι το ζητούμενο σε ό,τι αφορά την ΑΕΛ. Μέχρι τις 17 Ιουνίου θα πρέπει να πούμε ότι είναι η προθεσμία που έχει δώσει ο κ. Νταβέλης για τους νέους ενδιαφερόμενους. Τα χρήματα, όπως είπε, του Δημοτικού Κεφαλαίου αυτή τη στιγμή είναι στα 3.300.000. Ο ίδιος τουλάχιστον αυτό που λέει στην ανακοίνωση, ότι όταν ο ίδιος αγόρασε ήταν στο 1 εκατομμύριο δηλαδή η αξία του Δημοτικού Κεφαλαίου. Τώρα έχει αυξηθεί. Είπε ότι έχει τακτοποιήσει δηλαδή οικονομικές εκκρεμότητες. Τώρα, αν υπάρχουν καινούργια πράγματα ή ανοίγματα, αυτό νομίζω ότι μπορεί κάποιος να το δει, αυτός που θα ενδιαφερθεί. Έτσι, διαφορετικά δεν μπορεί κάποιος. Γιατί υπήρχαν και δηλώσεις που έκανε στην Ερασπορ, όπου μίλησε χτες το μεσημέρι και μίλησε για τον Βασίλη του Φώτια, με αφορμή δηλαδή τις δηλώσεις που είχε κάνει μετά το παιχνίδι με τον Πανσεραϊκό, και πολλά άλλα που αφορούν κυρίως, έτσι θα έλεγα, το θέμα της διατησίας, των σχέσεων, όλα αυτά. Αλλά το ενδιαφέρον, όπως είπαμε, των Λαρισαίων φιλάθλων Γιάννη, είναι η επόμενη μέρα. Όπως γνωρίζεις ότι έχουν ζητήσει την αποχώρηση της οικογένειας, αλλά για να γίνει αυτό θα πρέπει να υπάρχει η διάδοχη κατάσταση. Είτε με την αγορά, είτε με την παραχώρηση των μετοχών. Από τη στιγμή που δεν θα θέλει να συνεχίσει. Σε διαφορετική περίπτωση, ή θα συνεχίσει η ίδια ιδιοκτησία, ή θα εγκαταλειφθεί. Και τότε αυτό αναλαμβάνει τι σημαίνει. Ναι. Ότι διάλυση, όπως λέμε, της πάει και ξανά πάλι από την αρχή. Όμως μην προτρέχουμε.
0: Να δούμε. Έχουμε μέρες μπροστά μας. Έχουμε σχεδόν.
1: Μέχρι τις 17 Ιουνίου, εντάξει, είναι αρκετές ημέρες.
0: Σχεδόν 20 ημέρες.
1: Αυτό που δίνεται πάντα, δηλαδή, είναι για κάποιους. Τώρα μπορεί κάποιος να ρωτήσει, υπάρχουν ενδιαφερόμενοι? Αυτό είναι το ερώτημα. Να το πω, μέχρι στιγμής, με βάση τα όσα είπε ο κ. Δαβέλης, ότι δεν έχει εμφανιστεί κάποιος σήμερα επίσημα. Τώρα, ανεπίσημα μπορεί να υπάρχουν κάποιοι να έχουν.
0: Να πολυδοσκοπούν, όπως γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις.
1: Να το πω με ενδιαφέρον, ή κάποιοι και να έκαναν μία πρώτη, να το πω, κουβέντα, αλλά ίσως ακούγοντας κάτι να μην τους άρεσε και να αποχώρησαν. Είναι πολλά, γιατί έχουμε δει και κάποιες δηλώσεις κάποιων ανθρώπων που τους φέραν κάποιοι φήμες, δηλαδή που έλεγαν ότι ο Τάδε ενδιαφέρεται ή έχει αγοράσει. Δεν ισχύουν, υπάρχουν διαψεύσεις για κάποια ονόματα. Το μόνο που ξέρουμε ήταν ο κ. Δουλόπουλος που είχε εκφράσει την επιθυμία, αλλά από το να εκφράσεις μέχρι το να έχεις την ομάδα, να έχεις συγκεντρώσει, να κάνεις τους ελέγχους, να κάνεις τις συζητήσεις, γιατί είναι δεδομένο ότι από τη στιγμή που κάποιος θα εκδηλώσει το ενδιαφέρον, θα πρέπει να κάνει και τους απαραίτητους ελέγχους.
0: Βέβαια.
1: Δεν αγοράζεις γουρούνι στο σακί, όπως λέει και ο ελληνικός λαός. Έτσι αγοράζεις μια ΠΑΕ. Εδώ είναι ευθύνες, είναι χρήματα, είναι πολλά. Έχει να κάνει με το ψυχοδυναμικό, γιατί πολλοί από τους ποδοσφαιριστές λήγουν τα συμβόλαιά τους, φεύγουν. Αν υπάρχουν οικονομικές, να το πω έτσι, εκκρεμότητες προς αυτούς που αποχωρούν ή σε αυτούς που θα μείνουν στην ομάδα, οπότε όλα αυτά νομίζω ότι θα πρέπει να τα δούμε το επόμενο διάστημα, και αυτά σίγουρα θα τα αναζητήσουν οι άνθρωποι οι οποίοι θα θέλουν να ασχοληθούν.
0: Έτσι.
1: Και εδώ είναι το μεγαλύτερο στοίχημα. Υπάρχει άνθρωπος που θέλει πραγματικά και έχει και την οικονομική δυνατότητα, αλλά κυρίως την δυνατότητα της διαχείρισης, να διαχειριστεί όλα αυτά τα πράγματα. Και μιλάμε τώρα για το ελληνικό ποδόσφαιρο, έτσι, που γνωρίζει πολύ καλά ότι δεν είναι εύκολο για να μπορείς να είσαι όλα αυτά που συμβαίνουν και αυτά που παρακολουθούμε.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, αυτό θέλει έναν άνθρωπο ο οποίος έχει και την επιχειρηματική, να το πω έτσι, δυνατότητα, αλλά κυρίως της διαχείρισης, το να μπορεί να διαχειρίζεται και κυρίως στον χώρο του ποδοσφαίρου. Οπότε είδαμε, όπως λέει και ο λαός.
0: Είδαμε το φως του αληθινού. Για να δούμε, μάλιστα. Βαγγέλη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Να είσαι καλά. Καλημέρα. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Τη σκητάλη για την επόμενη ώρα παραλαμβάνει ο Άρης ο Ψύχας με το πολιτικό ημερολόγιο. Καλό τρίμερο σε όλους. Θα τα πούμε και πάλι την Τρίτη το πρωί, λίγο μετά τις 7. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις Μιράντας Καμπαρδόνη. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στους βασικούς οδικούς άξονες της Αττικής, με το μεγαλύτερο πρόβλημα να εντοπίζεται στη λεωφόρο Κηφισού, στη λεωφόρο Κηφισίας και στην Αττική Οδό. Με τεμποδίων κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά εν όψη του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος, με 90% πληρότητα φεύγουν τα πλοία. Μέχρι τις 9.30 έχουν προγραμματιστεί 7 δρομολόγια προς τις Κυκλάδες και άλλους νησιωτικούς προορισμούς, ενώ το απόγευμα αναμένεται να ξεκινήσουν 12 δρομολόγια για Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και άλλα νησιά. Ξεκίνησε η δοκιμασία των πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων με την εξέταση του μαθήματος της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Αύριο σειρά έχουν οι μαθητές στο Νεπάλ που ξεκινούν με το μάθημα των νέων ελληνικών. Κοντά σε συμφωνία για δίμηνη παράταση της εκεχηρίας φέρονται να βρίσκονται οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, σύμφωνα με αμερικανικές πηγές. Αναμένεται η έγκριση του Ντόναλντ Τραμπ. Η συμφωνία φέρεται να περιλαμβάνει τη δέσμευση της Τεχεράνης να απομακρύνει από τα στενά του Ορμούζ όλες τις νάρκες εντός 30 ημερών και τη δέσμευσή της να μην κατασκευάσει πυρηνικό όπλο αλλά και την αναστολή των επιθετικών ενεργειών. Για μεγάλη πρόοδο στις διαπραγματεύσεις κάνει λόγο ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Το κείμενο ενός πιθανού μνημονίου κατανόησης δεν έχει ακόμα οριστικοποιηθεί σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ΤΑΣΝΙΜ. Την ίδια ώρα η ένταση στην περιοχή δεν υποχωρεί καθώς το Ιράν ανακοίνωσε εκτόξευση πυράβλων και αναχέτηση εχθρικού αεροσκάφου στην επαρχία Μπουσέρ, ισχυρισμούς που η Ουάσιγκτον διέψευσε. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν αλληλοκατηγορούνται για παραβίαση της έφθρας της εκεχηρίας. Πτώση στις τιμές του πετρελαίου μετά την είδηση για διμηνή εκεχηρία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, το Brent υποχώρησε στα 91 δολάρια το βαρέλι, το αμερικανικό αργό κάτω από τα 88 δολάρια. Στο μέτωπο του Λιβάνου συνεχίζονται οι πολύ νεκρές Ισραηλινές επιχειρήσεις. Τουλάχιστον 17 άνθρωποι σκοτώθηκαν στα νότια της χώρας, ενώ για πρώτη φορά μετά την έναρξη της εκεχηρίας σημειώθηκε πλήγμα στη Βηρυτό. Ανοιχτή σε νέες αιτήσεις είναι και πάλι από σήμερα ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα για το επίδομα παιδιού. Όσοι δικαιούχοι δεν πρόλαβαν να υποβάλουν τη σχετική αίτηση μπορούν να το κάνουν τώρα και να διεκδικήσουν τόσο την τρίτη δόση, όσο και αναδρομικά την πρώτη και τη δεύτερη δόση. Ψηφιακά μέσω του My Property μεταβιβάζει ακινήτων σε πάνω από 2.100 περιοχές. Το νέο ψηφιακό βήμα αναμένεται να ενεργοποιηθεί εντός του 2027 και έρχεται να καλύψει ένα σημαντικό κενό που εξακολουθεί να ταλαιπωρεί χιλιάδες φορολογούμενους. Στο λιμάνι της Γάβδου μεταφέρθηκαν με ασφάλεια 36 μετανάστες, οι οποίοι εντοπίστηκαν σε Λέμβο, στη θαλάσσια περιοχή 10 ναυτικά μίλια νότια του νησιού. Το νέο περιστατικό έρχεται μία ημέρα μετά τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης που πραγματοποιήθηκαν νότια της Κρήτης και της Γάβδου, κατά τις οποίες περισυνελέγησαν τουλάχιστον 610 μετανάστες. Το Υπουργείο Άμυνας της Ρουμανίας έκανε γνωστό σήμερα ότι ρωσικό μη επανδρομένο ένα αέριο όχημα έπληξε πολυκατοικία με αποτέλεσμα δύο άνθρωποι να τραυματιστούν ελαφριά στην πόλη Γκαλάτσι, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, στο Δούναβι. Συναγερμός στα ξημερώματα σε όλη την Ουκρανία λόγω νέων ρωσικών αεροπορικών επιδρομών.
1: Ο καιρός.
0: Άστατος καιρός, τοπικές βροχές και καταιγίδες σε βόρεια ανατολικά τμήματα αλλά και στην Πελοπόννησο, 29 βαθμούς θερμοκρασία, στην Αττική 28, στη Θεσσαλονίκη.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.

Καλή σας ημέρα. Καλημέρα σε όλους, καλημέρα σε όλες. Πολλές ευχές για καλή επιτυχία στα παιδιά που ρίχνονται στη μάχη των πανελληνίων εξετάσεων, των πανελλαδικών. Ξεκινήσανε με τα παιδιά των γενικών λυκείων, τους υποψηφίους τελειόφοιτους των γενικών λυκείων. Αύριο έχουμε την πρεμιέρα για τα παιδιά των επαγγελματικών λυκείων. Καλή επιτυχία σε όλους. Με το μάθημα της νεοελληνικής λογοτεχνίας και γραμματείας ξεκινάει. Νεοελληνική γλώσσα και γραμματεία ξεκινάει σήμερα ο μαραθώνιος των πανελλαδικών εξετάσεων. Στις 8.30 ήταν προγραμματισμένη να ξεκινήσει η εξέταση. Από νωρίς το πρωί, παιδιά, γονείς, έξω από τα εξεταστικά κέντρα. Όλα εξελίσσονται ομαλά μέχρι στιγμής, δεν έχει αναφερθεί κάτι. Θα δούμε αργότερα, δεν ξέρω αν θα προλάβουμε στο περιθώριο της εκπομπής και το θέμα που έπεσε. Καλή επιτυχία σε όλους. Είναι η πολιτικό ημερολόγιο. Μας ακούτε από τις ραδιοφωνικές συχνότητες της ΕΡΤ σε όλη τη Θεσσαλία. Η εκπομπή μεταδίδεται από το ραδιοφωνικό σταθμό του Βόλου και από το ραδιοφωνικό σταθμό της Λάρισας. Μέχρι τις 10 θα είμαστε μαζί. Πολιτικό ημερολόγιο λοιπόν. Με τον Δημήτρη Τσολάκη σήμερα στη ρύθμιση του ήχου, την Κατερίνα Παπακουσταντίνου στις μουσικές επιλογές. Ο Άρης Ψήγας είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής.

Τριήμερο μπροστά για αρκετούς, όχι για όλους. Με καλό καιρό θα το περάσουμε. Σήμερα έχει κάποια έτσι, μια μικρή πτώση θερμοκρασίες, κάποιες βροχούλες εκεί στα δυτικά από ό,τι είδα. Αλλά Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα ο καιρός θα είναι μια χαρά. Για κάποιους ευκαιρία και τα πρώτα μπάνια. Για κάποιους. Κάποιοι άλλοι περιμένουν να καλοκαιριάσει και τα καλά.

Αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι στο πολιτικό σκηνικό οι θερμοκρασίες είναι ιδιαίτερα υψηλές. Υπάρχει μεγάλη συζήτηση, μεγάλη αναστάτωση από την ίδρυση των δύο νέων κομμάτων, κατά κύριο λόγο κυρίως από την παρουσία του Αλέξη Τσίπρα, την επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα στην πολιτικό σκηνικό. Θα τα δούμε στη συνέχεια. Πρώτα απ' όλα όμως να ευχηθούμε αυτή η πρόοδο σε συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν να συνεχιστεί και να φτάσουμε επιτέλους σε μια λύση. Τελευταίες πληροφορίες κάνουν λόγο για μια ιδιαίτερα πιθανή καταρχήν δίμηνη παράταση της εκχειρίας. Ο αντιπρόεδρος Βανς ανέφερε ότι υπάρχουν μερικά βασικά ζητήματα σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και το εμπλουτισμένο ουράνιο που παραμένουν σε εκκρεμότητα. Ο Ιρανός πρόεδρος Πεζεσκιάν επανέλαβε τις πρόσφατες διαβεβαιώσεις ότι το Ιράν δεν επιδιώκει την κατασκευή πυρηνικών όπλων.

Ενώ πριν μέσα στη νύχτα τη δικιά μας, ο J.D. Vance ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται πολύ κοντά σε συμφωνία με το Ιράν, αν και δεν έχουν φτάσει ακόμα στον τελικό στόχο. Όλα αυτά αποκλιμακώνουν τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, όλη αυτή η κατάσταση, και γι' αυτό εκφράζουμε για άλλη μια φορά την ελπίδα και την ευχή να τελειώνουμε, παιδιά, όσο γίνεται πιο γρήγορα με την υπόθεση, με τον πόλεμο, με έναν πόλεμο για τον οποίο κάποια στιγμή πρέπει να γίνει μια κουβέντα, πώς ξεκίνησε, πώς ενεπλάκησε οι Ηνωμένες Πολιτείες με το Ισραήλ, για ποιο λόγο, με ποιο σχέδιο. Και τέλος πάντων, γιατί συμβαίνουν όλα αυτά που συμβαίνουν. Βεβαίως, παραδίπλα στο Λίβανο οι επιχειρήσεις συνεχίζονται, έτσι, δεν έχουν σταματήσει. Παρά τη διαφαινόμενη εκχυρία. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, ο Μπένιαμιν Νετανιάχου, ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι έδωσε εντολή στο στρατό των IDF να θέσει υπό τον έλεγχό του το 70% της λωρίδας της Γάζας. Περικυκλώνουμε αυτή τη στιγμή τη Χαμάς, είπε ο κ. Νετανιάχου, ελέγχουμε τώρα το 60% της Γάζας, όπως γνωρίζετε είμαστε στο 50% και τώρα περάσαμε στο 60%. Και οι οδηγίες μου είναι να φτάσουμε στο 70%. Τους περικυκλώνουμε από όλες τις πλευρές, θα αναλάβουμε και τα υπόλοιπα αργότερα. Αυτά στη λωρίδα της Γάζας, ενώ στο Λίβανο, όπως είπαμε, το σφαιροκόπημα συνεχίζεται. Τουλάχιστον 17 νεκροί μόλις χθες και δεκάδες τραυματίες. Στο νότιο Λίβανο.

Θα έχουμε πάρα πολλά μηνύματα από πολιτικό προσωπικό για για τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων.

Όλοι εύχονται καλή επιτυχία στα παιδιά με το δικό τους τρόπο. Τώρα πάμε στα πολιτικά, πάμε να δούμε τι συμβαίνει. Είπαμε για την νέα κατάσταση που επικρατεί στο πολιτικό σκηνικό μετά την ανακοίνωση των δύο κομμάτων, του κ. Τσίπρα και της κ. Καρισιανού, ότι υπάρχει μια αναστάτωση, όπως είναι απολύτως λογικό. Ξαναλέμε αυτό που έχουμε συζητήσει και εδώ στην εκπομπή για τις δημοσκοπήσεις και αυτό που λένε οι σοβαροί δημοσκόποι. Επειδή τώρα βγαίνουν διάφορα. Δημοσκοπήσεις, επιμέρους, τοπικές, τοπικού χαρακτήρα. Χθες, ας πούμε, βγήκε μια δημοσκόπηση της Interview για την Ανατολική Αττική. Με πολύ μπροστά τη Νέα Δημοκρατία και με υψηλά ποσοστά, κοντά στο 38%, όταν λέμε Ανατολική Αττική, να πούμε έτσι. Ποιες περιοχές είναι. Είναι σίγουρα τα τρία βήτα, ο Δήμος με τα τρία βήτα, δηλαδή Βάρης Βούλα, Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Δήμος Διονύσου, Δήμος Παλίνης, Ραφίνας Πικερμίου, Σαρονικό, Σπάτα, Αρτέμιδα, Μαραθώνας. Τα Μεσόγεια εκεί, Μαρκόπουλο, όλες αυτές οι περιοχές συγκροτούν την αντιπεριφέρεια Ανατολικής Αττικής. Είχαμε λοιπόν μια δημοσκόπηση εκεί από την Interview. Που εμφανίζει τη Νέα Δημοκρατία στο 38% στην πρόθεση ψήφου. Δεύτερη την Ελλάς, το κόμμα του κυρίου Τσίπρα δηλαδή. Με ποσοστό 14,3. Στην τρίτη θέση του Πασόκ με 8,5%. 6,4 η ελπίδα για τη δημοκρατία, για τη δικαιοσύνη του κόμματος κυρίας Καρισιανού είναι αυτό. Και ακολουθούν τα υπόλοιπα κόμματα. Λοιπόν, δεν τα λέω για να πούμε, για να δείξουμε τι συμβαίνει. Το λέμε για να καταλήξουμε στο εξής. Ότι την επόμενη εβδομάδα θα βγουν δημοσκοπήσεις. Θα είναι αρχές Ιουνίου, έτσι. Ενδεχομένως να βγει ένα ακόμα κύμα τέλος Ιουνίου. Και σίγουρα μέχρι τις 15 Ιουλίου θα έχουμε δημοσκοπήσεις. Αυτές τις δημοσκοπήσεις στα τέλη Ιουλίου θα είναι καλό να αξιολογήσουμε. Υπό την έννοια ότι τα πολιτικά γεγονότα και ο θόρυβος θα πρέπει να καθαρίσει, να πέσει λίγο η σκόνη. Ακόμα καλύτερα οι τάσεις, οι πραγματικές και μια πραγματική αποτύπωση των όποιων αλλαγών, αν υπάρχουν αλλαγές στο πολιτικό σκηνικό, σίγουρα θα υπάρχουν κάποιες αλλαγές, θα αξιολογηθεί με την επανέναρξη της πολιτικής περίοδου, τέλος πάντων μετά τα μπάνια του λαού, μετά το καλοκαίρι, το Σεπτέμβριο. Μετά τη ΔΕΘ, προφανώς, γιατί και η ΔΕΘ είναι νωρίς. Ναι, είναι 5 και 6 Σεπτεμβρίου η παρουσία του Πρωθυπουργού, έτσι, και έχουμε και τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Τέλος πάντων, τέλη Σεπτεμβρίου, εκεί δεύτερο δεκαπενθήμερο Σεπτεμβρίου, θα έχουμε μια συνολική εικόνα καλή, η οποία θα ανταποκρίνεται και στην πραγματικότητα. Όχι ότι δεν θα έχουν αξία οι δημοσκοπήσεις που θα βγουν, θα καταγράφουν τάσεις, θα καταγράφουν διαθέσεις, προφανώς, είναι προς αξιολόγηση, δεν είναι σίγουρα για να μην τις λαμβάνει υπόψεις, να μην τις λαμβάνει κάποιος υπόψη, αλλά είπαμε, εκεί. Ας δούμε καταρχήν τις τελευταίες του καλοκαιριού, πριν τα μπάνια του λαού, πριν τον Αύγουστο, αλλά καλύτερη εικόνα, η πιο σοβαρή εικόνα θα δημιουργηθεί και θα προκύψει από τις δημοσκοπήσεις του Σεπτεμβρίου. Αλλά με αυτά θέλουμε να είμαστε σοβαροί και να μην κυνηγούμε τη μάχη των εντυπώσεων. Ωστόσο, έχουμε beef εδώ τώρα. Έχουμε ένα beef μεταξύ Πασόκ και δημοσκόπων. Όχι όλων.
Και ο Λος Ανδρουλάκης, ο οποίος περιοδεύει στην Βρετανία από χθες. Σήμερα θα επισκεφτεί το Μουσείο Εθνικής Αντίστασης στην παλιά Βίνανη.

Λοιπόν, χθες το Πασόκ κινήθηκε σε υψηλούς τόνους, κατακέλλοντας απόπειρα χειραγώγησης κοινής γνώμης μέσω δημοσκοπήσεων. Ενώ ο πρόεδρος του Πασόκ, σε τηλεοπτική του συνέντευξη, εξαπέλυσε υπερά κατά της κυβέρνησης, αλλά και κατά πολιτικών και μηντιακών κέντρων επιρροής. Έχω μια ανακοίνωση από το Πασόκ, στην οποία τονίζει ότι τις τελευταίες ημέρες βρίσκεται σε εξέλιξη μια εξόφθαλμη επιχείρηση χειραγώγησης κοινής γνώμης από συγκεκριμένα συστήματα που επιδιώκουν, όπως τονίζεται στην ανακοίνωση, τη διατήρηση της Νέας Δημοκρατίας στην εξουσία. Το Πασόκ σημειώνει ότι κατά παράβαση της απόφασης του Συνδέσμου των Εταιριών Δημοσκοπήσεων δημοσιεύτηκαν δύο έρευνες που πραγματοποιήθηκαν τις ίδιες ημέρες και πριν από την ίδρυση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, παρουσιάζοντας κατά την εκτίμησή του αντιφατικά αποτελέσματα, κατά την εκτίμηση του Πασόκ. Είναι προφανές, αναφέρεται στη δημοσκόπηση της interview που κατέγραφε διαφορά 0,5 μεταξύ Πασόκ και ελληνικής αριστερής συμπαράταξης και στην δημοσκόπηση της Real Polls που εμφάνιζε απόσταση που έφτανε και τις 8 μονάδες. Είναι προφανές πως δεν μπορεί να ισχύουν και τα δύο. Η στατιστική σηκώνει τα χέρια ψηλά μπροστά στα υπόγεια σχέδια κάποιων. Κλείνει η ανακοίνωση ότι όσοι επιδιώκουν ένα βολικό πολιτικό σκηνικό θα διαψευστούν με εκοφαντικό τρόπο από τον ελληνικό λαό. Στο ίδιο μήκος σχήματος και στην τοποθέτησή του και στην τηλεοπτική του συνέντευξη ο κ. Ανδρουλάκης, αφού έβαλε τα πολιτικά ζητήματα, τόνισε ότι κάποιοι δεν κάνουν δημοσκοπήσεις, κάνουν χειραγώγηση της κοινής γνώμης.

Απάντησε η Real Polls στις αναφορές αυτές του Πασόκ. Στην ανακοίνωσή της, η εταιρεία δημοσκοπήσεων λέει ότι το τελευταίο διάστημα συγκεκριμένος πολιτικός χώρος έχει επιλέξει να αμφισβητήσει συνολικά την αξιοπιστία του κλάδου των δημοσκοπήσεων με δηλώσεις που στρέφονται και κατά της εταιρείας. Τοποθετούμαστε δημόσια για να αποκαταστήσουμε πραγματικά δεδομένα. Διευκρινίζει η εταιρεία ότι δεν αφορούν πολιτικά ή και κομματικά παιχνίδια. Οι τεχνικές που ακολουθεί η Real Polls είναι ίδιου τύπου με αυτές που χρησιμοποιούν κάποιες από τις μεγαλύτερες διεθνείς δημοσκοπικές και δεν αμφισβητούνται πουθενά και από κανέναν. Στην πορεία της η Real Polls διενήργησε έρευνες πριν από κρίσιμες εκλογικές αναμετρήσεις, οι οποίες δημοσιεύθηκαν και επιβεβαιώθηκαν πλήρως από τα αποτελέσματα των εκλογών. Αναφέρεται σε μια σειρά από εκλογικές αναμετρήσεις. Η δημόσια κριτική και ο θεσμικός διάλογος είναι θυμητά και επιθυμητά. Δηλώσεις και αναφορές που συνιστούν προσπάθεια απαξίωσης της εταιρείας και ευρύτερα του ίδιου του θεσμού της έρευνας κοινής γνώμης δεν συνιστούν κριτική. Και τέλος, η εταιρεία επιφυλάσσεται για τις αναφορές αυτές. Επιφυλάσσεται ρητός παντός νομίμου δικαιώματός της. Αυτή είναι η απάντηση. Εντάξει, αυτό είναι το beef που λέμε.

Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 9:30. Πάμε σε. Πω, τι κομματάρα είναι αυτό. Από τηλεοπτική σειρά, μεγάλη επιτυχία, αστυνομικού χαρακτήρα η σειρά. Πώς, Stark and Hutch, Άγγελου Τσάρλι. Με ενημερώνει ο Δημήτρης Τσουλάκης. Λοιπόν, έτσι, μουσικά, πάμε μέχρι τη 9:30 με αυτό το ωραίο κομμάτι. Τίτλοι ειδήσεων με τον Γιάννη Γιάτσιο και με την Κωνσταντίνα Θεοχαρούλη, συγγνώμη, και επιστρέφουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
3: Κυριακάτικες διαδρομές. Κάθε Κυριακή, λίγο μετά τις 10 το πρωί ως τις 12 το μεσημέρι, οι δημοσιογράφοι της ΕΡΤ στη Θεσσαλία από τις συχνότητες των ραδιοφωνικών σταθμών Λάρισας και Βόλου αναμειγνύουν ειδήσεις, σχόλια και μουσικές, παρουσιάζοντας την επικαιρότητα στη Θεσσαλική περιφέρεια.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας.
4: Ειδήσεις από τη Θεσσαλία.
5: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Βαρύ πένθος επικρατεί στη Ζαγορά Πηλίου για το θάνατο ενός 9χρονου αγοριού, το οποίο εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη μητέρα του χθες το πρωί. Το παιδί που αντιμετώπιζε εκγενετής προβλήματα υγείας μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Οι πρώτες πληροφορίες αποδίδουν το θάνατο σε παθολογικά αίτια. Στη σύλληψη τουλάχιστον 25 μελών κυκλώματος που φέρεται να εμπλέκεται σε οργανωμένες κλοπές μετασχηματιστών από εγκαταστάσεις του ΔΔΕ, προχώρησε χθες το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καρδίτσας σε συνεργασία με την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος. Αναμένονται οι επίσημες ανακοινώσεις της ελληνικής αστυνομίας. Αυλαία σήμερα για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Στη Θεσσαλία, στη μάχη για μια θέση στα πανεπιστήμια της χώρας, ρίχνονται 5.448 υποψήφοι των γενικών ηλικίων σε 75 εξεταστικά κέντρα και 1.599 υποψήφοι των ΕΠΑΛ σε 15 εξεταστικά κέντρα. Μεταξύ των 300 πρώτων που υπέγραψαν την ιδρυτική διακήρυξη της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα είναι ο πρώην δήμαρχος Λαρισαίων, Απόστολος Καλογιάννης, όπως το γνωστοποίησε ο ίδιος με ανάρτησή του. Ήταν μια συνειδητή επιλογή. Στην πραγματικότητα νιώθω πως είναι η συμμετοχή μου σε ένα σχήμα που μπορεί να δώσει πολιτικές και αξιόπιστες απαντήσεις στα σύγχρονα προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας, αναφέρει ο κύριος Καλογιάννης. Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκεται ο Δήμος Αλμυρού Μαγνησίας και η τοπική ΔΕΙΑ, καθώς έγινε γνωστό ότι το νερό στις τοπικές κοινότητες Πέρδικας και Νεράιδας είναι ακατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση εξαιτίας χημικής επιβάρυνσης. Η ΔΕΙΑ Αλμυρού απαγορεύει προσωρινά τη χρήση του νερού του δικτύου για ανθρώπινη κατανάλωση μέχρι την πλήρη αποκατάσταση της ποιότητάς του. Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε στο Ίδρυμα Αγωγής Ανηλίκων Βόλου όταν 19χρονος τρόφιμος επιτέθηκε ευνηδιαστικά σε φύλακα χτυπώντας τον με γροθιά στο κεφάλι και αυχένα μετά από διαπληκτισμό για το φαγητό του. Άλλοι τρόφιμοι έσπευσαν να τον ακινητοποιήσουν αποτρέποντας τα χειρότερα μέχρι να φτάσει η αστυνομία. Ο νεαρός καταδικάστηκε χθες από το αυτόφορο σε 16 μήνες φυλάκισης με άμεση έκτηση της ποινής. Να σταματήσουν οι διώξεις των αγωνιζόμενων αγροτών ζητά η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Καρδίτσας και όλοι οι εκπρόσωποι των αγροτικών συλλόγων που συμμετείχαν σε σύσκεψη που έγινε στον Παλαμά. Για το λόγο αυτό σήμερα στις 12 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί παράσταση διαμαρτυρίας στο δικαστικό Μέγαρο Καρδίτσας. Καλή είναι η εικόνα που προκύπτει από τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα των ελέγχων.

για την ποιότητα των θαλάσσιων υδάτων στις παραλίες της Μαγνησίας και των βορείων σποράδων, σύμφωνα με ανακοίνωση της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας και Βορείων Σποράδων. Προσλήψεις προσωπικού στον Ε65 εν ώψη παράδοσης του βορείου τμήματος του αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας από την Καλαμπάκα μέχρι την Εγνατία. Ένα 48χρονο συνελήφθη στο Βόλο μετά από επεισόδιο έξω από κατάστημα εστίασης, όπου φέρεται να πυροβόλησε την Τζαμαρία προκαλώντας ζημιές και αναστάτωση. Κατηγορείται για παραβάσεις περί όπλων και ναρκωτικών, απειλές, εξύβριση και αντίσταση κατά αστυνομικών. Στο όχημα και στο σπίτι του βρέθηκαν μαχαίρι, τέιζερ, κάναβι και ναρκωτικά χάπια. Τη σιδερένια εγκατάσταση πινακίδας μεταβλητών μηνυμάτων της εταιρείας Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου ξύλωσε διερχόμενο φορτηγό χθες το απόγευμα στην οδό Βόλου στο ύψος του Νιαβή, έξω από τη Λάρισα. Ευτυχώς από το σημείο την ώρα εκείνη δεν διέρχονταν κανένα άλλο όχημα, ενώ η τροχιά χρειάστηκε να διοχετεύσει την κυκλοφορία από παρακαμπτήριο δρόμο έως ότου ολοκληρωθεί η απομάκρυνση των κατεστραμμένων τμήματων της εγκατάστασης. Ο οδηγός του φορτηγού μεταφέρθηκε τραυματισμένος στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας. Ενημερωτική εκδήλωση με θέμα νερό, κλιματική κρίση, γεωπολιτική διοργανώνει η ΔΕΙΑΛ την Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 6.30 το απόγευμα. Την εκδήλωση θα χαιρετήσει ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου, ενώ θα μιλήσουν και οι καθηγητές Ευθυμίος Λέκας, Αντιγόνη Ζαφυράκου και Κωνσταντίνος Φίλης. Δεύτερη συνεχόμενη ημέρα η χθεσινή με υψηλή θερμοκρασία στα Τρίκαλα, με το θερμόμετρο να φτάνει στους 35,6 βαθμούς Κελσίου. Με τρίμερες εκδηλώσεις, οι οποίες θα ξεκινήσουν αύριο Σάββατο, η συνοικία της Φιλιππούπολης στη Λάρισα γιορτάζει την Αγία Τριάδα. Η εξοραϊστική λέσχη της συνοικίας έχει ετοιμάσει ένα πλούσιο πρόγραμμα παραδοσιακών, μουσικών και χορευτικών δράσεων και καλεί όλους τους Λαρισαίους να συμμετέχουν. Χοροδιακή συναυλία αφιέρωμα στο Βασίλη Τσιτσάνη αύριο Σάββατο στις 8.30 το βράδυ στο Μουσείο Τσιτσάνη. Ακούσατε τις σημαντικότερες ειδήσεις από τη Θεσσαλία μέχρι αυτή την ώρα, κυρίες και κύριοι. Καλή σας ημέρα.

Πολιτικό ημερολόγιο, δεύτερο μέρος. Μας ακούτε από τις ραδιοφωνικές συχνότητες της ΕΡΤ σε όλη τη Θεσσαλία. Η εκπομπή μεταδίδεται από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς της Λάρισας και του Βόλου, του Βόλου και της Λάρισας και βεβαίως ψηφιακά από την πλατφόρμα ertco.gr. Με τον Δημήτρη Ζολάκη είμαστε σήμερα στη ρύθμιση του ήχου. Η Κατερίνα Παπακοσταντίνου διαλέγει μουσικές και τραγούδια. Ο Άρης Ψήγας είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής. Πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των πολιτικών εφημερίδων για σήμερα. Ξεκινάμε από την Καθημερινή. Όπλα από την Τουρκία στην Ευρώπη μέσω Εύρου. Οι έρευνες του ελληνικού FBI. Ενδιαφέρον θέμα. Το ελληνικό FBI, σημειώνει η εφημερίδα, εντόπισε το περασμένο Σάββατο σε περιοχή κοντά στην Κομωτινή 25 πιστόλια χωρίς μάρκα και σηριακό αριθμό. Ήταν η τελευταία από μια σειρά κατασχέσεων στη Θράκη ιδίου τύπου όπλων από την Τουρκία. Η ελληνική αστυνομία εκτιμά ότι τα όπλα που διακινούνται μέσω του Εύρου έχουν αποδέκτες μέλη τουρκικού οργανωμένου εγκλήματος τόσο στην Ελλάδα όσο και σε χώρες της Δυτικής Ευρώπης, κυρίως στην Ισπανία. Μάλιστα. Διαπραγματεύσεις και πύραυλοι και μια φωτογραφία με τον Ντόναλντ Τραμπ και τον Υπουργό Άμυνας, τον Υπουργό Πολέμου, ως γνωστόν της, με τον ομάσχη του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας των ΗΠΑ σε Υπουργείου Πολέμου. Καταργούνται εδώ για 50 χρόνια πανελλαδικές. Πρεμιέρα σήμερα για τις εξετάσεις, οι διαχρονικές εξαγγελίες. Ναι. Έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές για κατάργηση των πανελλαδικών και για τη μετάβαση σε ένα άλλο νέο σύστημα. Η αλήθεια είναι ότι είναι εξαιρετικά ψυχοφθόρο. Δεν ξέρω αν είναι ένα σύστημα το οποίο είναι σίγουρα αδιάβλητο. Έτσι, είναι ένα σύστημα αξιολόγησης το οποίο αναγνωρίζεται. Δεν ξέρω αν είναι το κατάλληλο σύστημα αξιολόγησης. Διάβημα προς Κίεβο για τον ντρόουν στη Λευκάδα, ετοιμάζει το Υπουργείο Εξωτερικών. Αυτά από την πρώτη σελίδα της Καθημερινής. Πάμε στα νέα. Μεταβιβάσεις εξπρές για όλα τα ακίνητα μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας. Επεκτείνεται η ψηφιακή υποβολή δηλώσεων φόρου μεταβίβασης, γονικών παροχών, δωρεών και κληρονομιών και στις περιοχές που βρίσκονται εκτός αντικειμενικού συστήματος προσδιορισμού αξιών των ακινήτων. Παίζουν ποδόσφαιρο περπατώντας, είναι το walking football, όπου δεν επιτρέπεται το τρέξιμο. Για μας είναι αυτό. Ναι, και μια μπελίτσα στο χέρι, μια χαρά, μια χαρά. Και η Παρισία, η Σεύρον μπαίνει στο οικόπεδο 10, τη σηματοδοτεί η είσοδος της Αμερικανικής Πολυεθνικής σε ένα ακόμα ελληνικό ενεργειακό μπλοκ. Πολιτικό παρασκήνιο, το Μαξίμου ξεκινά εκστρατεία εγγενείων, το Πασόκ ανοίγει 2-1 νέα μέτωπα, η 300 του Τσίπρα στον Άριο Πάγο. Ντόναλντ Τραμπ, τι δείχνει το check-up των 80 ετών? Τι δείχνει? Έως και 90 μέρες καθυστερούν οι πληρωμές για επιχειρήσεις, αναφέρει η εφημερίδα. Πάμε στην απογευματινή. Επιστροφές έως 6.531 ευρώ σε 500.000 ασφαλισμένους. Από εκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών ΕΦΚΑ. Κυριάκος Μητσοτάκης, στόχος να μπει στις δημόσιες υπηρεσίες η AI. Διάβημα της Αθήνας στο Κίεβο για τον ντρόν στη Λευκάδα. Γιατί η Σεύρον μπαίνει και στο μπλοκ 10 στον κυμπαρισιακό κόλπο, οι εκτιμήσεις για τα κοιτάσματα. Παπασταύρου, μία ακόμα ισχυρή ψήφος εμπιστοσύνης στην ενεργειακή στρατηγική της χώρας. Ο ΠΚΠ, δύο αναπάντητα ερωτήματα για την έκθεση του Χεροπούλου. Επίσης, σε θέση μάχης σε 100.000 υποψηφοί των πανελλαδικών. Η UNESCO επαναφέρει το θέμα των κλεπτών. Σύμφωνα με δημοσίευμα, καλεί η Ελλάδα και το Ηνωμένο Βασίλειο να επαναλάβουν ενεργά τις συνομιλίες τους. Εφημερίδα Δημοκρατία. Βόμβα από Δούνου Του για τους ασύνδετους σέρβισερ στην Ελλάδα. Η νέα έκθεση φωτιά ζητά από το Στουρνάρα μεγαλύτερη διαφάνεια και ενίσχυση της υποπτίας των εταιριών που διαχειρίζονται τα κόκκινα δάνεια. Αυτό είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Ράπιζμα στην Τουρκία, βέτο της Κομισιόν για τον αποκλεισμό της Κύπρου από τη Σύνοδο για το Κλίμα. Δυσόδες παρασκήνιο προωθούν σκανδαλώδη συμβιβασμό εκατομμυρίων με γερμανική αμυντική εταιρεία. Θα κάνουν επιτέλους διάβημα στο Κίεβο και το θαλάσσιο ντρόν στη Λευκάδα. Νωρίς ξύπνησαν, σημειώνει η εφημερίδα. Μουσική.
Πάμε στον ελεύθερο τύπο. Μύθοι και αλήθειες για το φόρο της αυτοδιοίκησης. Το σχέδιο προβλέπει ένα νέο τέλος τοπικής ανάπτυξης από τους Δήμους που θα αντικαταστήσει ΤΑΠ και δημοτικό φόρο και την επιβολή τέλους περιφερειακής ανάπτυξης. Στο τραπέζι η παράταση του Fuel Pass. Τη φωτογραφία του κυρίου Κυριάκου Πιερακάκη. Κοντά σε συμφωνία για νέα και κυρία 60 ημερών, Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Κόμμα διαμαρτυρία στο Πασόκ, επιστροφή στο παρελθόν το ΕΛΑΣ. Διμέτωπη μάχη από την κυβέρνηση. Επίθεση Καριστιανού, Πασόκ, σε Τσίπρα και Χαριλάου Τρικούπη. Επίθεση Καριστιανού, Πασόκ, σε Τσίπρα και Χαριλάου Τρικούπη σε δημοσκόπους. Εφημερίδα Εστία. Από την έδρα του Αρείου Πάγου, απευθείας στο κόμμα Τσίπρα, η αντιπρόεδρος του Ανώτατου Δικαστηρίου Μαρία Λεπενιώτη, στο πλευρό του Προέδρου της Ελλάς, κατέθεσε χθες μαζί με τον πρώην Πρωθυπουργό την ιδρυτική διακήρυξη στο Ανώτατο Δικαστήριο. Ήταν πρόεδρος του Δικαστηρίου στη Δίκη της Χρυσής Αυγής. Απαράδεκτο φαινόμενο, η κομματικοποίηση των δικαστών, αναφέρει η εφημερίδα. Φόρο στα κλειστά ακίνητα και επαναφορά του ΦΠΑ στις νέες κατοικίες, ζητάει το δούνου του. ΕΕΠ, εφημερίδα των συνταχτών, συγγνώμη. Μητσοτακική ΕΕΠ, μέσα στην ΕΕΠ, υπό την πίεση της δημοσιοκοπικής φθοράς, το Μαξίμου δημιουργεί μια μητσοτακική ΕΕΠ μέσα στην ΕΕΠ, όπως σημειώνει η εφημερίδα, μια φωτογραφική διάταξη και σε άσχετο νομοσχέδιο μετατάσσονται στην υπηρεσία οι αποσπασμένοι που τοποθετήθηκαν από τον Πρωθυπουργό. Αλέξης Τσίπρας, στον Άριο Πάγο ιδρυτική διακήρυξη, μαζί του η δικαστή της Χρυσής Αυγής Μαρία Λεπενιώτη. Μονίβα του πεδίου, ευρωπαϊκό χρήμα για τις άγιες ανάγκες της. Πάμε στο ριζοσπάστη. Καρμανιόλα για επιβάτες και εργαζόμενους στα εξπρές των κερδών και του πολέμου. Κανονισμός Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη χωρητικότητα των σιδηροδρόμων. Αυτό είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Δεκάδες εκδηλώσεις σε όλη τη χώρα σήμερα και το Σαββατοκύριακο. Μαθητικά φεστιβάλ της ΚΝΕ. Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζει τα προσχήματα των Αμερικανών στα σχέδια ενάντια στην Κούβα. Εφημερίδα Κόντρα, 9% διαφορά Νέα Δημοκρατία σε Ελλάς δείχνουν κυλιόμενος. Πανικό στο Μαξίμου από τα αποτελέσματα των νέων μετρήσεων, ο Αλέξης Τσίπρας διαμβολίζει ολόκληρο το πολιτικό φάσμα. Εμείς τα είπαμε στην αρχή της δημοσκοπήσης, έτσι τα είπαμε. Τώρα, εντάξει, ό,τι θέλετε, παίρνετε, αγοράζετε που λέμε. Κυριάκος Πιαρακάκης, ο Ανδρουλάκης κάνει οντισιόν για αρχηγός του παλιού ΣΥΡΙΖΑ. Κομισιόν πειράστη την Τουρκία για τον αποκλεισμό της Κύπρου από τη σύνοδο του ΟΗΕ για το κλίμα. Και κλείνουμε, ολοκληρώνουμε την αναφορά μας στα πρωτοσέλιδα με την εφημερίδα Το Μανιφέστο. Τα φόπλακα στη Σκευωρία, ο ΠΚΠ στο φως η έκθεση της Χεροπούλου που αθωώνει τους βουλευτές και εκθέτει την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Σε πανικό Ανδρουλάκης, τώρα του φταίνε δημοσκοπήσεις για τα χάλια του Πασόκ. Αυτά φίλες και φίλοι με τα πρωτοσέλιδα των πολιτικών εφημερίδων για σήμερα, Παρασκευή 29 Μαΐου.

0: 12 λεπτά πριν από τις 10 μένουμε στο πολιτικό ρεπορτάζ και καλημερίζουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον τέος Δήμαρχο Λαρισαίων, τον κύριο Απόστολο Καλογιάννη, με την ιδιότητα του πολιτικού στελέχους της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Καλημέρα κύριε Δήμαρχε.
1: Καλημέρα κύριε Ψύχα, καλημέρα σε όλους.
0: Λοιπόν, ελληνική αριστερή συμπαράταξη, μια ανάρτησή σας χθες γνωστοποιήσατε ότι είστε ανάμεσα στους 300 που υπογράψετε την ιδρυτική διακήρυξη για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Είναι μια ανάρτηση η οποία ξεκινά με τη διαδρομή στην αυτοδιοικητική σας πορεία και στο γεγονός ότι εδώ και χρόνια ήσασταν κομματικά ανένταχτος, αλλά τώρα ήρθε το πλήρωμα του χρόνου και το ερώτημα είναι γιατί μπαίνετε σε μια τέτοια διαδικασία ένταξης σε ένα κομματικό σύστημα από τη στιγμή που τα έχετε παρατηρήσει από το μακρινό 1989, όπως αναφέρατε στη...
1: Ναι. Κοιτάξτε, καταρχήν το πρώτο που έχω να πω είναι ότι ο λόγος για τον οποίο έγινε η συγκεκριμένη δήλωση. Η δήλωσή μου αυτή είναι μια γνωστοποίηση στους πολίτες που γνωρίζουν την προσωπική μου πορεία ότι πλέον έχω κομματική ένταξη. Αυτό έχει σχέση με...
0: Και ανοίγω την παρένθεση και μέσα στους 300 πρώτους της ιδρυτικής διακήρυξης, έτσι.
1: Έτσι ακριβώς είναι. Μέσα στους 300 μου το ζήτησε ο Αλέξης Τσίπρας, το αποδέχτηκε και το έκανα και το χαίρομαι πραγματικά και χαίρομαι και την αντανάκλαση που είχε, ας μην ξέρω, και τα πολλά θετικά σχόλια που έχουν γίνει από την υπόθεση αυτή. Αλλά το βασικό είναι ότι για μένα ήταν ότι έπρεπε να είμαι καθαρός, εντελώς καθαρός προς τους συμπολίτες μου. Υπηρέτησα το Δήμο της Λάρισας με πολύ συγκεκριμένο τρόπο, χωρίς να έχω κανέναν απέναντί μου, μια ισότητα απέναντι σε όλους, με μια αντίληψη η οποία είχε πάνω της ένα αξιακό φορτίο. Εγώ αισθανόμουν ότι στο Δήμο, ανένταχτος αλλά αριστερός, ανένταχτος κομματικά αλλά αριστερός, έδινα εξετάσεις σε σχέση με ένα φορτίο αξιακό της ίδιας αριστεράς, ότι αντιμετωπίζουμε τον κόσμο χωρίς να βλέπουμε δικό μας και εχθρό μας, με μια ισότητα, με μια συλλογική δουλειά, με μια ευθύνη, μια αναιδιοτέλεια κτλ. Αυτό έκανα όλα μου τα χρόνια και βεβαίως έκλεισε ένας κύκλος αυτοδιοικητικός πια. Ήθελα να είμαι λοιπόν καθαρός προς τους πολίτες, ότι μπροστά στο περιβάλλον, και τώρα φτάνω στο γιατί με τον Τσίπρα, ναι, και γιατί, ναι, στην μέλος κόμματος πια. Ναι. Και πλέον... αποδεσμευμένος, αν θέλετε, ας πούμε, ξέρω, από το κομμάτι αυτό της αυτοδιοικητικής μου πορείας με τα χαρακτηριστικά που είπατε πριν λίγο, είμαι υποχρεωμένος από τα πράγματα ως άνθρωπος με πολιτική συγκρότηση, επιτρέψτε μου την έκφραση, να διαβάσω και να έχω μια άλλη ανάγνωση των πραγμάτων αυτού που συμβαίνουν πια στη χώρα αλλά και στην αυτοδιοίκηση. Έτσι. Ζούμε σε μια χώρα στην οποία πλέον υπάρχουν σοβαροί κίνδυνοι που έχουν σχέση από την ίδια την εξωτερική πολιτική μέχρι τα ζητήματα δημοκρατίας, με τη διαφθορά, με όλα όσα έχουν εμφανιστεί, και δεν είναι η ώρα να τα επαναλαμβάνω εγώ. Έχουν γίνει συνείδηση των πολιτών πια αυτά, ενώ έχουν βγει πάνω στο τραπέζι και κουβεντιάζονται παντού, σε κάθε παρέα και ανεξάρτητα από πολιτική τοποθέτηση, ακόμα και τους κύκλους συντηρητικών ανθρώπων, ας πούμε, οι οποίοι δεν αποδέχονται αυτό που γίνεται σήμερα, ας πούμε, στη χώρα. Προστά σε αυτή την κατάσταση έρχεται ο Τσίπρας, ο οποίος εμφανίζει μια ωριμότητα, εμφανίζει ένα καινούριο πρόσωπο, εκφέρει έναν πολιτικό λόγο και πολιτικές οι οποίες αλλάζουν τα πράγματα στο επίπεδο αυτό ή έχουν την πρόθεση να αλλάξουν τα πράγματα στο επίπεδο αυτό και βεβαίως καλεί τον κόσμο σε μια συστράτευση.
0: Είναι αλλαγμένος. Εσείς τον ζήσατε και κατά τη διάρκεια.
1: Ναι,
0: κοιτάξτε, και τώρα τον έχετε δει.
1: Μιλάμε ότι ξεφεύγουμε από έναν άνθρωπο, ας πούμε, ο οποίος ήταν νέος, άπειρος τότε κυβερνητικά, έζησε την κατάσταση που έζησε, έδωσε μάχες, κέρδισε πράγματα, έχασε πράγματα, έτσι, είχε και τις αυταπάτες του, αυτά όλα τα γράφει και στο βιβλίο του και κάνει και την αυτοκριτική του. Έρχεται στο σήμερα με μια ωριμότητα και μια πολύ συγκεκριμένη πρόταση που αφορά ζητήματα δημοκρατίας, όπως βλέπουμε αυτά που γίνεται με τη δικαιοσύνη και τη διαφθορά, και βεβαίως είναι πολιτικές οι οποίες απαντούν στο πολύ σοβαρό πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί σε σχέση με τις ανισότητες. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν να γυρίζουμε πίσω στο 19 περίοδο μνημονίων έτσι αλλιώς και να λέει ο κόσμος ότι τότε ζούσε καλύτερα από το σήμερα. Το και μόνο δείχνει πώς είναι η κατάσταση σήμερα. Οι πλούσιοι οι πλουσιότεροι και πιο λίγοι, οι φτωχοί οι φτωχότεροι και περισσότεροι. Εδώ έρχεται ας πούμε ο συγκεκριμένος φορέας, έρχεται η ελληνική πλέον αριστερή συμπαράταξη.
0: Έτσι, τώρα οποία... θέλω και ένα σχόλιο για το συμπαράταξη, λαριστερών συμπαράταξη, εδώ, εδώ έτσι.
1: Α, κοιτάξτε, με ξάφνιασε και εμένα εδώ που τα λέμε. Βεβαίως το ίδιο βράδυ της εκδήλωσης που σε κάποιο χώρο εκεί που ανταμώσαμε και κουβεντιάζαμε, του είπα, λέω πώς, εγώ δεν σου υπέδειξα κάτι τέτοιο. Ναι. Έτσι. Μου λέει, μα είναι πράγματα γνωστά. Και βεβαίως ο όρος έχει προταθεί από άλλους. Αλλά για μένα ήταν γνωστό τι έγινε στη Λάρισα και ποια ήταν το όνομα της παράταξης αυτοδιοικητικής. Ας μην με θεωρήσουν λοιπόν
0: κάποιοι. Ναι.
1: Ως υποβολέα και ένοχο μια ιστορία τέτοια.
0: Θέλω να ρωτήσω κάτι. Υπάρχει μια κριτική που γίνεται κυρίως από τα. Επειδή ξέρω ότι είναι γνωστό ότι είναι άνθρωπος της συλλογικής δουλειάς, της ιδρυλικής δράσης, της συζήτησης, του διαλόγου κτλ. Εδώ υπάρχει μια κριτική που γίνεται για το νέο κόμμα ότι έχει πολύ προσωποπαγή, πολύ αρχηγικά, μεσιανικά, βάζω τη λέξη εντός εισαγωγικών, χαρακτηριστικά. Εσείς πώς στέκεστε σε αυτό?
1: Κοιτάξτε τώρα, καταρχήν, αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη η υπογραφή της διακύρωσης. Ταυτόχρονα σου δίνεται η δυνατότητα, αν μπει στο myelas.gr, το συγκεκριμένο site που έχει τη διακήρυξη, σου δίνει τη δυνατότητα να μπει και να γίνεις μέλος. Αν γίνεις μέλος του κόμματος με αυτόν τον τρόπο, μέσα από τις ψηφιακές διαδικασίες εννοώ,
0: ναι.
1: τότε θα δεις ότι αυτό που λίγο πριν είπατε δεν ισχύει. Υπάρχει δυνατότητα πλέον να δηλώσεις σε ομάδα εργασίας, να μπεις σε ομάδα εργασίας. Υπάρχει δέσμευση ότι θα υπάρχει μια διαδραστική συζήτηση όλων των θέσεων και απόψεων. Έτσι, λοιπόν, προκειμένου να καταλήγουν να μπολιάζονται σε τοπικό επίπεδο, γιατί, από ένα παράδειγμα, η παραγωγική ασυγκρότηση που λέει ο Τσίπρας για τη Θεσσαλία είναι άλλη, για τη Δυτική Μακεδονία, για το κάρβουνο είναι άλλη.
0: Έτσι, ναι, λοιπόν, προφανώς. Ναι.
1: Εδώ, λοιπόν, αυτά θα χρειαστεί να εξειδικευτούν με δουλειά η οποία θα γίνει και σε τοπικό επίπεδο, μέσα από τη διαδραστική διαδικασία αυτή της ψηφιακής πλατφόρμας, όπου οι συζητήσεις θα είναι πια ανοιχτές με μια ιδιαίτερη τύπου αμεσοδημοκρατία. Αυτό φαίνεται από τα πράγματα ότι θα υλοποιηθεί, θα κριθεί στην πράξη βεβαίως αυτή η ιστορία.
0: Ναι.
1: Αλλά επιτρέψτε μου να πω και το εξής. Στην αριστερά έχουμε στο πετσί μας την κυριολεξία, την συλλογική δουλειά. Η συλλογική δουλειά όμως τα τελευταία αρκετά χρόνια έχει ξοκύλει, έχει πάει προς άλλη κατεύθυνση. Συλλογική δουλειά σημαίνει δηλαδή ότι αποφασίζει μια ομάδα και υπηρετούμε ως ισχύει στο δημοκρατικό συγκεντρωτισμό.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, υπηρετούμε αυτή την άποψη. Η άποψή μου είναι διαφορετική. Η συλλογικότητα σημαίνει ότι έχω μια ομάδα, συζητώ με όσο πιο ευρύ τρόπο γίνεται, έτσι καταλήγουμε σε κάποια συμπεράσματα και ο επικεφαλής υπηρετεί και αποφασίζει για την τελική ευθύνη για την απόφαση αυτή. Αυτό είναι καινούριο κατά τη γνώμη μου που πρέπει να υπάρξει. Δεν είναι πρόσωπο κεντρικό το ζήτημα όλο όταν συζητάμε ψηφιακά με αυτόν τον τρόπο που περιγράψαμε, αλλά όμως η ευθύνη βαραίνει τον επικεφαλή, τον πρώτο.
0: Εντάξει, και νομίζω ότι τα είχε πληρώσει. Είχε ένα τίμημα της πολυφωνίας και σε επίπεδο όταν ήταν κυβέρνηση και αργότερα και στην αντιπολίτευση.
1: Μα υπήρχαν. Εγώ το έζησα αυτό σε κάποια στιγμή, ας πούμε, η οποία μου απέδειξε ότι αυτό που περιγράφουμε αυτή την ώρα έπρεπε να έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά. Για παράδειγμα, όταν συζητούνταν και όταν αποφάσισε ο ΣΥΡΙΖΑ τότε ως κυβέρνηση την εισαγωγή της απλής αναλογικής στην αυτοδιοίκηση, εγώ διαφώνησα. Διαφώνησα δημόσια. Γιατί διαφώνησα? Αν έχουμε χρόνο, επιτρέψτε μου ένα λεπτό να πω δύο πράγματα, ας πούμε, έτσι. Εγώ τότε διαφώνησα γιατί στην αυτοδιοίκηση δεν έχουμε τη δεδηλωμένη. Δεν έχουμε τη δυνατότητα δηλαδή να πέσει μια κυβέρνηση και να γίνουν εκλογές. Βγαίνεις για 4 ή 5 χρόνια όπως είναι τώρα. Και άρα λοιπόν έπρεπε για να διοικήσεις να έχει μια πλειοψηφία. Δυστυχώς φάνηκε από τα πράγματα ότι η απλή αναλογική στο επίπεδο αυτό είχε ευαλωτότητα. Δεν έδινε τη δυνατότητα αυτή γινόταν τη σύνθεση.
0: Και αποδείχθηκε και στην πράξη, νομίζω. Δηλαδή,
1: αποδείχθηκε και στην πράξη.
0: Ναι.
1: Όμως, στις τότε συζητήσεις, τις έντονες συζητήσεις, που εγώ είχα και μέσα στο Υπουργείο τότε με υπουργούς του ΣΥΡΙΖΑ κτλ., η άποψη ήταν ότι αποφάσισε η Κεντρική Επιτροπή. Μα για το Θεό, ποια Κεντρική Επιτροπή? Ποιοι άνθρωποι? Ενδεχομένως άνθρωποι οι οποίοι δεν γνωρίζουν την αυτοδιοίκηση. Άρα λοιπόν, πώς είναι δυνατόν να περπατάμε με αυτόν τον τρόπο? Εδώ η ευθύνη λοιπόν προσωποποιείται και είναι υπόθεση, ας πούμε, του όποιου ανθρώπου είναι επικεφαλής, πρωθυπουργός ή οτιδήποτε, να ακούσει ευρύτερα απόψεις, όχι μόνο μέσα από κλειστά όργανα, και να αποφασιστεί εν τέλει ποια είναι η κατεύθυνση. Αυτό είναι το καινούργιο που, κατά τη γνώμη μου, ας πούμε, υπάρχει αυτή τη στιγμή, πέραν της πρόθεσης, ας πούμε, πλέον και της, από ό,τι φαίνεται σήμερα, της θετικής ανταπόκρισης των πολιτών στην ιστορία αυτή, ας πούμε, ξέρω, της Ελλάς, γιατί μέχρι ξαφνιάς και εμένα, δηλαδή μέχρι χθες το βράδυ, σε ένα 24ωρο από την άνθρωση της εκδήλωσης, είχαν υπογράψει την διακήρυξη πάνω από 30.000 άνθρωποι. Ξέρετε ότι θα είναι μια μαζικότατη, ας πούμε, ξέρω, προσπάθεια.
0: Το επόμενο και τελευταίο ερώτημα είναι αν είστε έτοιμοι και για το επόμενο βήμα, δηλαδή για μια πιθανή διεκδίκηση συμμετοχή στο ψήφο δέλτιο των εθνικών εκλογών. Αυτό είναι το ερώτημα.
1: Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Κανένας δεν μπορεί να πει αυτή τη στιγμή ένα ναι ή ένα όχι. Νομίζω τα πράγματα είναι πολύ νωρίς.
0: Okay.
1: Έτσι, για να τοποθετηθούμε σε ένα τέτοιο επίπεδο. Το πρώτο που με διακατέχει αυτή τη στιγμή είναι ότι όποιες δυνάμεις διαθέτω θα τις διαθέσω για την στήριξη της προσπάθειας, για την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας που είναι σε εξέλιξη. Χώροι και τρόπος να βοηθήσει κανένας στην υπόθεση αυτή, και χώροι υπάρχουν και τρόπος υπάρχει. Όταν θα φτάσει η ώρα να συζητηθούν ζητήματα υποψηφιότητων, όπως καταλαβαίνω, και τα λοιπά, τότε, ας πούμε, θα υπάρξει και η δική τοποθέτηση.
0: Ευχαριστώ θερμά για τη συνομιλία, κύριε Δήμαρχε.
1: Να είστε καλά, κύριε Ψηφίδη.
0: Να είστε καλά, κύριε Καλογιάννη. Γεια σας.
1: Έγινε.
0: Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Η ώρα είναι 10. Ακολουθούν συνάδελφοι από το Θεσσαλικό Περισκόπιο. Καλή σας ημέρα. Καλό τριήμερο.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Τα βλέμματα στραμμένα στην απόφαση του Προεδρού των Ηνωμένων Πολιτειών για τη Συμφωνία Επέκτασης της Εκεχηρίας Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Μέση Ανατολή, Τεχεράνη και Ουάσιγκτον ανταλλάσσουν πλήγματα και απειλές. Κοντά σε συμφωνία για δίμηνη παράταση της Εκεχηρίας φέρονται να βρίσκονται οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, σύμφωνα με αμερικανικές πηγές. Αναμένεται η έγκριση του Ντόναλντ Τραμπ. Η συμφωνία φέρεται να περιλαμβάνει τη δέσμευση της Τεχεράνης να απομακρύνει από τα στενά του Ορμούζ όλες τις νάρκες εντός 30 ημερών και τη δέσμευσή της να μην κατασκευάσει πυρηνικό όπλο αλλά και την αναστολή των επιθετικών ενεργειών. Για μεγάλη πρόοδο στις διαπραγματεύσεις κάνει λόγο ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Το κείμενο ενός πιθανού μνημονίου κατανόησης δεν έχει ακόμα οριστικοποιηθεί, σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασνίμ. Την ίδια ώρα η ένταση στην περιοχή δεν υποχωρεί, καθώς το Ιράν ανακοίνωσε εκτόξευση πυράβλων και αναχέτηση εχθρικού αεροσκάφου στην επαρχία Μπουσέρ, ισχυρισμούς που η Ουάσιγκτον διέψευσε. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν αλληλοκατηγορούνται για παραβίαση της εύθρας της Εκεχηρίας. Πτώσεις στις τιμές του πετρελαίου μετά την είδηση για δίμηνη εκεχηρία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Το Brent υποχώρησε 91 δολάρια το βαρέλι, το αμερικανικό αργό κάτω από τα 88. Στο μέτωπο του Λιβάνου συνεχίζονται οι πολύ νεκρές Ισραηλινές επιχειρήσεις. Τουλάχιστον 17 άνθρωποι σκοτώθηκαν στα νότια της χώρας, ενώ για πρώτη φορά μετά την έναρξη της εκεχηρίας σημειώθηκε πλήγμα στη Βηρυτό. Πτώση ρωσικού ντρόουν σε πολυκατοικία στη Ρουμανία είναι η πρώτη φορά από την εισβολή στην Ουκρανία που ανακοινώνεται ότι επλήγει κατοικημένο κτίριο στη χώρα. Το Υπουργείο Άμυνας της Ρουμανίας, χώρας μέλους του ΝΑΤΟ, έκανε γνωστό σήμερα ότι ρωσικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε πολυκατοικία στην πόλη Γκαλάτσι, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία στο Δούναβι, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 2 άνθρωποι. Το γεγονός προκάλεσε την άμεση αντίδραση του ΝΑΤΟ, το οποίο καταδίκασε την απερισκεψία της Ρωσίας. Η συμμαχία θα συνεχίσει να ενισχύει την άμυνά της έναντι όλων των απειλών, συμπεριλαμβανομένων των drones, ανέφερε σε ανάρτησή του εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ. Η Υπουργός Εξωτερικών της Ρουμανίας καταδίκασε τη σοβαρή και ανεύθυνη κλιμάκωση από πλευράς της Ρωσίας. Το Βουκουρέστι ενημέρωσε τους συμμάχους και το Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ και ζήτησε να ληφθούν μέτρα. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φον ντερ Λάιν, δήλωσε ότι η Ρωσία πέρασε άλλη μία γραμμή. Εξέφρασε την πλήρη αλληλεγγύη στη Ρουμανία και το λαό της. Συνεχίζουμε να ενισχύουμε την ασφάλεια, ειδικά στα ανατολικά μας σύνορα. Θα συνεχίσουμε να αυξάνουμε την πίεση στη Ρωσία, τόνισε. Με τεμποδίων εκείνη στο λιμάνι του Πειραιά εν όψη του τριμέρου του Αγίου Πνεύματος, με 90% πληρότητα φεύγουν τα πλοία. Μέχρι τις 9.30 έχουν προγραμματιστεί 7 δρομολόγια προς τις Κυκλάδες και άλλους νησιωτικούς προορισμούς, ενώ το απόγευμα αναμένεται να ξεκινήσουν 12 δρομολόγια για Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και άλλα νησιά. Ξεκίνησε η δοκιμασία των πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψηφίους των γενικών ηλικίων με την εξέταση του μαθήματος της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Αύριο σειρά έχουν μαθητές στο Νεπάλ που ξεκινούν με το μάθημα των νέων ελληνικών. Ψηφιακά μέσω MyProperty μεταβάσεις ακινήτων σε πάνω από 2.100 περιοχές. Το νέο ψηφιακό βήμα αναμένεται να ενεργοποιηθεί εντός του 2027 και έρχεται να καλύψει ένα σημαντικό κενό που εξακολουθεί να ταλαιπωρεί χιλιάδες φορολογούμενους. Ανοιχτή σε νέες αιτήσεις είναι και πάλι από σήμερα η ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα για το επίδομα παιδιού. Όσοι δικαιούχοι δεν πρόλαβαν να υποβάλουν τη σχετική αίτηση μπορούν να το κάνουν τώρα και να διεκδικήσουν τόσο την τρίτη δόση όσο και αναδρομικά την πρώτη και τη δεύτερη δόση. Στο λιμάνι της Γάβδου μεταφέρθηκαν με ασφάλεια 36 μετανάστες, οι οποίοι εντοπίστηκαν σε Λέμβο, στη θαλάσσια περιοχή 10 ναυτικά μίλια νότια του νησιού. Το νέο περιστατικό έρχεται μία ημέρα μετά τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης που πραγματοποιήθηκαν νότια της Κρήτη και της Γάβδου, κατά τις οποίες περισυνελέγησαν τουλάχιστον 610 μετανάστες. Ο καιρός. Άστατος ο καιρός, τοπικές βροχές και καταιγίδες σε βόρεια και ανατολικά τμήματα αλλά και στην Πελοπόννησο. 29 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, ως 28 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι. Καλημέρα. Παρασκευή 29 του Μάη και το Θεσσαλικό Περισκόπιο, η τελευταία εκπομπή για αυτόν τον μήνα. Εδώ σήμερα, μέχρι και τις 12 που θα είμαστε μαζί σας, να σας μεταφέρουμε όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλία, όλες τις εξελίξεις που υπάρχουν στα θέματα που απασχολούν την περιοχή μας και όχι μόνο. Και σήμερα νομίζω ότι αυτό που απασχολεί πολύ, μα πάρα πολύ κόσμο, είναι βεβαίως οι πανελλαδικές εξετάσεις που ξεκίνησαν σήμερα. Από τις 8 η ώρα τα παιδιά έχουν μπει στις αίθουσες. 8 και μισή δόθηκαν τα θέματα και ξεκίνησαν να γράφουν. Ακόμη δεν έχουμε μάθει ποιο είναι το θέμα της έκθεσης, γιατί στην έκθεση διαγωνίζονται σήμερα οι υποψήφοι των γενικών λυκείων και αύριο των επαγγελματικών λυκείων. Οπότε πιστεύω ότι σε κανένα μισάωρο θα έχουμε και το θέμα της έκθεσης που απασχολεί τα παιδιά αυτή την ώρα και γράφουν αυτή την κρίσιμη περίοδο της ζωής τους, που δεν είναι και η καθοριστική φυσικά και το ξέρουν πολύ καλά και τους το μεταφέρουμε συνεχώς, και οι ίδιοι οι γονείς είναι αυτοί που τους λένε ότι να δώσουν τον καλύτερό τους σε αυτό, να διώξουν το άγχος και να αποτυπώσουν στο χαρτί ότι οι ίδιοι πιστεύουν ότι έχουν μάθει, ότι έχουν διδαχτεί μέσα στο προηγούμενο χρονικό διάστημα. Σε λίγο θα έχουμε και την Περιφερειακή Διευθύντρια Εκπαίδευσης, την κυρία Βασιλική Ζιάκα, να μας πει πώς έχει ξεκινήσει η πρώτη ημέρα των πανελλαδικών εξετάσεων. Πάντως θα πρέπει να πούμε ότι ήδη η κίνηση στις εθνικές οδούς έχει ξεκινήσει και στα λιμάνια και στα ΚΤΕΛ, και αυτό γιατί έχουμε το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος και η έξοδος των εκδρομέων έχει ξεκινήσει. Με 90% πληρότητα φεύγουν τα πλοία από το λιμάνι του Πειραιά, κυρίως για τις Κυκλάδες, αλλά δεν είναι μόνο με τα καράβια που ταξιδεύει ο κόσμος, είναι και με τα αυτοκίνητά τους, θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί, αλλά είναι και με τα ΚΤΕΛ. Πολλοίς κόσμος λοιπόν πάει στις ιδιαίτερες πατρίδες τους ή ένα τριήμερο έτσι λιγάκι να ξεφύγει από την καθημερινότητα. Ο καιρός βεβαίως θα βοηθήσει αυτό το τριήμερο, όπως μας λένε και οι μετεωρολόγοι. Έχουμε ήδη μία πτώση της θερμοκρασίας και νομίζω ότι όλοι το καταλάβατε. Αυτό το βοριαδάκι που φυσάει θα ρίξει τη θερμοκρασία. Δεν θα έχουμε τα 35 που είχαμε χθες, αλλά θα φτάσουμε εκεί γύρω στους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Είναι ο καιρός κατάλληλος για μία εκδρομή. Όσοι λοιπόν έχετε την δυνατότητα, όσοι έχετε την ευκαιρία και την άνεση από άποψης οικονομικών αλλά και επαγγελματικών υποχρεώσεων, μπορείτε λοιπόν να το εκμεταλλευτείτε μαζί με την οικογένειά σας. Λοιπόν, πάμε να πούμε την πρώτη μας καλημέρα στην Ελένη τη Ραυτοπούλου που είναι στο στούντιο του Βόλου, για να μπορέσω και εγώ να καλέσω την κυρία Ζιάκα. Ελένη, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα Κωνσταντίνα, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Ανέμους έχουμε εδώ
0: χθες
1: το βράδυ, αρκετά ισχυρούς, και κάποια προβλήματα από πτώσεις δέντρων, κλαδιών δέντρων κλπ. Σε κάποιες περιοχές. Mm-hmm. Σχετικό ρεπορτάζ κάνει ο Χρυσόστομος ο Τρίμης, οπότε θα έχουμε επικοινωνία μαζί του σε λίγο, αφού συγκεντρώσει όλα τα στοιχεία για να μας πει πώς ακριβώς έχει η κατάσταση, πόσα είναι τα προβλήματα, πού είναι τα προβλήματα αυτά που εντοπίζονται. Και τώρα και αυτή την ώρα δηλαδή ένα μικρό αεράκι το έχει, αλλά πραγματικά χθες το βράδυ είχαμε αρκετά έτσι, δυνατούς.
0: Ναι, θα έλεγε κανείς ότι πήγαινε να ξεσπάσει ένα μπουρίνι χθες.
1: Ναι.
0: Ευτυχώς όμως αποφεύχθηκε. Και εδώ νομίζω σε όλη τη Θεσσαλία και σε όλη τη χώρα αυτοί οι βοριάδες έτσι έριξαν λίγο τη θερμοκρασία, γιατί δεν ξέρω Ελένη στο Βόλο, αλλά τουλάχιστον σε Λάρισα, Τρίκαλα και Καρδίτσα η θερμοκρασία σε πολλές περιοχές ξεπέρασε τους 35 βαθμούς Κελσίου, και ήταν πράγματι μία δύσκολη ημέρα. Αλλά ευτυχώς το βραδάκι με το αεράκι αυτό ήρθε και μας αποζημίωσε και μας ξεκούρασε.
1: Εδώ είχε ζεστή, ήταν μια ζεστή μέρα, δεν νομίζω να ξεπέρασε τους 35 βαθμούς Κελσίου, αλλά έχεις δίκιο ότι ειδικά κάποιες στιγμές εκεί γύρω στις 3 το μεσημέρι και λοιπά, είχες αυτή την αίσθηση του ανυπόφορου. Δηλαδή που σε πνίγει, ζέστη που σε πνίγει πριν πιάσει το αεράκι αυτό, όπως είπες. Λοιπόν, είχαμε μια έτσι πολύ άσχημη είδηση από το Ανατολικό Πύλιο, από την περιοχή της Ζαγοράς. Χθες το απόγευμα περίπου, ότι ένα παιδάκι, ένα αγοράκι 9 ετών, πέθανε στον ύπνο του. Στην ουσία η μητέρα του πήγαινε να το ξυπνήσει το πρωί και το παιδάκι ήταν νεκρό. Μια τραγωδία.
0: Εντάξει, δεν υπάρχει το νομίζω παιδάκι μεγαλύτερο σοκ από αυτό που υπέστη τώρα η μητέρα του παιδιού.
1: Έτσι,
0: και
1: έτσι.
0: Κάθε μητέρα να πάει να ξυπνήσει το παιδί της και να διαπιστώσει έτσι ότι είναι νεκρό. Όχι, όχι, δεν υπάρχει χειρότερο.
1: Σωστά. Το παιδάκι αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας εγγενετής, ήταν μαθητής του ειδικού σχολείου στην Αγριά. Οι συμμαθητές του το περίμεναν το πρωί στις τάξεις, δεν έδωσε το παρόν και αργότερα βέβαια όταν και οι δάσκαλοι εκεί του σχολείου πληροφορήθηκαν τι είχε συμβεί, πραγματικά έτσι, εντάξει, είναι τραγικό.
0: Ναι, είναι τραγικό. 9 χρονών παιδί. Καλό ταξίδι, τι να πούμε, κουράγιο στην οικογένεια και συλληπιτήρια. Φαντάζομαι, Ελένη, έτσι για να αλλάξουμε λιγάκι και διάθεση, να μην ρίξουμε τη διάθεσή μας από την αρχή. Δυστυχώς αυτά τα άσχημα συμβαίνουν και μας επηρεάζουν καθημερινά. Φαντάζομαι ότι στο Πύλιο θα έχουμε έτσι μια σχετική κίνηση για το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος και πολύ περισσότερο και στα νησιά. Φαντάζομαι ότι δεν υπάρχει πρόβλημα στις μετακινήσεις και με καράβι, έτσι δεν είναι?
1: Λόγω του αέρα.
0: Ναι, λόγω του αέρα.
1: Όχι, δεν υπάρχει κάποια
0: ωραία
1: τέτοια πληροφόρηση και ειδικά από τώρα έχει κοπάσει ο αέρας. Ναι, ευελπιστούν ότι θα υπάρξει κίνηση, γιατί είμαστε τις τελευταίες στιγμές. Θα κάνω τα τηλέφωνα μου όμως,
0: ναι,
1: να γίνω.
0: Γιατί
1: πιο
0: ξέρεις τώρα, λες τις τελευταίες στιγμές και πράγματι όντως έτσι είναι. Οι Έλληνες πλέον έχουμε γίνει τις τελευταίες, ήμασταν, αλλά τώρα ακόμη περισσότερο, γιατί δεν ξέρουμε τι θα μας ξημερώσει την άλλη μέρα.
1: Ξέρεις κάτι, είναι στα χνάρια μας, όχι σε αυτό το βαθμό, και οι ξένοι πλέον, αλλά τους ξένους τους οδηγούν οι συνθήκες οι διεθνείς. Το να αποφασίζουν και αυτοί, όχι τόσο νωρίς, δεν είναι και τις τελευταίες στιγμές, όχι τόσο νωρίς όπως προηγούμενα. Δηλαδή όταν υπάρχει σε εξέλιξη όχι ένας αλλά δύο πόλεμοι, ειδικά ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, υπάρχει αυτή η αβεβαιότητα. Οπότε το αφήνουν για πιο πίσω το πού θα πάνε διακοπές για να επιλέξουν και τον προορισμό. Εν πάση περιπτώσει βέβαια καμία σύγκριση με οι Έλληνες. Μου έλεγε ο κύριος Ζαφύρης, ήταν νομίζω προχθές που μιλούσαμε, που μου έλεγε δεν είμαστε, λέγαμε λέει ότι είμαστε του last minute, τώρα είμαστε last second.
0: Το τελευταίο δευτερόλεπτο.
1: Δευτερόλεπτο πλέον. Ναι.
0: Εντάξει, κοίταξε. Ναι, οι ξένοι επειδή κλείνουν τα πακέτα τους από νωρίτερα, φροντίζουν δηλαδή έτσι για να ετοιμάσουν τις διακοπές τους
1: και
0: τις καλύτερες τιμές, βεβαίως. Και γνωρίζουν και πότε θα πάρουν την άδειά τους, οπότε προγραμματίζουν για εκείνο το χρονικό διάστημα. Εμείς τώρα εδώ είπαμε, λίγο ο καιρός, λίγο τα οικονομικά μας, λίγο η πόλεμη, λίγο η αβεβαιότητα γενικότερα που υπάρχει στον κόσμο, μας κάνει να είμαστε του τελευταίου δευτερολέπτου. Πάντως η πληρότητα στα καράβια για τις Κυκλάδες είναι στο 90% και τώρα βλέπω στο Earth News στα κτέλ Κηφισού, όπου γίνεται ένας κακός χαμός από κόσμο που ετοιμάζεται για να πάρει το λεωφορείο και να ταξιδέψει για την ιδιαίτερη πατρίδα του. Ευχόμαστε να περάσουν καλά.
1: Θα είναι καλός ο καιρός.
0: Μάλιστα. Ευχόμαστε
1: ωραία
0: όλα να πάνε καλά. Ελένη, θα τα ξαναπούμε γιατί σε λίγη ώρα.
1: Σήμερα είναι.
0: Έτσι, λίγο πριν τις 11 θα έχεις και την Αντιπεριφερειάρχη Μαγνησίας για να δούμε τι γίνεται και με τους ελέγχους στη θάλασσα για την ποιότητα του νερού που μας απασχολεί πάρα πολύ.
1: Ακριβώς επειδή αρχίζει και η τουριστική περίοδος.
0: Και ειδικά στον παγασιτικό, με όλα αυτά που πέρασε τα τελευταία χρόνια, νομίζω ότι οι μετρήσεις πρέπει να γίνονται και να ανακοινώνονται και στον κόσμο προκειμένου να γνωρίζει και να μην φοβάται να κολυμπήσει, γιατί ήδη ξεκίνησαν τα μπάνια για ορισμένους. Ας γνωρίζουν τι γίνεται λοιπόν και με την ποιότητα του νερού. Σε ευχαριστώ πολύ, Ελένη.

0: Λοιπόν, έχουμε τηλεφωνικά την Περιφερειακή Διευθύντρια Εκπαίδευσης Θεσσαλίας, την κυρία Βασιλική Ζιάκα. Την ευχαριστούμε πολύ. Ξέρω ότι αυτές οι στιγμές και για εκείνη είναι πολύ σημαντικοί. Οι στιγμές είναι πολύ σημαντικές. Κυρία Ζιάκα, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Πώς πάνε τα πράγματα, πείτε μας.
1: Ξεκινήσαμε ομαλά, όλα διεξάγονται κανονικά. Τα θέματα ήρθαν στην ώρα τους, διανεμήθηκαν νωρίς τα παιδιά. Δεν αναφέρθηκε κανένα πρόβλημα σε κανένα εξαιρετικό κέντρο. Είμαστε okay, όλοι.
0: Δεν είχαμε κανένα έτσι, καμία πρόβλεπτη κίνηση, κανένας μαθητή να έχει μαζί κινητό κτλ.
1: Δεν έχουμε ενημερωθεί για κάτι τέτοιο.
0: Όχι, όχι. Όλα καλά λοιπόν. Και ναι, στα 75 τμήματα που λειτουργούν, κυρία Ζιάκα.
1: 75 συνολικά δώσαν 5.177 μαθητές σήμερα σε μάθημα γενικής παιδείας για όλες τις ομάδες προσανατολισμού, νεολική γλώσσα και λογοτεχνία. Mm-hmm. Στη Λάρισα είχαμε 2.266-28 κέντρα, είχαμε μια αποχή 5%.
0: Μάλιστα.
1: Στην Καρδίτσα είχαμε 635-9 κέντρα, αποχή 4%. Στα Τρίκαλα είχαμε 901 σε 14 κέντρα, 3,3% αποχή. Στη Μαγνησία είχαμε 1.375 σε 24 κέντρα, 6,3% αποχή.
0: 6,3% η αποχή στη Μαγνησία, νομίζω είναι το μεγαλύτερο ποσοστό.
1: Είναι το μεγαλύτερο στη Μαγνησία,
0: και 5% στη Λάρισα, 4% ναι, στην Καρδίτσα και 3,3% στα Τρίκαλα.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Συνήθως κάθε χρόνο έτσι γύρω στο 5% κυμαίνεται.
0: Εκεί κυμαίνεται, δεν παρατηρούμε δηλαδή μια πολύ μεγάλη αύξηση των...
1: Όχι. Δεν έχουμε μόνο τους μαθητές υποψηφίους, έχουμε και αποφύτους, οι οποίοι δηλώνουν την άνοιξη όταν πρέπει να κάνουν τη δήλωσή τους, για κάποιο λόγο μετά δεν προσέρχονται.
0: Μάλιστα.
1: Συνήθως αυτοί είναι που δεν προσέρχονται. Ναι.
0: Οπότε και για αύριο είμαστε έτοιμοι, κυρία Ζιάκα.
1: Είμαστε έτοιμοι και για αύριο.
0: Και για αύριο. Έχουμε τα ΕΠΑΛ αύριο.
1: Έχουμε τα ΕΠΑΛ αύριο, ναι. Έχουμε ελληνική γλώσσα εκεί. Αντίστοιχο μάθημα με σημερινό. Εμείς είμαστε έτοιμοι και οι διευθύνσεις και εμείς από προηγούμενες μέρες. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους διευθυντές εκπαίδευσης της Θεσσαλίας, τους προέδρους των μαθολογικών κέντρων, γιατί στα μαθολογικά κέντρα διεξάγονται και εξετάσεις των φυσικών αδυνάτων, των παιδιών που δίνουν με άλλο τρόπο εξετάσεις.
0: Ναι, ναι.
1: Να ευχαριστήσω τους διευθυντές προέδρους των εκπαιδευτικών κέντρων και όλους τους εκπαιδευτικούς που επανδρώνουν τα εκπαιδευτικά κέντρα και τα μαθολογικά, γιατί χωρίς αυτούς δεν θα μπορούσαν να γίνουν εξετάσεις. Και να συγχαρώ τους γονείς που στέκονται δίπλα στα παιδιά τους. Με υπομονή και αγάπη.
0: Αν θα μπορούσαν, κυρία Ζιάκα, να είναι δίπλα τους
1: και
0: να μην μιλάνε.
1: Και
0: να μην μιλάνε, ναι, θα ήταν και μέσα στην αίθουσα.
1: Να μην είναι πάνω τους οι γονείς, να είναι δίπλα τους.
0: Έτσι, ακριβώς. Ακριβώς.
1: Να μην γινόμαστε πιεστικοί. Με θετική σκέψη, με αισιοδοξία και εμπιστοσύνη
0: στις
1: δυνατότητές τους να προχωρήσουν τις επόμενες μέρες.
0: Καλά κάνετε και το επαναλαμβάνετε.
1: Να ξεχνούν την προηγούμενη μέρα των εξετάσεων και να πάμε να σκέφτονται την επόμενη.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Και όλα θα πάνε καλά στη ζωή.
1: Όλα καλά θα πάνε.
0: Όλα καλά θα πάνε.
1: Και να θυμούνται ότι δεν είναι ο μοναδικός δρόμος αυτός, είναι ένας σταθμός στη μαθησιακή του διαδικασία. Θα συναντήσουν στη ζωή τους πάρα πολλές φορές εξετάσεις.
0: Τώρα αρχίζουν τα δύσκολα.
1: Έτσι.
0: Τώρα αρχίζουν τα δύσκολα, κυρία Ζιάκα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σας.

0: το θέμα της έκθεσης στην νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία των μαθητών του γενικών λυκείων που δίνουν εξετάσεις σήμερα. Ακούσαμε και την κυρία Ζιάκα, όλα καλά πάνε. Το μεγαλύτερο ποσοστό αποχής το έχει η Μαγνησία στο 6,3, 5% η αποχή στη Λάρισα, 4% στην Καρδίτσα, 3,3% στα Τρίκαλα. Λοιπόν, τώρα έχω στην τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Χριστό Γιακουβή που είναι πρόεδρος του επιμελητηρίου Λάρισας. Κύριε Γιακουβή, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα κύριε.
0: Πριν ξεκινήσω έτσι να σας ρωτήσω για επιπτώσεις και τα λοιπά, θέλω να δούμε λιγάκι το θέμα των πανελλαδικών εξετάσεων. Έχει να κάνει με την υπογεννητικότητα, από ότι μου αναφέρει και η συνάδελφος η Ελένη Ραυτοπούλου από το Βόλο. Ήταν στα πολύ σως, μάλιστα μου γράφει, γιατί είχε και εκείνη παιδιά που δίνανε εξετάσεις και τις προηγούμενες χρονιές, οπότε τα παρακολουθεί λίγο πιο στενά. Υπογεννητικότητα, μια παγκόσμια σύγχρονη κρίση μοναξιάς. Βλέπω επίσης ένα καλό θέμα, από ό,τι φαίνεται, δημογραφική κατάρρευση σε πολλές χώρες με τη χρήση των smartphones, έχει αλλάξει ο τρόπος αλληλεπίδρασης των νέων, ενώ όσο τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καλλιεργούν εξειδικευμένα πρότυπα σχέσεων, εμφάνισης και επιτυχίας, δημιουργούν μη ρεαλιστικές προσδοκίες που αυξάνουν τα επίπεδα μοναξιάς, κοινωνικής απομόνωσης και ψυχολογικής δυσφορίας, αλλά και ένα αναδυόμενο ιδεολογικό χάσμα μεταξύ νέων ανδρών και γυναικών, κυρίως μεταξύ όσων δεν έχουν επιστημιακή εκπαίδευση. Η γύρανση του πληθυσμού επιβαρύνει την αύξηση της παραγωγικότητας και τη βελτίωση του βιωτικού επίπεδου. Μα η υπογεννητικότητα επηρεάζει άμεσα και την επιχειρηματικότητα, κύριε Γιακουβή.
1: Καταρχήν, ευχηθούμε καλή επιτυχία στα παιδιά.
0: Καλή επιτυχία στα παιδιά.
1: Επίσης, να επισημάνουμε και στα παιδιά, αλλά και στους γονείς, ότι αυτός είναι ένας πρώτος αγώνας των παιδιών μέσα στη ζωή. Ο οποίος πρώτος αγώνας, νομίζω ότι όποιοι περάσαμε από αυτή τη διαδρομή, καταλαβαίνουμε ότι έχει μεγιστοποιηθεί. Δεν είναι ο σημαντικός αγώνας.
0: Ναι.
1: Η ζωή είναι ένα τεράστιο πεδίο, όπου δεν το καθορίζει το αν θα περάσει αυτή τη σχολή στη μία ή στην άλλη, ή αν θα κάνεις κάποιες συγκεκριμένες σπουδές που σε αυτή τη χρονική συγκυρία έχεις βάλει ως στόχο να κάνεις. Τα παιδιά πρέπει να προσπαθήσουν να πετύχουν το καλύτερο, να βγάλουν το καλύτερό τους σε αυτό μέσα από αυτές τις εξετάσεις, οι οποίες είναι και εξαιρετικά ψυχοφθόρες. Έχουμε φτιάξει ένα σύστημα όπου προετοιμάζουμε για 4 μαθήματα 18 χρόνια τα παιδιά μας.
0: Έτσι.
1: Μετέπειτα, από εκεί και πέρα, η αγορά, η ζωή μπορεί να επιτάσσει σε άλλα πράγματα. Τα παιδιά πρέπει να ξεκινήσουν με θάρρος, να μάθουν να αγωνίζονται, θα προσπαθήσουν εδώ, αλλά το όποιο αποτέλεσμα δεν είναι αποτυχία. Ή μπορεί να θεωρήσουν ότι πετύχαν ένα στόχο, αλλά και από εκεί και πέρα και μέσα στο πανεπιστήμιο πρέπει να συνεχίσουν να προσπαθούν. Ξέρετε, τα στοιχεία λένε
0: Είναι το πρώτο σκαλοπάτι, η πρώτη δυσκολία που συναντάνε.
1: Τα στοιχεία λένε ότι πολλά παιδιά τα οποία περνάνε στο πανεπιστήμιο δεν ολοκληρώνουν, γιατί άλλα επιτάσσει ζωή, και ή ολοκληρώνουν μετέπειτα. Μετά από το κανονικό πέρας της διάρκειας των σπουδών. Άρα δεν είναι να φορτώσουμε με άγχος ή με μια απογοήτευση, γιατί είχαμε και παραδείγματα όπου οδήγησαν και σε απομονωμένα διαβήματα όλη αυτή την κατάσταση. Άρα, μια ψυχραιμία. Εμείς οι γονείς έχουμε πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη να δούμε ρεαλιστικά τα πράγματα, να μην θεωρήσουμε ότι τα παιδιά μας είναι προέκταση του εαυτού μας και αυτά που δεν καταφέραμε εμείς θα πρέπει σόν και καλά να τα πετύχουν αυτά, να τους σεβαστούμε σαν ανθρώπους και να δεχθούμε και τις ικανότητες οι οποίες έχουν, και αυτές πρέπει να υπερτονίσουμε. Όχι αυτές που φανταζόμαστε εμείς ή που θέλουμε και ως κοινωνία να, μάλλον για την καταξίωση μας στην κοινωνία να δημιουργήσουμε.
0: Ναι, ναι,
1: αυτό νομίζω
0: είναι.
1: Οφείλω να το πω.
0: Έχουν αλλάξει τα πράγματα.
1: Ως γονέας πάνω απ' όλα.
0: Το κατάλαβα.
1: Τώρα από εκεί και πέρα.
0: Είχατε πρόσφατα αυτή την εμπειρία με κάποιο παιδί σας να δίνει πανελλαδικές.

0: Ο πέμπτος στη σειρά τελείωσε 3 χρόνια πριν, οπότε εκεί σταματάει.
1: Ναι, μεγαλύτερη εμπειρία από 5, πόσο πια.
0: Ναι. Τώρα για το δημογραφικό, γιατί ξεκινήσαμε τη συζήτησή μας για να αναφερθούμε στα οικονομικά, αλλά το δημογραφικό, όπως είπατε, το δημογραφικό είναι σαφώς το μεγάλο πρόβλημα της χώρας. Είναι το μεγάλο πρόβλημα, γιατί
1: και
0: να πούμε
1: μερικά, και η επιχειρηματικότητα.
0: Να πούμε μερικά αριθμητικά μεγέθη. Στη δικιά μου την εποχή ήμασταν 160.000 παιδιά.
1: Ναι.
0: Τότε, όταν ήμασταν παιδιά.
1: Ναι, ναι.
0: Τώρα γεννάμε κάτω από 70.000 παιδιά το χρόνο. Δηλαδή έχουμε μια φοβερή απομείωση. Και μάλιστα αυτό έχει... Πολύ, διάβασα τώρα όπως το περιγράψατε το θέμα, ήταν εξαιρετική η προσέγγιση και μπράβο και στο Υπουργείο Παιδείας, το οποίο βάζει τέτοια θέματα, είτε είναι σως, μακάρι να είναι σως και να μπορούν τα παιδιά να είναι καλά προετοιμασμένα, αλλά σίγουρα απαιτεί και μια κοινωνική γνώση, την οποία τώρα τα σύγχρονα παιδιά την έχουν αυτή την κοινωνική γνώση, γιατί έχουν μεγαλύτερα ρυθίσματα. Μπορεί να πούμε ότι η πρόσβαση στο διαδίκτυο δίνει μια μοναξιά ή οτιδήποτε κτλ, αλλά όμως δίνει και πηγή γνώσης, την οποία σε παλιότερες εποχές δεν τις είχαμε. Mm-hmm. Εδώ θα πρέπει να αλλάξουμε σαφώς όλο το μοντέλο της κοινωνίας μας, της παραγωγής, να δώσουμε έμφαση στην οικογένεια, στην πρόσληψη των νέων, αλλά καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο είναι αυτό όταν εμείς που έχουμε ένα πληθυσμό 10 εκατομμύρια έχουμε 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχους.
1: Ακούστε λιγάκι τι λέει στην αρχή το θέμα της έκθεσης. Για πρώτη φορά, λέει, στη σύγχρονη ιστορία η πλειονότητα των κρατών ανεπτυγμένων και αναπτυσσόμενων βρίσκεται κάτω από το όριο αναπλήρωσης των 2,1 παιδιών ανά γυναίκα, προκειμένου ένας πληθυσμός να διατηρείται δημογραφικά σταθερός χωρίς μετανάστευση. Σε 66 χώρες συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, ο μέσος όρος τώρα είναι πιο κοντά στο 1. Σε άλλες πλησιάζει όλο και πιο επικίνδυνα το 0. Θα είμαστε μία χώρα γερόντων. Όπως λέτε, οι συνταξιούχοι θα είναι περισσότεροι από τα παιδιά που θα γεννιούνται. Οι θάνατοι θα είναι περισσότεροι από τις γεννήσεις και το ξέρουμε πολύ καλά πώς πάει.
0: Κοιτάξτε, όπως το είναι, σαφώς είναι έτσι. 2,1 γιατί το ζευγάρι, λαμβάνοντας υπόψη και μία αστοχία που μπορεί να υπάρχει σε παιδική θνησιμότητα, θα πρέπει να έχει 2 παιδιά για να παραμένει ο πληθυσμός. Mm-hmm. Εμείς στο 1900 είχαμε 5 παιδιά γινούσε κατά μέσο όρο μια γυναίκα.
1: Γιατί βάση, και δεν ξέρανε και αν θα ζήσουν και τα 5 παιδιά που γεννούσαν τότε, βέβαια.
0: Κοιτάξτε, έχω ένα προσωπικό βήμα από τη μία πλευρά της οικογένειάς μου, όπου από τα 7 παιδιά παρέμειναν ζωή τα 4.
1: Καταλαβαίνετε. Έχω ακριβώς την ίδια εμπειρία από την οικογένειά μου, από τη γιαγιά μου.
0: Υπήρξε λοιπόν μια
1: 7 παιδιά τραγική, και έζησαν τα 4.
0: Ναι, μια τραγική κατάληξη. Το θέμα εδώ πέρα είναι ότι όσο δεν υπάρχει υποστήριξη στην οικογένεια, στη μητρότητα, δεν μπορεί τα παιδιά να προχωρήσουν ή και καλές αμοιβές να προχωρήσουν σε γάμο, ο οποίος θα φέρει την τεκνοποίηση.
1: Ναι, ναι.
0: Εδώ λοιπόν είναι ένα ζήτημα καθαρά πολιτικής. Είναι καλό που έγινε Υπουργείο Οικογένειας, γιατί θα μπορέσει να δει πιο εστιασμένα το συγκεκριμένο πρόβλημα. Και θα πρέπει οπωσδήποτε να... Γιατί ξέρετε, το πρόβλημα της... το δημογραφικό επηρεάζει πρώτα τις περιοχές οι οποίες είναι πιο μακριά από το κέντρο. Mm-hmm. Βλέπετε ότι έχουμε, νομίζω, μείωση στην Ελασσόνα, τραγική. Είναι περισσότεροι θάνατοι.
1: Το βλέπουμε από τα σχολεία που κλείνουν, από τα νηπιαγωγεία που ερημώνουν.
0: Άρα λοιπόν είναι καθαρά ζήτημα πολιτικής και διοχέτευσης και κοινωνικών πόρων, αλλά και επενδύσεων. Δηλαδή, αυτό που είπατε, σκεφτείτε ότι αυτή τη στιγμή, να σας πω ένα πολύ απλό παράδειγμα, πρημοδοτείται η επιχειρηματικότητα σε βιομηχανικές περιοχές. Ναι, αλλά αυτό τι σημαίνει? Ότι στα Φάρσαλα και στην Ελασσόνα δεν θα πρέπει να πρημοδοτήσουμε επιχειρήσεις? Mm-hmm. Τι θα γίνει?
1: Mm-hmm.
0: Δηλαδή, πρέπει λίγο να τα δούμε πιο πλατιά τα ζητήματα από όλες τις πλευρές. Σίγουρα είναι ένα πρόβλημα το οποίο αγγίζει όλες τις δυτικές κοινωνίες. Σκεφτείτε ότι η Ιαπωνία από 100 τόσα εκατομμύρια που είναι, πιστεύουν ότι το 50 θα φτάσει τα 50 εκατομμύρια. Έχει γερασμένο πληθυσμό και έχει χαμηλή, γεννούνται λίγα παιδιά. Αυτό που σας έλεγα πριν, ότι το 1900 περίπου είχαμε 5 παιδιά, το 1950 που ήταν μια δύσκολη περίοδος για μας, είχαμε 2,5 παιδιά μία γυναίκα. Αυτή τη στιγμή το Ισραήλ που βρίσκεται σε πόλεμο έχει πάνω από 3 παιδιά μία γυναίκα. Ναι. Και εμείς είμαστε στο 1 ακόμα κάτι, όπως ακριβώς λέει και η εκπόνηση του θέματος.
1: Λοιπόν, θα μπορούσαμε να πούμε πολλά περισσότερα. Λοιπόν, εγώ για άλλο λόγο σας κάλεσα. Δεν ήταν καθόλου άσχημη, ήταν πάρα πολύ ωραία η συζήτηση αυτή. Το ζείτε κι εσείς και από ένα άλλο μετερίζει και το παρακολουθείτε. Αυτό που είπατε για παράδειγμα για την επιδότηση στην επιχειρηματικότητα και όχι μόνο σε βιομηχανικές περιοχές κτλ. Κυρία Γιακουβή, θα ήθελα να ξέρω πώς πάμε, πώς πάει η επιχειρηματικότητα, πώς πάει η κατάσταση στην αγορά με την συνέχιση του πολέμου στη Μέση Ανατολή, με τα στενά του Ορμούζ να παραμένουν κλειστά. Βλέπουμε ότι τουλάχιστον τα λιπάσματα που φέρνουμε τις πρώτες ύλες από εκεί, από εκείνη την περιοχή, έχουν εκτοξευθεί οι τιμές τους και δεν ξέρω αν έχετε διαπιστώσει κι εσείς και άλλες πολύ μεγάλες αυξήσεις, λόγω αυτού του πολέμου.
0: Κοιτάξτε, καταρχήν να κρατήσουμε το αισιόδοξο της χθεσινής ή σημερινής ημέρας, ότι αναμένουμε συμφωνία.
1: Η οποία φυσικά υπερβαίνει εμάς, τους
0: μικρούς και περιφερειακούς, αφορά κεντρικές επιλογές, όμως σίγουρα αυτός ο πόλεμος, από πόλεμος ας το πούμε πεδίου, έχει γίνει οικονομικός πόλεμος.
1: Ναι.
0: Όλο αυτό το οποίο βιώνουμε εμείς, την αύξηση του πληθωρισμού, την αύξηση του κόστου του χρήματος, τη μείωση της ανάπτυξης, δηλαδή αναθεωρούν προς τα κάτω την ανάπτυξη της και της δικής μας χώρας, αλλά και όλων των δυτικών κοινωνιών, όλα αυτά τα πράγματα είναι συνάρτηση της συνέχισης της σύραξης. Αυτό το ίδιο το βιώνουν και οι ίδιες οι Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Ναι.
0: Ο λόγος λοιπόν του ότι θα δοθεί μια λύση είναι καθαρά οι συνέπειες οι οικονομικές του πολέμου στο πεδίο.
1: Ναι, γιατί οι συνέπειες αυτές είναι και στην Αμερική, έτσι. Και οι ίδιοι οι Αμερικάνοι δηλαδή
0: φυσικά,
1: το ζουν.
0: Μα ακόμα και το ίδιο το Ιράν έχει ένα φοβερό πληθωρισμό. Δεν μπορεί να διοχετεύσει τα προϊόντα του. Τώρα διαβάζουμε διάφορα άρθρα ότι θα πάνε με εναλλακτικό τρόπο να προσπαθούν να βρουν τον εφοδιασμό της Κίνας με πετρέλαιο.
1: Mm-hmm.
0: Εκεί ο πληθωρισμός φαίνεται να έχει τα χαρακτηριστικά της εποχής της κατοχής στην Ελλάδα. Καταλαβαίνετε ότι οι συνέπειες είναι αυτές οι οποίες που πιέζουν τις ίδιες τις κυβερνήσεις να δώσουν λύση. Η επιχειρηματικότητα το τελευταίο διάστημα ζει σε ένα ταραγμένο τοπίο. Αυτό το τοπίο ξεκίνησε από όλες τις κρίσεις, άμα γυρίσουμε προς τα πίσω, έχουμε τον Ρωσο-Ουκρανικό πόλεμο, πιο πριν το θέμα της πανδημίας. Όλα λοιπόν αυτά τα προβλήματα έχουν δημιουργήσει μεγάλα προβλήματα και στη δική μας την οικονομία, με αιχμή του δώρατου το πρόβλημα της ενέργειας.
1: Ναι,
0: αυτό
1: ναι.
0: Είναι το μεγάλο ζήτημα που...
1: Εκεί είναι, λέτε, το μεγάλο ζήτημα. Εκεί το εστιάζεται.
0: Κοιτάξτε, όλη η βιομηχανία, ούτως ή άλλως το πάγιο αίτημα της ήταν η ενέργεια.
1: Η φθηνή ενέργεια.
0: Η προσιτή ενέργεια.
1: Η
0: ενέργεια η οποία θα δώσει δεν θα εμποδίσει τον ανταγωνισμό των προϊόντων τα οποία παράγονται. Εμείς εδώ πέρα έχουμε μια εξαιρετική επιχειρηματικότητα. Ο νομός Λάρισας έχει πολύ άξιους επιχειρηματίες, κινητικότητα τους, οι οποίοι απλώνουν την δράση τους και σε άλλες υπήρους. αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο τους είναι άνθρωποι οι οποίοι λειτουργούν πάντα με μια συστολή, έχουν πρόνοιες, όμως εδώ θα πρέπει να βοηθήσει και η απόφαση η συνολική του να τελειώσει αυτός ο πόλεμος, ο οποίος όμως ακόμα και να τελειώσει, οι συνέπειες θα συνεχίσουν.
1: Αυτό γιατί ήθελα να σας ρωτήσω.
0: Οι ζημιές στις υποδομές οι οποίες έχουν γίνει και στις κοντινές χώρες, στο Κατάρ, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα κτλ. Όλα αυτά μέχρι να επανέλθουν στην προτεραία κατάσταση, καταλαβαίνετε ότι θα περάσει χρόνος. Θα έχουμε κάποιο αντίκτυπο.
1: Θα υπάρχει. Ξέρετε, δηλαδή, αν υποθέσουμε
0: στα πρώτα φύλλα των οικονομικών εφημερίδων ότι φοβούνται αφέτηση υποχρεώσεων προς την εφορία, τον ΕΦΚΑ, στις τράπεζες. Καταλαβαίνετε ότι όταν πάμε σε τέτοια θέματα, μπορεί η επιχείρηση κάποιου να είναι υγιής, αλλά συναλλασσόμενη με μια επιχείρηση η οποία μπορεί να έχει πληγή, μπορεί να την δημιουργήσει αρνητικό αποτέλεσμα.
1: Μάλιστα.
0: Οι συναλλαγές επιπιστώσει, παράδειγμα, θα πρέπει να περιοριστούν για λόγους σοφροσύνης. Πρέπει να αλλάξουμε λοιπόν κάποια πράγματα και περιμένουμε φυσικά το ευκταίον, το πέρας
1: μακάρι,
0: της σύραξης.
1: Μακάρι. Όλοι σε αυτό και όλοι γι' αυτό ευχόμαστε, κύριε Γιακουβή. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συνομιλία που είχαμε.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Καλή επιτυχία στα παιδιά. Να είστε καλά.
0: Καλή επιτυχία. Να είστε καλά.
1: Γεια σας.

0: Λοιπόν, και να συνεχίσουμε. Λέγαμε στην αρχή με την Ελένη ότι πλέον ο κόσμος άρχισε να πηγαίνει και στη Μαγνησία να κάνει τα μπάνια του. Καλά, βέβαια, θα μου πεις, οι χειμερινοί κολυμβητές ποτέ δεν σταματούν να κολυμπούν. Αλλά με όλα αυτά που πέρασε ο παγαστικός κόλπος το προηγούμενο χρονικό διάστημα, καταλαβαίνετε ότι η ανησυχία για πολλούς είναι μεγάλη. Θέλουν να ακούσουν, θέλουν να ενημερώνονται για την ποιότητα των νερών στις παραλίες της Μαγνησίας και των Βορείων Σποράδων. Η έλεγχη είναι σε εξέλιξη για την ποιότητα των νερών και η Ελένη Ραφτοπούλου θα μας βοηθήσει με την κυρία Άννα Μαρία Παπαδημητρίου, την Αντιπεριφερειάρχη Μαγνησίας, που έχει τηλεφωνικά κοντά της. Καλημέρα και στις δύο.
1: Καλημέρα, κυρία Παπαδημητρίου.
2: Καλημέρα σας.
1: Φαντάζομαι και εσείς, όπως και όλοι μας, εσείς πολύ περισσότερο λόγω και της θέσης και της ιδιότητάς σας, θα γίνεστε δέκτες τηλεφωνημάτων που σας ρωτούν πώς είναι τα νερά. Μπορώ να κολυμπήσω? Και όσο πάμε προς το καλοκαίρι, τόσο περισσότερη είναι έτσι η αγωνία των ανθρώπων. Είναι αλήθεια, ειδικά τα τελευταία χρόνια, μετά από όλα αυτά που έχει περάσει το θαλάσσιο σύστημα, του παγασιτικού κατά βάση. Όχι άδικα, θα έλεγα εγώ, υπάρχει αυτή η αγωνία στους ανθρώπους. Εν πάση περιπτώσει, ωστόσο, η περιφέρεια, η περιφερειακή ενότητα, μέσα από τις υπηρεσίες της, διενεργεί ελέγχους ώστε σε ένα βαθμό να καθησυχάσει τις όποιες αυτές ανησυχίες, έτσι?
2: Κοιτάξτε, αυτό έγινε και τις προηγούμενες χρονιές. Όπως γνωρίζετε, τα νερά στις περιοχές που είναι τα σημεία που κολυμπάει ο κόσμος, γιατί αυτά ελέγχουμε εμείς, ναι, δεν θα ελέγξουμε την εκβολή του ξηριά, για παράδειγμα.
1: Σωστά,
2: ελέγχουμε,
1: ναι,
2: τις κολυμβητικές ακτές σύμφωνα με την νομοθεσία, που είναι γύρω στις 100 ακτές στη Μαγνησία, στα παράλια και στις σποράδες.
1: Ώστε, λοιπόν, να κριθεί αν είναι κατάλληλες για κολύμβηση.
2: Ακριβώς. Εκεί που κολυμπάει, λοιπόν, ο κόσμος, κάνουμε εξέταση αν υπάρχουν κολοβακτηρίδια, εσερίχια κόλλη και εντερόκοκοι. Αυτά δηλαδή από τα οποία κινδυνεύει ο πληθυσμός.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα σε καμία από τις ακτές που εξετάστηκαν ήδη, που είναι γύρω στις 70-80. Απομένουν πολύ λίγες στα νησιά, τα οποία περιμένουμε, και στο Δήμο Αλμυρού αναμένονται τα αποτελέσματα από σήμερα έως τη Δευτέρα. Όλα τα αποτελέσματα είναι πολύ καλά. Οι ακτές μας είναι καθαρές εκεί που κολυμπάει ο κόσμος. Οπότε δεν υπάρχει, λοιπόν, καμία υπέρβαση από μικροβιολογικής άποψης. Εκεί ο καθένας μπορεί να πάει να απολαύσει και το κολύμπι του εν ώψη του τριημέρου. Αλλά θα συνεχίζονται σαφώς και οι έλεγχοι και το υπόλοιπο καλοκαίρι, όπως κάνουμε, για να ο κόσμος να αισθάνεται ήσυχος.
1: Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Αν επαναλαμβάνονται οι έλεγχοι?
2: Βεβαίως, επαναλαμβάνονται και συνεχίζονται όλο το καλοκαίρι, γιατί μπορεί να δημιουργηθεί ένα πρόβλημα σε κάποια συγκεκριμένη ακτή. Αυτό θα το δούμε, θα το απομονώσουμε, θα επαναλάβουμε σίγουρα και θα δούμε από ποια αιτία μπορεί να προκύπτει ένα πρόβλημα σε κάποια ακτή. Προς το παρόν όμως, αυτό είναι το σημαντικό, και τριήμερο έχουμε και έρχεται το καλοκαίρι, και ειδικά πάρα πολλοί άνθρωποι βλέπω ότι κολυμπούν, ειδικά εδώ στις ακτές του Ανάβρου, τους συναντώ κάθε μέρα. Μπορούν, λοιπόν, να κάνουν το κολύμπι τους, μπορούν να έρθουν οι επισκέπτες στην περιοχή μας και να απολαύσουν τη θάλασσά μας. Είναι πεντακάθαρη.
1: Ξέρετε, κυρία Παπαδημητρίου, πολλοί που δεν είναι από το Βόλο με ρωτούν πραγματικά γιατί τους φαίνεται περίεργο το γεγονός ότι μπορεί κάποιος να κάνει μπάνιο μέσα στην πόλη του Βόλου, σε παραλίες εντός της πόλης του Βόλου. Ενδεχομένως μόνο στην Καλαμάτα συμβαίνει αυτό. Δεν ξέρω εγώ κάποια.
2: Είναι πεντακάθαρες οι θάλασσες. Είναι πεντακάθαρα. Πεντακάθαρα, σας λέω, άριστα τα αποτελέσματα. Δεν μιλάμε για το λιμάνι του Βόλου.
1: Εκεί
2: μιλάμε,
1: νομίζω,
2: για τις παραλίες.
1: Ναι. Δηλαδή από ξενία από εδώ και μετά, έτσι?
2: Όλες οι ακτές είναι σε άριστη κατάσταση ήδη.
1: Ωραία, ναι, είναι η απάντηση αυτή, γιατί σας λέω, φαίνεται περίεργο σε κάποιους. Μα είναι δυνατόν,
2: γιατί,
1: δίπλα από το λιμάνι τώρα να μην, να είναι κατάλληλοι?
2: Αυτό γινόταν όλα τα χρόνια, πάντα κολυμπούσε ο κόσμος εδώ στον Άναυρο. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι μέσα στην οικονομική κρίση ο κόσμος δεν μπορεί να πηγαίνει και
1: να μετακινηθεί, βέβαια.
2: Βρίσκονται όλοι εδώ κοντά, γι' αυτό ελέγχουμε συχνά τις ακτές, ειδικά του Ανάβρου, του Ξενία, όλων αυτών των περιοχών. Και σας λέμε ότι και άλλες χρονιές δεν έχουν κανένα θέμα, ούτε από μικρόβια, ούτε από κόλλη, ούτε από εντερόκοκους. Είναι πεντακάθαρες. Τα εργαστήρια είναι συμβεβλημένα με την περιφέρεια Θεσσαλίας, πιστοποιημένα, ειδικά για αυτά τα μικρόβια. Οι εξετάσεις μας είναι πολύ λεπτομερείς, είναι πάρα πολλές οι ακτές που ελέγχουμε και μπορεί ο καθένας να κολυμπάει άφοβα στη μαγνησία και στις σποράδες.
1: Πιο κατηγορηματική δεν μπορείτε να γίνετε, οπότε εγώ δεν θα μείνω. Σωστά, άλλος αυτό.
2: Τι να πούμε άλλο, δηλαδή, αν δεν υπάρχει εμπιστοσύνη στην περιφέρεια Θεσσαλίας, δεν μπορώ να πω κάτι περισσότερο.
1: Ωραία. Κρατάμε αυτό και απλά επειδή είδα ότι έχετε στείλει και εσείς ένα μήνυμα για τους υποψηφίους σήμερα στις πανελλαδικές και επειδή είναι η μέρα τους σήμερα, θα ήθελα λίγο και έτσι από μικροφόνου να μας
2: πείτε. Εύχομαι πραγματικά από την καρδιά μου σε όλα τα παιδιά να έχουν δύναμη, ψυχραιμία και να μην φοβούνται να πάνε να γράψουν αυτό που ξέρουν. Το μέλλον τους δεν θα κριθεί από τις εξετάσεις σήμερα, αύριο και μεθαύριο. Νομίζω ότι θα υπάρχει μια πορεία ζωής που θα παίζει ρόλο ο χαρακτήρας του κάθε παιδιού, η αυτοπεποίθησή του, το πώς ξεκινάει μέσα από την οικογένεια, το πώς μαθαίνει πράγματα σχετικά με τον κόσμο, πώς θέλει ο ίδιος να μεταδώσει την αγάπη του για το πλησίον, για το περιβάλλον, για την κοινωνία ολόκληρη. Και νομίζω ότι πρέπει περισσότερο να φτιάχνουμε χαρακτήρες οι οποίοι θα έχουν ένα αποτύπωμα καλύτερο στον κόσμο στον οποίο ζούμε, που υπάρχουν πάρα πολλές δυσκολίες οικονομικές, κοινωνικές, τις βλέπουμε κάθε μέρα και θέλουμε λοιπόν πολίτες ολοκληρωμένους. Δεν είναι μόνο η διαδικασία σήμερα, σωστή. Δηλαδή. Από μία αποτυχία ενδεχομένως δεν θα κρυθεί η ζωή τους. Αυτό θέλω να πω. Κατά τα άλλα, στα παιδιά εύχομαι το καλύτερο και να πάνε στις σχολές που πραγματικά αγαπάνε και να κάνουν ένα επάγγελμα που θα βοηθήσει πάνω από όλο τους ίδιους και την κοινωνία ολόκληρη.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Παπαδημητρίου. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
2: Γεια σας, παρακαλώ.
3: Oops.
4: Για πες.
5: Λάθος λοιπόν, λάθος πολύ. Και μέχρι βάθος λάθος μιλάμε.
6: Σπρώχνω εγώ, σπρώχνεις εσύ. Σπρώχνω μας το λιμάγκονιες και μάλλον το διαλάμε.
5: Κάνεις θέμα στο Twitter λάθος μου.

Το τρίμερο λοιπόν του Αγίου Πνεύματος είναι μπροστά μας. Για σας που έχετε την ευκαιρία να έχετε ένα γεμάτο τρίμερο, ευχόμαστε επίσης να περάσετε καλά. Φαίνεται λοιπόν και όπως λένε ότι αυτό το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος είναι ουσιαστικά ένα πρώτο τεστ για το πώς θα πάει η καλοκαιρινή σεζόν, η φετινή σεζόν για τις διακοπές μας. Φαίνεται ότι λοιπόν τα νησιά που έχουν και τη μεγαλύτερη κινητικότητα είναι η Ήδρα, η Αίγινα, η Σύρος, η Σαντορίνη και η Λευκάδα, και επίσης και η Πάρος, η Νάξος και η Κεφαλονιά, η Μονεμβασιά, την Πελοπόννησο, η Καλαμάτα, η Χαλκίδα και άλλες και άλλες περιοχές. Πάντως, σύμφωνα με το earthnews.gr, οι μισοί φέτος δεν θα πάνε διακοπές, και δεν μιλάμε τώρα για το τρίμερο, μιλάμε για το καλοκαίρι, έτσι. Σύμφωνα με μία μελέτη του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγωθών, αποτέλεσμα είναι αυτό με, λόγω του μειωμένου διαθέσιμου εισοδήματος και του αυξημένου κόστους μετακίνησης, διαμονής και διατροφής. Και σας δίνω πολύ γρήγορα τα στοιχεία. Ένα στους δύο δεν προγραμματίζουν να κάνουν διακοπές το καλοκαίρι του 26. Το 34% σκοπεύει να κάνει περιορισμένες διακοπές. Το 14% θα ταξιδέψει όπως κάθε χρόνο. Οι ημέρες των διακοπών θα είναι 4 με 7 για το 42%, 8 με 14 ημέρες για το 29%, 11,4 ημέρες είναι ο μέσος όρος των διακοπών φέτος. Και πού επιλέγουν να πάνε διακοπές? 53% σε εξοχικές κατοικίες, όσοι έχουν φυσικά. 35% σε νοικιαζόμενα δωμάτια, 14% ξενοδοχεία, 8% στο κάμπινγκ και 9% ταξίδια στο εξωτερικό. Όπου και να πάτε, να περάσετε καλά, και ό,τι και να προγραμματίζετε επίσης να περάσετε καλά. Εμείς συνδέομαστε με το Earth News Radio να ακούσουμε ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων και επανερχόμαστε. Και επειδή μιλούσαμε για υπογεννητικότητα και δημογραφικό πρόβλημα, να δούμε λοιπόν η περιφέρεια Θεσσαλίας τι ετοιμάζει να δώσει μέσα στο μήνα.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Στη δημοσιότητα δόθηκαν τα θέματα στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας, με το οποίο άνοιξε σήμερα η αυλαία των πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψηφίους των γενικών λυκαίων. Το πρώτο στα θέματα κείμενο αφορούσε την παγκόσμια σύγχρονη κρίση μοναξιά, το δεύτερο τα νιάτα και τα γεράματα, ενώ στο τρίτο κείμενο οι εξεταζόμενοι κλήθηκαν να σχολιάσουν το ποίημα του Ανδρέα Εμπειρίκου «Ποιο ζει και ποιο πεθαίνει». Ο Πρωθυπουργός κάλεσε τους μαθητές να εμπιστευτούν τις δυνάμεις τους, να μπουν στις αίθουσες με καθαρό μυαλό και ψυχραιμία, υπογραμμίζοντας τη σημασία της νυφαλιότητας σε αυτή τη σημαντική δοκιμασία. Υπενθύμησε τη λειτουργία της δωρεάν 24ωρης γραμμής στήριξης 1550, μέσω της οποίας, όπως σημείωσε, ψυχολόγοι και ειδικοί μπορούν να βρεθούν δίπλα σε όσους αισθάνονται άγχος, πίεση ή την ανάγκη να μιλήσουν με κάποιον. Να αντιμετωπίσουν τη δοκιμασία με ψυχραιμία, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνάμεις τους, καλεί τους υποψηφίους ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας. Την προώθηση μιας εθνικής κοινωνικής συμφωνίας για τη μείωση τιμών σε βασικά αγαθά προανήγγειλε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θοδωρικάκος, μιλώντας στο ΕΡΤ News. Όπως ανακοίνωσε, μέσα στον επόμενο μήνα θα κατατεθεί το νομοσχέδιο για την καταναλωτική πίστη, με το οποίο η κυβέρνηση βάζει τέλος στα ψηλά γράμματα και στις καταχρηστικές πρακτικές των τραπεζών. Θα τεθεί άμεσα σε δημόσια διαβούλευση και θα προβλέπει ανώτατο όριο συνολικών επιβαρύνσεων μεταξύ 30 και 50% για δάνειο 100.000 ευρώ, με στόχο, όπως είπε, την προστασία των καταναλωτών. Το Σεπτέμβριο θα λειτουργήσει ξανά ο φορέας επανεμίσθωσης, σε κοινή τον ανακοίνωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης. Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο πλαίσιο του συνεδρίου που διοργανώνουν το PowerGame.gr και το Economist, ο Υπουργός ανέδειξε τις πολιτικές της κυβέρνησης για την προστασία της κοινωνίας απέναντι στην ενεργειακή και τη στεγαστική κρίση. Ο φορέας βρίσκεται στην τελική ευθεία ενεργοποίηση, με τις δεσμευτικές προσφορές να αναμένονται άμεσα. Λιγότερο από 10% των πληστηριασμών αφορά κατοικίες συμπεριλαμβανομένων δευτερευουσών και εξοχικών, σύμφωνα με τον Υπουργό. Ο φορέας θα αποκτά το ακίνητο ευάλωτων πολιτών που αδυνατούν να εξυπηρετήσουν τις ρυθμίσεις τους. Οι δικαιούχοι θα πληρώνουν επιδοτούμενο ενίκιο για να παραμένουν στο σπίτι τους, με δυνατότητα επανάκτησής τους αργότερα. Τα βλέμματα στραμμένα στην απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ για τη συμφωνία επέκτασης της εκεχερίας Ηνωμένων Πολιτειών, Ιράν, Τεχεράν και Ουάσιγκτον να ανταλλάσσουν πλήγματα και απειλές. Σύμφωνα με αμερικανικές πηγές, οι δύο πλευρές βρίσκονται κοντά σε συμφωνία για δίμηνη παράταση της εκεχερίας. Η συμφωνία φέρεται να περιλαμβάνει τη δέσμευση της Τεχεράνης να απομακρύνει από τα στενά του Ορμούζ όλες τις νάρκες εντός 30 ημερών και τη δέσμευσή της να μην κατασκευάσει πυρηνικό όπλο, αλλά και την αναστολή των επιθετικών ενεργειών. Για μεγάλη πρόοδο στις διαπραγματεύσεις έκανε λόγο ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Το κείμενο ενός πιθανού μνημονίου κατανόησης δεν έχει ακόμα οριστικοποιηθεί, σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων, τα ΣΝΙΜ. Η ένταση στην περιοχή πάντως δεν υποχωρεί, καθώς το Ιράν ανακοίνωσε εκτόξευση πυράβλων και αναχέτηση εχθρικού αεροσκάφου στην επαρχία Μπουσέρ, ισχυρισμούς που η Ουάσιγκτον διέψευσε. Πτώση ρωσικού ντρόουν σε πολυκατοικία στη Ρουμανία είναι η πρώτη φορά από την εισβολή στην Ουκρανία που ανακοινώνεται ότι επλήγει κατοικημένο κτίριο στη χώρα. Το Υπουργείο Άμυνας της Ρουμανίας, χώρας μέλους του ΝΑΤΟ, έκανε γνωστό σήμερα ότι ρωσικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε πολυκατοικία στην πόλη Γκαλάτσι, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, στο Δούναβι, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο άνθρωποι. Το γεγονός προκάλεσε την άμεση αντίδραση του ΝΑΤΟ, το οποίο καταδίκασε την απερισκεψία της Ρωσίας. Η Υπουργός Εξωτερικών της Ρουμανίας καταδίκασε τη σοβαρή και ανεύθυνη κλιμάκωση από πλευράς της Ρωσίας. Το Βουκουρέστι ενημέρωσε τους συμμάχους και τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ και ζήτησε να ληφθούν μέτρα. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δήλωσε ότι η Ρωσία πέρασε άλλη μία γραμμή. Συνεχίζουμε να ενισχύουμε την ασφάλεια, ειδικά στα ανατολικά μας σύνορα. Θα συνεχίσουμε να αυξάνουμε την πίεση στη Ρωσία, τονίζει η Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν. Ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη επιτέθηκαν σε τρία εμπορικά πλοία με ξένη σημαία κατά τη διάρκεια της νύχτας, καθώς κινούνταν κατά μήκος του θαλάσσιου διαδρόμου εξαγωγών της Ουκρανίας στη Μαύρη Θάλασσα, όπως δήλωσε ο αναπληρωτής πρωθυπουργός Ολέξη Κουλέμπα. Ανοιχτή σε νέες αιτήσεις είναι και πάλι από σήμερα ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα για το επίδομα παιδού. Όσοι δικαιούχοι δεν πρόλαβαν να υποβάλουν τη σχετική αίτηση μπορούν να το κάνουν τώρα και να διεκδικήσουν τόσο την τρίτη δόση όσο και αναδρομικά την πρώτη και τη δεύτερη. Με τεμποδίων η κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά εν όψη του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος, με 90% πληρότητα φεύγουν τα πλοία.
1: Ο καιρός.
0: Άστατος καιρός, τοπικές βροχές και καταιγίδες σε βόρεια ανατολικά τμήματα αλλά και στην Πελοπόννησο, 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, 28 στη Θεσσαλονίκη.

0: Σας κάναμε φινάλε καταπληκτικό, πάμε.
1: Βάλε στο μάγκρι το φως, ραγούδια που γουστάς. Σκέψου την ώρα που πήρε βάρος θα πάρεις. Σκέψου κορίτσια και γιορτές και πράγμα που σαν έγινε.

0: Παναγωσάκη.
1: Ποιο? Δεν το θυμάμαι. 18 χρονών το έγραψα, τι να θυμάμαι.
0: Έχει γράψει ένα αριστούργημα επίσης.

0: Λοιπόν, περάσαμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Θεσσαλικό περισκόπιο, ΕΡΤ Λάρισας, ΕΡΤ Βόλου, σε ένα κοινό δίκτυο. Κωνσταντίνα Θεοχαρούλη στο μικρόφωνο, Δημήτρης Τσολάκης στη ρύθμιση του ήχου, Κατερίνα Παπακωνσταντίνου στις μουσικές επιλογές. Και περνάμε λοιπόν στο δεύτερο μέρος, γιατί σας είπα κλείνοντας το πρώτο ότι κάτι ετοιμάζει η Περιφέρεια Θεσσαλίας μέσα στο μήνα να δώσει για να στηρίξει τις νέες οικογένειες. Και είδατε τώρα το δημογραφικό που λέγαμε, η υπογεννητικότητα, το θέμα της έκθεσης των νέων ελληνικών για τα παιδιά που διαγωνίζονται σήμερα στα νέα ελληνικά για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Πρέπει, και συζητούσαμε με τον κύριο Γιακουβή, τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου, χρειάζονται στήριξη οι νέες οικογένειες, χρειάζονται στήριξη και από κάθε πλευρά και όπως μπορεί ο καθένας. Ό,τι και να δώσει σε μια νέα οικογένεια, χρήσιμο θα της είναι. Μέχρι να φτάσει τουλάχιστον η κοινωνία, η πολιτεία, να παρέχει όλα όσα πρέπει να παρέχει σε μια νέα οικογένεια για να τη στηρίξει τουλάχιστον στο ξεκίνημα, αλλά και για να της δώσει το δικαίωμα, το κίνητρο να μπορέσει να συνεχίσει και να αποκτήσει παιδιά και να μεγαλώσει την οικογένεια και να πάψουμε πια να μετράμε περισσότερους θανάτους από ό,τι γεννήσεις. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι η Αντιπεριφερειάρχης Πρόνοιας και Εθελοντισμού, η κυρία Ανδριάννα Κομίτσα, και την ευχαριστώ πολύ που είναι κοντά μας. Καλημέρα, κυρία Κομίτσα.
1: Καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά. Γιατί έχει μπει σε τροχιά υλοποίησης το βρεφικό πακέτο της Περιφέρειας Θεσσαλίας που θα δοθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα σε νέα ζευγάρια που έχουν αποκτήσει παιδί. Τι ακριβώς είναι αυτό, τι σημαίνει βρεφικό πακέτο?
1: Λοιπόν, είναι μια κίνηση ευαισθητοποίησης, στήριξης σε όλα τα νέα ζευγάρια της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Δεν υπάρχουν ούτε οικονομικά κριτήρια, ούτε κοινωνικά κριτήρια. Όποιο ζευγάρι αποκτήσει παιδί, από πότε, λοιπόν, είμαστε στο τελικό στάδιο. Ευελπιστώ ότι στο μήνα ότι θα ξεκινήσουμε τα ζευγάρια να μπορούν να έρχονται να το παραλαμβάνουν από τη Διεύθυνση Κοινωνικής Μέρημνας.
0: Μέσα στο μήνα.
1: Ναι,
0: τα ζευγάρια που έχουν αποκτήσει, κυρία Κομίτσα, συγγνώμη σας διακόπτω, τα ζευγάρια που έχουν αποκτήσει παιδί από πότε, από την αρχή του χρόνου?
1: Όχι, δεν θα έχει αναδρομική ισχύ. Από τη στιγμή που θα το δημοσιεύσουμε, ξεκινάει η διανομή. Όποιο ζευγάρι το οποίο θα προσκομίσει, εννοείται, μια βεβαίωση γέννησης.
0: Ναι, λέξει αρχική πράξη γέννησης.
1: Γιατί να σας πω την αλήθεια, χθες με πήρε τηλέφωνο μια γιαγιά και μου είπε: γέννησε η κόρη μου, η οποία γέννησε στη Λάρισα αλλά μένει στην Αθήνα. Αυτή δεν δικαιούται. Θα δικαιούται όσοι είναι κάτοικοι της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
0: Ναι, γέννησε τώρα, για παράδειγμα μέσα στο Μάιο, αλλά το πακέτο θα δοθεί τον Ιούνιο. Είναι εκτός δηλαδή αυτό το ζευγάρι, αυτή η νέα μητέρα?
1: Εκτός. Ναι.
0: Είναι εκτός, ανεξάρτητα που ζει στη Θεσσαλία κάποια άλλη.
1: Κοιτάξτε, δεν ζει στη Θεσσαλία η συγκεκριμένη.
0: Όχι, δεν μιλάω για τη συγκεκριμένη, μιλάω για μια άλλη κυρία, νέα κοπέλα που απέκτησε.
1: Θα το ανακοινώσουμε επίσημα ότι από αύριο θα ενημερωθούν όλες οι κλινικές. Δεν θα παίζει ρόλο αν γεννάει σε ιδιωτική κλινική ή σε κάποια κλινική του νοσοκομείου. Κάθε ζευγάρι θα ενημερωθούν, εννοείται, γέρος όλες αυτές οι δομές, έτσι ώστε να ενημερώνουν και τους καινούριους γονείς.
0: Μάλιστα. Τι θα περιέχει το βρεφικό πακέτο?
1: Αυτό. Λοιπόν, είναι ένα πακέτο το οποίο θα περιέχει έτσι κάποια είδη πρώτης ανάγκης. Θα έχει δηλαδή μωρομάντιλα, πάνες, αφρόλουτρα, σαμπουάν, πετσέτες, φορμάκια. Ό,τι χρειάζεται ένα βρέφος έτσι τις πρώτες μέρες.
0: Ναι.
1: Έτσι, είναι μια καλή πράξη που χρηματοδοτείται από το Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης της Θεσσαλίας. Θα είναι γύρω στα 6.000 πακέτα. Και μακάρι να πάει καλά, να το επεκτείνουμε και να το καθιερώσουμε, εγώ θα έλεγα.
0: 6.000 πακέτα.
1: Ναι, όπως είπατε και εσείς, κυρία Θεοχαρούλη, είναι πολύ σημαντικό να είμαστε δίπλα στα νέα ζευγάρια. Και εννοείται ότι δύο βασικά προβλήματα έχουμε, τα βασικότερα στην χώρα μας, αλλά και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες ομολογώ, είναι η ακρίβεια και το δημογραφικό. Ναι. Οπότε έχουμε χρέος εμείς ως φορείς να είμαστε δίπλα σε κάθε νέα κίνηση των ζευγαριών. Έχουμε κάνει και άλλες κινήσεις. Όπως εγώ, να ξέρετε, είμαι και εκπρόσωπη στην Ένωση Περιφερειών για το Δημογραφικό. Και έχουμε καταθέσει και σαν Περιφέρεια Θεσσαλίας προτάσεις προς όφελος όλων των πολιτών για το Δημογραφικό.
0: Και περιμένετε κάποια απάντηση, περιμένετε να δείτε πώς θα εξελιχθεί.
1: Έχουμε καταθέσει στο Υπουργείο,
0: ναι.
1: Κάνουμε συνέχεια συσκέψεις, γιατί η αλήθεια είναι όλοι πλέον προβληματίζονται με το Δημογραφικό. Υπάρχει μεγάλη μείωση του πληθυσμού και να σας πω και από ό,τι γνωρίζω, το μεγαλύτερο στην Περιφέρεια Θεσσαλίας είναι στο Δήμο Λασόνας.
0: Ναι.
1: Υπάρχει πολύ μεγάλη μείωση.
0: Ναι.
1: Και είναι ένα πράγμα το οποίο μας προβληματίζει.
0: Mm-hmm.
1: Έχουμε καταθέσει πολλές προτάσεις για οικονομικές ενισχύσεις στα ζευγάρια που έχουν παιδιά, συνυπηρέτηση, ένα πράγμα που απασχολεί πολύ κόσμο πλέον. Δεν μπορεί ένα ζευγάρι, ας πούμε, να τεκνοποιήσει όταν ο ένας υπηρετεί σε νησί και ο άλλος, ας πούμε, είναι πολύ μακριά.
0: Φυσικά, φυσικά. Έτσι είναι.
1: Μακάρι να εισακουστούν, είναι προβλήματα και που απασχολούν όχι μόνο τη Θεσσαλία, όλες τις περιφέρειες, η αλήθεια είναι.
0: Από όλη την περιφέρεια, δηλαδή, αυτό βλέπετε τη μεγάλη μείωση μόνο στην επαρχία Ελασσόνας?
1: Υπάρχει παντού.
0: Υπάρχει παντού. Κυρίως τα ορεινά όμως, κυρία Κομίτσα.
1: Ναι.
0: Κυρίως σε ορεινές περιοχές και απομακρυσμένες.
1: Ναι, τα νέα ζευγάρια όλοι κοιτάνε να πάνε κάπου όπου θα βρουν πάνω απ' όλα εργασία.
0: Mm-hmm.
1: Είδατε και μόλις τις φυσικές καταστροφές με την ευλογιά. Όταν ο άλλος έχει χάσει τα πρόβατά του, έχει χάσει τα χωράφια του που είναι σε χωριά, τι θα κάνουν?
0: Θα μετακινηθούν
1: να βρουν μια εναλλακτική λύση σε κάποια πόλη. Γιατί εκεί υπάρχουν τα περισσότερα εργοστάσια, υπηρεσίες, είναι τα μαγαζιά.
0: Λοιπόν, μέσα στο μήνα περιμένουμε τα 6.000 και κάτι παραπάνω από ό,τι βλέπω,
1: 6%,
0: τα ειδικά πακέτα,
1: 6%.
0: Θα μοιράζονται στο νοσοκομείο λοιπόν ή στην κλινική που θα γεννάει απευθείας?
1: Όχι. Θα έρχονται με τα δικαιολογητικά αυτά τα δύο χαρτιά που σας είπα, το βεβαίως πιστοποιητικό γέννησης και κατοικίας.
0: Ωραία.
1: Ότι με κάποιο πιστοποιητικό ότι δηλώνει την κατοικία του ζευγαριού, θα έρχονται στη Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας, η οποία υπάρχει σε κάθε περιφερειακή ενότητα.
0: Α, πολύ ωραία.
1: Στην περιφέρεια.
0: Ναι. Πολύ ωραία. Δεν θα χρειαστεί κανείς να έρθει
1: χωρίς κάποιο
0: εδώ.
1: Άλλο κριτήριο.
0: Θα ενημερώνονται ωστόσο στις κλινικές και στα νοσοκομεία.
1: Το δημοτικό, εμείς στηρίζουμε τη γέννηση. Όλα τα νέα ζευγάρια, ανεξαρτήτως κοινωνικής τάξης, οικονομικής τάξης, όλα.
0: Για να δούμε πόσα πακέτα θα φύγουν μέχρι το τέλος του χρόνου, κυρία Κομίτσα. Είναι ένα στοίχημα.
1: Μακάρι να μην φτάσουν.
0: Μακάρι να γεννηθούν μέχρι τέλος του χρόνου 6.100 παιδιά τουλάχιστον στη Θεσσαλία. Μακάρι. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ πολύ για το κάλεσμά σας.
0: Καλή συνέχεια,
1: γεια σας. Γεια σας.

0: Λοιπόν, και λέγαμε χθες έτσι εδώ και πάλι μέσα από αυτή την εκπομπή για τις κλοπές χαλκού και για κάποιες συλλήψεις που έγιναν τις προηγούμενες ημέρες και για τους κλεπταποδόχους και για τα προβλήματα που δημιουργούνται αμέσως μετά από αυτές τις κλοπές. Ο ΔΔΕ να μην έχει να δώσει μετασχηματιστές τους αγρότες για να μπορέσουν να ποτίσουν τα χωράφια τους, και δεν είναι μία έτσι υπόθεση που τη συναντάμε μόνο αυτό το καλοκαίρι. Κάθε καλοκαίρι τα ίδια πράγματα. Όσο υπάρχει ο χαλκός και είναι αρκετός αυτούς τους μετασχηματιστές, αυτοί οι επιτίδιοι δράστες δίνουν και παίρνουν, αλλά η δράση ορισμένων σταμάτησε χθες με την σύλληψη μελών ενός κυκλώματος που εμπλέκεται σε οργανωμένες κλοπές μετασχηματιστών από εγκαταστάσεις του ΔΔΕ και σε Λάρισα και σε Καρδίτσα. Κυρίως στην Καρδίτσα αυτή τη φορά. Η Δώρα η Μήτρα είναι τηλεφωνικά κοντά μας και την ευχαριστούμε. Δώρα, καλή σου ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
0: Τι έγινε τώρα, τους πιάσανε στα πράσα, τους, για κανένα χρόνο πρέπει να τους παρακολουθούσανε.
1: Τους παρακολουθούσαν για περίπου ή και περισσότερο από ένα χρόνο, έκαναν συστηματική παρακολούθηση, εκτεταμένη έρευνα, σωστή αξιοποίηση πληροφοριών, και χθες έγινε αυτή η μεγάλη αστυνομική επιχείρηση από αρμόδιες υπηρεσίες αστυνομικών διευθύνσεων από την Βόρεια Ελλάδα, mm-hmm. από την
0: Ναι, είναι το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καρδίτσας. Έτσι, τα αναφέρω εγώ γιατί, ξέρεις, είναι ορολογίες πια που δεν μπορούμε και να τις συγκρατήσουμε πολύ. Ήταν και από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, αλλά και από άλλες υπηρεσίες της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλίας.
1: Ακριβώς.
0: Και συνελήφθησαν πόσα άτομα, Δώρα?
1: Μέχρι στιγμής, επειδή δεν υπάρχουν επίσημες ανακοινώσεις, αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι έγινε σύλληψη 25 ατόμων. Μιλάμε για εγκληματική οργάνωση.
0: Βέβαια, ναι.
1: Μέλη της οποίας είχαν ρημάξει τους μετασχηματιστές του ΔΔΕ σε αγροτικές περιοχές, όπως ανέφερες και εσύ, Καρδίτσας και Λάρισα. Εγώ έμαθα ότι έγιναν συλλήψεις σε Παλαμά, Σοφάδες, Φάρσαλα και άλλες κοντινές περιοχές εκεί. Γνωρίζουμε όλοι ότι αφαιρούσαν, αφού κατέστρεφαν τους μετασχηματιστές, τα πολύτιμα, τα μέταλλα και κυρίως τον χαλκό. Ναι. Και διοχέτευαν τα κλοπημαία σε μια συγκεκριμένη επιχείρηση ανακύκλωσης μετάλλων, επιχείρηση scrap όπως την λέμε, που βρίσκεται σε συγκεκριμένο σημείο της Θεσσαλίας.
0: Θεσσαλία, όχι στη Θεσσαλονίκη.
1: Στη Θεσσαλία.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ αυτές τις πληροφορίες έχω.
0: Ναι.
1: Η δράση της εγκληματικής οργάνωσης ήταν τεράστια. Είχαν λαλατηθεί περίπου 600 μετασχηματιστές. Οι μισοί εκ των οποίων βρίσκονταν στην Καρδίτσα αλλά και σε περιοχές της Λάρισας, και καταλαβαίνουμε πόσο μεγάλη ζημιά κάναν στο δίκτυο ηλεκτροδότησης και
0: Φυσικά.
1: Κυρίως στην αγροτική περιοχή. Νομίζω ότι
0: Φυσικά, ναι.
1: Είχαν το ΕΒΟ, όπως το ΕΒΟ Θεσσαλιώτιδος, mm-hmm. είχε υποβάλει μήνυση κατά γνώστων. Οι αγρότες είχαν ως κύριο αίτημα και δήμαρχοι να αυξηθεί η αστυνόμευση.
0: Βέβαια, και
1: οι
0: περιπολίες γινόταν και μέχρι οι αγρότες μεταξύ τους, Δώρα, πηγαίνανε και κάνανε περιπολίες στα χωράφια τους για να μπορέσουν να βρουν αυτούς, γιατί θυμάμαι πέρυσι είχαν ρημάξει κυρίως την περιοχή των Φαρσάλων, και όχι μόνο, έτσι δρούσαν ανενόχλητοι κυρίως νυχτερινές ώρες, ούτως ή άλλως τα χωράφια ποιος να κυκλοφορήσει. Οι αγρότες τελειώνουν τις εργασίες τους, τι έχουν να κάνουν οι άνθρωποι, και επιστρέφουν στα σπίτια τους.
1: Ναι, αυτοί και είχε γίνει και κινητοποίηση έξω από τον ΔΔΕ, από την Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων.
0: Ναι.
1: Δεν θυμάμαι τώρα, ήταν πέρυσι, πρόπερσι.
0: Ναι.
1: Είναι ένα διαχρονικό πρόβλημα.
0: Ακριβώς είναι.
1: Μας.
0: Και ενώ έχουν πιάσει κατά καιρούς διάφορους, εδώ τώρα μιλάμε για ένα οργανωμένο, μια οργάνωση που είχε και δομή, έτσι, γι' αυτό τους πάνε και για οργανωμένο έγκλημα.
1: Ακριβώς.
0: Και όταν μου λες τώρα πάνω από 600 μετασχηματιστές, δεν είναι μικρός ο αριθμός, δεν είναι ένας, δύο και τρεις.
1: Και το πόσο υπέρογκο, δηλαδή.
0: Υπέρογκο.
1: Τώρα,
0: και η καταστροφή για τους αγρότες, γιατί μέχρι να ο ΔΔΕ να μπορέσει να βρει άλλο μετασχηματιστή, δύο και τρεις.
1: Και και το κόστος υπέρογκο. Δηλαδή, υπέρογκο. Τώρα,
0: και η καταστροφή για τους αγρότες, γιατί μέχρι να ο ΔΔΕ να μπορέσει

0: Καταλαβαίνουμε ότι πρέπει να κάνει παραγγελίες και μεγάλο κόστος.
1: Δηλαδή, ο μέσος όρος, γιατί υπάρχουν και φθηνότεροι και ακριβότεροι μετασχηματιστές, ναι, πρέπει να είναι γύρω στις 10.000 ευρώ ο μετασχηματιστής.
0: Και ποιος επιβαρύνεται με αυτό το ποσό? Ο ίδιος ο αγρότης που έχει την πομόνα, ο ΤΟΕΒ και τα λοιπά.
1: Όλοι μας. Όλοι μας.
0: Ναι, όπως το λες.
1: Αυτά έχω μάθει. Δεν έχει. Περιμένουμε τις επίσημες ανακοινώσεις, γιατί όλα αυτά που αναφέραμε είναι σύμφωνα με πληροφορίες. Ναι. Περίπου στις 3 το μεσημέρι αναμένεται να έρθουν στο δικαστικό Μέγαρο οι συλληφθέντες. Τώρα φαντάζομαι ότι θα πάρουν.
0: Οι πληροφορίες σου λένε ότι είναι γύρω στα 25 άτομα.
1: Ναι, ναι.
0: Μέχρι στιγμής, έτσι, γιατί δεν ξέρουμε. Μπορεί αυτός ο αριθμός να αυξηθεί.
1: Από την έρευνα μπορεί να συνεχιστεί και να αυξηθούν και να υπάρξουν και άλλες εταιρείες που αποδέχονταν τα κλοπημαία. Είναι μια εκτεταμένη έρευνα που δεν ξέρουμε που μπορεί να οδηγήσει.
0: Μάλιστα. Εσύ ωστόσο τώρα δεν τρέχεις μόνο για τους μετασχηματιστές που έχουν κλαπεί και αυτό το οργανωμένο έγκλημα, το κύκλωμα αυτό που εξαρθρώθηκε. Παρακολουθείς, γιατί σε λίγη ώρα νομίζω έχουμε και μία κινητοποίηση από την πλευρά των αγροτών. Όχι για τους μετασχηματιστές και τα λεφτά που πρέπει να δώσουν οι άνθρωποι, αλλά μέσα σε όλα τα άλλα προβλήματα, τι άλλο τους απασχολεί, πού θα βρεθούν σήμερα?
1: Έξω από τα δικαστήρια και οι αγρότες, οι οποίοι κάνουν λόγο για ένα πρωτοφανές κύμα διώξεων των τελευταίων ετών ενάντια σε εκατοντάδες συναδέλφους, στους αγρότες και κτηνοτρόφους. Στέλνονται δεκάδες κλήσεις για άμεσα δικαστήρια χωρίς προανάκριση, όπως αναφέρουν, καθώς και για παροχή εξηγήσεων. Λένε οι αγροτοσυνδικαλιστές ότι στόχος είναι να τρομοκρατηθούν και να εκφοβιστούν οι αγρότες και το αγροτικό κίνημα. 13 δικογραφίες έχουμε μόνο για τα μπλόκα του Ιανουαρίου και του Φεβρουαρίου του 2025, και τώρα έρχονται κλήσεις, όπως καταλαβαίνεις, για τα μεγάλα μπλόκα του χειμώνα. Και η διαφορά είναι ότι τώρα δεν έρχονται κλήσεις μόνο στους αγρότες, αλλά όπως λέει η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων, και σε συμμετέχοντες που πήγαιναν στα μπλόκα.
0: Μάλιστα, για να στηρίξουν τον αγώνα των αγροτών.
1: Αγώνα, και ήταν αλληλέγγυοι στον αγώνα τους. Ποινικοποιούνται, λένε, οι αγροτικές κινητοποίησεις. Ζητούν να υπάρξει νομοθετική ρύθμιση για την πάυση των αγροτικών διώξεων. Και βεβαίως την ίδια ώρα που καλούνται στα δικαστήρια, οι ίδιοι αγρότες αντιμετωπίζουν προβλήματα. Τα ξέρουμε, με πληρωμές. Δεν έχει υλοποιηθεί, όπως λένε, καμία δέσμευση της κυβέρνησης από αυτά που κέρδισαν στον τελευταίο τους αγώνα, και νομίζω ότι και μέσα στον Ιούνιο θα υπάρξει και σε πανελλαδικό επίπεδο μια συζήτηση με τους αγρότες μέσω της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων μέσα στον Ιούνιο, και μπορεί να δούμε και κινητοποίησεις, όπως καταλαβαίνεις, το καλοκαίρι.
0: Δώρα Μήτρα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Εσύ, ξέρω ότι έχεις μπροστά σου δρόμο, γιατί με στα δικαστήρια που βρίσκεσαι τώρα για τη διαμαρτυρία των αγροτών, σε 3 ώρες περίπου θα έρθουν και τα μέλη αυτού του κυκλώματος. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε
1: καλή συνέχεια.
0: Πολύ.

0: Λοιπόν, τώρα θα πάμε σε ένα θέμα, σε μία είδηση που μας αφορά όλους, ειδικά εσάς που ακούτε πολύ ραδιόφωνο, είτε από το σπίτι σας, είτε από το ραδιόφωνο σας, είτε μέσα στο αυτοκίνητό σας. Λοιπόν, έχει εγκατασταθεί νέος πομπός ψηφιακού ραδιοφώνου στο Πήλιο και αυτό φέρνει κάποιες αλλαγές στην καθημερινότητά μας και όταν ακούμε ραδιόφωνο. Εγώ δεν ξέρω να σας πω περισσότερα, έχω πολλές απορίες. Είναι όμως κοντά μας ο τεχνικός δικτύου εκπομπών της ΕΡΤ, ο Γιώργος Ματζανής, και τον ευχαριστούμε πολύ για να μας εξηγήσει τι αλλάζει από σήμερα, τι αλλάζει στο ραδιόφωνο μας. Γιώργο, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Κωνσταντίνα.
0: Να τα πάμε ένα-ένα.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι, όπως είπες και εσύ, τις προηγούμενες μέρες εγκαταστάθηκε νέος πομπός ψηφιακού ραδιοφώνου στο Πήλιο, στο κέντρο της.
0: Ναι.
1: Και από χθες λειτουργεί και μπορεί κάποιος να παρακολουθήσει τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ πλέον ψηφιακά.
0: Λοιπόν, τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ, πέρα από το ΕΡΤ News Radio, από το δεύτερο πρόγραμμα, αυτά που ακούμε, το τρίτο πρόγραμμα, που ακούμε κανονικά στο ραδιόφωνο μας, στο αυτοκίνητο, έτσι για να τα ξεχωρίσουμε λιγάκι, υπήρχαν και τα ψηφιακά.
1: Αυτά εκπέμπουν στα FM.
0: Υπήρχαν και τα ψηφιακά ραδιόφωνα που μπορούσαμε να τα ακούσουμε μόνο από την τηλεόρασή μας ή από το ΕΡΤ ΕΚΟ.
1: Το ΕΡΤ ΕΚΟ, ναι.
0: Τώρα, τι αλλάζει?
1: Τώρα, αυτό λοιπόν, εκπέμπεται όλο το πακέτο των ραδιοφώνων της ΕΡΤ. Ό,τι υπάρχει, δηλαδή από ΕΡΤ News,
0: το Zeppelin,
1: το
0: δεύτερο παραδοσιακά,
1: λαϊκά, Μαέστρο,
0: Μαέστρο,
1: Κόσμος,
0: Jazz, Κόσμο.
1: Ναι, όλα λοιπόν αυτά εκπέμπονται και μπορεί κάποιος να τα παρακολουθήσει ή από το αυτοκίνητό του ή από το δέκτη του σπιτιού του.
0: Ναι.
1: Με την προϋπόθεση, βέβαια.
0: Ακριβώς τώρα, να πούμε.
1: Ναι. Υποστηρίζει ο δέκτης του το πρότυπο DAB, Digital Audio Broadcasting.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν,
0: αυτό πώς το ξέρουμε, πώς το ξέρουμε εμείς τώρα, πώς θα το καταλάβουμε?
1: Είναι, όπου οι δέκτες όλοι έχουν, ας πούμε, όπως έχουμε τη ζώνη των FM, τη ζώνη των AM.
0: Αχα.
1: Οι καινούργοι δέκτες από το 21 και μετά έχουν και την ζώνη DAB.
0: Μάλιστα.
1: Η λειτουργία DAB, που στηρίζει το πρότυπο DAB. Αυτοί λοιπόν οι δέκτες μπορούν να κάνουν λήψη και αυτού του ραδιοφώνου που εκπέμπει τώρα.
0: Και τι πρέπει να κάνει κάποιος που έχει DAB στο ραδιοφωνό του,
1: λοιπόν,
0: για να μπορέσει να πιάσει?
1: Θα επιλέξει τη λειτουργία DAB και ο δέκτης που θα κάνει κατευθείαν σάρωση.
0: Ωραία.
1: Θα βρει τα προγράμματα και θα αρχίσει να παίζει.
0: Μάλιστα.
1: Σε
0: αυτούς τώρα που δεν έχουν DAB στο ραδιοφωνό τους και έχουν ραδιόφωνο,
1: να παρακολουθούν τα FM.
0: Ναι.
1: Το αυτοκίνητό τους δεν θα μπορούν να δουν, να παρακολουθήσουν τα άλλα τα ψηφιακά.
0: Ναι.
1: Και η μόνη τους επιλογή είναι να δουν, ας πούμε,
0: από το ΕΡΤ ΕΚΟ ή από την τηλεόραση τους. Μάλιστα. Δεν μπορούμε να βάλουμε δηλαδή κάποιο μηχανηματάκι ή κάτι που θα μπορούσε να βοηθήσει?
1: Όχι. Πρέπει να υπάρχει ο δέκτης να έχει την δυνατότητα να κάνει λήψη DAB. Να υποστηρίζει το πρώτο.
0: Λοιπόν, η αλλαγή έγινε στον πομπό του Πηλίου, Γιώργο Ματζανή.
1: Ναι, εγκαταστάθηκε και δεν ήταν ακριβώς αλλαγή, έγινε κατάσταση καινούριου πομπού.
0: Ναι, είναι η εγκατάσταση νέου πομπού. Αυτό τώρα δίνει τη δυνατότητα να ακούσουν τον DAB, όπως αυτά που προείπαμε, μόνο στη Θεσσαλία ή είναι ευρύτερη η περιοχή την οποία μπορεί κανείς να ακούει τα ψηφιακά ραδιόφωνα? Λαμβάνοντας από το Πήλιο πάντα.
1: Το κέντρο του Πηλίου καλύπτει και την περιοχή της Θεσσαλίας, καλύπτει και από τη μεριά της Χαλκιδικής και πολλές άλλες περιοχές, την Εύβοια, τη Βόρεια Εύβοια, και φτάνει μέχρι κάτω σε πολλά σημεία.
0: Άρα όλος αυτός ο πληθυσμός
1: μπορεί να παρακολουθήσει και το ραδιόφωνο της ΕΡΤ πλέον ψηφιακά.
0: Μάλιστα. Πάρα πολύ
1: Όπως
0: ωραία.
1: Όπως είναι η ψηφιακή τηλεόραση, τώρα πλέον έρχεται και στο ραδιόφωνο.
0: Πολύ ωραία, γιατί και τα ψηφιακά ραδιόφωνα της ΕΡΤ είναι εξαιρετικά. Έτσι, όπως,
1: ξέρει. Έχει τη δυνατότητα να τα ακούσει και από το ραδιόφωνο.
0: Να τα ακούει. Και δεν θα έχει και προβλήματα, ξέρεις, να πέφτει το σήμα ή όχι. Από τη στιγμή που είναι ψηφιακή η λήψη, άρα δεν θα έχει τα προβλήματα που έχουμε με τα συμβατικά. Ναι. Δηλαδή, περάσαμε σε μία άλλη περιοχή που δεν πιάνει εκεί ο πομπός, η κεραία που λέμε, και αλλάζουν όλα. Μάλιστα,
1: η
0: Γιώργο.
1: Είναι ανάλογη με αυτή που υπάρχει και στην ψηφιακή τηλεόραση. Η εικόνα είναι τέλεια, όπως και ο ήχος του ραδιόφωνο.
0: Ναι. Πολύ ωραία. Αρκεί να μην υπάρχουν κάποια μικροπροβλήματα, γιατί όταν βρέχει και όταν έχει πολλούς κεραυνούς και τέτοια, εγώ τουλάχιστον στο σπίτι μου έχω κάποια μικροπροβλήματα με τα κανάλια που σπάνε και κάνουν πολλά pixels, αλλά λίγο μετά συνέρχεται η κατάσταση.
1: Ναι, οι κακές καιρικές συνθήκες είναι ένας σημαντικός παράγοντας.
0: Είναι. Αυτό δεν μπορούμε να τα αποφύγουμε.
1: Όχι,
0: Γιώργο Ματζανή, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ και
0: να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
1: Καλημέρα,
0: γεια σου. Γεια.

Λοιπόν, έτσι χαρούμενοι θα σας αφήσουμε με αυτό το χαρούμενο τραγούδι που επέλεξε η Κατερίνα Παπακωνσταντίνου και την ευχαριστούμε. Γιατί έχουμε μπροστά μας τριήμερο, όχι όλοι, για τον κόσμο λέω, Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα, και τα παιδιά θα κάνουν την αναπαυλά τους αυτό το τριήμερο, και τα παιδιά που δίνουν πανελλαδικές εξετάσεις, γιατί οι πανελλαδικές θα συνεχιστούν την Τρίτη. Για αύριο, μάλλον αύριο, είναι τα παιδιά από τα επαγγελματικά λύκεια που δίνουν εξετάσεις και θα συνεχίσουν την Τρίτη. Ενώ τα παιδιά του Γενικού Λυκείου που γράφανε σήμερα θα συνεχίσουν την ερχόμενη Τετάρτη. Ευχόμαστε σε όλα τα παιδιά καλή επιτυχία, να διώξουν μακριά το άγχος, να συγκεντρώσουν το μυαλό τους και όλες τις γνώσεις που έχουν πάρει όλα τα τελευταία χρόνια. Όπως έλεγε και ο κύριος Γιακουβής, 18 χρόνια προετοιμάζουμε τα παιδιά μας για αυτή τη στιγμή που είναι η αρχή μόνο αυτών όλων όσων έχουν να περάσουν στη ζωή τους. Όπως και να είναι ένα μεγάλο σκαλοπάτι για εκείνους και ευχόμαστε να πάνε όλα καλά. Να περάσετε πολύ όμορφα το Σαββατοκύριακο. Ο καιρός θα είναι ευνοϊκός για να κάνετε την εκδρομή σας με την οικογένειά σας. Αν θέλετε να μείνετε και πάλι στο σπίτι σας να ξεκουραστείτε, γιατί η καθημερινότητα και η ρουτίνα μας κουράζει πάρα πολύ, και τα ωράρια εργασίας αλλά και ο φόρτος εργασίας. Να είστε καλά από την Κωνσταντίνα Θεοχαρούλη που ήταν στο μικρόφωνο, τον Δημήτρη Τσολάκη στη ρύθμιση του ήχου και την Κατερίνα Παπακωνσταντίνου στις μουσικές επιλογές. Να περάσετε καλά. Εδώ το Θεσσαλικό Περισκόπιο θα είναι και πάλι κοντά σας την Τρίτη, λίγα λεπτά μετά τις 10. Τώρα κλείνουμε με ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων με όλες τις τελευταίες ειδήσεις από τη Θεσσαλία, κυρίες και κύριοι. Γεια και χαρά σε όλους.

0: Σύντομες ειδήσεις από τη Θεσσαλία.
1: Βαρύ πένθος επικρατεί στη Ζαγορά Πηλίου για το θάνατο ενός 9χρονου αγοριού, το οποίο εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη μητέρα του χθες το πρωί. Το παιδί που αντιμετωπίζει εγγυηματικά προβλήματα υγείας μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Οι πρώτες πληροφορίες αποδίδουν το θάνατο σε παθολογικά αίτια. Στη σύλληψη τουλάχιστον 25 μελών κυκλώματος που φέρεται να εμπλέκεται σε οργανωμένες κλοπές μετασχηματιστών από εγκαταστάσεις του ΔΔΕ, προχώρησε χθες το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καρδίτσα σε συνεργασία με την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος. Αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις της ελληνικής αστυνομίας, ενώ αυτή την ώρα και από το πρωί βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση της αστυνομίας στους οικισμούς Ρωμά σε Νεάπολη και Αλιβέρη στο Βόλο. Χωρίς προβλήματα ξεκίνησαν σήμερα οι πανελλαδικές στη Θεσσαλία, όπου στη μάχη για μία θέση στα πανεπιστήμια της χώρας ρίχνονται 5.448 υποψήφοι των γενικών λυκείων σε 75 εξεταστικά κέντρα και 1.599 υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων σε 15 εξεταστικά κέντρα, οι οποίοι ξεκινούν τις εξετάσεις τους αύριο. Σύμφωνα με όσα δήλωσε πριν λίγο στο Θεσσαλικό Περισκόπιο η Διευθύντρια της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Θεσσαλίας Βασιλικής Γιάκα, η αποχή κυμάνθηκε περίπου στο 5% στη Λάρισα, 6,3% στη Μαγνησία, 4% στην Καρδίτσα και 3,3% στα Τρίκαλα. Μεταξύ των 301 που υπέγραψαν την ιδρυτική διακήρυξη της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, είναι ο πρώην δήμαρχος Λαρισαίων Απόστολος Καλογιάννης, όπως το γνωστοποίησε ο ίδιος με ανάρτησή του. Ήταν μια συνειδητή επιλογή. Στην πραγματικότητα, νιώθω πως είναι η συμμετοχή μου σε ένα σχήμα που μπορεί να δώσει πολιτικές και αξιόπιστες απαντήσεις στα σύγχρονα προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας, αναφέρει ο κύριος Καλογιάννης. Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκεται ο Δήμος Αλμυρού Μαγνησίας και η τοπική ΔΕΙΑ, καθώς έγινε γνωστό ότι το νερό στις τοπικές κοινότητες Πέρδικας και Νεράιδας είναι ακατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση εξαιτίας χημικής επιβάρυνσης. Η ΔΕΙΑ Αλμυρού απαγορεύει προσωρινά τη χρήση του νερού του δικτύου για ανθρώπινη κατανάλωση μέχρι την πλήρη αποκατάσταση της ποιότητάς του. Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε στο Ίδρυμα Αγωγής Ανηλίκων Βόλου όταν 19χρονος τρόφιμος επιτέθηκε ευνηδιαστικά σε φύλακα χτυπώντας τον με γροθιές σε κεφάλι και αυχένα μετά από διαπληκτισμό για το φαγητό του. Άλλοι τρόφιμοι έσπευσαν να τον ακινητοποιήσουν αποτρέποντας τα χειρότερα μέχρι να φτάσει η αστυνομία. Ο νεαρός καταδικάστηκε χθες από το αυτόφορο σε 16 μήνες φυλάκισης με άμεση έκτηση της ποινής σε φυλακή. Οι ισχυροί άνεμοι που επικράτησαν στον αστικό ιστό του Βόλου και στην ευρύτερη περιοχή από τις πρώτες μεταμεσονύκτιες ώρες προκάλεσαν προβλήματα σε κάποια σημεία με πτώσεις δέντρων να καταγράφονται, ενώ προκλήθηκαν ζημιές και σε οχήματα. Να σταματήσουν οι διώξεις των αγωνιζόμενων αγροτών, ζητά η ΕΟΑΣΚ και όλοι οι εκπρόσωποι των αγροτικών συλλόγων που συμμετείχαν σε σύσκεψη που έγινε στον Παλαμά. Για το λόγο αυτό, σήμερα στις 12 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί παράσταση διαμαρτυρίας στο δικαστικό Μέγαρο Καρδίτσας. Καλή είναι η εικόνα που προκύπτει από τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα των ελέγχων για την ποιότητα των θαλάσσιων υδάτων στις παραλίες της Μαγνησίας και των Βορείων Σποράδων, σύμφωνα με ανακοίνωση της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέρημνας της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας και Σποράδων. Προσλήψεις προσωπικού στον Ε65 εν ώψη παράδοσης του Βορείου Τμήματος του Αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδας από την Καλαμπάκα μέχρι την Εγνατία. Ένα 48χρονο συνελήφθη στο Βόλο μετά από επεισόδιο έξω από κατάστημα εστίασης όπου φέρεται να πυροβόλησε την Τζαμαρία προκαλώντας ζημιές και αναστάτωση. Κατηγορείται για παραβάσεις περί όπλων και ναρκωτικών, απειλές, εξύβριση και αντίσταση κατά αστυνομικών. Στο όχημα και στο σπίτι του βρέθηκαν μαχαίρι, τέιζερ, κάναβι και ναρκωτικά χάπια. Τη σιδερένια εγκατάσταση πινακίδας μεταβλητών μηνυμάτων της εταιρείας Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου Ξύλο σε διερχόμενο φορτηγό χθες το απόγευμα στην οδό Βόλου. Στο ύψος της οδού, στο ύψος του Νιαβή, έξω από τη Λάρισα. Ευτυχώς από το σημείο την ώρα εκείνη δεν διερχόταν άλλο όχημα, ενώ η τροχέα χρειάστηκε να διοχετεύσει την κυκλοφορία από παρακαπτήριο δρόμο έως ότου ολοκληρωθεί η απομάκρυνση των κατεστραμμένων τμήματων της εγκατάστασης. Ο οδηγός του φορτηγού μεταφέρθηκε ελαφρά τραυματισμένο στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας. Ενημερωτική εκδήλωση με θέμα νερό, κλιματική κρίση, γεωπολιτική διοργανώνει η ΔΕΙΑΛ την Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 6.30 το απόγευμα. Την εκδήλωση θα χαιρετήσει ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου, ενώ θα μιλήσουν οι καθηγητές Ευθύμης Λέκας, Αντιγόνη Ζαφυράκου και Κωνσταντίνος Φίλης. Δεύτερη συνεχόμενη μέρα, η χθεσινή, με υψηλή θερμοκρασία στα Τρίκαλα, με το θερμόμετρο να φτάνει στους 35,6 βαθμούς Κελσίου. Με τριήμερες εκδηλώσεις, οι οποίες θα ξεκινήσουν αύριο Σάββατο, η Συνοικία της Φιλιππούπολης στη Λάρισα γιορτάζει την Αγία Τριάδα. Η εξοραϊστική λέσχη της Συνοικίας έχει ετοιμάσει ένα πλούσιο πρόγραμμα παραδοσιακών μουσικών και χορευτικών δράσεων και καλεί όλους τους Λαρισαίους να συμμετέχουν. Τέλος, χοροδιακή συναυλία αφιέρωμα στο Βασίλη Τσιτσάνη αύριο Σάββατο στις 8.30 το βράδυ στο Μουσείο Τσιτσάνη. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε τίτλους Θεσσαλικών ειδήσεων. Καλό σας μεσημέρι.

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας άνοιξε σήμερα η αυλαία των πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Τα θέματα αφορούσαν την παγκόσμια σύγχρονη κρίση μοναξιάς, τις ανθρώπινες σχέσεις και τη σύνδεση νέων και ηλικιωμένων. Οι εξεταζόμενοι κλήθηκαν να σχολιάσουν το ποίημα του Ανδρέα Εμπειρίκου «Ποιος ζει και ποιος πεθαίνει», που συνδέει τη ζωή με τη χαρά και την αγωνιστικότητα. Οι εκπαιδευτικοί εκτιμούν ότι τα ερωτήματα στο σύνολό τους είναι απολύτως κατανοητά και βατά τα θέματα, επίκαιρα και προσβάσιμα. Ο Πρωθυπουργός κάλεσε τους μαθητές να εμπιστευτούν τις δυνάμεις τους, να μπουν στις αίθουσες με καθαρό μυαλό και ψυχραιμία, υπογραμμίζοντας τη σημασία της νυφαλιότητας σε αυτή τη σημαντική δοκιμασία. Υπενθύμησε τη λειτουργία της δωρεάν 24ωρης γραμμής στήριξης 1550, μέσω της οποίας, όπως σημείωσε, ψυχολόγοι και ειδικοί μπορούν να βρεθούν δίπλα σε όσους αισθάνονται άγχος, πίεση ή την ανάγκη να μιλήσουν με κάποιον. Χωρίς προβλήματα ξεκίνησαν οι πανελλαδικές εξετάσεις, ανέφερε στο ΕΡΤ News ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου. Εμφανίστηκε καθησυχαστικός για τη διαδικασία και έστειλε μήνυμα ψυχραιμίας σε μαθητές και γονείς. Τόνισε πως οι εξετάσεις δεν είναι ούτε η αρχή ούτε το τέλος της ζωής. Οι εξετάσεις αυτές δεν είναι η μοναδική μάχη ούτε το μοναδικό μέτρο αξίας, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Το μέλλον δεν γράφεται σε μία κόλλα εξετάσεων. Να αντιμετωπίσουν τη δοκιμασία με ψυχραιμία και αυτοπεποίθηση καλεί τους υποψηφίους ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας. Ξεκίνησε η μαζική έξοδος των εκδρομέων για το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος. Αυξημένη κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά. Με 90% πληρότητα φεύγουν τα πλοία. Για τις επόμενες ώρες έχουν προγραμματιστεί ακόμα 12 δρομολόγια προς τις Κυκλάδες, τα 12 άνοισα και άλλους νησιωτικούς προορισμούς της χώρας. Η Τροχιά λαμβάνει αυξημένα μέτρα και θα πραγματοποιεί εντατικούς ελέγχους προκειμένου η έξοδος να πραγματοποιηθεί με ασφάλεια. Με υψηλές θερμοκρασίες και φαινόμενα αστάθειας αναμένεται να κυλήσει ο καιρός τις επόμενες ημέρες, καθώς δεν θα λείψουν οι τοπικές μπόρες και καταιγίδες, κυρίως τα υπηρετικά. Την προώθηση μιας εθνικής κοινωνικής συμφωνίας για τη μείωση τιμών σε βασικά αγαθά προανήγγειλε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θοδωρικάκος, μιλώντας στο ΕΡΤ News. Ανακοίνωσε μέσα στον επόμενο μήνα ότι θα κατατεθεί το νομοσχέδιο για την καταναλωτική πίστη, με το οποίο η κυβέρνηση βάζει τέλος στα ψηλά γράμματα και στις καταχρηστικές πρακτικές των τραπεζών. Θα τεθεί άμεσα σε διαβούλευση και θα προβλέπει ανώτατο όριο συνολικών επιβαρύνσεων μεταξύ 30 και 50% για δάνειο σε 100.000 ευρώ, με στόχο, όπως είπε, την προστασία των καταναλωτών. Μέχρι τα τέλη φθινοπόρου θα λειτουργήσει ξανά ο φορέας επανεμίσθωσης ακινήτων, ανακοίνωσε Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης. Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο πλαίσιο του συνεδρίου που διοργανώνουν το powergame.gr και το Economist, ο Υπουργός ανέδειξε τις πολιτικές της κυβέρνησης για την προστασία της κοινωνίας απέναντι στην ενεργειακή και στεγαστική κρίση. Ο φορέας βρίσκεται στην τελική ευθεία ενεργοποίηση, με τις δεσμευτικές προσφορές να αναμένονται άμεσα. Λιγότερο από 10% των πληστηριασμών αφορά κατοικίες δευτερεύουσες και εξοχικές, σύμφωνα με τον Υπουργό. Ο φορέας θα αποκτά το ακίνητο ευάλωτων πολιτών που αδυνατούν να εξυπηρετήσουν τις ρυθμίσεις τους, θα πληρώνουν επιδοτούμενο ενίκιο για να παραμένουν στο σπίτι τους με δυνατότητα επανάκτησής τους αργότερα. Τα βλέμματα στραμμένα στην απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ για τη Συμφωνία Επέκτασης της Εκεχηρίας Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Τεχεράνη και Ουάσιγκτον ανταλλάζουν πλήγματα και απειλές. Σύμφωνα με αμερικανικές πηγές, οι δύο πλευρές βρίσκονται κοντά σε συμφωνία για δίμηνη παράτηση εκεχηρίας. Πτώση ρωσικού ντρόουν σε πολυκατοικία στη Ρουμανία είναι η πρώτη φορά από την εισβολή στην Ουκρανία που ανακοινώνεται ότι επλήγει κατοικημένο κτίριο στη χώρα. Το Υπουργείο Άμυνας της Ρουμανίας, χώρας μέλους του ΝΑΤΟ, έκανε γνωστό σήμερα ότι ρωσικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε πολυκατοικία στην πόλη Γκαλάτσι, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία στο Δούναβι, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 2 άνθρωποι. Το γεγονός προκάλεσε την άμεση αντίδραση του ΝΑΤΟ, το οποίο καταδίκασε την απερισκεψία της Ρωσίας. Ανοιχτή σε νέες αιτήσεις είναι και πάλι από σήμερα ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα για το επίδομα παιδιού. Στο νοσοκομείο 12χρονος μαθητής μετά από σοβαρό περιστατικό ενδοσχολικής βίας σε δημοτικό σχολείο στην Κέρκυρα. Σοβαρό τροχαίο με ηλεκτρικό πατίνι στην Παιανία, 12χρονος ανήλικος νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας έπειτα από σύγκρουση με αυτοκίνητο. Απολογείται ο 60χρονος ιδιοκτήτης του Λούνα Πάρκ Πευκοχωρίου στα Γιαννιτσά, όπου τον Αύγουστο του 2024 έχασε τη ζωή του 19χρονος Γιάννης Καμπαϊλής.
1: Ο καιρός.
0: Άστατος καιρός, τοπικές βροχές και καταιγίδες σε βόρεια και ανατολικά τμήματα, αλλά και στην Πελοπόννησο, έως 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στη μία, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας.
1: Φανταστείτε μια φούσκα και μέσα τη το όνειρό μου. Ένα κουτάβι.
2: Η ομάδα του Συνεργείου Μουσικού Θεάτρου παρουσιάζει την παράσταση για παιδιά «Ο Ηρακλής και τα 101 αδέσποτα κουτάβια», βασισμένο στο ομώνυμο βιβλίο της Λίνας Μουσιώνη. Παραστάσεις από 4 Απριλίου έως 29 Μαΐου για κοινό και σχολεία. Στο Συνεργείο Χώρος Πολιτισμού στη Λάρισα. Πληροφορίες στο smooth.com.
1: Δεν μπορεί. Θα βρω έναν τρόπο για να φτιάξω ένα σπίτι για το όνειρό μου.
3: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
4: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερθ Λάρισας.
1: Ανοιχτά μικρόφωνα. Η ενημέρωση όπως πρέπει να είναι. Ανοιχτά μικρόφωνα από το δημόσιο ραδιόφωνο για τους πολίτες. Με τον Αλέξανδρο Ζαούτσο από τον Ραδιοθάλαμο Τρικάλων της Ερθ Λάρισας στους 98,3 στα FM. Ανοιχτά μικρόφωνα για να μην χάνεστε στη ζούγκλα της πληροφόρησης. I'm a

0: out my message to you. As a matter of fact, I don't let nothing hold you back. If the scat man can do it, so can you. Everybody's saying that the scat man stutters but does and never stutter when he sings. But what you don't know, I'm gonna tell you right now that the stutter when the
1: με ένα ποίημα του Ανδρέα Εμπειρίκου, μιας από τις σημαντικότερες μορφές της νεοελληνικής λογοτεχνίας, εξετάστηκαν σήμερα οι υποψήφοι των πανελλαδικών εξετάσεων στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Οι μαθητές οι οποίοι κλήθηκαν να επεξεργαστούν το ποίημα «Ποιος ζει και ποιος πεθαίνει». Η θεματολογία γύρω από την οποία αναπτύχθηκαν τα ζητούμενα αφορούσε τη ζωή και τη δύναμη της θέλησης και αν μη τι άλλο και τα δύο αποτελούν την εικόνα των νέων ανθρώπων. Των νέων ανθρώπων που δοκιμάζονται μέσα από τις πανελλήνιες εξετάσεις, αλλά είναι μόνο μια πρώτη σελίδα από το βιβλίο της ζωής τους. Μια πρώτη σελίδα μέσα από την οποία σε καμία περίπτωση κανείς δεν μπορεί να βγάλει οποιοδήποτε αποτέλεσμα για το πώς θα εξελιχθεί κάθε άνθρωπος. Η επιλογή του συγκεκριμένου θέματος έφερε ξανά στο προσκήνιο τον δημιουργό που θεωρείται ο άνθρωπος που εισήγαγε τον υπερεαλισμό στην Ελλάδα, επηρέασε καθοριστικά τη σύγχρονη ελληνική λογοτεχνία. Μιλάμε βεβαίως για τον Ανδρέα Εμπειρίκο. Και μέσα από το ποίημα που δόθηκε στις εξετάσεις προβάλλει την αξία της ζωής, της χαράς, της δράσης και της προσωπικής ελευθερίας, στοιχεία τα οποία θα έπρεπε να έχουμε άπαντας. Με στίχους που καλούν τον άνθρωπο να αποτινάξει τη θλίψη, να αναζητήσει την αισιοδοξία και να μην φοβάται να προχωρήσει στο δικό του δρόμο, το έργο του Ανδρέα Εμπειρίκου αποτέλεσε την βάση πάνω στην οποία οι υποψήφοι ανέπτυξαν τις απαντήσεις τους. Ένας ύμνος στην χαρά της ζωής, στην ουσία. Ο Ανδρέας Εμπειρίκος, ένας από τους πιο εμβληματικούς Έλληνες ποιητές, πεζογράφους, φωτογράφους και ψυχαναλυτές, ως λογοτέχνης ανήκει στη γενιά του 30, αποτελεί ένα από τους σημαντικότερους εκπροσώπους του ελληνικού υπερεαλισμού, όπως προείπαμε. Πιστό στο κίνημα όσο κανένας άλλος Έλληνας συγγραφέας και ο πρώτος που άσκησε την ψυχανάλυση στον ελληνικό χώρο. Και φυσικά ένας από τους κατεξοχήν οραματιστές ποιητές, κατέχοντας περίοπτη θέση στον ελληνικό λογοτεχνικό κανόνα, παρά την δυσπιστία με την οποία αντιμετωπίστηκε αρχικά το έργο του. Και εμείς ως κοινωνία οφείλουμε να μην δυσπιστούμε στη νέα γενιά, η νέα γενιά που δοκιμάζεται πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια. Μέσα σε αυτή την κατάθλιψη που μας έχει περιβάλει στο παγκόσμιο γίγνεσθε, με τα όσα συμβαίνουν γύρω μας, και τα όσα καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε στην μικρή και παίζει πολλές φορές καθημερινότητα και πραγματικότητα. Ανοιχτά μικρόφωνα, Earth Larissa, 98,3 στα FM, διαδικτυακά, earth.gr, ψηφιακή μας πλατφόρμα, μας ακούτε παντού μέσα από το διαδίκτυο, ραδιοθάλαμος Τρικάλων. 2431-024-493 το τηλέφωνο του ραδιοθαλάμου και μέσα από το προφίλ μας στο Facebook, ο Earth Larissa με ελληνικούς χαρακτήρες, οι δύο τρόποι επικοινωνίας. Ο Αλέξανδρος Ζαούτσος στην επιμέλεια της εκπομπής, ο Δημήτρης Τσολάκης πίσω από την ρύθμιση του ηχού, και εμείς τουλάχιστον ραδιοφωνικά το μόνο που μπορούμε να δώσουμε ως ταπεινή συμβουλή σε όσους δοκιμάζονται μέσα από τις πανελλαδικές εξετάσεις είναι να μην νιώθουν καμία απολύτως ενοχή για το όποιο αποτέλεσμα, και αυτό γιατί τα πιο ενδιαφέροντα είναι μπροστά τους. Μην ανησυχείτε για το μέλλον, αλλά έστω και αν είστε ok, αν ανησυχήσετε, να ξέρετε ότι στην πορεία της ζωής σας θα κληθείτε να λύσετε πιο δύσκολες μαθηματικές ή λογοτεχνικές εξισώσεις. Ανοιχτά μικρόφωνα μέχρι και τη μία το μεσημέρι μαζί σας, καθημερινά, λίγο μετά τις 12, εκτός απρόπτου και αδειών. Εδώ, μείνετε συντονισμένοι. Τελευταία ώρα της δημοσιογραφικής ζώνης της ΕΡΤ Λάρισας, ένας από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς.

0: Ανοιχτά μικρόφωνα, ΕΡΤ Λάρισα σε 98,3 στα FM, διαδικτυακά ερτέκο.gr, η ψηφιακή μας πλατφόρμα, μας ακούτε παντού μέσα από το διαδίκτυο. ΕΡΤ Λάρισα, ένας από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και θα το λέμε συνεχώς, ισχύς εν τη ενώση στην περιφέρεια, τροφοδοτώντας με πραγματικές και απόλυτα διασταυρωμένες και εξακριβωμένες ειδήσεις. Πάμε λίγο να συναντήσουμε τον Διευθυντή Δεύτερη Βάθμιση Εκπαίδευση Τρικάλων, τον κύριο Αλέξανδρο Καμπανιάρη. Κύριε Καμπανιάρη, γεια σας, πώς είστε?
1: Γεια σας, εσάς και στους ακροατές σας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα, θέλω ένα πρώτο σχόλιο, σας παρακαλώ πάρα πολύ, για την θεματολογία σήμερα της ελληνικής
1: γλώσσας. Ήταν, νομίζω, ενδιαφέρον, ίσως και στα σωστά θέματα. Η υπογεννητικότητα, νομίζω, ήταν ενδιαφέρον θέμα.
0: Ναι, όχι μόνο εκεί όμως, και η μοναξιά.
1: Κοιτάξτε, η περίληψη αφορούσε αυτό κατά κύριο λόγο και το περνούσε μέσα από την... Θα είπε τα μοναξιά της εποχής μας, αλλά και τρόποι τους οποίους θα μπορούσαν να συνεργάζονται οι νέοι, τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας, ώστε να θεραπευτεί η μοναξιά των δύο γενεών. Έπαιζε και στα τρία αυτά.
0: Ναι, ξέρετε, μοναξιά και στην μικρή ηλικία, μοναξιά και στα γερατιά. Και τρίτη ηλικία. Αυτό λέτε προφανώς, έτσι. Γιατί εδώ περιλαμβάνει και το διαδίκτυο. Και
1: το... Αλλά εστιάζει και στην υπογεννητικότητα από τίδα.
0: Ναι.
1: Ναι. Εμείς σήμερα τα νούμερα μας έχουν ως εξής: παρόντες 901, απότες 31, σε σύνολο 932 μαθητών, ποσοστή συμμετοχής 97%, αποχή 3%.
0: 3% η αποχή.
1: Ήδη τώρα ολοκληρώνεται, ήδη τελειώσαν τα παιδιά, 12 και 4 τελειώνουν, βγαίνουν δηλαδή έξω. Οπότε σε λίγο θα παραλάβουμε τα δέματα και θα τα στείλουμε με κούριο εκεί που πρέπει να τα στείλουμε. Όλα κλείσαν ομαλά. Αυτά από μένα.
0: Δεν είχατε ιδιαίτερα ζητήματα, προφανώς. Όχι, έτσι. Όχι. Και αν θέλετε να δώσουμε, είναι 1245 συνολικά υποψήφοι σε επίπεδο νομοτρικάλων, 14 εξεταστικά κέντρα, κάνω λάθος?
1: Ναι, δεν κάνετε λάθος. Άλλωστε τώρα νομίζω ότι τα είχαμε πει όλα αυτά. Και αν θέλετε και νούμερο να πούμε και
0: ναι,
1: αυτό.
0: Αν έχουμε...
1: 921 γραπτά και 11 προφορικά, δηλαδή 932 μαθητές, από τους οποίους 151 είναι απόφοιτοι και 782 είναι ενεργεία μαθητές. Στα ΕΠΑΛ που ξεκινάμε αύριο, 306 γραπτά, 6 προφορικά, σύνολο 312, 56 απόφοιτοι και 256 είναι ενεργεία. Και σε επίπεδο...
0: ειδικής κατηγορίας λέτε, από τον αγγλικό,
1: ναι, σε επίπεδο αγγλικών, δηλαδή αγγλικά, γελ και ΕΠΑΛ, 297...
0: Γραπτός, ναι.
1: Και 4 προφορικά,
0: ναι.
1: Οπότε 401 σύνολο.
0: Ναι. Πάντως η απόφοιτη είναι αρκετά μεγάλο ποσοστό. Και στα γενικά επαγγελματικά λύκεια και στα ΕΠΑΛ.
1: 151 στα γενικά, 56 στα ΕΠΑΛ.
0: Ναι, δεν ξέρω αν αντίστοιχα ποσοστά ήταν και στις προηγούμενες χρονιές.
1: Τώρα δεν το θυμάμαι απ' έξω, αλλά κάπου γίνεται νομίζω.
0: Ναι, ναι. Πάντως, κύριε Καμπανιάρη, θα με επιτρέψετε να πω ότι σε κάθε περίπτωση είναι μια αρχή για τα νέα παιδιά, για τη νεολαία, οι πανελλαδικές εξετάσεις. Δεν είναι. Προφανώς αυτό που λέμε ότι θα κριθεί το μέλλον τους στο επαγγελματικό και σε όποιο άλλο επίπεδο μέσα από 4-3 ώρες γραπτές δοκιμασίες.
1: Έτσι είναι. Νομίζω ότι οι εξετάσεις αυτές είναι το αποτέλεσμα μιας μακροχρόνιας και αξιέπινης προσπάθειας και επιμονής και κόπου των παιδιών και των γονέων και των εκπαιδευτικών. Αλλά η ζωή επιφυλάσσει πολλούς δρόμους και ευκαιρίες. Καμιά δοκιμασία νομίζω δεν μπορεί να περιορίσει το έδρος των επιλογών και τις προοπτικές εξέλιξεις των παιδιών. Οπότε καλό είναι να αντιμετωπίσουμε αυτή τη διαδικασία με ψυχραιμία, νομίζω, νυφαλιότητα, εμπιστοσύνη στη δύναμη των παιδιών και τη δική μας και στις γνώσεις, καθώς και να έχουμε τη βεβαιότητα ότι η προσπάθεια που έχουν καταβάλει είναι ήδη πολύτιμη.
0: Ναι. Είναι μια παράμετρος που ίσως θα επηρεάσει το επαγγελματικό μέλλον ενός νέου ανθρώπου.
1: Βλέπουμε όμως ότι
0: δεν είναι μοναδικός.
1: Τα πράγματα έχουν αλλάξει πάρα πολύ. Και αυτό που μετράει πραγματικά είναι να κάνεις αυτό που θες, να έχεις μεράκι, να είσαι εργατικός. Και ήδη βλέπουμε ότι πολλοί άνθρωποι μετεξελίσσονται, σπουδάζουν, ας πούμε, μαθηματική και γίνονται πληροφορικοί, σπουδάζουν πληροφορική και γίνονται και κάτι άλλο. Θέλω να πω ότι μπορείς να αλλάξεις πια πολύ εύκολα δρόμους και επιλογές πάρα πολλές. Σημαντικό είναι να σ' αρέσει αυτό που κάνεις, να είσαι εργατικός, οργανωτικός και να μπορείς να προσφέρεις στην κοινωνία. Τα υπόλοιπα νομίζω δεν τα βρουν τα παιδιά.
0: Ναι. Η βαθμολόγηση και η βαθμολογία γενικότερα είναι όμως ένας αυτός σκοπός μέσα σε αυτή τη διαδικασία, σε ένα εκπαιδευτικό σύστημα που λειτουργεί.
1: Εντάξει, τώρα οι πανελλήνιες είναι ένα σύστημα που μετράει, το
0: έτσι,
1: ξέρετε. Και η βαθμολογία και όλο αυτό το σύστημα το οποίο μας τελεπορεί από τη μία, την άλλη όμως είναι και αξιοκρατικό. Γι' αυτό ίσως ήταν η παγίδα όλων αυτών των ετών, ότι ήταν ένα σύστημα που δεν μπορούσε εύκολα να αλλάξει, γιατί έπρεπε να βρεθεί ένα εξίσου αδιάλειπτο σύστημα. Τελευταία γίνεται ένας μεγάλος διάλογος, νομίζω, από όλα τα κόμματα για το πώς μπορεί αυτό να αλλάξει και να πάει σε μια άλλη λογική. Μέχρι να γίνει αυτό όμως, οι Πανελλήνιες δεν κατεργούνται. Να σας ελπίσουμε ότι θα βρεθεί ένας άλλος τρόπος, εξίσου δίκαιος, εξίσου αδιάβλητος, ο οποίος όμως να μην κρίνεται σε μια μέρα ενδεχομένως ή σε μια εβδομάδα όλη η δουλειά των ετών που έχουν κάνει τα παιδιά.
0: Βάζει λίγο στο περιθώριο την κριτική σκέψη το εκπαιδευτικό σύστημα που λειτουργεί με τον τρόπο με τον οποίο.
1: Εντάξει, τώρα πάνω... για να μην λέω κοινοτοπίες και πράγματα που είναι χιλιοκομμένα, οι Πανελλήνιες εξετάσεις έχουν ένα πολύ συγκεκριμένο φορμάτ, το οποίο είναι αρκετά δύσκολο. Απαιτεί προσήλωση, απαιτεί πάρα πολύ δουλειά, απαιτεί και αποστήθηση, απαιτεί και εξάσκηση, απαιτεί πολλά πράγματα που ενδεχομένως να περιορίζουν τη δημιουργικότητα, έτσι.
0: Ναι, ναι. Ωραία. Επειδή ξέρω ότι έχετε επιφορτιστεί έτσι με τη διαδικασία των Πανελλήνιων και όχι μόνο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Καπανιάρα, για την επικοινωνία. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε για να αναλύσουμε, αν θέλετε, και το εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας και βεβαίως τη διαδικασία των Πανελλήνιων, που είναι μια ψυχοφθόρο διαδικασία προφανώς. Και για όλη την οικογένεια έχω την αίσθηση, όχι μόνο για τον υποψήφιο ή την υποψήφια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια, να σε φίλω. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες μας. Ο κ. Αλέξανδρος Καπανιάρης ήταν ο διευθυντής της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων, ο οποίος πάντα θα πρέπει να πούμε ότι ανταποκρίνεται στις ραδιοφωνικές μας οχλήσεις για ζητήματα που αφορούν την εκπαίδευση και, αν μη τι άλλο, οι Πανελλήνιες Εκτάσεις είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι, με όποιον τρόπο και σε όποιο βαθμό αφισβητείται, έστω από κάποιους. Αλλά σε κάθε περίπτωση, μας το είπε και ο κ. Καπανιάρης, δεν υπάρχει κανένα απολύτως ζήτημα διαβλητότητας. Δεν νομίζω ότι αυτό μπορεί κάποιος να το ισχυριστεί έτσι.

Ανοιχτά μικρόφωνα εκπομπή που ακούτε και βεβαίως ο προσδιορισμός μας λίγο πριν για το αδιάβλητο της διαδικασίας των πανελλαδικών εξετάσεων. Περί αξιοπιστίας και διαφάνειας μιλάμε, έτσι, αντικειμενικότητας, με την διαδικασία βαθμολόγησης να είναι εξασφαλισμένη. Τα γραπτά είναι ανώνυμα και βαθμολογούνται από δύο διορθωτές. Υπάρχει η απουσία ευνοιοκρατίας, αποκλείται δηλαδή φαινόμενα διαρροής θεμάτων κατά τη διάρκεια των εξετάσεων. Και όταν κάτι στο παρελθόν, στο μακρύ παρελθόν είχε συμβεί, μία-δυο φορές αν δεν κάνω λάθος, είχε δοθεί άλλη εξήγηση. Τώρα το αδιάβλητο, θα μου πείτε, ενδεχομένως να μην είναι δίκαιο, έτσι, η βιομηχανία του φροντιστηρίου, γιατί πρέπει να λέγονται και αυτά. Ένα δημόσιο σχολείο που συχνά δεν επαρκεί για την κάλυψη της ύλης, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι βάλουμε κατά των εκπαιδευτικών. Υπάρχει ωστόσο και η σχετική διδασκαλία που έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετά χρόνια στο δημόσιο σχολείο, προσφέρει σημαντική βοήθεια. Υπάρχει όμως και η εξάρτηση από την απομνημόνευση, ο έντονος ανταγωνισμός που ευνοεί αυτή τη λεγόμενη τυποποιημένη μάθηση, συχνά περιθωριοποιεί την κριτική σκέψη και την ολόκληρη ανάπτυξη των μαθητών και βεβαίως το ψυχολογικό κόστος, έτσι το αναφέραμε λίγο πριν. Ένας θεσμός που ενδεχομένως να μην έχει εξελιχθεί, που μετατρέπεται σε μια άκρος αγχωτική διαδικασία, όπου μια κακή μέρα στις εξετάσεις μπορεί να ακυρώσει όλη την προσπάθεια. Ετών, παρακαλώ. Για ρωτήστε λίγο το οικογενειακό περιβάλλον, έτσι, τις οικογένειες πώς το ζουν όλο αυτό. Και φαντάζομαι ότι πολλοί το έχετε περάσει από εσάς που μας ακούτε.

0: σήμερα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ που ανταποκριθήκατε στην πρόσκλησή μας αυτή, γιατί ξέρετε, ένα μήνυμα το οποίο το Γενικό Νοσοκομείο των Τρικάλων και ειδικότερα το ψυχιατρικό τμήμα του νοσηλευτικού ιδρύματος της πόλης μας είναι το έχεις μήνυμα. Είναι αυτή η δράση που ξεκινήσατε για την ενίσχυση των υποψηφίων και των οικογενειών κατά την εξεταστική περίοδο των πανελλαδικών εξετάσεων. Και αυτό το δεν αντέχω άλλο το άγχος νομίζω ότι έχει υποθεί από πάρα πολλά παιδιά τα τελευταία χρόνια. Δεν μιλάμε μόνο για αυτή τη χρονιά, έτσι.
0: Ναι, είναι μια φράση που χιλιάδες μαθητές σκέφτονται ή εκφράζουν σιωπηλά κατά την περίοδο των πανελλαδικών εξετάσεων. Πίσω από την πίεση της επίδοσης, την αγωνία, την ψυχολογική κόπωση, αναδεικνύεται η ανάγκη για στήριξη, για κατανόηση και το βασικότερο, μια ανθρώπινη παρουσία. Έτσι, το ψυχιατρικό τμήμα του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων, με αίσθημα ευθύνης απέναντι στη μαθητική κοινότητα και τις οικογένειες της περιοχής των μαθητών, αναλαμβάνει φέτος αυτή τη σημαντική πρωτοβουλία παροχής δωρεάν ψυχολογικής
1: στήριξης
0: και συμβουλευτικής προς τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων και τις οικογένειές τους, και το διάστημα των Πανελληνίων, αλλά και μετά εμείς θα είμαστε εδώ.
1: Κυρία Κοβίνα, μήπως χρειάζονται, συγγνώμη, υποστήριξη και οι γονείς περισσότερο, γιατί ξέρετε, τις περισσότερες φορές νομίζω ότι μεταφέρουμε την πίεση και το άγχος στα παιδιά μας. Αυτό που θέλουμε εμείς, πώς θα τα κατευθύνουμε, μήπως να αντιστρέψετε λίγο τους ρόλους, συγγνώμη που το ρωτάω έτσι ομά,
0: σίγουρα αυτό που λέτε έχει μια δόση αλήθειας. Σε αυτή την περίοδο, τη δύσκολη περίοδο, χρειάζονται στήριξη και οι γονείς. Γι' αυτό και εμείς αναφερόμαστε στην πρωτοβουλία αυτή, στη στήριξη και των υποψηφίων, αλλά και για τις οικογένειές τους, που είναι πολύ βασικό. Πολύ βασική στήριξη. Να πω και κάτι άλλο, ότι η δράση αυτή βασίζεται σε σύγχρονες επιστημονικά τεκμηριωμένες πρακτικές ψυχολογικής υποστήριξης, καθώς και στις κατευθυντήριες οδηγίες της κλινικής ψυχολογίας, και υλοποιείται από την Παρασκευή 8 Μαΐου ως το πέρας των Πανελληνίων, αλλά και μετά, με στόχο την ουσιαστική ενίσχυση των μαθητών που βιώνουν το άγχος, πίεση, συναισθηματική επιβάρυνση όλο αυτό το διάστημα.
1: Ναι.
0: Είναι δωρεάν.
1: Ναι. Αντιλαμβάνουμε ότι είναι μια δράση στο περιθώριο της γενικότερης φιλοσοφίας του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων και του τμήματος το οποίο υπηρετείτε, για την πρόσβαση των πολιτών σε υπηρεσίες ψυχικής υγείας. Σωστά. Δηλαδή δεν είναι μόνο στατικό σε σχέση μόνο με αυτό που λέμε πανελλαδικές εξετάσεις.
0: Όχι, όχι, είμαστε εδώ για όλους. Βλέπουμε μαθητές και την υπόλοιπη περίοδο. Απλά τώρα που είναι έτσι λίγο το άγχος πιο έντονο, οι Πανελλήνιες, η πίεση που πυροδοτείται, είμαστε εδώ και δίνουμε το παρόν με αυτή τη δράση.
1: Ναι.
0: Για να μάθει ο κόσμος και η περιοχή μας ότι το νοσοκομείο μπορεί να είναι εδώ και να στηρίξει και τις οικογένειες και, και τους μαθητές, για να περάσουν λίγο πιο χαλαρά αυτήν την πιεστική περίοδο των εξετάσεων.
1: Ναι, υπήρξαν μαθητές και μαθητές που σας επισκέφθηκαν, είχατε προσέλευση, αν μπορείτε να μας δώσετε κάποια τέτοια στοιχεία, δεν ξέρω αν αγγίζουν τα προσωπικά δεδομένα.
0: Αυτό που έχω να πω είναι ότι ναι, υπάρχει επικοινωνία και ενδιαφέρον, κάτι που δείχνει ότι οι ανάγκες της ψυχικής υποστήριξης είναι πραγματικές και συχνά σιωπηλές. Ακόμα το ότι και ένας μαθητής, ένας γονιός κάνει το βήμα να μιλήσει είναι πολύ σημαντικό.
1: Ναι.
0: Δεν αισθάνονται μόνοι.
1: Mm-hmm.
0: Η βοήθεια είναι εδώ και προσβάσιμη.
1: Μπορείτε να μας πείτε, να μας δώσετε κάποιο νούμερο, κάποια στοιχεία, πώς ήρθανε, για να δούμε και την ανταπόκριση στην πρωτοβουλία σας. Με αυτή τη λογική το βάζω το θέμα.
0: Για να, για να βγάλουμε ένα συγκεκριμένο έτσι αποτέλεσμα, θα πρέπει λίγο να τελειώσουν και οι πανελλαδικές, να δούμε ομαδικά το ποσοστό που ήρθε και με τους άλλους συναδέλφους, γιατί δεν είμαι μόνη μου.
1: Mm-hmm.
0: Οπότε εκεί θα μπορέσουμε να σας πούμε σε κάποια άλλη εκπομπή ακριβώς τον αριθμό.
1: Άρα, προφανώς κάποια παιδιά έχουν έρθει. Μπορείτε να μας πείτε τι σας ρωτάνε, ποια είναι η αγωνία τους.
0: Σίγουρα η πρώτη αγωνία των μαθητών είναι το πώς θα πάω, μην αγχωθώ εκεί και ξεχάσω αυτά που ξέρω.
1: Ναι.
0: Αν

0: δεν περάσω, πώς θα το διαχειριστώ, αλλά πιο πολύ είναι το άγχος που νιώθουν, γιατί κάποια παιδιά δίνουν και πρώτη και δεύτερη φορά. Τα παιδιά που δίνουν την πρώτη φορά είναι ίσως, μπορώ να πω, λίγο περισσότερα αγχωμένα, γιατί δεν γνωρίζουν τη διαδικασία, οπότε εκεί βγάζουν ένα άγχος, πώς θα είναι, μήπως θα αγχωθώ πάρα πολύ και ξεχάσω αυτά που ξέρω, ενώ τα ξέρω. Εκεί λίγο εστιάζουν. Ναι.
1: Κάποιοι υποψήφοι μου λέγανε ότι υπάρχει το άγχος των διαβασμένων και το άγχος των αδιάβαστων. Είναι και στις δύο περιπτώσεις.
0: Ναι,
1: ενώ ως προς την ύλη, έτσι πόσο την έχουν δουλέψει. Ναι,
0: ναι, ισχύει αυτό που λέτε.
1: Ναι. Αν έχετε την καλοσύνη, θέλω να ρωτήσω, υπάρχει μια ψυχολογική πίεση, νομίζω την αντιλαμβάνετε, έτσι την νιώθετε όταν έχετε παιδιά σε εσάς. Υπάρχει και μια αμφισβήτηση μέσα από την πιθανή αποτυχία, τέλος πάντων, του γραπτού και μόνο, σε προσωπικό επίπεδο ως προς την αξία του εφήβου ή όχι?
0: Κάθε παιδί, κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός, οπότε κάθε παιδί βγάζει διαφορετικά τον τρόπο που βιώνει τις εξετάσεις. Πολύ σημαντικό ρόλο παίζει και ο ίδιος ο χαρακτήρας του παιδιού.
1: Ναι.
0: Οπότε αυτό είναι ανάλογα στην ιδιοσυγκρασία του κάθε παιδιού.
1: Εντάξει, βέβαια η αξία του ανθρώπου δεν καθορίζεται από μια βαθμολογία, έτσι σε κάθε περίπτωση.
0: Όχι φυσικά, δεν είναι οι πανελλήνιες το τέλος του κόσμου. Είναι μια διαδικασία η οποία πρέπει όλα τα παιδιά να διαβάσουν, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι το τέλος οι εξετάσεις.
1: Μάλιστα.
0: Η προσπάθεια μετράει.
1: Η προσπάθεια, σωστά. Και όπως είπα τουλάχιστον και στο εισαγωγικό της εκπομπής μου, έτσι αρκετή ώρα πριν, λίγο μετά τις 12, ουσιαστικά είναι μια πρώτη σελίδα ενός βιβλίου, ενός εφήβου, που ο ίδιος θα το γράψει μέσα στην πορεία της ζωής του, έστω και αν ενδεχομένως να καθορίσει επαγγελματικά το τι θα κάνει στην ζωή του σε κάποιο βαθμό. Βέβαια, οι μελέτες οι τελευταίες δείχνουν ότι κάποιος έφηβος στις σημερινές εποχές μπορεί να αλλάξει ακόμη και 7 ή 8 διαφορετικά επαγγέλματα μέχρι το τέλος του εργασιακού του βίου. Οπότε ας μην βαραίνουμε περισσότερο, έτσι, με άγχος αυτά τα παιδιά που ζουν σε ένα πάρα πολύ δυσμενές περιβάλλον. Αντιλαμβάνεστε πώς το λέω. Ωραία. Κυρία Γεωργία Κοβίνα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι. Έτσι, μια συμβουλή για τα παιδιά που έχουν βγει πλέον από τα εξεταστικά κέντρα και πιθανόν να μας ακούνε ραδιοφωνικά και θα προτιμούσα να πάνε για ένα καφέ και να μην μας ακούνε πραγματικά. Και επειδή αύριο είναι Σάββατο και Κυριακή, τέλος πάντων, να ξεκουραστούν, να βγουν και από εβδομάδα που υπάρχει πάλι και η διαδικασία, η συνέχεια των πανελλαδικών εξετάσεων, έχουν νομίζω τη σκέψη, την όρημη να διαγωνιστούν σε όλη αυτή την διαδικασία με το θάρρος που έχει ένας έφηβος, γιατί προφανώς έχει περισσότερο θάρρος από τους ενήλικες.
0: Ναι. Θα πρέπει να αισθάνονται ότι δεν είναι μόνοι και ότι κάθε αγώνας που γίνεται στη ζωή μας, στην καθημερινότητα, είναι ένα μικρό βραβείο, μια δύναμη για να προχωρήσουμε και να καταφέρουμε αυτά που θέλουμε.
1: Σωστά. Και δεν είναι αποτυχία. Ένα γραπτό το οποίο θα έχει χαμηλή βαθμολογία. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Μέχρι 25 Ιουνίου, πάντως, η υπηρεσία σας, οι υπηρεσίες σας είναι διαθέσιμες. Σωστά.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Πού μπορεί να σας βρει? Στο νοσοκομείο Τρικάλων, να σας αναζητήσει, προφανώς εκεί στο ψυχιατρικό τμήμα.
0: Και στο ψυχιατρικό τμήμα, που είναι το κεντρικό μας τμήμα, και να έρχεται και να παίρνει τηλέφωνο να κλείνει ραντεβού, ή μπορούν απευθείας να έρχονται ή να μας καλούν στα τηλεφωνικά νούμερα του νοσοκομείου και να επικοινωνούν με τους ψυχολόγους που υπάρχουν εδώ. Είμαστε τρεις, είμαι εγώ, είναι ο κύριος Παπαντέλης Γιώργος, η Ελευθερία Μουστάκα. Όποιος από τους συναδέλφους μπορεί, απαντάει και κλείνουμε το ραντεβού άμεσα για να δούμε τους μαθητές ή τους γονείς. Όπως αν χρειαστεί και κάτι πιο περαιτέρω, έχουμε και τον διευθυντή μας, τον ψυχίατρο, τον κύριο Αράπη, που είναι διαθέσιμος και αυτός στην όλη δράση μας εδώ που αφορά τους φοιτητές και τους γονείς. Οπότε είμαστε εδώ για όλους, να μην αισθάνονται μόνοι, και η βοήθεια είναι δωρεάν και προσβάσιμη για όλους.
1: Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Κοβίνα. Να είστε καλά. Ευχαριστώ.
0: Έγινε καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια. Να είστε καλά.
0: Γεια.

Ανοιχτά μικρόφωνα, έρθει την Λάρισα σε 98,3 στα FM. Και βεβαίως θα πρέπει να πούμε ότι μέσα σε μια εποχή που υπάρχουν πολύ έντονες συναισθηματικές διακυμάνσεις και προβληματισμοί που αφορούν όλους τους τομείς της ζωής μας, οι έφηβοι καλούνται να διαχειριστούν αυτά τα συναισθήματα που τους δημιουργούν οι πανελλαδικές εξετάσεις, αγωνία, ανησυχία και των γονιών τους περισσότερο, έτσι. Λάνεψη τους ανθρώπους. Αλλά σκάλουν αυτό το άγχος, κινητήρια δύναμη. Το φως σου με τα μάτια να φέγγει. Για να μας αδράξουν τη μέρα και νοπάτια. Να πάρουν τη ζωή στα χέρια τους.

0: Ραδιοθάλαμο Τρικάλων 2431-024-493 το τηλέφωνο του Ραδιοθαλάμου και μέσα από το προφίλ μας στο Facebook ο Σερτ Λάρισας με ελληνικούς χαρακτήρες για ένα τέταρτο ακόμη μαζί σας. Ερτ Λάρισας φυσικά, ένας από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ, ο Αλέξανδρος Ζαούτσος στην επιμέλεια και πίσω από το μικρόφωνο της εκπομπής, ο Δημήτρης Τσολάκης πίσω από την ρύθμιση του ήχου για σήμερα, για να μας ακούτε έως το δυνατόν καλύτερα στα ΕΡΤΖΙΑΝΑ και βεβαίως και στο διαδίκτυο, έτσι τα ρυθμίζουν όλα οι δικοί μας. Λοιπόν, με ρωτόκριτο θέλω να πω την καλημέρα, καλησπέρα, καλημέρα έτσι.
1: Καλημέρα προς καλησπέρα.
0: Στην Ελένη Καράση. Γραμματέας του Συλλόγου Τρικαλινών Ζωγράφων.
1: Ίδια.
0: Που μας ίδια παρούσα. Λοιπόν, που μας εκπλήσετε πάντα ευχάριστα, γιατί έχετε τα τελευταία χρόνια πολύ έντονη δραστηριότητα. Πολύ έντονη δραστηριότητα ο Συλλόγος Τρικαλινών Ζωγράφων, που κλείνει πόσα χρόνια, έχει πολλά χρόνια.
1: 40 χρόνια.
0: 40 χρόνια.
1: Δημιουργήθηκε το 1984 ως Σύλλογος Επαγγελματιών Κερασιτεχνών Τρικάλων Ζωγράφων.
0: Ναι.
1: Και από τότε κόσμος έρχεται, κόσμος φεύγει, ναι. Αλλά είναι ακόμα εδώ. Εγώ είμαι τα τελευταία 4 χρόνια μέλος, μπήκα, και τα τελευταία 2 έγινα γραμματέα.
0: Έχω την αίσθηση όμως ότι αυτή είναι η ανανέωση, είναι το πιο δημιουργικό κομμάτι του συλλόγου.
1: Ναι, ναι, έτσι χρειάζεται νομίζω σε όλα και πάντα να υπάρχει αυτή η ροή.
0: Με ηλικίες, από πόσο μέχρι πόσο?
1: Από 20 να πω έως 120 δεν υπάρχει.
0: Ναι.
1: Αλλά ναι, δεν υπάρχει όριο σε αυτήν
0: ηλικιακό
1: όσον αφορά τις τέχνες. Ναι. Γιατί μιλάμε για διάφορες τέχνες. Παρόλο που λέγεται Σύλλογος Τρικαλινών Ζωγράφων και ακούγεται ότι θα πάμε να δούμε πίνακες.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν πάρα πολλές τέχνες. Ξυλογλυπτική. Υφαντική.
0: Υφαντική.
1: Πλεκτική.
0: Την κατέχεις καλά την υφαντική, έτσι, ναι.
1: Στον αγώνα παλεύω, εντάξει, ναι. Μαθαίνεις κάθε μέρα.
0: Ναι.
1: Όπως είπα, φωτογραφία, με πυλό, υπάρχουν πάρα πολλές τέχνες και άλλες τόσες που μπορεί να μην έχουν μπει και να μπουν σε βάθος χρόνου.
0: Ναι.
1: Είμαστε πάντα ανοιχτοί και δεχόμαστε, είτε είναι επαγγελματίας ο άλλος, είτε ερασιτέχνης. Νομίζω ότι η τέχνη πάντα είναι μια βοήθεια ψυχολογική. Και θέλω να πω με τη σειρά μου και εγώ καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά και φοβερές οι πρωτοβουλίες που κάνουν στο νοσοκομείο και παντού. Ο κόσμος χρειάζεται βοήθεια και νομίζω ότι οι τέχνες πάντα είναι ένα αποκούμπι και ανάγκη του ανθρώπου, η δημιουργία γενικότερα, ώστε να μπορέσει να φύγει από αυτά που τον πνίγουν, που τον βαραίνουν, που τον δυσκολεύουν.
0: Ξεδίνεις.
1: Ναι. Κάποιος άλλος μπορεί απλά να διαβάζει ή να γράφει ή να τρέχει, οτιδήποτε.
0: Ή να ακούει μουσική.
1: Ναι, να ακούει μουσική. Ναι. Όλα νομίζω ότι χρειάζονται.
0: Ναι. Εφόσον δεν υπάρχει ηλικιακό όριο και στα μέλη του Συλλόγου Τρικαλινών Ζωγράφων, προφανώς δεν υπάρχει και όριο στη δημιουργικότητα.
1: Αυτό ακριβώς. Εμείς αυτή τη στιγμή κάνουμε μία έκθεση στο Οθωμανικό που θα κρατήσει μέχρι και τις 31 του μήνα, που είναι κοινός καμβάς. Στην ουσία είναι ένας κοινός καμβάς που ενώνει
0: όλες τις τέχνες.
1: Ναι. Και υπάρχουν άνθρωποι μέσα σε αυτή την έκθεση οι οποίοι έχουν εκθέσει και σε ατομικό επίπεδο, έχουν κάνει προσωπικές εκθέσεις πανελλήνια ή και στο εξωτερικό, και είναι τιμή μας να συνεχίζουν να είναι μαζί μας. Επίσης τον ίδιο χρονικό διάστημα στο χώρο του παλιού διοικητηρίου των φυλακών Τρικάλων,
0: εδώ κάτω από το
1: ραδιοθάλαμο, έτσι, ναι. Είναι τα υπόλοιπα μέλη του Συλλόγου Τρικαλινών Ζωγράφων που ασχολούνται με κόσμημα, με οτιδήποτε χειρονακτικό, πλεκτική, χειροποίητο, κόσμημα, αξεσουάρ, τσάντες. Και τα κορίτσια θα καθίσουν μέχρι και τις 7 του μήνα, 7 Ιουνίου. Και παρόλο που το Οθωμανικό κλείνει στις 3 το μεσημέρι, όπως και το διοικητήριο, ανοίγει το διοικητήριο και το απόγευμα 6 με 9, που μπορεί να έρθει ο κόσμος και να δει.
0: Να δει, να αγοράσει κάτι.
1: Ναι, θα μπορούσε να γνωρίσει.
0: Και να δει μόνο.
1: Να δει αυτό ακριβώς και να γνωρίσει, ναι. Να γνωρίσει τους ανθρώπους πίσω από αυτές τις τέχνες.
0: Ναι.
1: Γιατί ο καθένας με τα κόπο και βασάνων και το χρόνο του, είναι πολύ σημαντικός ο χρόνος όλων μας πλέον. Και προσπαθούμε μέσα από όλο αυτό για να κάνουμε, να δείξουμε ότι η τέχνη είναι ακόμα εδώ.
0: Ελένη, πόσα μέλη έχει σήμερα ο Σύλλογος Τρικαλινών Ζωγράφων?
1: Αριθμούν γύρω στους 70-75 άτομα. Mm-hmm. Ενεργοί είναι, δηλαδή αυτή τη στιγμή μετράμε 42-43 συμμετοχές μέσα στο Οθωμανικό. Mm-hmm. Και άλλα 10 άτομα που είναι στο διοικητήριο.
0: Άρα είστε 52-53 άτομα.
1: Είμαστε σχεδόν, ναι, τώρα ενεργοί. Αυτό, όπως σας λέω, άλλοι, και υπάρχουν και οι προσωπικές ανάγκες του καθενός, ας πούμε, που μπορεί κάποιος να μην μπορέσει να πάρει μέρος
0: σε κάποια
1: έκθεση.
0: Σε κάποια δράση.
1: Και, ναι, και να έρθει σε κάποια άλλη. Mm-hmm. Έτσι πάει. Αλλά ναι, προσπαθούμε ο σύλλογος, κάνουμε δράσεις. Τώρα επίσης λέμε στις 5 Ιουνίου που είναι η Παγκόσμια Μέρα.
0: Σύντομα,
1: Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος. Λέμε να κάνουμε κάποια δράση εδώ από έξω. Και εγώ να φέρω ένα υφαντό, να υφάνουμε σακούλες πλαστικές. Να κάνουμε διάφορα. Θα συμμετέχουν πολλά μέλη του συλλόγου και ελπίζω να έχουμε συμμετοχή και να έρθει ο κόσμος να... Είναι διαδραστικά. Είναι διαδραστικά.
0: Θα μας ξανάρθεις. Εσύ ή κάποιο άλλο μέλος του συλλόγου για να μας πεις και για αυτή τη δράση. Έτσι, 5 του μηνός. Φαντάζομαι την οριστικοποιείτε τώρα ή είναι δεδομένη.
1: Λέμε πρώτα Θεός να το κάνουμε.
0: Ναι.
1: Και τι όχι.
0: Και σε επίπεδο διάδρασης, λες δηλαδή.
1: Διάδρασης, ναι, πάντα.
0: Στην ουσία, τι, να παρακολουθεί ο κόσμος.
1: Όχι, να συμμετέχει.
0: Να συμμετέχει.
1: Αφού είμαι εγώ παρούσα και θα μιλήσω εγώ για το δικό μου τουλάχιστον
0: αντικείμενο.
1: Ναι, θα έχω ένα τελάρο το οποίο θα είναι στιμονιασμένο και εκεί πάνω θα υφάνουμε σακούλες.
0: Ναι.
1: Η σακούλα, η πλαστική σακούλα που πραγματικά δηλαδή είναι το βάρος του περιβάλλοντος.
0: Ναι, καλά, το βάρος του περιβάλλοντος είναι και η πόλεμη βέβαια και η βομβαρδισμή.
1: Αν πιάσουμε όλα,
0: οι
1: σακούλες
0: και τα πλαστικά καλαμάκια.
1: Τα πλαστικά καλαμάκια, ναι. Τα ψάχνουμε να τα βρούμε τώρα.
0: Ναι, σωστά. Μάλιστα. Κάνετε περίπου πόσες, 3-4 δράσεις το χρόνο, λίγο λιγότερες, αναλόγως.
1: Αναλόγως, ναι. Εκθέσεις, ναι, κάνουμε 2 με 3 το χρόνο. Αλλά σε δράσεις, σε γενικό πλαίσιο και με το Δήμο, προσπαθούμε να είμαστε ενεργοί και να δείχνουμε στον κόσμο, σε σχολεία. Να δείξουμε. Ό,τι μπορούμε να δείξουμε.
0: Ό,τι μπορείτε. Έχετε επιταχύνει όμως τα τελευταία χρόνια. Πάρα πολύ έχω την αίσθηση. Δηλαδή η παρουσία είναι όλο και πιο συχνή.
1: Ναι, προσπαθούμε. Προσπαθούμε. Ναι.
0: Εντάξει.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι ένα
1: υγιές. Να συνεχίσουμε έτσι.
0: Είναι ένα υγιές στοιχείο, νομίζω.
1: Ναι. Γι' αυτό και γίνεται η αλλαγή και η αλλαγή που χρειάζεται κάθε φορά.
0: Ναι.
1: Αύριο μεθαύριο θα φύγουμε εμείς, θα έρθουν κάποιοι άλλοι.
0: Σωστά. Η διαδοχή.
1: Η διαδοχή. Ναι, έτσι πάει.
0: Ναι. Ωραία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι
1: εδώ.
0: Ελένη Καράση, γραμματέας του Συλλόγου Τρικαλινών Ζωγράφων, αλλά πλέον είπαμε δεν είναι αμυγός. Αυτό που λέμε Τρικαλινή Ζωγράφη, να βλέπουμε ένα πίνακα. Έτσι, είναι όλες οι τέχνες μαζί.
1: Αυτό.
0: Και αυτό είναι το πιο δημιουργικό από όλα. Έτσι, να ενωθείτε.
1: Να
0: ενώσετε τις δυνάμεις σας.
1: Και να έρχονται και κόσμος συνεχώς και να βλέπουν, όπως είπαμε, ότι οι νέοι. Όπως είπατε και πριν, και είχες πάρα πολύ δίκιο, στο ότι αλλάζουν τα επαγγέλματα μέχρι σε βάθος χρόνου. Δηλαδή, δεν ξέρεις πού θα σε βγάλει η ζωή.
0: Ναι.
1: Ούτε εγώ ήξερα ότι κάποια στιγμή θα έχω αργαλιό και θα είμαι ή φάντρα.
0: Ναι.
1: Με ξέρουν όλοι.
0: Δεν το έχεις φανταστεί ποτέ.
1: Ποτέ, όχι.
0: Ποτέ.
1: Όχι. Ναι. Αν και πάντα ανακατευόμουν με τα μαλλιά, με τα νήματα.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Είναι από τις εκπλήξεις της ζωής.
1: Αυτό ακριβώς. Και εύχομαι να είμαστε καλά, να συνεχίζουμε, να δείχνουμε.
0: Ναι. Ανταποκρίνεται ο κόσμος.
1: Ναι, στο κομμάτι ειδικά αυτής της τέχνης. Όπως βλέπουμε κιόλας, έχουν ξεκινήσει πλέον και πιλωτικά προγράμματα μέσω του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στη Βλάστη, στο Βόλο, στο Κεδεβίμ. Στο Μέτσοβο επίσης υπάρχει σχολή. Δηλαδή ο κόσμος το αναζητάει. Είναι κάτι το οποίο... Τα μέρη μας εδώ πέρα, πάντα ένα σπίτι είχε έναν αργαλιό, έτσι. Έχουν μεγαλώσει οι γενιές μας με την τέχνη της υφαντικής. Κάποια στιγμή έγινε το... έγιναν οι αργαλοί καυσόξυλα και τάφαγε το σαράκι. Αλλά βλέπω ότι υπάρχει μεγάλη πλέον ανάγκη προς το... να γυρίσουμε πίσω.
0: Και να τα γνωρίσουν και τα νέα παιδιά.
1: Τα νέα παιδιά, ναι, ναι.
0: Και όχι μόνο να τα διαβάσουν μέσα από τα βιβλία, να τα γνωρίσουν στην πράξη, στην ουσία.
1: Παρεμπιπτόντως, ο αργαλιός είναι απλά το εργαλείο.
0: Ναι.
1: Το να υφάνεις είναι με πάρα πολλούς τρόπους.
0: Να κάνουμε μια ειδική εκπομπή γι' αυτό.
1: Φυσικά.
0: Κάποια στιγμή.
1: Πάντα, δεν τελειώνει.
0: Μόλις τελειώσει με τις υποχρεώσεις σου.
1: Φυσικά.
0: Να κάνουμε,
1: φυσικά.
0: Έτσι. Ωραία.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Κι εγώ. Ελένη, καλά, να είσαι καλά. Καλή επιτυχία σε ό,τι και αν κάνετε. Και προσωπικά
1: πολύ.
0: Και συλλογικά βεβαίως.
1: Όλοι μαζί έτσι.
0: Και θέλω να επαναλάβουμε λίγο. Είπαμε ότι μέχρι τις 7 του μηνός είναι.
1: Είναι τα κορίτσια εδώ στο διοικητήριο.
0: Με τις χειροτεχνίες.
1: Με τις χειροτεχνίες, ναι, ναι, ναι.
0: Okay.
1: Και 31 κρατάει η έκθεση στο Οθωμανικό.
0: Ωραία. Εξαιρετικά. Καλή επιτυχία.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Καλή συνέχεια.
0: Ελένη,
1: σε όλους.
0: Ευχαριστώ πάρα
1: και
0: πολύ.
1: Καλή επιτυχία στα παιδιά. Καλή δύναμη σε όλους.
0: Να είστε καλά.
1: Γεια σας, γεια σας.
0: Λοιπόν, η Ελένη Καράς ήταν η γραμματέας του Συλλόγου Τρικαλινών Ζωγράφων. Πάμε σε ένα τραγούδι για να πάμε προς το κλείσιμο της εκπομπής. Ναι, πάμε σιγά σιγά.

Ανοιχτά μικρόφωνα για λίγο ακόμη μαζί σας. Νέο πακέτο κυρώσεων ανακοίνωσε το Υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Τώρα από την δημιουργικότητα πάμε σε αυτά. Μας κατακλείζουν τους τελευταίους μήνες και έχουν αλλάξει την ανθρωπότητα. Τέλος πάντων, νέο πακέτο λοιπόν κυρώσεων ανακοίνωσε το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ, στοχεύοντας στις οντότητες, πρόσωπα και πλοία που σύμφωνα με την Ουάσιγκτον συμμετέχουν σε δίκτυα μεταφοράς και εμπορίας ιρανικού πετρελαίου. Εκεί ο πόλεμος των στενών του Ορμούζ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής αναφέρουν ότι βρίσκονται πολύ κοντά στη συμφωνία με το Ιράν, χωρίς όμως να έχει επιτευχθεί ακόμη το τελικό στόχος. Αυτό υποστήριξε ο Αμερικανός αντιπρόεδρος, ο J.D. Vance. Ποιος ξέρει τι γίνεται εκεί κάτω,

Ξεχάσαμε να το πούμε στην αρχή, δεν πειράζει, το λέμε και τώρα. Η Ελλάδα παρέμεινε και το 2025 η χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της οποίας οι πολίτες εργάζονται τις περισσότερες ώρες την εβδομάδα. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε η Eurostat, η μέση πραγματική εβδομαδιαία εργασία στην Ελλάδα, συνυπολογίζοντας την πλήρη και τη μερική απασχόληση, διαμορφώθηκε στις 39,6 ώρες, με τη Βουλγαρία και την Πολωνία να ακολουθούν με 38,7 ώρες εργασία την εβδομάδα, λιγότερες στην Βουλγαρία και η Πολωνία. Επίσημα αυτές καταγεγραμμένες. Γιατί υπάρχουν και ανεπίσημες, το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Δεν είναι καλά στοιχεία αυτά για τη χώρα, όπως και πολλά άλλα. Αγοραστική δύναμη, κόστος ενέργειας κτλ. Τα έχουμε πει πολλά εδώ.

Δεν ξέρω αν προλαβαίνουμε πρωτοσέλιδα. Δεν προλαβαίνουμε. Δημήτρη Τσολάκη, πιθανόν όχι, έτσι δεν είναι? Να πούμε ένα δυο, γρήγορα, έτσι. Όπλα από την Τουρκία στην Ευρώπη μέσω Εύρου. Πρωτοσέλιδος εφημερίδας η Καθημερινή. Τα νέα μεταβιβάσεις εξπρές για όλα τα ακίνητα μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας. Επιστροφές έως 6.531 ευρώ σε 500.000 ασφαλισμένους. Αναδρομικά είναι αυτά. Σε ελεύθερους επαγγελματίες, δικηγόρους, μηχανικούς και υγειονομικούς από εκαθάριση ασφαλιστικών και εισφορών του ΕΦΚΑ. Τα λάθη που είχαν γίνει. Λοιπόν, δεν λέμε άλλα πρωτοσέλιδα, δεν πειράζει. Πάνω κάτω με τον ίδιο τρόπο κινείται η επικαιρότητα παντού και στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων εθνικής εμβέλειας. Τέλος για σήμερα, ανοιχτά μικρόφωνα. Από τον Αλέξανδρο Ζαούτσο που ήταν στην επιμέλεια της εκπομπής, τον Δημήτρη Τσολάκη που ρύθμισε τον ήχο, να είστε όλοι καλά. Καλό υπόλοιπο ημέρα σε ένα ξεκούραστο και ευχάριστο Σαββατοκύριακο, τρίμερο του Αγίου Πνεύματος. Να περάστε καλά όπου και αν πάτε. Καλή παρέα χρειάζεται, ακόμη και αν δεν πάτε πουθενά. Για χαρά σε όλους και σε όλες.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας.
3: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
4: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
3: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
4: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στην υποστήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Τάσος Τριανταφύλου. Μαζί θα περιδιαύουμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ.

Παρασκευή σήμερα 29 Μαΐου και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Άρχισε η έξοδος του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος, γεμάτα αναχωρούν τα πλοία, έκτακτα δρομολόγια στα κτέλ, μέτρα στις εθνικές οδούς. Στο νοσοκομείο νοσηλεύεται ο 12χρονος μαθητής μετά από σοβαρό περιστατικό ενδοσχολικής βίας σε δημοτικό σχολείο της Κέρκυρας. Στη σύλληψη 25 μελών κυκλώματος που φέρεται να εμπλέκεται σε οργανωμένες κλοπές μετασχηματιστών του ΔΕΒΙΕ, προχώρησε χθες η αστυνομία. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η δίκη για το θάνατο του 19χρονου στο Λούνα Πάρκ του Πευκοχωρίου Χαλκιδικής τον Αύγουστο του 2024. Συνεχίζονται με αμύωτο ρυθμό οι αφίξεις μεταναστών στην Κρήτη και τη Γάβδο. Περισσότεροι από 100 περιφερειάρχες και δήμαρχοι από όλη την Ευρώπη βρίσκονται στη Ρόδο.

0: Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και σήμερα, Παρασκευή, είναι η πρώτη έξοδος του καλοκαιριού, θα λέγαμε, καθώς σήμερα για χιλιάδες εκδρομείς θα πρόκειται να εκμεταλλευτούν το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Πολλοί είναι οι τουρίστες που βρισκόνται ήδη στη Θεσσαλονίκη, ενώ αυξημένες μάλιστα είναι και οι ροές οχημάτων προς τη χώρα μας μέσω των τελωνιακών σταθμών Ευζώνων, Δοϊράνης και Νίκης. Βέβαια τα πλοία αναχωρούν γεμάτα, ενώ έκτακτα δρομολόγια έχουν μπει ήδη από τα ΚΤΕΛ, έτσι ώστε να εξυπηρετήσουν όλους όσους θέλουν να επισκεφθούν κάποιο μέρος ανά την Ελλάδα το τριήμερο που μας ανοίγεται, το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Ωστόσο, πολλοί κάτοικοι μάλιστα και της Βόρειας Ελλάδας προγραμμάτισαν και αποδράσεις προς Χαλκιδική, Πιερία αλλά και Καβάλα. Η φετινή σεζόν μάλιστα, όπως είπε ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Πιερίας, Ηρακλής Τσιτλακίδης, μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤ3, ξεκίνησε πάρα πολύ καλά, με θετικά μηνύματα. Ας τον ακούσουμε.
1: Δεν είναι αυτό που λέμε μια φυσιολογική κατάσταση, η οποία να βοηθάει να εξελιχθεί μια φυσιολογική θερινή τουριστική περίοδο. Η φετινή σεζόν είχε ξεκινήσει έτσι πάρα πολύ καλά, με πάρα πολύ καλά μηνύματα. Βέβαια, οι εξελίξεις στον Περσικό και αυτό το οποίο συνεχίζεται ακόμα, αυτή η ανασφάλεια όσον αφορά το κόστος του πετρελαίου, την επάρκεια, την ενεργειακή και όλη αυτή η ανασφάλεια όσον αφορά το ουσιαστικό σε αυτό το οποίο μεταφράζεται διαθέσιμο εισόδημα των πιθανών επισκεπτών της χώρας μας, δίνει μια ανησυχία, μια στάση αναμονής, ας πούμε, στην αγορά, την οποία βιώνουμε ως επιχειρήσεις. Ταυτόχρονα, η ελπίδα, όλες αυτές οι δυσχέρειες τις οποίες έχουμε, τόσο όσον αφορά τις εργασίες στην ΠΑΘΕ, οι οποίες εμείς σαν Ένωση Ξενοδόχων Πιερίας έχουμε τονίσει πανελειμμένα ότι πρέπει να γίνονται σε εύλογο χρόνο. Δηλαδή, ποια είναι η διαφορά, ας πούμε, του Μαΐου με τον Απρίλιο ή τον Μάρτιο, εννοώ οι συνθήκες του εργοταξίου. Και θα πρέπει να γίνονται με τον κατάλληλο προγραμματισμό. Βλέπουμε ότι συνεχίζονται αυτές οι αριθμίες. Το αναδείξαμε και εμείς, σαν Ένωση Ξενοδόχων Πιερίας. Συγκαλέσαμε μια συνάντηση, στην οποία παρευρέθηκε και η πρόξενος της Σερβίας και εκπρόσωποι των βουλευτών, μαζί με τους υπόλοιπους τουριστικούς φορείς και του πρώτου και δευτέρου βαθμού τοπικής αυτοδιοίκησης. Αναδείξαμε τις δυσχέρειες οι οποίες υπάρχουν με το entry-exit system, αυτό το σύστημα με τη λήψη βιομετρικών δεδομένων στις πύλες της χώρας. Φαίνεται ότι δεν είμαστε ακόμα έτοιμοι για να το υιοθετήσουμε. Ήδη με αριθμούς αφίξεων του Απριλίου και είχαν δημιουργηθεί στις χερσαίες πύλες της χώρας μας εικόνες οι οποίες δεν είναι διόλου κολακευτικές για το ευρωπαϊκό προφίλ της χώρας μας.
0: Βέβαια, όπως είπαμε, κατά τη διάρκεια της εκπομπής θα πούμε και περισσότερα όσον αφορά στην κίνηση γενικότερα που έχουμε στους δρόμους λόγω της εξόδου των εκδρομέων. Εμείς όμως να πάμε να δούμε τελικά πώς θα κυλήσει ο καιρός το τρίμερο που μας ανοίγεται. Έχουμε μαζί μας τον μετεωρολόγο της ΕΡΤ3, τον Χρυσόστομο Παρανό. Χρυσόστομε, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη.
0: Πώς θα κυλήσει το τριήμερο? Πάντως με υψηλές θερμοκρασίες θα αναχωρήσουμε. Έχει λίγο αεράκι, αλλά είναι καλός ο καιρός.
2: Ναι, είναι πάρα πολύ καλός ο καιρός. Αν εξαιρέσεις βέβαια κάποια στάθια που θα εκδηλωθεί σήμερα στην Πελοπόννησο, ήδη ξεκίνησαν εκεί κάποιες τοπικές καταιγίδες. Γενικά είναι καλός ο καιρός. Έχει πέσει η θερμοκρασία βέβαια ιδιαίτερα σε σχέση με τη χθεσινή ημέρα που φτάσαμε ακόμα και τους 35-36 βαθμούς και εδώ στην κεντρική Μακεδονία. Ο καιρός δεν θα αποτελέσει πρόβλημα για όσους επιλέξουν να φύγουν από τις πόλεις, να πάνε προς την εξοχή κατά τη διάρκεια του τριημέρου. Να δούμε όμως λιγάκι τι περιμένουμε. Το Σάββατο θα έχουμε κάποια τοπικά φαινόμενα κατά μήκος της Πίνδου, δηλαδή όσοι επισκεφθούν την Ήπειρο, τα Γιάννενα, την Πελοπόννησο και το ξημέρωμα το Ιόνιο, τοπικά φαινόμενα θα έχουμε και μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα είναι στα ίδια επίπεδα μεσημέρι, δηλαδή 28-29 το πολύ 30 βαθμοί το μεσημέρι. Όσοι είναι να πάνε προς τα πιο ορεινά, ημιορεινά, λίγο σε πιο μεγάλα υψόμετρα, θα χρειαστούν ένα καλύτερο ντύσιμο γιατί το βράδυ θα έχει κρύο. Για παράδειγμα, στη Δυτική Μακεδονία θα πέσουμε και κάτω από τους 10 βαθμούς. Στη Φλόρινα, στην Κοζάνη, γύρω στους 8 με 9 βαθμούς μέσα στη νύχτα. Οπότε θα το χαρακτήριζα σαν κρύο. Την Κυριακή, παρόμοια κατάσταση, δηλαδή στην Πίνδο, την Πελοπόννησο, αλλά και σε Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, μεσημέρι-απόγευμα θα έχουμε τοπικά φαινόμενα. Θα αρχίσει όμως να ανεβαίνει η θερμοκρασία, θα φτάσουμε και τους 33 βαθμούς. Στα παραθαλάσσια τμήματα, βέβαια, λόγω και της θαλάσσιας άβρας, της μπουκαδούρας που λέμε, η θερμοκρασία θα είναι λιγάκι χαμηλότερη, μέχρι 30 βαθμούς. Όσον αφορά την Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, τοπικά φαινόμενα περιμένουμε σε Θεσσαλία και Μακεδονία και στην Κεντρική Μακεδονία. Φαίνεται κυρίως προς τα ορεινά τμήματα της Χαλκιδικής, των Σερών και του Κιλκής το μεσημέρι απόγευμα να έχουμε έτσι λίγα τοπικά φαινόμενα, όχι όμως έντονα φαινόμενα ή ικανά να προκαλέσουν προβλήματα. Θα ανέβει και άλλο θερμοκρασία στους 33 με 34 βαθμούς, δηλαδή θα θυμίζει αρκετά την χθεσινή ημέρα. Παρόμοια εικόνα και για την Τρίτη μετά, δηλαδή κάπως έτσι φαίνεται να κυλάει ο καιρός και από εβδομάδα. Με τους ανέμους δεν έχω να πω κάτι, δεν θα δημιουργήσουν προβλήματα στις αυτοπλοϊκές συγκοινωνίες όλο αυτό το τριήμερο. Και κυλάμε έτσι δίκη μέχρι τουλάχιστον και την Πέμπτη. Αφήνω ένα παράθυρο για το τριήμερο, το επόμενο Παρασκευής και Σαββατοκύριακου, όπου φαίνεται ότι ενδέχεται να έχουμε ένα πρώτο καλό κύμα, γερό κύμα ζέστη στη χώρα. Θα δούμε αν θα επαληθευτεί. Πάντως προγνωστικά αυτή τη στιγμή φαίνεται κάτι τέτοιο.
0: Πάντως, Χρυσόστομε, δεν θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για το θερμικό θόλο, τον οποίο έχουμε δει και έχει πλήξει ευρωπαϊκές χώρες τις προηγούμενες ημέρες με τις πολύ ψηλές θερμοκρασίες, έτσι δεν είναι? Υπάρχει κάποια πρόγνωση γι' αυτό? Θα πρέπει να περιμένουμε κάτι τέτοιο και εδώ?
2: Ενδέχεται να έχουμε και εμείς αρκετά υψηλές θερμοκρασίες εκείνο το τριήμερο. Ωστόσο, η διαφορά με τον θερμικό θόλο που ανέφερες είναι ότι αυτός είχε μεγάλη διάρκεια και ήταν και αρκετά πρόημος και χτύπησε και χώρες οι οποίες δεν είναι και συνηθισμένες.
0: Ναι, σίγουρα, γι' αυτό είδαμε και νεκρούς άλλωστε.
2: Ακριβώς. Δεν υπάρχουν και συστήματα ψύξης εκεί. Στην ουσία πρόκειται για υψηλές πιέσεις αντικυκλώνα, ο οποίος έκαξε, να το πούμε έτσι απλά, πάνω από εκείνες τις περιοχές. Σε αυτές τις περιπτώσεις έχουμε έθριο καιρό. Ο αέρας κατέρχεται προς την επιφάνεια και καθώς κατέρχεται θερμαίνεται ακόμα περισσότερο η θερμοκρασία κοντά στην επιφάνεια και ήταν αυτά τα συστήματα οι αντικυκλώνες έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής. Επομένως ήταν αρκετές οι ημέρες με τις υψηλές θερμοκρασίες. Αυτός υποχωρεί σιγά σιγά και από την Δευτέρα η Δυτική, η Κεντρική Ευρώπη με εξαίρεση την Ισπανία και την Πορτογαλία θα επανέλθουν σε μια κανονικότητα γύρω στους 10-15 βαθμούς κάτω σε σχέση με τις θερμοκρασίες που έχουν σήμερα και θα έρθουν και κάποιες βροχές εκεί σιγά σιγά από εβδομάδα.
0: Μάλιστα, και ας ευχηθούμε τουλάχιστον να μην ζήσουμε κι εμείς ένα θερμικό θόλο εδώ, να μην μας έρθει. Να σε ευχαριστήσουμε, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρυσόστομε. Τώρα, μιλούμε για αυτούς οι οποίοι θα ταξιδέψουν το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Ωστόσο, από όσο φαίνεται, το μειωμένο διαθέσιμο εισόδημα οδηγεί τους Έλληνες σε περικοπές και στις διακοπές τους, αφού σύμφωνα με έρευνα του Ινστιτούτου Λιανεμπορίου, ένας στους δύο δεν θα πάει καθόλου διακοπές το καλοκαίρι, ενώ όσοι πάνε θα λείψουν το πολύ για μία εβδομάδα. Οι περισσότεροι μάλιστα επιλέγουν αναγκαστικά εξοχικά δικά τους ή φίλων και μόνο το 14% έχει τη δυνατότητα να πληρώσει για ξενοδοχείο. Να πάμε στη Βίκη Καλιάκου για να μας δώσει περισσότερα στοιχεία από αυτή την έρευνα. Βίκη, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Staycation φαίνεται ότι θα κάνουν οι μισοί Έλληνες, δηλαδή διακοπές στην πόλη, αφού δεν έχουν χρήματα για κανονικές διακοπές. Η έρευνα του ΙΕΛΚΑ κατέγραψε μειωμένο διαθέσιμο εισόδημα και αυξημένο κόστος μετακίνησης, διαμονής και διατροφής για τους 700 ρωτησέντες, με αποτέλεσμα ακόμη και από το 50% που σκοπεύει να κάνει διακοπές, αυτές θα είναι κουτσουρεμένες. Το 34% θα κάνει λιγότερες μέρες, 14% θα ταξιδέψει όπως κάθε χρόνο και μόνο 2% θα κάνει διακοπές περισσότερες μέρες. 40% από αυτούς που θα κάνουν διακοπές θα λείψουν 4 με 7 μέρες, μία εβδομάδα δηλαδή, και το 30% 8 με 14 μέρες. Η πλειοψηφία πάνω από το 50% επιλέγει εξοχικές κατοικίες, είτε τη δική του είτε φίλων, το 35% ενοικιαζόμενα δωμάτια και μόνο 14% κάποιο ξενοδοχείο. Ακόμη λιγότεροι, 8% επιλέγουν κάμπινγκ ή ένα ταξίδι στο εξωτερικό. Σε γενικές γραμμές έχουμε μια στροφή σε πιο οικονομικές λύσεις, είτε για να μην κοπούν εντελώς οι διακοπές, είτε για να πάνε έστω για λίγες μέρες. οι πιο κοστοβόρες επιλογές, όπως τα all inclusive ξενοδοχεία και οι κρουαζιέρες, είναι σε σχεδόν μηδαμινά ποσοστά. 6 στους 10 πάντω θα πάνε σε παραλίες στην υπηρετική Ελλάδα, 4 στους 10 σε νησιά, 1 στους 10 προτιμάει τη δροσιά του βουνού και 9% εξωτερικό. Είναι ενδεικτικό ότι οι ταβέρνες και οι παραγγελίες που κάποτε περίσευαν στα τραπέζια θα έχουν κοπεί. 4 στους 10 μαγειρεύουν για να φάνε στις διακοπές και 7 στους 10 πάνε οπωσδήποτε σούπερ μάρκετ και φούρνο. Οι λόγοι είναι αυτοί που αναφέραμε επιγραμματικά, δηλαδή το αυξημένο κόστος εισιτηρίων, εστίασης και της διαμονής που πάντως έρχεται τελευταίο, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βίκη. Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Στο νοσοκομείο νοσηλεύεται 12χρονος μαθητής μετά από σοβαρό περιστατικό ενδοσχολικής βίας σε δημοτικό σχολείο της Κέρκυρας κατά τη διάρκεια του διαλύματος. Μήνυση τόσο κατά των εκπαιδευτικών όσο και κατά των γονέων των άλλων παιδιών κατέθεσε ο πατέρας του 12χρονου. Να πάμε στη Μαργαρίτα Βάρθη από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Μαργαρίτα.
4: Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Σύμφωνα με καταγγελία του πατέρα ενός 12χρονου μαθητή, το παιδί φέρεται να δέχτηκε άγρια σωματική επίθεση από συμμαθητές του μέσα στο σχολικό περιβάλλον, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί και να μεταφερθεί στο Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας. Το περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε τη Δευτέρα 25 Μαΐου και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτελήθηκε διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές. Ο 12χρονος εξακολουθεί να νοσηλεύεται προληπτικά, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες αναμένεται σήμερα να πάρει εξιτήριο. Την Τρίτη, ο πατέρας του μαθητή κατήγγειλε το περιστατικό στην αστυνομία, υποβάλλοντας μήνυση, όπως είπες και εσύ, Βίκη, τόσο κατά των εκπαιδευτικών, όσο και κατά των γονέων των άλλων παιδιών. Στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας, συνελήφθησαν η διευθύντρια και η υποδιευθυντής του σχολείου και οι δύο αφέθηκαν ελεύθεροι λίγο αργότερα με προφορική εντολή του εισαγγελέα. Τέλος, οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν όλα τα στοιχεία της υπόθεσης, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στο εάν υπήρξε έγκαιρη και επαρκής παρέμβαση από το σχολικό προσωπικό. Για το συμβάν έχουν ήδη λάβει γνώση η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κέρκυρας, η οποία έχει διατάξει ιδέα για το περιστατικό, καθώς και ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα. Και να πάμε τώρα μέχρι τα Γιάννητσά, καθώς στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο Γιάννητσών βρίσκεται στην τελική ευθεία η δίκη για το θάνατο του 19χρονου Γιάννη Καμπαϊλή στο Λούνα Πάρκ του Πευκοχωρίου Χαλκιδικής τον Αύγουστο του 2024. Εκεί βρίσκεται ο Κώστας Καντούρης για να μας ενημερώσει. Κώστα.
5: Καλό μεσημέρι. Είναι σε εξέλιξη, μάλλον ολοκληρώνονται οι απολογίες αυτή την ώρα στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο Γιάννητσών. Αυτή την ώρα απολογείται ο τέταρτος εκ των κατηγορουμένων, ο μηχανικός δηλαδή που πιστοποίησε το φωνικό μηχάνημα και ο οποίος και στην απολογία του τώρα επέμεινε ότι στην εξέταση που το έκανε ένα χρόνο νωρίτερα δεν βρήκε κανένα απολύτως πρόβλημα. Όπως είπε, δεν είμαι Θεός, μπορεί κάτι να μου ξέφυγε, αλλά ίσως κάτι έγινε μεταξύ 23 και 24. Όσον αφορά τις υπεύθυνες δηλώσεις που έδωσε και για τις οποίες είναι κατηγορούμενος σήμερα, ισχυρίστηκε ότι ήταν μια βλακεία που το έκανε, έτσι ακριβώς είπε, ότι ήταν βλακεία του, καθώς αυτές οι δηλώσεις, όπως είπε, δεν χρειάζονται πουθενά. Κατά τα άλλα, οι απολογίες των υπολείπων ήταν αντιφατικές. Μεταξύ τους, ο ιδιοκτήτης του Λούνα Πάρκ υποστήριξε. Καταρχήν είπε ότι δεν μπορούσε να πιστέψει ότι μπορούσε να χαθεί μέσα ένα παιδί μέσα από το Λούνα Πάρκ και ήταν αντιφωτικός όσον αφορά την ταχύτητα που μπορούσε να αναπτύξει το παιχνίδι. Είπε στην αρχή ότι είναι ένα extreme μηχάνημα, επομένως δεν είναι παράλογο να φτάσει στο τέρμα, δεν είναι μεγάλη ταχύτητα του τέρματος. Από την άλλη όμως ο ίδιος δεν άφηνε να πάει παραπάνω από το όριο 70, είναι κάποιοι δείκτες συγκεκριμένοι του μηχανήματος, καθώς φοβόταν μην φύγει κανένας από πάνω. Mm-hmm. Από την άλλη επιβεβαίωσε ότι το μηχάνημα το συγκεκριμένο ήταν ιδιοκατασκευή, λέγοντας ότι όλη η Ελλάδα έχει ιδιοκατασκευές στα Λούνα Πάρκ. Η σύζυγό του είπε ότι δεν γνωρίζει τίποτα για το Λούνα Πάρκ, καθώς είναι τυπικά συνειδιοκτήτρια, αλλά όταν έγινε ήταν εκεί, έπαθα σοκ, έκλαιγα και οριόμουν, ήθελα να μπει φωτιά σε όλο αυτό που γινόταν. Ο χειριστής από την πλευρά του, το δικό του μήκος, επέμεινε ότι ποτέ δεν άφησε την ταχύτητα στο τέρμα και ότι ακολουθούσε κατά γράμμα τις εντολές του ιδιοκτήτη όσον αφορά την ταχύτητα του μηχανήματος, για τις οποίες όμως ήταν διαφορετικές αυτές που είπε από αυτές που περιέγραψε ο ιδιοκτήτης. Περιμένουμε την ολοκλήρωση των απολογιών. Θα διακόψει το δικαστήριο για να επανέλθει σε άλλη ημερομηνία προκειμένου να αγορεύσει εισαγγελές.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα. Στη σύλληψη τώρα 25 μελών κυκλώματος που φέρεται να εμπλέκεται σε οργανωμένες κλοπές μετασχηματιστών του ΔΕΒΙΕ, προχώρησε χθες η αστυνομία. Το κύκλωμα αυτό είχε ρημάξει περιοχές σε Λάρισα, Καρδίτσα και Μαγνησία, καταστρέφοντας 600 περίπου μετασχηματιστές. Γιάννης Γιάτσιος από την ΕΡΤ Λάρισας έχει περισσότερα. Γιάννη, καλώς μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, δικοί κυρίες και κύριοι. Μέσα σε 1,5 χρόνο από το Δεκέμβριο του 2024 μέχρι και χθες που έγιναν οι συλλήψεις, μετά από μια συντονισμένη επιχείρηση μεταξύ αστυνομικών της υποδιεύθυνσης αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος Βορείου Ελλάδος σε συνεργασία με το Τμήμα Δίωξης και Εξυγχρονίας Εγκλημάτων Καρδίτσας, έφτασαν στην έλυσαν το νήμα αυτής της υπόθεσης, στην οποία εμπλέκονται περί τα 28 άτομα. Είχαμε 25 συλλήψεις και, όπως είπες και εσύ, είχαν κυριολεκτικά ρημάξει τον Θεσσαλικό κάμπο. Μέσα σε 1,5 χρόνο είχαν λαϊλατίσει περί τους 600 μετασχηματιστές, παίρνοντας βεβαίως τον χαλκό και προωθώντας τον μετά, τον διοχέτευαν τα κλοπημένα σε επιχείρηση ανακύκλωσης μετάλλων σκράπ εδώ στην Θεσσαλική περιφέρεια. Χθες είχαμε αυτή την επιχείρηση, είχαμε τις συλλήψεις βεβαίως. Και όπως αντιλαμβάνεσαι και εσύ, επειδή κάθε καλοκαίρι, ιδιαίτερα όταν ξεκινάει η ρευστική περίοδος, είναι πολύ έντονο το πρόβλημα με τις κλοπές μετασχηματιστών για να πάρουν το χαλκό. Έχουμε ζητήματα, γιατί όπως αντιλαμβάνεσαι, μέσα σε 1,5 χρόνο 600 μετασχηματιστές είναι πολύ δύσκολο βεβαίως και να αντικατασταθούν από την ΔΕΗ, γιατί και δεν υπάρχουν υλικά, αλλά είναι και τέτοιο τόσο συχνό το φαινόμενο των κλοπών που κυριολεκτικά δημιουργεί σοβαρά ζητήματα σε αγρότες σε περιοχές των Φαρσάλων, της Καρδίτσας και στη Μαγνησία, αρκετοί εκ των οποίων βεβαίως είχαν φτάσει μέχρι και στο γραφείο του εισαγγελέα, υποβάλλοντας σχετικές μηνύσεις κατά γνώστον. Είναι ένα σημαντικό πλήγμα η επιτυχία αυτή της αστυνομίας και ας ελπίσουμε βεβαίως ότι θα μπει ένα φρένο στην ανεξέλεγκτη λαϊλασία των μετασχηματιστών του ΔΕΒΙΕ, προκειμένου να παίρνουν κάποιοι κυπητήρι το χαλκό και να τον εμπορεύονται. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. 1330 δενδρύλια κάναβης εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν σε μια μεγάλη επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε χθες σε περιοχή των Χανίων. Η συγκομιδή τους εκτιμάται από την ελληνική αστυνομία ότι θα απέδιδε συνολική ποσότητα κάναβης 665 κιλών και τα κέρδη που θα τους απέφερε η πώληση αυτή της ποσότητας εκτιμάται πως θα έφθαναν τα 2 εκατομμύρια ευρώ. Μαρίνα Μανδακάκη μαζί μας από την ΕΡΤ Χανίων. Μαρίνα.
7: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά. Ναι, ήταν ισχυρό το χτύπημα στην καλλιέργεια και τη διακίνηση κάναβης. Όπως είπατε, έγινε κάτω από άκρα μυστικότητα η επιχείρηση νωρίς χθες, κατόπιν αξιοποίηση πληροφοριών. Συμμετείχαν το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Χανίων. Ήρθαν και άντρες της ΣΟΠΚΕ από την Αθήνα. Ήταν και οι εισαγγελικοί λειτουργοί παρόντες εκεί. Εντόπισαν και κατέσχεσαν αυτά τα 1330 δενδρύλια. Ήταν σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης και μέσα σε μια αυτοσχέδια εγκατάσταση θερμοκηπίου. Βρέθηκε στην περιοχή του Αποκορώνου. Συνελήφθησαν 4 άτομα, 2 29χρονοι, μια 25χρονη και ένας 31 ετών αλλοδαπός. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για σύνταξη και ένταξη σε εγκληματική ομάδα, καλλιέργεια κάναβης, παραβάση της νομοθεσίας υπέρ των ναρκωτικών ουσιών. Βρέθηκαν σε εκείνο το χώρο και εκυπευτικά δοχεία. Εκεί τα καλλιεργούσαν νοικοκυρεμένα τα 1330 νεαρά φυτά της κάναβης. Έγινε και έρευνα μετά στα σπίτια των τεσσάρων συλληφθέντων σε περιοχές και του Αποκορώνου και στα Χανιά. Βρέθηκαν ζυγαριές, βρέθηκε το ποσό των 3.500 ευρώ, βρέθηκαν κουκούλες face, full face, σουγιάδες, 8 κινητά τηλέφωνα, απ' έξω 3 μηχανάκια που κατασχέθηκαν και η προανάκριση, θα σας πω, για την υπόθεση συνεχίζεται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξυγχρονίασης Εγκλημάτων Χανίων.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρίνα, και να πάμε τώρα μέχρι το Ηράκλειο, καθώς εκεί συνεχίζονται με αμύωτο ρυθμό οι αφήξεις μεταναστών στην Κρήτη αλλά και την Γάβδο. Σε περίπου ένα 24ωρο έφτασαν περισσότερα από 600 άτομα, ενώ μόνο χθες το βράδυ καταγράφηκαν 3 περιστατικά στη θαλάσσια περιοχή των Καλών Λιμένων, νότια του νομού Ηρακλείου. Η Σταυρούλα Κατσουλάκη είναι μαζί μας. Σταυρούλα, καλώς σου μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι και ο καιρός είναι καλός και δυστυχώς αυτό που φοβούνται οι λιμενικές αρχές είναι ότι θα έχουμε και άλλα τέτοια περιστατικά τα επόμενα 24 ώρα. Μόνο χθες το βράδυ είχαμε τρία περιστατικά με συνολικά 142 αλλοδαπούς, οι οποίοι εντοπίστηκαν από ένα φορτηγό πλοίο με σημαία Σιγκαπούρη, στο οποίο έπλε περίπου 53 ναυτικά μίλια νότια ανατολικά των κανών λιμένων. Το φορτηγό λοιπόν στην αρχή εντόπισε μία λέμβο και περισυνέλεξε 54 αλλοδαπούς, 39 άνδρες και 5 γυναίκες. Λίγο αργότερα εντόπισε μία δεύτερη λέμβο πάλι στην ίδια περιοχή. Εκεί από αυτή περισυνέλεξε 45 αλλοδαπούς, ήταν όλοι άνδρες. Και είχαμε και ένα τρίτο περιστατικό πάλι το οποίο εντόπισε το συγκεκριμένο πλοίο με μια τρίτη λέμβο που περισυνέλεξε 43 αλλοδαπούς, ήταν και αυτοί όλοι άνδρες. Ενημερώθηκε το λιμενικό, ναυαγοσυστικό σκάφος τους παρέλαβε και τους μετέφερε στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης στο Ρέθινο και από εκεί σε χώρο φιλοξενίας στο Ρέθινο. Είναι πάρα πολλές επιχειρήσεις που έχουμε, είναι πάνω από 10 επιχειρήσεις που έχουμε στα νότια της Κρήτης και στη Γάβδο τα τελευταία 24 ώρα. Έχουμε περιστατικά, έχουν μεταφερθεί μετανάστες και πρόσφυγες στη Σούδα, στην Ιεράπετρα, στους Καλούς Λιμένες, στην Αγία Γαλήνη και στη Γάβδο. Είναι σε αυξημένη επιφυλακή τις ημέρες αυτές οι λιμενικές ακές. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο λιμάνι του Ηρακλείου, mm-hmm. το παλιό ψυγείο, από 5 μονοπεριστατικά, πλέον είναι περισσότερα από 10, φιλοξενούνται περισσότεροι από 240 μετανάστες και πρόσφυγες. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα εκεί. Είναι ακατάλληλος ο χώρος, mm-hmm. το έχουμε ξαναπεί. Και είναι σε μια συνεργασία λιμενικές αρχές με το Υπουργείο να προχωρήσουν γρήγορα τις διαδικασίες για την άμεση αποσυμφόρηση του χώρου. Την ίδια ώρα που έχουμε στο Ηράκλειο συνεχίζονται οι αντιδράσεις για την προσωρινή δομή φιλοξενίας, που υπάρχει αυτό το ακίνητο της Ένωσης Ηρακλείου στην περιοχή των Μαλάδων. Εξετάζεται ως πιθανός χώρος εγκατάστασης της δομής. Έχουμε όμως τη σφοδρή αντίδραση κατοίκων και επιχειρηματιών της περιοχής. Μάλιστα, είχαμε και μια ανακοίνωση χθες από τη Συντονιστική Επιτροπή Φορέων και Κατοίκων του διαμερίσματος εκεί. Γιατί υπάρχουν ρεπορτάζ που μιλάνε για προχωρημένες διαδικασίες μίσθωσης του κτηρίου και ζητούν από την περιφέρεια, από το Δήμο, από τους βουλευτές να έρθουν σε άμεση επικοινωνία με το Υπουργείο και να υπάρξει ένας ουσιαστικός συντονισμός. Αρνούνται κάθετα την δημιουργία αυτού του πρώτου στην περιοχή τους. Και θα πρέπει να σας πω ότι πριν από λίγο είχαμε και μία ανακοίνωση από τον πρόεδρο της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου, στην οποία ανήκει η Ένωση, ανήκει το ακίνητο. Σύμφωνα λοιπόν με τα όσα είπε ο κ. Γαβολάς, δεν έχει υπογράψει καμία συμφωνία με το Υπουργείο και δεν προτίθεται να το κάνει. Οπότε είμαστε και πάλι στο μηδέν.
0: Μάλιστα. Σταυρούλα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Και να πάμε στη Ρόδο, καθώς περισσότεροι από 100 περιφερειάρχες και δήμαρχοι από όλη την Ευρώπη βρίσκονται στο νησί, συμμετέχοντας στη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στην Επιτροπή των Περιφερειών. Η Ελευθερία Πελού από την ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου στη Ρόδο θα μας ενημερώσει. Ελευθερία.
9: Στο επίκεντρο λοιπόν σήμερα και αύριο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Συνοχής η Ρόδος, η οποία φιλοξενεί τη συνεδρίαση, όπως είπες, και έχει δίκη της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στην Επιτροπή των Περιφερειών, παρουσία κορυφαίων πολιτικών και αυτοδιοικητικών στελεχών της Ευρώπης. Μια συνεδρίαση η οποία ξεκίνησε σήμερα το πρωί με τους χαιρετισμούς, αλλά και στη συνέχεια με τις ομιλίες τόσο του αντιπρόεδρου της κυβέρνησης του κ. Χατζηδάκη, όσο και του Περιφερειάρχη Νοτιού Αιγαίου του κ. Γιώργου Φεντιμάρκου, αλλά και της Προέδρου της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στην Επιτροπή των Περιφερειών, Σαρή Ράτσιο, ενώ ακολούθησε κοινή συνέντευξη τύπου με τη συμμετοχή και του Ευρωβουλευτή του κ. Γιώργου Αυτιά. Πάμε να δούμε λοιπόν τι είπανε μεταξύ άλλων σε αυτή την κοινή συνέντευξη τύπου. Από την ουσία ουσιαστικά αναδείχθηκε η σημασία της πολιτικής συνοχής του νέου ευρωπαϊκού προϋπολογισμού και της ενίσχυσης των περιφερειών. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κ. Χατζηδάκης, χαρακτήρισε ιδιαίτερα σημαντικό το συνέδριο, επισημένοντας ότι η συζήτηση αφορά το μέλλον των πολιτικών της συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το νέο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2028-2034. Όπως είπε, η Ελλάδα, ως χώρα συνοχής που επλήγει από την κρίση της προηγούμενης δεκαετίας, έχει ανάγκη από ευρωπαϊκούς χώρους και εργαλεία που θα επιταχύνουν την ανάπτυξη και τη σύγκληση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Η ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα αποτελεί σήμερα τη μεγαλύτερη πολιτική δύναμη, ενώ απέρριψε τα σενάρια περί δημοσιονομικού κενού μετά τη λήξη του Ταμείου Ανάκαμψης, ένα θέμα το οποίο συζητιέται έντονα, θα προσθέσουμε εμείς εδώ, τονίζοντας ο κ. κύριος Χατζηδάκης ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει να έχει ουσιαστική ευρωπαϊκή στήριξη.
0: Μάλιστα.
9: Στο πλαίσιο αυτό αναφέρθηκε και στο Ταμείο Ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, περίπου 410 δισεκατομμυρίων ευρώ που θα χρηματοδοτεί επενδύσει. Αυτό αναφέρθηκε και στο Ταμείο Ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, περίπου 410 δισεκατομμυρίων ευρώ που θα χρηματοδοτεί.

0: σκληρές διαπραγματεύσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Να πούμε λίγα λόγια και για το
1: Ελευθερία,
0: τι ανέφερε.
1: Αν είναι εύκολο λίγο να...
0: Η πρόεδρος λοιπόν της Επιτροπής των Περιφορειών, η οποία είπε ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να λειτουργεί μόνο με μία από πάνω προς τα κάτω προσέγγιση, αλλά απαιτείται και συμμετοχή από τη βάση προς την κορυφή με σεβασμό στις ιδιαιτερότητες του κάθε τόπου.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελευθερία. Και να πάμε τώρα στον Άγιο Νικόλαο, καθώς εξακολουθεί να σημειώνεται μεγάλη καθυστέρηση στην εξέταση των ενστάσεων για τον δασικό χάρτη του Λασιφίου. Ο Ιάσον Ταβλάς είναι μαζί μας. Ιάσον.
2: Καλό μεσημέρι. Μάλιστα, επισκεφτήκαμε πριν από λίγο το δασαρχείο εδώ στον Άγιο Νικόλαο, το υπεύθυνο για τον νομό Λασιφίου, όπου ο κ. Κοδημάς Δασέξ μας είπε ότι ουσιαστικά επιτροπές παρά την προσπάθεια που ο ίδιος κάνει να τρέξουν, δεν τρέχουν. Είναι πάρα πολλές οι υποθέσεις. Άλλωστε, αυτό συμβαίνει σε όλα τα δασαρχεία της Κρήτης. Ανάλογο πρόβλημα έχουν και τα Χανιά και το Ρέθυμνο και το Ηράκλειο. Παραδόθηκε ένας χάρτης από μια εταιρεία, ο οποίος ήταν λάθος. Ο χάρτης αυτός δεν έχει αναμορφωθεί μέχρι σήμερα, δημιουργεί τεράστια προβλήματα. Ολοκληρώθηκε το κτηματολόγιο πριν από το δασικό χάρτη, παρότι θα έπρεπε να συμβεί το αντίθετο, και εξακολουθούν τα προβλήματα να υφίστανται. Απειλούνται χιλιάδες ιδιοκτησίες, μικρές ιδιοκτησίες, και βέβαια υπάρχουν και περιπτώσεις που δάση είναι αποχαρακτηρισμένα, αλλά και το αντίθετο. Μάλιστα, μια κραυγαλαία υπόθεση είναι ότι το αεροδρόμιο της Ιτίας θεωρείται δάσος.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ιάσον, και να πάμε στην Κοζάνη, καθώς έχουμε παράταση των μέτρων βιοασφάλειας μέχρι τα τέλη Αυγούστου, μάλιστα, λόγω της ευλογίας των εγωπροβάτων. Η Φωτεινή Γαλογαύρου θα μας ενημερώσει. Φωτεινή.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας της ΕΠ Κοζάνης η ευρεία σύσκεψη που συγκάλεσε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας με τη συμμετοχή κτηνιατρικών υπηρεσιών, υπηρεσιακών παραγόντων και εκπροσώπων των κτηνοτρόφων. Με βασικό αντικείμενο την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί γύρω από την ευλογιά των εγωπροβάτων και κυρίως το κρίσιμο θέμα των θερινών μετακινήσεων χιλιάδων ζώων προς τα ορεινά βοσκοτόπια της περιοχής. Στο επίκεντρο, όπως πολύ σωστά προείπες, τη συζήτηση βρίσκεται η παράταση των περιοριστικών μέτρων στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης έως και τις 30 Αυγούστου, καθώς η περιοχή εξακολουθεί να παραμένει στις λεγόμενες περαιτέρω απογορευμένες ζώνες στο πλαίσιο των μέτρων που εφαρμόζονται πανελλαδικά για την αποτροπή εξάπλωσης της ζώνης. Παρότι το τελευταίο διάστημα δεν έχει εντοπιστεί νέα αίσθηση ευλογιά στην περιοχή, οι αρμόδιες υπηρεσίες εμφανίζονται ιδιαίτερα επιφυλακτικές, επιμένοντας στην αυστηρή τήρηση του πρωτοκόλου βιοασφάλειας και των περιορισμών στις μετακινήσεις ζώων. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι το επόμενο χρονικό διάστημα αναμένεται η μεταφορά περίπου 70.000 εγωπροβάτων από το Θεσσαλικό κάμπο προς τα ορεινά της Δυτικής Μακεδονίας λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που άρχισαν να επικρατούν ήδη στις παιδινές περιοχές. Σύμφωνα πάντα με πληροφορίες, οι κτηνιατρικές υπηρεσίες περιφέρειας έχουν εισηγηθεί αρνητικά σε αυτή τη φάση για οποιαδήποτε μαζική μετακίνηση κουβαριών, εκφράζοντας φόβους ότι μια πιθανή χαλάρωση των μέτρων μπορεί να αυξήσει σημαντικά τον κίνδυνο διασποράς της νόσης σε περιοχές που μέχρι σήμερα παραμένουν ελεγχόμενες.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή. Δωρεά τώρα τριών ιατρικών μηχανημάτων έχουμε στο Γενικό Νοσοκομείο Ηλίας. Θα μας ενημερώσει ο Μπάμπης Πλάγος από την ΕΡΤ Πύργου. Μπάμπη, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Πράγματι έγινε δωρεά τριών μηχανημάτων στο Γενικό Νοσοκομείο Ηλίας σε μια τελετή η οποία πραγματοποιήθηκε. Τη δωρεά την έκανε ένας συμπατριώτης μας, ο οποίος μετανάστης ήταν για πάρα πολλά χρόνια στην Αυστραλία και πλέον έχει επιστρέψει στο γενέθλιο τόπο του, την Ηλία. Προχώρησε λοιπόν στην ευγενική χορηγία τριών σύγχρονων ιατρικών μηχανημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Πρόκειται για έναν φορητό απεινιδωτή μόνιτορ με προδιαγραφές εξωτερικής βηματοδότησης και δύο τροχύλατους 12-άναλους ηλεκτροκαρδιογράφους υψηλής ευκρίνειας. Έγινε, όπως είπα, μια σεμνή τελετή στους χώρους της καρδιολογικής μονάδας, όπου παραβρέθηκαν με ο διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Ηλίας, ο διευθυντής της ιατρικής υπηρεσίας, ο κύριος Νίκος Χαροκόπος, καθώς και το στελεχειακό δυναμικό της κλινικής. Η χειρονομία αυτή του κύριου Νικολούλη αποτελεί μια έμπρακτη απόδειξη της βαθιάς αγάπης των ομογενών μας για την πατρίδα και της ευαισθησίας τους απέναντι στην υγεία των συμπολιτών μας, των συμπολιτών. Ο νέος αυτός εξοπλισμός αναβαθμίζει άμεσα τις παρελθόντες.

0: παρεχόμενες υπηρεσίες της καρδιολογικής κλινικής στον πύργο και ιδιαίτερα η προσθήκη του φορητού απεινιδωτή με δυνατότητες εξωτερικής βηματοδότησης σε συνδυασμό με τα άλλα δύο μηχανήματα αποτελούν κρίσιμα εργαλεία για την άμεση και έγκαιρη αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών, προσφέροντας στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό ακόμα πιο αξιόπιστα όπλα στην καθημερινή μάχη που δίνουν για την υγεία των ασθενών στο νομό Ηλίας.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μπάμπη.
2: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και η μοναξιά, οι ανθρώπινες σχέσεις και η σύνδεση νέων και ηλικιωμένων ήταν το φετινό εξεταζόμενο θέμα στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας, πρώτη μέρα των πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων. Οι υποψήφοι διεκδικούν μία από τις 68.788 θέσεις της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027. Στο επίπεδο δυσκολίας τώρα των θεμάτων, αναφέρθηκε μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ η φιλόλογος, μέλος του Συνδέσμου Φροντιστών Βορείου Ελλάδος, Ειρήνη Ζανάκη, λέγοντας «Πάνω κάτω είμαστε στα ίδια επίπεδα με πέρσι». Ήταν μια πολύ καλή αρχή, με ελπίδα και με χαμόγελο. Εμείς βέβαια να ευχηθούμε καλή επιτυχία σε όλους τους υποψήφιους των γενικών αλλά και των επαγγελματικών λυκείων. Των επαγγελματικών λυκείων άλλωστε θα γράψουν το Σάββατο, αύριο. Καλή επιτυχία λοιπόν στα παιδιά, χωρίς άγχος και ό,τι καλύτερο. Να συνεχίσουμε όμως εμείς τώρα την εκπομπή και να πάμε στην Ορεστιάδα. Ένα ιδιαίτερα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε εκεί, στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Ορεστιάδας, όπου μεγάλο τμήμα σοβάτ ισορροφής του σχολικού συγκροτήματος, όπου στεγάζονται το 3ο Δημοτικό και το 3ο Νηπιαγωγείο, αποκολλήθηκε και κατέρευσε. Η Μαρία Μανάκα είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Ορεστιάδας και Μαρία, ευτυχώς δεν είχαμε τραυματισμούς.
3: Ευτυχώς δεν είχαμε τραυματισμούς, γιατί το περιστατικό συνέβη το Σαββατοκύριακο. Πάντως την Τρίτη επιστρέφουν στις τάξεις τους οι μαθητές, του 3ου Δημοτικού Σχολείου Ορεστιάδας. Μετά από αυτό το περιστατικό, λοιπόν, όπως είπες πολύ σωστά, της αποκόλλησης οβάδων σε διάδρομο ορόφου του σχολείου, να πούμε ότι έχει ο εργολάβος του κτηρίου, ο οποίος το παρέδωσε προς χρήση πριν από 35 χρόνια, έχει ξεκινήσει ήδη επισκευές σε σημεία της οροφής. Ο Δήμαρχος της Ορεστιάδας διαβεβαιώνει ότι μέσα στο Σαββατοκύριακο θα έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες και ότι εκτός από το επίμαχο σημείο ελέγχθηκε και το σύνολο της επιφάνειας των οροφών του σχολείου. Καθαρέθηκαν όσα σαφρά σημεία επιχειρήματος υπήρχαν και η επιστροφή μαθητών και εκπαιδευτικών θα είναι απολύτως ασφαλής. Το απέδωσε μάλιστα σε κάποια κακοτεχνία από κατασκευής του σχολείου. Είπε ότι η ευθύνη συντήρησης ανοίγει στους Δήμους. Είπε ότι η έλεγχη είναι τακτική, γίνονται σε όλες τις σχολικές μονάδες για να παρέμβει κάπου ο Δήμος. Θα πρέπει πρώτα να υπάρχει κάποιο σημάδι και στην προκειμένη περίπτωση δεν υπήρχε κανένα, τόνισε ο κύριος Παπαδόπουλος. Εν τω μεταξύ, το περιστατικό της αποκόλλησης συνεχίζει να προκαλεί αντιδράσεις. Είχαμε άμεση παρέμβαση, μάλλον ζητούν την άμεση παρέμβαση του Δήμου και της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Εύρου για την ασφάλεια και τη λειτουργία του σχολικού συγκροτήματος. Ζητούν επιστολή τους προς τον Δήμαρχο, ο Σύλλογος Γονέων, ναι, και κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου και η Επιτροπή Γονέων του Νηπιαγωγείου. Οι γονείς εκφράζουν έντονη ανησυχία για το περιστατικό αποκόλλησης οβάδων από τμήμα οροφής. Ζητούν άμεση και πλήρη τεχνική αξιολόγηση για όλο το κτίριο. Ζητούν υπεύθυνη και δημόσια ενημέρωση για τα όποια ευρήματα των ελέγχων, καθώς και την προτεραιοποίηση των εργασιών αποκατάστασης, ενώ ξεχωριστή αναφορά γίνεται και στην απόφαση του Δήμου. Μάλιστα. Να συνεχίζει κανονικά τη λειτουργία του το συστεγαζόμενο νηπιαγωγείο την ώρα που για μαθητές του Δημοτικού αποφασίστηκε προσωρινή αναστολή μαθημάτων.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρία. Συνάντηση με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μίχαλη Χρυσοχοΐδη είχαν οι επικεφαλείς των τοπικών αρχών της Κεφαλονιάς και της Ιθάκης με κοινό στόχο την τάξη και την ασφάλεια εν ώψη της τουριστικής περίοδου. Από την ΕΡΤ στη Ζάκυνθο, ο Σάκης Νέγκας θα μας ενημερώσει. Σάκη.
4: Καλό μεσημέρι από τη Ζάκυνθο. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης μεταφέρθηκε στον Υπουργό η έντονη ανησυχία της τοπικής κοινωνίας για περιστατικά παραβατικότητας και κλιματικών συμπεριφορών που παρατηρούνται το τελευταίο διάστημα με ιδιαίτερη έμφαση σε ζητήματα δημόσιας τάξης, διακίνησης ναρκωτικών, παραβατικότητας κατά τις νυχτερινές ώρες και συνολικής ενίσχυσης του αισθήματος ασφαλείας στα νησιά. Στα νησιά μας, συγκεκριμένα σε Κεφαλονιά και Ιθάκη, δήλωσε ο βουλευτής του γειτονικού νομού Παναγής Καπάτος. Παράλληλα, σύμφωνα με σχετική ενημέρωση, τέθηκε με σαφή και τεκμηριωμένο τρόπο το σοβαρό ζήτημα της υποστελέχωσης των αστυνομικών υπηρεσιών σε Κεφαλονιά και Ιθάκη, καθώς και δυσκολίες που δημιουργεί η κατάσταση αυτή στην καθημερινότητα των πολιτών και στο έργο της αστυνομίας. Ο Υπουργός μας παρουσίασε τον σχεδιασμό του Υπουργείου για την πάταξη της παρανομίας στην Κεφαλονιά το αμέσως προσεχές διάστημα με την ενίσχυση ειδικών επιχειρησιακών τμήματων και στοχευμένες παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση φαινομένων εγκληματικότητας και παραβατικότητας. Τόνισε ο κύριος Καπάτος, βουλευτής του γειτονικού νομού. Παράλληλα, αναφέρει ότι ενημερωθήκαμε ότι η ενίσχυση των αστυνομικών δυνάμεων για την τουριστική περίοδο έχει ήδη ξεκινήσει με 19 αποσπάσεις αστυνομικών και την παρουσία 61 δοκίμων αστυνομικών σε Κεφαλονιά και Ιθάκη, ενώ υπάρχει και προγραμματισμός περαιτέρω στελέχωσης των υπηρεσιών, ανέφερε ο βουλευτής Κεφαλονιάς Ιδάκης Παναγής Καπάτος και πρόσθεσε ότι η ασφάλεια των πολιτών δεν είναι ούτε θεωρητική συζήτηση ούτε πεδίο μικροπολιτικής, είναι βασική προϋπόθεση κοινωνικής σταθερότητας, ποιότητας ζωής και προστασίας της τοπικής μας οικονομίας.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Δύο ιδιαίτερα σημαντικά ζητήματα που αφορούν το μέλλον της Ιγουμενίτσας και συνολικά της Θεσπρωτείας βρέθηκαν στο επίκεντρο του απολογισμού της Δημοτικής Αρχής. Από τη μια πλευρά, οι εξελίξεις γύρω από το νέο master plan του λιμανιού, με την απόφαση να μην προχωρήσει η δημιουργία ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης απέναντι από το Δρέπανο, και από την άλλη η αυξανόμενη ανησυχία για τη διάβρωση της παραλίας Δρεπάνου Μακρυγιαλίου, ενός από τα σημαντικότερα φυσικά τοπόσημα της περιοχής. Από την ΕΡΤ Ιωαννίνων, η Αλεξάνδρα Αγγέλη θα μας ενημερώσει. Αλεξάνδρα.
5: Καλησπέρα, Βίκη. Η εξέλιξη αυτή θεωρείται θετική από πολλούς, καθώς διατηρεί το φυσικό και τουριστικό χαρακτήρα της περιοχής. Ωστόσο, η συζήτηση για το μέλλον του λιμανιού παραμένει ανοιχτή, καθώς το νέο master plan θα καθορίσει τις χρήσεις, τις επενδύσεις, αλλά και τη συνολική ανάπτυξη της λιμενικής ζώνης για τα επόμενα χρόνια. Θέλω να σου κάνω όμως λόγο και για την ιδιαίτερη ανησυχία που προκαλεί το φαινόμενο της διάβρωσης στην παραλία Δρεπάνου και Μακρυγιαλίου, ένα από τα σημαντικότερα φυσικά τοπόσημα της Θεσπρωτείας. Τα τελευταία χρόνια η εκτογραμμή υποχωρεί σε αρκετά σημεία, με αποτέλεσμα να περιορίζεται η παραλία και να αυξάνονται οι φόβοι για περιττέρω αλλίωση του τοπίου. Ο Δήμος εξετάζει λύσεις για την προστασία της περιοχής, με στόχο να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα χωρίς να επηρεαστεί ο φυσικός χαρακτήρας της παραλίας. Πρόκειται για ένα ζήτημα που συνδέεται άμεσα με το περιβάλλον, τον τουρισμό και την ποιότητα ζωής των κατοίκων, γι' αυτό και θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμο για το μέλλον της περιοχής. Και για τα δύο θέματα που αναπτύξαμε, και για το master plan της Ιγουμενίτσας, αλλά και για τη διάβρωση των δρέπανων στο Μακρυγιάλι, ήταν ένα από τα μεγάλα ζητήματα που τέθηκαν στο Δημοτικό Συμβούλιο της Ιγουμενίτσας και συζητήθηκαν για αρκετή ώρα και πρόκειται να δούμε και το επόμενο διάστημα εξελίξεις πάνω σε αυτά τα σημαντικά θέματα.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Τη σύμβαση τώρα για την υλοποίηση του έργου Αντιπλημμυρική Προστασία Φραγκοβουνίου Κάμπου του Δημοτικού της Χίου υπέγραψαν ο Δήμαρχος Χίου, ο Πρόεδρος της ΔΕΙΑΝ αλλά και ο νομικός εκπρόσωπος της αναδόχου εταιρείας. Θοδωρής Πιλιώτης είναι μαζί μας για να μας πει περισσότερα για αυτό το έργο. Θοδωρή, καλώς σου μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Είναι ένα αντιπλημμυρικό έργο που, εφόσον ολοκληρωθεί μέσα και στο χρονοδιάγραμμα που το έχουμε δει και ότι θα χρειαστούν 18 μήνες, θα δώσει λύση σε μια περιοχή στον διατηρηταίο οικισμό του κάμπου και ιδιαίτερα στην περιοχή Φραγκοβουνίου που παλιότερα έχει ταλαιπωρηθεί με πλημμυρικά φαινόμενα, έτσι ώστε να μπορέσουν αυτά να αντιμετωπιστούν στην ευρύτερη περιοχή. Ένα έργο το οποίο εδώ και αρκετές δεκαετίες, όπως επισήμανε ο Δήμαρχος, το συζητούν και το είχαν ζητήσει και οι κάτοικοι της περιοχής, που βλέπουν παράλληλα ότι δημιουργούσε και άλλα προβλήματα ρύπανσης από το θέμα της μη ύπαρξης ενός αντιπλημμυρικού σχεδιασμού, με τα λύματα που μπορεί να υπήρξαν κατά διαστήματα, σε μια περιοχή που έχει αναπτυχθεί και τουριστικά, λόγω του υπάρχουν αρκετοί παραδοσιακοί ξενώνες στην περιοχή. Το έργο είναι περίπου 6 εκατομμυρίων ευρώ και δόθηκε μια έκπτωση της τάξης του 21% και, όπως είπαμε, αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα σε 18 μήνες, καλύπτοντας παρεμβάσεις σε περίπου 4 χιλιόμετρα αγωγών.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Χρηματοδότηση ύψους περίπου 9 εκατομμυρίων ευρώ εξασφάλισε ο Δήμος Κομοτηνής για έργα ανάπλασης σε 10 οδούς της πόλης. Ο Γιάννης Πετρακόπουλος θα μας ενημερώσει από την ΕΡΤ Κομοτηνής. Γιάννη.
7: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Πράγματι, 8.921.240 ευρώ είναι το ποσό της χρηματοδότησης μέσω του Προγράμματος Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και στο πλαίσιο της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Κομοτηνής, προκειμένου να γίνουν αναπλάσεις στις οδούς Υψηλάν του Τσαλδάρη, Μπλέτσα τη Μάνογλου, Ζυβρακάκη, Μαρκίδου, Θησαίο και Τρικούπη, σε τμήμα τη οδού Ρίτσου και στη Λεωφόρο Ηρώων. Μεταξύ άλλων, προβλέπονται αναβάθμιση οδοστρώματος και πεζοδρομίων, κατασκευή ποδηλατοδρόμων, κατασκευή ραμπών για αμαία και διαδρόμους όδευσης για άτομα με μειωμένη όραση, δημιουργία λωρίδων παράλληλης στάθμευσης οχημάτων, γιοταχή, εμπλουτισμός υφιστάμενων χώρων πρασίνου και νέες φυτεύσεις δέντρων, τοποθέτηση οργάνων υπαίθριας άθλησης, δημιουργία δύο πάρκων για σκύλους, για δεσποζόμενους σκύλους, κατασκευή έξυπνων διαβάσεων και τοποθέτηση νέου δικτύου ηλεκτροφωτισμού. Εντός του καλοκαιριού αναμένεται να γίνει η δημοπράτηση του συνολικού έργου, το οποίο χωρίζεται σε τρία υποέργα, δηλαδή θα αναδειχθούν τρεις ανάδοχοι και θα τρέχουν ταυτόχρονα, παράλληλα, και τα τρία αυτά έργα σε διάφορες περιοχές της Κομοτηνής. Αναμένεται το 2029, σύμφωνα με τη μελέτη και το χρονοδιάγραμμα, να παραδοθεί όλο το έργο. Μάλιστα. Ένα έργο που αναμένεται να δώσει μια νέα εικόνα, να αναμορφώσει την εικόνα της Κομοτηνής, να την κάνει πιο καλέσθητη και πιο λειτουργική. Δίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη, και να πάμε στην Καλαμάτα. Καθώς ξεκίνησε εκεί η συγκομιδή των πρώιμων καρπουζιών στη Μεσσηνία, Κώστας Γαζούλης είναι μαζί μας. Κώστα.
8: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κύριε Σιγήρη, και πραγματικά αναφερόμαστε στην περιοχή της Τριφυλίας, όπου ξεκίνησε από τα τέλη της περασμένης εβδομάδας η συγκομιδή των πρώιμων υπαίθριων καρπουζιών. Εργάτες γης στο Ραβίκι βρίσκονται από νωρίς το πρωί ως αργά το βράδυ στα χωράφια της περιοχής και πρόκειται, ξέρεις, για τα πρώτα υπαίθρια καρπούζια όχι μόνο της χώρας, αλλά ολόκληρης Ευρώπης. Ένα προϊόν, ειδικά με έντονο εξαγωγικό χαρακτήρα, καθώς περισσότερο από το 80% της παραγωγής κατευθύνεται σε αγορές του εξωτερικού. Ήδη τα πρώτα φορτία αναχωρούν για περισσότερες από 25 ευρωπαϊκές χώρες, με αυξημένη ζήτηση να καταγράφεται αυτή την περίοδο σε Γερμανία, Λιθουανία, Πολωνία και Ιταλία. Ενώ σύμφωνα με τους ανθρώπους αγοράς, ο καύσωνας που επικρατεί τις τελευταίες μέρες σε περιοχές κεντρικής και δυτικής Ευρώπης έχει ενισχύσει σημαντικά και τη ζήτηση του προϊόντος. Τώρα, παρά τις δυσκολίες που προκάλεσε ο φετινός χειμώνας, η παραταταμένη κακοκαιρία, οι έντονες βροχοπτώσεις, η φετινή παραγωγή χαρακτηρίζεται από τους ειδικούς ποιοτική με καλή ορίμανση και υψηλά σάχαρα. Ικανοποιητικές παράλληλα κρίνονται και οι τιμές του παραγωγού, οι οποίες κυμαίνονται από 40 έως 50 λεπτά αυτή την περίοδο και αυτές κυμαίνονται ανάλογα με το μέγεθος και την ποιότητα. Τώρα, η πρώτη φάση συγκομιδής αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τις 10 Ιουνίου, ενώ στη συνέχεια θα ακολουθήσει η φύτευση των όψιμων καρπουζιών που θα συγκομιστούν μετά τα μέσα Αυγούστου. Θετικό στοιχείο πάντως είναι, Βίκυ, να πούμε ότι σύμφωνα με τους παραγωγούς είναι αυξημένο και το ενδιαφέρον των νέων ανθρώπων να ασχοληθούν με τη συγκεκριμένη καλλιέργεια, δίνοντας νέα δυναμική σε έναν από τους σημαντικότερους εξαγωγικούς αγροτικούς κλάδους με σημεία. Τέλος, θα δώσουμε και μια συμβουλή στους καταναλωτές. Είναι ανούσιο να χτυπάμε το καρπούζι, να δούμε αν θα μας βγει μάπα. Αυτό που λένε οι ειδικοί, ότι πρέπει να κοιτάμε τα χαρακτηριστικά του, το χρώμα του και τη συνολική του εικόνα.
1: Θα κάνουμε ένα ξεχωριστό ρεπορτάζ και γι' αυτό, Κώστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Τώρα, τη χρηματοδότηση ύψους 1 εκατομμυρίου ευρώ αποφάσισε η Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρρωγής για την υλοποίηση έργων αποκατάστασης ζημιών στο Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, οι οποίες προκλήθηκαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν το νησί τον περασμένο Φεβρουάριο. Η Λίνα Θεολογίτου θα μας ενημερώσει. Λίνα.
9: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Η χρηματοδότηση αφορά παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση και διαχείριση των ζημιών που προέκυψαν από την κακοκαιρία, η οποία έπληξε περιοχές του Δήμου Νάξου, προκαλώντας εκτεταμένα προβλήματα. Θυμίζουμε ότι στις 14 και 15 Φεβρουαρίου, έντονα καιρικά φαινόμενα με θυελλώδεις ανέμους και έντονο κυματισμό είχαν πλήξει τα νησιά των Κυκλάδων, προκαλώντας σοβαρά ζητήματα σε παράκτιες περιοχές και οδικά δίκτυα. Στην Νάξο, μάλιστα, είχαν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης οι δημοτικές κοινότητες Σαπεράθου και Αγίου Αρσενίου με απόφαση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Ο Δήμος ανέφερε ότι η συγκεκριμένη εξέλιξη αποτελεί σημαντική ενίσχυση για την αποκατάσταση κρίσιμων υποδομών και τη θωράκιση των παράκτιων περιοχών που επλήγησαν, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην προστασία των κατοίκων, των επισκεπτών και του φυσικού περιβάλλοντος του νησιού. Διευκρίνησε ακόμα ότι οι σχετικές μελέτες ανατέθηκαν, εκπονήθηκαν και εγκρίθηκαν με ιδίους πόρους του Δήμου Νάξου, Ενώ σημειώνεται ακόμα ότι έχει ήδη υπογραφεί η σύμβαση των εργασιών και έχει εγκατασταθεί ανάδοχος του έργου, προκειμένου να ξεκινήσουν άμεσα οι απαραίτητες εργασίες, εν ώψη βέβαια και τις καλοκαιρινές περιόδου, όπου θα αυξηθεί σημαντικά η τουριστική κίνηση στην περιοχή.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Μετά την ένταξη της τσακώνικης υφαντικής του τυρού Κινουρίας στο ευρετήριο της Άηλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς τον Οκτώβριο του 2025, τώρα ήρθε και η ένταξη στο ευρετήριο της τσακώνικης υφαντικής στο όρθιο Αργαλιό. Σταύρος Ζορμπαλάς μαζί μας από την ΕΡΤ Τρίπολης. Σταύρο, καλό σου μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Βίκη, πράγματι, 11 Οκτωβρίου του 2025 είχαμε την ένταξη στο ευρετήριο της τσακώνικης υφαντικής του τυρού. 21 Μαΐου είχαμε, που ήταν και Παγκόσμια ημέρα πολιτισμού, είχαμε και στο ευρετήριο να εντάζεται και η τσακώνικη υφαντική στον όρθιο Αργαλιό. Ομάδα εργασίας συνέταξε το φάκελο και τελικά, αφού προχώρησαν όλες οι διαδικασίες, ήρθε και το ευχάριστο νέο. Η τσακώνικη υφαντική γενικά είναι ένα ζωντανό κομμάτι της ταυτότητας των τσακώνων εκεί στην Κινουρία. Προάγει τη μοναδικότητά της και προστατεύει την ξεχωριστή, θα λέγαμε, τεχνική στον όρθιο Αργαλιό. Είναι μια παραδοσιακή τέχνη δημιουργίας χειροποίητων ταπίτων διπλής όψης που υφαίνονται από βαμβακερό στιμόνι και μάλινα νήματα, Βίκη, αποκλειστικά με τα δάκτυλα σε όρθιο ξύλινο Αργαλιό. Μια εγγραφή που ενισχύει με τι άλλο το λαϊκό πολιτισμό, θα λέγαμε την ανθρώπινη δημιουργικότητα, μια εγγραφή που προστατεύει την παράδοση και την παραδίδει αλόβητη στις επόμενες γενναίες.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο. Με τίτλο «Η Εγνατία του Λαϊκού Πολιτισμού από την Ήπειρο ως τη Θράκη» ξεκινά σήμερα στο Συνευριακό Κέντρο Πηγών Δήμου Δοξάτου Δράμας η πρώτη περιφερειακή συνάντηση φορέων της ζωντανής παράδοσης. Η Ρένα Πανταζόγλου είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Καβάλας που έχει και το ρεπορτάζ. Ρένα, καλό σου μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι. Ναι, για πρώτη φορά, φορείς που διατηρούν στις περιοχές τους παραδόσεις και έθιμα, όπως και τα προηγούμενα που ακούσαμε, πολλά από τα οποία έχουν εγγραφεί δηλαδή στον Εθνικό Κατάλογο Άηλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς, συναντώνται στη Δράμα, μια περιοχή επίσης με πολλά έθιμα και παραδόσεις, να διαναγνωριστούν, να συνθέσουν ιδέες, να χτίσουν σχέσεις και να αναζητήσουν δίκτυα συνεργασίας. Φορείς από τον Εύρο έως την Ήπειρο, για τρεις ημέρες, από σήμερα το απόγευμα, θα παρουσιάσουν έθιμά τους με εισηγήσεις, με εργαστήρια, με στρογγυλά τραπέζια. Ενδεικτικά να αναφέρω ότι θα γίνουν αναφορές για την τέχνη της πέτρας σε περιοχές που συνδέει η Εγνατία Οδός, δηλαδή σε Πυρσό Γιάννη Ιωαννίνων, Πεντάλοφο Κοζάνης, Μεταξάδες Εύρου, την σειροτροφία του σουφλίου και πώς φαίνονται οι δεσμοί της κοινότητας, την τέχνη της γιανιώτικης αργυροτεχνίας, την τέχνη του σταθερού χτενιού. Θα γίνει βιωματικό εργαστήρι για την τέχνη της αφήγησης, ενώ σε εξωτερικό χώρο η ομάδα γυναικών του Ορμενίου Εύρου θα δείξει τα ψωμιά της Θράκης. Από το σύλλογο Δοξάτο θα δείξουν πώς παρασκευάζονται και χρησιμοποιούνται το σπαθουράκι και το σπαθόλαδο, από το Καλαμπάκι πώς παρασκευάζεται το παραδοσιακό κουσκούς και η σκουρόπιτα από την Πετρούσα Δράμας. Πρόκειται δηλαδή, Βίκη, για ένα τριήμερο γεμάτο που θα γίνει στις πηγές του Δοξάτου, σε ένα εκπληκτικό φυσικό περιβάλλον με πολύ πράσινο και νερά. Και το πιο σημαντικό, είναι ανοιχτό για το κοινό. Αρχίζει απόψε το απόγευμα, τελειώνει την Κυριακή.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ρένα, και να πάμε και στη Φλόρινα, καθώς εκεί σήμερα διοργανώνεται δράση αφιερωμένη στην άθληση των ατόμων με αναπηρία. Η Τάμη Αδάμου είναι μαζί μας. Τάμη.
12: Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η δράση αφιερωμένη στην άθληση των ατόμων με αναπηρία με στόχο την ενημέρωση, την ευαισθητοποίηση και την βιωματική προσέγγιση των μαθητών και μαθητριών γύρω από τον κόσμο του παραολυμπιακού αθλητισμού και της ισοτιμίας. Στην εκδήλωση πραγματοποιήθηκαν παρουσιάσεις και επιδείξεις των αθλημάτων ξεφασκία με αμαξίδιο, τένις με αμαξίδιο και μπότσια και οι μαθητές και οι μαθήτρες είχαν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε διαδραστικές δραστηριότητες και σε κοινό παιχνίδι με αθλητές και αθλήτρες με κινητική και άλλες μορφές αναπηρίας, ενισχύοντας την άμεση επαφή, τη συνεργασία και την αλληλεπίδραση. Μέσα από τη συμμετοχή αυτή καλλιεργούνται η ασυναίσθηση, ο αμοιβαίος σεβασμός και η αποδοχή, προάγοντας τη συμπερίληψη και την ισοτιμία, όπως χαρακτηριστικά ανέφεραν οι φορείς αλλά και οι εκπρόσωποι των συλλόγων γονέων και κυδεμόνων παιδιών με αναπηρία, αλλά και οι σύλλογοι ατόμων με αναπηρία που δραστηριοποιούνται εδώ στην περιοχή της Λόρνας.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τάμη. Ένα καινοτόμο περιβαλλοντικό πρόγραμμα των μαθητών της Δευτέρας Γυμνασίου, του Γυμνασίου Ευδήλου, παρουσιάζεται σήμερα το απόγευμα στο Κατσούλιο κτίριο στην Ικαρία. Ο Γιώργος Βιτσαράς θα μας ενημερώσει. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι και σε σένα.
13: Μεσημέρι. 7 η ώρα απόγευμα λοιπόν, στο Κατσούλιο κτίριο, στον Έβδηλο, είναι η παρουσίαση της επιστημονικής έρευνας της ομάδας Ικαρία Climate Actives, η οποία κατέκτησε την 7η θέση πανελλαδικά στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό με τίτλο Climate Detectives του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος σε συνεργασία με το Εθνικό Γραφείο ΣΕΡΟ. Οι detective του κλίματος του συγκεκριμένου σχολείου χρησιμοποίησαν δορυφορικά δεδομένα, αλλά και μέσα από επιτόπια έρευνα πεδίου μελέτησαν την υγεία του αρχαιότερου δάσους του Αιγαίου, που βρίσκεται στην περιοχή της Μεσαριάς, το λεγόμενο δάσος του Ράντι. Στην εκδήλωση θα παρουσιαστούν λοιπόν αυτά τα ευρήματα για τη σημερινή κατάσταση, αλλά και πολύ σημαντικό, θα κατατεθούν προτάσεις για την προστασία του. Το πιο σημαντικό βεβαίως είναι να τις ακούσουν οι υπεύθυνοι και να κάνουν κάτι για να το προστατεύσουν.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Ένα νέο μουσικό φεστιβάλ έρχεται φέτος στις Κολίνες Αρκαδίας, συνδυάζοντας μουσική, τέχνη και δράσεις μέσα στη φύση. Η Φωτεινή Μπαλογιάννη είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή.
14: Βίκυ, καλό μεσημέρι. Το νέο μουσικό φεστιβάλ Κολίνες Sound Festival κάνει πρεμιέρα σήμερα στο καταπράσινο χωριό Κολίνες της Αρκαδίας και αποτελεί μια πρωτοβουλία της Ματούλας Ζαμάνη και της ομάδας της. Η διοργάνωση που θα διαρκέσει έως και την 1η Ιουνίου συνδυάζει συναυλίες, δημιουργικά εργαστήρια και δράσεις στη φύση για όλες τις ηλικίες. Το καλλιτεχνικό πρόγραμμα περιλαμβάνει γνωστά ονόματα της ελληνικής σκηνής, μεταξύ των οποίων η Πάνος Μουζουράκης, Πάνος Βλάχος, Κινής Νητή, Ματούλα Ζαμάνη, Ελεονόρα Ζουγανέλη και Ρία Ελληνίδου. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης εργαστήρια κεραμικής, ζωγραφικής, θεατρικού παιχνιδιού, γυμναστικής και χορού hip-hop. Επίσης προσφέρονται μαθήματα παραμυθιού, κριτικών χορών και ρεμπέτικης χοροδίας. Τέλος, το Σαββατοκύριακο θα προσθεθεί μια ιδιαίτερη τοπική πινελιά, καθώς το παλαιότερο κουρείο του χωριού θα προσφέρει δωρεάν κουρέματα στους επισκέπτες. Δίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Φωτεινή.
15: Καιρός.
1: Γενικά αίθριος προβλέπεται για αύριο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε στην Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και τη Δυτική και Κεντρική Πελοπόννησο θα εκδηλωθούν αύριο τοπικές βροχές και πιθανόν στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι αύριο στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Στα δυτικά θα πνέουν νότιοι 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει αύριο μικρή πτώση, κυρίως στα δυτικά και νότια, και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 25 με 27 και κατά τόπους στα βόρεια και τα κεντρικά ηπειρωτικά τους 28 με 29 βαθμούς Κελσίου.

Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της R3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στον συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ο Τάσος Τριανταφύλου. Μείνετε συντονισμένοι, καθώς ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την Τρίτη. Να έχετε ένα όμορφο τριήμερο.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Σε δύο άξονες κινείται σήμερα η επικαιρότητα και μόνο εκεί. Η μεγάλη έξοδος των εκδρομένων του τριημέρου που έχει ξεκινήσει από το πρωί με κάθε μέσο και από την άλλη πανελλαδικές οι Πανελλήνιες, καθώς σήμερα είχαμε την πρεμιέρα για τους υποψήφιους. Όλα τα άλλα και ειδικά οι πολιτικές αντιπαραθέσεις μπορούν να περιμένουν για μετά το τριήμερο. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή σήμερα, Παρασκευή 29 Μαΐου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων Tech News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτηρίας Καμπυρανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Μέχρι τα τέλη του φθινοπόρου θα λειτουργήσει ο φορέας απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων, ανακοίνωσε ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Περακάκης. Προβλέπεται επιδοτούμενο ενίκιο για ευάλωτους δανειολήπτες και δυνατότητα επαναγοράς της κατοικίας τους. Πώς αξιολογείται μια κυβέρνηση που νομοθετεί το 2020 κάτι που αφορά οφειλέτες, αλλά το εφαρμόζει το 2026, διερωτάται με ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ. Στο 9,5% διαμορφώθηκε η ενεργία τον Απρίλιο, σύμφωνα με την Ελστάτ, από 10,4% το Μάρτιο. Την παρέτηση της Ευρωπαίας Γενικής Εισαγγελέας Λάουρα Κουβέσης, ζήτησε ο βουλευτής της Δημοκρατίας Τέλειος Πέτσας, με αφορμή την υπόθεση του ΠΚΠ. Μιλώντας στο News Radio, υποστήριξε ότι η αποστολή των αιτημάτων Άρης Ασυλίας βουλευτών έγινε χωρίς να έχει ληφθεί υπόψη η πραγματογνωμοσύνη της Νικολέτας Τσιχεροπούλου, η οποία δεν διαπιστώνει ζημία σε ευρωπαϊκά κονδύλια. Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας ξεκίνησαν οι πανελλαδικές εξετάσεις για τα γενικά λύκεια. Τα θέματα αφορούσαν τη μοναξιά, τις ανθρώπινες σχέσεις και τη σύνδεση νέων και ηλικιωμένων, χωρίς προβλήματα η έναρξη της διαδικασίας. Υποδειγματική χαρακτήρισε τη λειτουργία του συστήματος φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων ο Υπουργός Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης, υποστηρίζοντας ότι οι περισσότερες εξαφανίσεις είναι οικειοθελείς αποχωρήσεις. Κατά μέσο όρο 11 παιδιά την ημέρα σκοτώνονται από τις Ισραηλινές επιδρομές στο Λίβανο, σύμφωνα με στοιχεία που επικαλέστηκε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Και τέλος, άστατο σήμερα ο καιρός σε όλη τη χώρα, 29 βαθμοί στην Αθήνα, 28 στη Θεσσαλονίκη. Πολλά και σημαντικά, κυρίες και κύριοι, τα θέματα και σήμερα και από την εσωτερική και από την εξωτερική επικαιρότητα. Πολλές και σημαντικές εξελίξεις σε όλα τα επίπεδα. Να ξεκινήσουμε όμως σήμερα το δελτίο μας, λόγω και της ημέρας, με τη μεγάλη έξοδο των εκδρομέων του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος, η οποία κορυφώνεται με χιλιάδες πολίτες να εγκαταλείπουν τα μεγάλα αστικά κέντρα με προορισμό νησιά και παραθαλάσσιες περιοχές. Αυξημένη από το πρωί κίνηση στα λιμάνια, τα κτέλ και τις εθνικές οδούς, ενώ σε αρκετά δρομολόγια η πληρότητα αγγίζει ακόμα και το 100%. Στο λιμάνι του Πειραιά τα πλοία αναχωρούν σχεδόν γεμάτα, κυρίως προς τις Κυκλάδες και τον Αργοσαρονικό. Τα πρωινά δρομολόγια εμφάνισαν ιδιαίτερα υψηλή ζήτηση, με αρκετά πλοία να καταγράφουν 100% πληρότητα. Δημοφιλέστεροι πυροσμοί βεβαίως, και άλλοι Πάρος, Νάξος, Ίος και η Σαντορίνη, ενώ και στα απογευματινά δρομολόγια η πληρότητα αναμένεται να κινηθεί κοντά στο 90%.
1: Νάξο.
2: Κάτσετε όλο το τρίμερο.
1: Ναι, όλο το τρίμερο.
2: Πώς φαίνονται τα ακτοπλοϊκά, τα εστία είναι ακριβά?
1: Ακριβά είναι, αλλά ο κόσμος ταξιδεύει, βλέπετε.
2: Πώς σας φαίνονται οι τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτήριων?
3: Λίγο τσιμπημένες, λίγο, ναι. Για αυτά τα νησιά τα κοντινά είναι τσιμπημένες.
0: Θα πάμε σε λίγο να ακούσουμε τα νεότερα και από τον Πειραιά. Με το μεταξύ, μια αυξημένη πληρότητα να χωρούν τα κτέλα από τον Κηφισό, ενώ έχουν προγραμματιστεί και 60 έκτακτα δρομολόγια.
4: Πάω Καλαμάτα, θα μείνω μέχρι την Τρίτη. Το πρόγραμμα έχει χαλάρωση, ξεκούρωση.
5: Θα πάω μέσω του κτέλ για να πάω στην Οικουμενίτσα και μετά θα πάρω το καράβι επαξού.
6: Και την πατρίδα.
5: Ναι, είναι ο τόπος καταγωγής.
7: Στα Γρεβενάκοβα, μαζί με τον πατέρα μου.
0: Λοιπόν, πάμε στα κτέλ. Εκεί βρίσκεται ρεπόρτερ μας Στέλλα Χριστοδουλή, η οποία θα μας μεταφέρει την εικόνα από τον σταθμό των υπεραστικών λεωφορείων. Στέλλα, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Πράγματι κορυφώνεται όσο περνά η ώρα η επιβατική κίνηση στον σταθμό του ΚΤΕΛ Κηφισού. Και αυτό διότι βρίσκεται σε εξέλιξη ήδη από χθες και όλα σε εξέλιξη έξοδος των εκδρομέων του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος. 230 είναι μόλις τα τακτικά δρομολόγια και τουλάχιστον 60 τα έκτακτα, ίσως μέχρι μέχρι και το τέλος της ημέρας ξεπεράσουν, φτάσουν μάλλον τα 70, με τις πληρότητες να αγγίζουν το 100% σε ορισμένα από αυτά. Τη μετακίνησή τους με λεωφορείο την προτιμούν, μας λένε όσοι επιβάτες έχουμε συνομιλήσει, διότι ως επιλογή είναι φυσικά οικονομικότερη από ότι αν επέλεγαν άλλο μέσο για να ταξιδέψουν. Προορισμός των περισσότερων, η ιδιαίτερη πατρίδα τους, τουλάχιστον από εδώ. Μάλιστα η Πελοπόννησος είναι αυτή που βρίσκεται υψηλά στις προτιμήσεις του κόσμου. Πολύ συχνά αναχωρούν από εδώ λεωφορεία για τη Μεσσηνία και την Αχαΐα, ενώ η κίνηση φυσικά αναμένεται να κορυφωθεί έως αργά το απόγευμα και ίσως αρκετός κόσμος φύγει και αύριο Σάββατο. Μένει λοιπόν αυτό να φανεί. Υπομονή και προσοχή σήμερα στον δρόμο.
0: Είναι και κάτι που λέγαμε και από το καλοκαίρι εξάλλου, Στέλλα, το έχουμε πει και μαζί πολλές φορές και εδώ στον αέρα του News Radio 105,8, ότι με την κατάσταση, με τις τιμές στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, πολλοί κόσμοι στρέφεται στις οδικές συγκοινωνίες και στα κτέλ βεβαίως, για να πάει σε προορισμούς.
8: Έτσι ακριβώς, διότι το πηγενέλα που λέμε βγαίνει πολύ οικονομικότερο για να πας σε ένα νησί από το λιμάνι του Πειραιά. Μπορεί και να πληρώσεις 120 με 150 ευρώ, ενώ με το κτέλ συνήθως από 50 μέχρι 100 και πολύ λιγότερο φυσικά πληρώνεις από 50 ευρώ στους πιο κοντινούς προορισμούς.
0: Βέβαια, είναι μεγάλη διαφορά. Βεβαίως, Στέλλα Χριστοδουλίδου, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Βεβαίως, μένεις εκεί, παρακολουθείς και ενημερώνεις για οτιδήποτε νεότερο προκύψει. Θα τα πούμε και τις επόμενες ώρες και ημέρες έτσι κι αλλιώς και μέσα από τις άλλες εκπομπές εδώ του News Radio 105,8. Πάμε τώρα στο λιμάνι του Πειραιά να ακούσουμε ποια είναι η εικόνα, να δούμε ποια είναι η εικόνα στο μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο ρεπόρτερ μας Σπύρος Δαρσινός.
2: Ιδίως τα πρωινά δρομολόγια ήταν κατά το 50% γεμάτα, δηλαδή 3 στα 7 δρομολόγια είχαν 100% πληρότητα, με προορισμούς βεβαίως τα νησιά των Κυκλάδων, κυρίως Πάρον, Άξο, Ίο και Σαντορίνη. Να πούμε επίσης πως τα υπόλοιπα δρομολόγια είχαν πληρότητες που άγγισαν το 90%, ενώ ανάλογη εικόνα αναμένεται και στις απογευματινές και στα απογευματινά δρομολόγια από τις 3 παρατέταρτο και μετά μέχρι και τις 11 το βράδυ, όπου σύμφωνα με πληροφορίες από τις ακτοπλοϊκές γράμμες ενδέχεται να έχουμε πληρότητες οι οποίες αγγίζουν και εκεί το 90%. Αυτό που αναφέρουν πάντως πηγές είναι ότι η κίνηση σε σχέση με πέρυσι κινείται στα ίδια επίπεδα, ενώ να πούμε πως αρκετοί ήταν εκδρομείς που βρίσκουν τις τιμές των εισιτηρίων, των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων, θα λέγαμε λιγάκι τσιμπημένες σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα, ενώ πολλοί είναι και οι τουρίστες από το εξωτερικό. Συναντήσαμε εδώ τουρίστες από τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Πολωνία, τη Σερβία, αλλά και ακόμα και την Ισπανία και την Ιταλία, οι οποίοι επέλεξαν τα ελληνικά νησιά για να περάσουν λίγες ημέρες και να τα θαυμάσουν από κοντά.
0: Λοιπόν, ακούσαμε ποια είναι η κατάσταση, ποια είναι η εικόνα στο μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας στον Πειραιά. Είδαμε τι έγινε, τι γίνεται και στα κτέλ, ποια είναι η εικόνα, πώς πάει η κίνηση και στα κτέλ. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στα Διόδια. Στα Διόδια Ελευσίνας βρίσκεται ο Ηλίας Κούκος, ο ρεπόρτερ μας. Εκεί η κίνηση αναμένεται να αυξηθεί περισσότερο τις επόμενες ώρες και μάλιστα για τον λόγο αυτό η Ηλία βρίσκεται επιποδόση τροχιά για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας των εκδρομέων. Καλό μεσημέρι και σε σένα.
6: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα η κίνηση των οχημάτων στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου και δίστα Διόδια της Ελευσίνας. Στατιστικά, αυτό θα αλλάξει τις επόμενες ώρες. Στατιστικά, το μεσημέρι της Παρασκευής έχει αρκετή κίνηση, καθώς είναι άνθρωποι οι οποίοι πηγαίνουν για Σαββατοκύριακο σε κοντινούς προορισμούς που μπορεί να έχουν εξοχικά ή για μια εκδρομή. Πόσο μάλλον τώρα που έχουμε και τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Βέβαια δεν είναι για όλους το τριήμερο αυτό.
0: Αυτό είναι μεγάλη αλήθεια. Ναι, είναι για,
6: δεν είναι για όλους αργία, εννοώ.
0: Έτσι ακριβώς.
6: Από εκεί και πέρα να πούμε ότι έχουμε απαγόρευση κυκλοφορίας των φορτηγών. Θα έχουμε για την ακρίβεια από τις 4 σε λιγότερο από 2 ώρες, δηλαδή έως και τις 10 το βράδυ, ενώ αύριο Σάββατο από τις 8 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Είναι στα σημεία τώρα, σε πολλά σημεία του Εθνικού Οδικού Δικτύου η τροχέα και επιτηρεί, εποπτεύει, ελέγχει, διευκολύνει όπου χρειάζεται τους εκδρομείς. Όπως μας λένε πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις όταν επικοινωνούμε για το ρεπορτάζ στις μεγάλες εξόδους κατά τη διάρκεια του έτους, χρειάζεται να είμαστε προσεκτικοί, να μην οδηγούμε επιθετικά, να εφαρμόζουμε μέχρι κεραίας τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, φυσικά ζώνη στο αυτοκίνητο, κράνος στη μοτοσυκλέτα, και εμείς οι ίδιοι σε καλή κατάσταση, όχι να έχουμε καταναλώσει αλκοόλ, ουσίες, να είμαστε κουρασμένοι, αλλά και το όχημά μας ένα βασικό έλεγχο, ελαστικά, λάδια, υγρά φρένων, τα απαραίτητα, νερό στο ψυγείο, δηλαδή μιλάω για τα πολύ απαραίτητα, και να πάμε και να επιστρέψουμε με ασφάλεια.
0: Τηρούμε τα όρια ασφαλείας, τους κανόνες ασφαλείας, τα όρια ταχύτητας, εννοείται.
6: Όχι υπέρβαση του ορίου ταχύτητας, έχετε κανονικές προσπεράσεις. Νομίζω τώρα αυτά είναι αυτονόητα. Απλά κάθε φορά που επικοινωνούμε, μας τα λένε και μας ζητούν να τα μεταφέρουμε.
0: Και καλά κάνεις και τα μεταφέρεις κάθε φορά, Ηλία, για να τα συνηθίσουμε.
6: Να είμαστε όλοι πιο προσεκτικοί. Και όπως γνωστό, όποιος βιάζεται πάει αργά. Σπέβδε βραβέως για να φτάσεις γρήγορα και με ασφάλεια στο διορισμό.
0: Για να φτάσεις γρήγορα σίγουρα και να γυρίσεις σίγουρα από τους προορισμούς. Και βέβαια δεν χρειάζονται νεύρα, ούτε μια ψυχραιμία γενικότερα. Ηλία Κούκου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Μακάρι να πάνε όλα ομαλά σε αυτή την έξοδο. Τώρα, φεύγουμε από τα δύο διαλευσίνα. Πάμε στη Θεσσαλονίκη τώρα. Αυξημένη κίνηση των εκδρομέων και στα χτέλη της συμπρωτεύουσας. Ποιοι προορισμοί έχουν την τιμητική τους? Ο Τίμος Φακαλής, ο συνάδελφος από την ΕΡΤ3, θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Τίμο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
9: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Βρισκόμαστε στα Διόδια το Μαλγάλο.
0: Στα Διόδια, μάλιστα. Ωραία.
9: Όπου ήδη οι πρώτες ουρές δημιουργούνται εδώ στα Διόδια, με αυτοκίνητα που περιμένουν για να περάσουν, με κατεύθυνση κυρίως στις ακτές της Πιερίας αλλά και της Μαγνησίας. Βέβαια, οι πιο τολμηροί επιλέγουν τα Ιόνια νησιά. Όσο περνάει η ώρα, θα αυξάνεται και η κίνηση. Αναμένεται να κορυφωθεί αύριο το μεσημέρι. Τώρα η κίνηση στα ακτές είναι αυξημένη κατά 25% σε σχέση με τις υπόλοιπες ημέρες. Μάλιστα, θα προσθεθούν 100 δρομολόγια σήμερα, προκειμένου να διευκολύνουν τις ανάγκες των επιβατών. 400 πραγματοποιούνται καθημερινά, 500 σήμερα. Κατά 50% είναι αυξημένη η κίνηση και στα λεωφορεία για Χαλκιδική, με κυριότερους προορισμούς στη Νικήτη, στο δεύτερο πόδι, και το Πεστοφόρη, στο πρώτο πόδι. Θα σου πω ότι υπάρχουν ουρές στο τερνέ των Ευθύνων. Από νωρίς το πρωί έχουν δημιουργηθεί ουρές με τους Βαλκάνιους, οι οποίοι μπαίνουν στη χώρα μας για να περάσουν το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Ενώ αν και οι Θεσσαλονικείς φεύγουν, η πόλη δεν ησυχάζει, καθώς είναι μεγάλο το κύμα των Τούρκων τουριστών που επισκέπτονται τις τελευταίες μέρες τη Θεσσαλονίκη. Πάνω από 80% επιρρώνται στα ξενοδοχεία της πόλης. Οι Τούρκοι επισκέπτονται στη Θεσσαλονίκη για να γιορτάσουν το Κουρμπάν Μπαϊράμ, τη θρησκευτική του γιορτή.
0: Τίμο Φακαλή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλό απόγευμα και στη Θεσσαλονίκη. Τώρα, λόγω του επικείμενου τριημέρου, πολύ είναι ο κόσμος που εγκαταλείπει τις πόλεις για νησιά και παραλιακά μέρη και όχι μόνο εκεί. Να δούμε πώς θα διαμορφωθεί ο καιρός σε επόμενες ώρες και ημέρες. Αναμένεται καλός ο καιρός και σταδιακή άνοδος θερμοκρασίας μέχρι 34 βαθμούς Κελσίου. Τόσο θα δείχνουν τα θερμόμετρα τη Δευτέρα. Να ακούσουμε την μετεωρολόγο μας, την Αναστασία Παπαυγούλη.
10: Το Σάββατο αναμένεται ηλιοφάνεια με μπόρες ή με μονωμένες καταιγίδες από το μεσημέρι στα δυτικά-βορειοδυτικά, κυρίως ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι S5 με 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στους 27 με 31 βαθμούς. Στην Αττική αναμένεται αίθριος καιρός. Οι άνεμοι ασθενείς έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 18 έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες αραιές νεφώσεις. Οι άνεμοι μεταβλητοί έως 3 με 4 Μποφόρ, η θερμοκρασία από 14 έως 27 βαθμούς.
11: Earth News Radio 105,8.
0: Η ώρα είναι 2 και 16 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το Earth News Radio 105,8. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας. Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Η έξοδος είναι σε πλήρη εξέλιξη λοιπόν των εκδρομέων, όχι μόνο από την Αθήνα, αλλά από όλα τα μεγάλα αστικά κέντρα. Πάμε στο μεγάλο θέμα της ημέρας και των ημερών που αφορά χιλιάδες μαθητές και τις οικογένειές τους. Καθώς πρεμιέρα είχαμε σήμερα νωρίτερα το πρωί των πανελλαδικών εξετάσεων για τους περίπου 82.000 υποψήφιους των γενικών ηλικίων με το θέμα της νεοελληνικής γλώσσας και της λογοτεχνίας. Πάμε στην αρμόδια συντακτριά μας, την Ελίνα Κολύβα, η οποία θα μας πει περισσότερα για το θέμα που κλήθηκαν Ελίνα να αναπτύξουν υποψήφοι, αλλά και τις πρώτες αντιδράσεις και κυρίως το τι λένε οι εκπαιδευτικοί. Καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι. Το θέμα ήταν η μοναξιά και η τρίτη ηλικία. Κατανοητά και βατά χαρακτήρισαν εκπαιδευτικοί τα θέματα στο σύνολό τους. Τα παιδιά έβγαιναν χαρούμενα, χαρακτήρισαν και αυτά εύκολα το θέμα και αρκετά παιδιά, όπως μας είπαν, κλείθηκαν και απάντησαν βιωματικά. Δηλαδή είναι κάτι που το ζουν και στο σπίτι τους. Κλείθηκαν να γράψουν λοιπόν ένα άρθρο για τη σχολική εφημερίδα, 350 με 400 λέξεις, και να αναλύσουν τα αίτια της αύξησης της μοναξιάς στην εποχή μας, αλλά και τους τρόπους συνεργασίας με τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας. Επίσης, είχαν να αναλύσουν και να απαντήσουν σε συντακτικές ασκήσεις και τρία κείμενα που αφορούσαν την τρίτη ηλικία. Το πρώτο κείμενο αφορούσε την παγκόσμια σύγχρονη κρίση μοναξιάς. Το δεύτερο αφορούσε τα νιάτα και τα γεράματα. Και το τρίτο κείμενο ήταν το εμβληματικό ποίημα του Ανδρέα Εμπειρίκου, «Ποιος ζει και ποιος πεθαίνει». Mm-hmm. Να σας πω ότι ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ευχήθηκε καλή επιτυχία στους υποψήφιους μέσω social media, καλώντας τους να πιστέψουν στον εαυτό τους αλλά και στον κόπο που έκαναν, ενώ αναφέρθηκε και στην δωρεάν γραμμή ψυχολογική στήριξη των μαθητών αλλά και των οικογενειών τους, το 1550, που θα λειτουργεί έως τις 30 Ιουνίου. Δηλαδή, αν κάποιος μαθητής νιώθει ότι πιέζεται και από το άγχος των εξετάσεων και θέλει κάπου να μιλήσει, να θυμάται ότι το 1550 είναι εκεί 24 ώρες 24ωρο δωρεάν.
0: Ναι, είναι πολύ σημαντικό αυτό.
12: Είναι
0: στο σημείο
12: πάρα
0: αυτό,
12: πολύ σημαντικό.
0: Να ακούσουμε το βίντεο από την ανάρτηση στα social media του Πρωθυπουργού και συνεχίζουμε με τα άλλα μηνύματα των άλλων πολιτικών αρχηγών, Ελίνα.
12: Ναι.
13: Σήμερα ξεκινούν οι παρελαδικές εκστάσεις.
14: Όλα τα αντισώς και τα δύσκολα και τα πολύπλοκα, βέβαια.
13: Και είμαι σίγουρος ότι το τελευταίο που θέλετε να ακούσετε από μένα είναι τα γνωστά κλισέ. Γι' αυτό και θέλω να σας πω κάτι πιο ουσιαστικό. Αν αυτές τις μέρες νιώσετε άγχος, πίεση ή κυρίως την ανάγκη να μιλήσετε με κάποιον, εσείς ή η οικογένειά σας, δημιουργήσαμε την δωρεάν 24ωρη γραμμή στήριξης 1550. Με ψυχολόγους και ειδικούς που μπορούν να βρεθούν δίπλα σας. Για να στηρίξουμε έμπρακτα την προσπάθειά σας σε αυτή την τόσο απαιτητική περίοδο. Πιστέψτε στον εαυτό σας, στον κόπο που κάνατε και μπείτε στην τάξη με καθαρό μυαλό και ψυχραιμία. Καλή επιτυχία σε όλους και σε όλους.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα, Ελίνα Κολύβα, να μας μεταφέρεις και τα μηνύματα των άλλων πολιτικών αρχηγών.
12: Λοιπόν, το γραφείο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει να έχετε στο μυαλό σας ότι οι εξετάσεις αυτές δεν είναι η μοναδική μάχη, ούτε το μοναδικό μέτρο αξίας και δυνατότητας. Έχετε ήδη καταβάλει σημαντική προσπάθεια και αξίζεται συγχαρητήρια. Ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, Δημήτρης Κουτσούμπας, ανέφερε ότι το σίγουρο είναι πως οι πανελλαδικές εξετάσεις δεν κρίνουν τη ζωή σας, δεν λένε ποιοι είστε, ούτε ποιοι μπορείτε να γίνετε, γιατί τα όνειρά σας δεν χωράνε σε μια βαθμολογία δίπλα από το όνομά σας. Και η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, αναφέρει ότι σε αυτή τη σημαντική στιγμή τη ζωή σας, βάλτε τα δυνατά σας, διεκδικήστε τα όνειρά σας και μην ξεχνάτε να αγαπάτε και να προσέχετε τον εαυτό σας και να είστε εκεί για τους φίλους σας. Προσπάθεια είναι το πιο σημαντικό. Εγώ να σας πω κλείνοντας ότι σήμερα περίπου 82.000 ήταν οι υποψήφοι από τα γενικά λύκεια. Αύριο θα κληθούν περίπου 20.000 υποψήφοι από τα επαγγελματικά λύκεια να δώσουν το πρώτο μάθημα της δικής τους πρεμιέρας, της δικής τους μάχης. Είναι στα νέα ελληνικά. Διεκδικούν στο σύνολό τους 68.788 θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
0: Καλή επιτυχία σε όλους και καλό κουράγιο και καλή δύναμη και στα παιδιά και στις οικογένειές σου, γιατί είναι μαραθώνιος μπροστά, έτσι, πολλές μέρες. Οπότε θα τα λέμε και πιο αναλυτικά το επόμενο διάστημα. Ελίνα Κολύβα, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε και στη Θεσσαλονίκη τώρα. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την ρεπόρτερ μας, την Λία Χριστάρα, η οποία θα μας δώσει τις δικές της πληροφορίες για το πώς κύλησε η πρεμιέρα των πανελλαδικών εξετάσεων στην Θεσσαλονίκη. Λία, καλό μεσημέρι και σε σένα.
15: Καλό σου μεσημέρι. Όσον αφορά τη διαδικασία, ήρθαν στην ώρα τους τα θέματα έτσι όπως πρέπει. Έτσι κι αλλιώς αυτά τα προβλήματα που είχαμε τα προηγούμενα έτη έχουν εξαλειφθεί. Τα παιδιά μπήκαν κανονικά στις τάξεις τους. 19.000 είναι υποψήφοι στη κεντρική Μακεδονία. Εγώ όμως, ένα σχολείο στο κέντρο της πόλης, από τα πιο ιστορικά εκεί στον πεζόδρομο της Ικτίνου, ήρθαν με άγχος, με ανάμεικτα συναισθήματα. Μετά όμως, όταν βγήκαν έξω και αφού είδαν το θέμα και έγραψαν, ήταν σε πιο καλή διάθεση, γιατί τους φάνηκε βατό το θέμα. Εύκολο και όλα τα υπόλοιπα κείμενα που τους δόθηκαν ήταν για αυτούς κατανοητά. Οπότε πρώτη μέρα που νομίζω ότι σημασία να ξεκίνησε έτσι με μια καλή αρχή. Φαίνεται πως ήταν καλή για το σύνολο των παιδιών και κυρίως επειδή μίλησα μαζί τους αρκετά, και τα παιδιά δηλαδή, όχι μόνο της θεωρητικής αλλά και των άλλων παιδιών που δεν θέλουν δυνατό τους σημείο. Ήταν σχετικά καλά και είπαν ότι τα κατάφεραν ακόμη περισσότερο από ό,τι περιμένανε. Τώρα περιμένουν τα επόμενα φυσικά μαθήματα, θα πάνε σπίτι να ξεκουραστούν και φυσικά περιμένουν πως, αφού κύλησε καλά η πρώτη μέρα, να πάνε καλά και, και οι επόμενες. Τώρα από εκεί και πέρα...
0: Χωρίς απρόπτα και χωρίς πολλά προβλήματα, ναι.
15: Ναι, χωρίς πολλά πρόβλημα, χωρίς πολλά προβλήματα και κυρίως με καλή διάθεση όσο το γίνεται αυτό, έτσι δεν το
0: σημαίνω. Βέβαια. Λέει Χριστάρα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να αλλάξουμε θέμα τώρα και στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι. Πάμε στη μεγάλη εικόνα, πάμε στο μεγάλο πονοκέφαλο όλης της ανθρωπότητας, όλης της Σιφηλίου, που έχει να κάνει με την κατάσταση, με τον πόλεμο των ΗΠΑ με το Ιράν και βέβαια με τα στενά του Ορμούς. Κοντά σε συμφωνία υπογραφής μνημονίου κατανόησης, που θα προβλέπει άνοιγμα των στενών του Ορμούς και παράταση της εκεχηρίας για 60 μέρες, βρίσκονται οι ΗΠΑ και η Ιράν, σύμφωνα με δηλώσεις αξιωματούχων, αλλά και πληροφορίες των διεθνών μέσων ενημέρωσης. Ωστόσο, και οι δύο πλευρές επισημαίνουν ότι η συμφωνία δεν έχει οριστικοποιηθεί, με την πλευρά του Άστον να αναφέρει ότι το κείμενο εξετάζεται από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε ευθύς αμέσως στην σύνταξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζη, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Τι ακριβώς συμβαίνει με αυτή τη συμφωνία ανάμεσα σε Ιράν και Ηνωμένες Πολιτείες, Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Έχουμε συμφωνία, θα έχουμε συμφωνία. Πού βρισκόμαστε, Έλενα, γιατί έχουμε μπερδευτεί?
16: Ναι, αυτό είναι ένα μεγάλο ερώτημα, Γρηγόρη. Όπως όλες τις τελευταίες εβδομάδες, όταν έχουμε ακούσει ότι βρισκόμαστε κοντά στη συμφωνία. Ωστόσο, αυτή τη φορά υπάρχει μια μεγαλύτερη αισιοδοξία. Σύμφωνα με τις δηλώσεις του Αμερικανού Αντιπροέδρου J.D. Vance, βρισκόμαστε πολύ κοντά σε μια συμφωνία. Είναι θέμα κάποιων λέξεων και δεσμεύσεων, αλλά φτάσαμε σε αυτό το σημείο, όπως είπε, λόγω της πολεμικής επιχείρησης των ΗΠΑ. Πολιτιών. Στο δύο μήκος κύματος και οι δηλώσεις του Υπουργού Οικονομικών Σκοτ Πένσετ με τις πληροφορίες στο Διεθνή Τύπο να αναφέρουν ότι η συμφωνία, το Μνημόνιο Κατανόησης, θα προβλέπει την παράταση της εκεχηρίας για 60 ημέρες, το άνοιγμα των στενών του Ορμούς μέσα σε 30 ημέρες, μέσα στις οποίες αυτές το Ιράν θα βγάλει τις νάρκες που έχει τοποθετήσει στα στενά. Επίσης, όταν γίνει αυτό, όταν δηλαδή γίνει ελεύθερη η ναυσιπλοεία, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών. Επίσης, σύμφωνα πάντα με πληροφορίες, προβλέπεται η μερική άρση των κυρώσεων κατά του Ιράν και ίσως η αποδέσμευση ορισμένων Ιρανικών κεφαλαίων. Επίσης, η δέσμευση από το Ιράν ότι δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο. Ωστόσο, όπως καταλαβαίνουμε, το φλέγον θέμα, ο φάκελος των
0: επιμένει
16: πυρηνικών...
0: Επιμένει πολύ τώρα, συγγνώμη Έλενα, αλλά επιμένει πολύ ο Ντόναλντ Τραμπ στο θέμα του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης, έτσι.
16: Μα αυτή ήταν και η κύρια κόκκινη γραμμή, είναι η κύρια κόκκινη γραμμή των ΗΠΑ και ο κύριος λόγος για τον οποίο, με τον οποίο μάλλον ο Ντόναλντ Τραμπ αιτιολόγησε αυτό τον πόλεμο κατά της Τεχεράνης και την προηγούμενη πολεμική επιχείρηση στο Ιράν πριν από ένα χρόνο, όπως θυμόμαστε. Οι ΗΠΑ λοιπόν επιμένουν σε αυτό και αυτό το θέμα, ο φάκελος δηλαδή των πυρηνικών, θα συζητηθεί αν τηρηθούν όλοι οι όροι, θα συζητηθεί σε αυτό το διάστημα των 60 ημερών. Από την Τεχεράνη επίσης αναφέρεται ότι δεν έχει οριστικοποιηθεί τίποτα, ωστόσο υπάρχει κάποια αισιοδοξία με τον πρόεδρο του Ιράν να δηλώνει ότι το Ιράν δίνει προτεραιότητα στην διπλωματία. Από την άλλη πλευρά είχαμε μία δήλωση του επικεφαλής της Επιτροπής Ασφάλειας του Ιρανικού Κοινοβουλίου που είπε ότι το Ιράν δεν θα παραδώσει το εμπλουτισμένο ουράνιο. Να θυμίσουμε ότι οι ΗΠΑ θέλουν την καταστροφή του εμπλουτισμένου ουρανίου που κατέχει το Ιράν, περίπου 450 κιλά, είτε στο Ιράν, είτε στις ΗΠΑ, είτε σε κάποια άλλη χώρα, σύμφωνα με δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ. Αλλά βεβαίως προτεραιότητα δίνεται και στα στενά του Ορμούς και στην ελεύθερη διέλευση των πλοίων από εκεί χωρίς διόδια, και αυτό αναφέρεται σύμφωνα, θα αναφέρεται σύμφωνα με τις πληροφορίες μέσα στην συμφωνία. Μένει να τα δούμε όλα αυτά. Ωστόσο, σαν σημάδι αισιοδοξίας, επίσης αναλυτές αναφέρουν το γεγονός ότι το Ιρανικό καθεστώς έχει δώσει εντολή να αρθεί η απαγόρευση σε πολύ μεγάλο ποσοστό του ίντερνετ στη χώρα, αλλά και το γεγονός ότι το τελευταίο διάστημα, τις τελευταίες ημέρες, κάνουν περισσότερες δημόσιες εμφανίσεις Ιρανοί αξιωματούχοι, που σημαίνει ίσως ότι δεν έχουν το φόβο ότι κάποιο χτύπημα, αμερικανικό χτύπημα εναντίον τους είναι άμεσο. Και όλα αυτά παρά το γεγονός ότι υπήρξε νέα ανταλλαγή πυρών τη νύχτα ανάμεσα στις δύο πλευρές στην περιοχή των Στενών αλλά και του Ορμούζ, αλλά και το Ιράν υποστήριξε ότι κατέριψε αμερικανικό αεροσκάφος στην πόλη Μπουσέρ. Κάτι που αρνούνται βέβαια οι Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Υπάρχει μια αίσθηση γενικότερα, δημιουργείται σε πολλούς, ότι και οι δύο πλευρές προσπαθούν απλά να κερδίσουν λίγο χρόνο. Έτσι. Δεν ξέρω αν συμφωνείς με αυτή την οπτική. Αν προκύπτει από κάπου αυτό, αλλά και η Τεχεράνη και η Ουάσιγκτον σαν να δείχνουν ότι να πάνε λίγο πέρα να κερδίσουν λίγο χρόνο και άντε πάλι. Και άντε πάλι μια παράταση και παράταση στην παράταση. Μακάρι να βγει σε καλό όλο αυτό, βέβαια. Έτσι,
16: σίγουρα μέχρι στιγμής αυτό που έχουμε δει, αλλά και οι δύο πλευρές εκτιμάται ότι θέλουν να λήξει όλο αυτό, όμως να φαίνονται και οι δύο ότι έχουν κερδίσει κατά κάποιο τρόπο ή να πουλήσουν και στο εσωτερικό των χωρών τους ότι έχουν κερδίσει σε αυτή την σύραξη. Το Ιράν από την πλευρά του, αλλά και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Και να θυμίσουμε επίσης ότι σε μερικούς μήνες έχουμε και τις ενδιάμεσες εκλογές, που ο Ντόναλντ Τραμπ έχει πει ότι δεν τον επηρεάζουν στις αποφάσεις του όσον αφορά το Ιράν, αλλά αυτό βέβαια είναι κάτι που αμφισβητείται από σχεδόν όλους τους αναλυτές.
0: Τώρα να κλείσουμε βέβαια και με μια αναφορά και στην άλλη πλευρά του πολέμου, στο μέτωπο του Λιβάνου, αλλά και στη Γάζα τι γίνεται, γιατί έχουμε και εκεί εξέλιξεις, έτσι.
16: Ναι, βεβαίως. Ένα βασικό, μια κόκκινη γραμμή του Ιράν είναι να σταματήσουν και οι εχθροπραξίες σε όλα τα μέτωπα. Αυτή τη στιγμή όμως συνεχίζονται και στον Λίβανο και στη Γάζα. Μάλιστα είχαμε δηλώσεις του Μπέντζαμιν Νετανιάχου, του Ισραηλινού Πρωθυπουργού, ότι έδωσε εντολή στο στρατό να ελέγξει το 70% της Γάζας. Αυτή τη στιγμή το Ισραήλ ελέγχει το 60% σε παραβίαση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, που είναι πέρα από την κίτρινη γραμμή, δηλαδή στο 53% των εδαφών της Γάζας, και δεν έχουν σταματήσει τις τελευταίες ημέρες και εκεί οι επιχειρήσεις των Ισραηλινών για να κυκλώσουν την Χαμάς, όπως είπε ο Νετανιάχου, ο οποίος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο και για μεγαλύτερο έλεγχο ποσοστού της Γάζας, ενώ στον Λίβανο συνεχίζονται και εκεί οι επιχειρήσεις του Ισραηλινού στρατού, που κήρυξε μάλλον εμπόλεμη ζώνη σχεδόν ολόκληρο τον Νότιο Λίβανο. Να σου δώσω ένα τραγικό στοιχείο που έδωσε η UNICEF για τα παιδιά στον Λίβανο, ότι την τελευταία εβδομάδα 11 παιδιά σκοτώνονται ή τραυματίζονται στον Λίβανο κάθε 24 ώρο, ενώ την ίδια
0: πραγματικά,
16: ενώ σήμερα στην Ουάσιγκτον θα συναντηθούν στρατιωτικές αντιπροσωπείες του Ισραήλ και του Λιβάνου.
0: Ελένα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Προς το παρόν, στον απόϊχο τώρα της είδησης ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν βρίσκονται κοντά σε συμφωνία για παράταση της εκεχηρίας, αποκλιμάκωση καταγράφουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Σταθερά πτωτική είναι η πορεία και των τιμών των καυσίμων στην ελληνική αγορά, με την τιμή της αμόλυδης να υποχωρεί αρκετά χαμηλότερα από τα 2,10 σε μεγάλα αστικά κέντρα τουλάχιστον. Πάμε στην Κωνσταντίνα Δημητρούλη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Κωνσταντίνα, καλό μεσημέρι και σε σένα.
17: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Στην μεγάλη λοιπόν εικόνα, μιλάμε σήμερα για μια σταθερά σημαντική υποχώρηση των διεθνών τιμών που επηρεάζουν και τις τιμές στην Αγγλία αλλά και στα πρατήρια. Το Brent υποχωρεί στην περιοχή των 90 δολαρίων το βαρέλι. Έχουμε να το δούμε σε αυτά τα χαμηλά επίπεδα από τα μέσα Απριλίου. Η διαφορά βέβαια τότε ήταν ο Brent υποχωρεί στην περιοχή των 90 δολαρίων το βαρέλι. Έχουμε να το δούμε σε αυτά τα χαμηλά επίπεδα από τα μέσα Απριλίου. Η διαφορά βέβαια τότε ήταν ο

0: 11%. Να σημειώσουμε βέβαια εδώ, Γρηγόρη, ότι οι ναυτιλιακοί παράγοντες και οι διεθνείς επενδυτικοί οίκοι σημειώνουν ότι ο δρόμος για την πλήρη αποκατάσταση της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου είναι ακόμα μακρύς, μέχρι να επαναλειτουργήσουν με πλήρη δυναμικότητα τα στενά του ορμούς. Ωστόσο, όπως είπαμε, η διεθνή τιμή, ειδικότερα η τιμή του Brent, επηρεάζει και τις τιμές στην Αγγλία, οι οποίες έχουν χαράξει μια σταθερά πτωτική πορεία από τις αρχές της εβδομάδας, με τη μέση τιμή της αμόλυβδης να πέφτει ακόμα και κάτω από τα 2,20 ευρώ το λίτρο, η μέση τιμή βέβαια πανελλαδικά, ενώ και στην περίπτωση του ντίζελ η μέση πανελλαδική τιμή υποχώρησε πλέον κάτω από τα 1,80 ευρώ. Είναι η πρώτη φορά, πρέπει να πούμε, για τον ντίζελ που υποχωρεί κάτω από αυτό το όριο από την εφαρμογή του μέτρου επιδότησης στην Αγγλία. Στα αστικά βέβαια κέντρα οι τιμές είναι ακόμα χαμηλότερες. Ωστόσο, στην ισιωτική χώρα, μιας και θα έχουμε αρκετούς επισκέπτες στη διάρκεια του τριημέρου, η μέση τιμή της αμόλυβδης κυμαίνεται μεταξύ 2,20 με 2,30. Οι μέσες τιμές πάντα μιλάμε, Γρηγόρη. Οι δημοσιακές τιμές δίνουν επίσης σήμα για περαιτέρω αποκλιμάκωση και τις επόμενες ημέρες. Η τιμή της αμόλυβδης με την οποία προμηθεύονται τα πρατήρια είναι μια ανάσα πλέον από τα 1,50 ευρώ, ενώ το πετρέλαιο κίνησης κινείται σταθερά κάτω από τα 1,20 ευρώ. Μιλάμε πάντα για τιμές χωρίς ΦΠΑ.
1: Κωνσταντίνα Δημητρούλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
2: Earth News Radio 105,8.
1: Η ώρα είναι 2 και 32 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το erteco.gr. Και αφού ακούσαμε και τις τιμές των καυσίμων που αφορά πολύ κόσμο, ειδικά αυτές τις ημέρες που είναι σε εξέλιξη η μεγάλη έξοδος των εκδρομέων του τριημέρου, έχουμε και το καλοκαίρι μπροστά μας έτσι κι αλλιώς και σε κάθε περίπτωση ενδιαφέρει. Πάμε και σε ένα άλλο θέμα που επίσης ενδιαφέρει πολύ κόσμο, καθώς τη συμβολή του Υπουργείου Ανάπτυξης στην Εθνική Ασφάλεια και την Άμυνα της χώρας μέσω της χρηματοδότησης του προγράμματος Thorax με 48,9 εκατομμύρια ευρώ, καθώς και με νέο αναπτυξιακό καθεστώς για την αμυντική βιομηχανία, ανέδειξε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας στην τηλεόραση του Earth News και στον Κώστα Παπαχλημίτσο. Πάμε στη Γογό Κατσέλη, η οποία θα μας πει περισσότερα, γιατί αναφέρθηκε και στην κατάσταση με τις τιμές στα τρόφιμα. Γογό, Υπουργός Ανάπτυξης, ο οποίος απίθυνε πρόσκληση σε βιομηχανίες και σούπερ μάρκετ να μειώσουν τις τιμές σε βασικά είδη. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Δεδομένου ότι το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε προϊόντα ευρείας κατανάλωσης εκπνέει στο τέλος του Ιουνίου και το Υπουργείο Ανάπτυξης έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο παράτασης και τα σούπερ μάρκετ αντιδρούν και κάνουν λόγο για ένα παρεμβατικό μέτρο, η κυβέρνηση αναζητά τρόπο να συγκρατήσουν τις τιμές. Μέχρι στιγμής, λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή, βιομηχανίες και σούπερ μάρκετ τηρούν στάση αναμονής και ισχυρίζονται ότι δεν έχουν προχωρήσει σε αυξήσεις τιμών στα τυποποιημένα προϊόντα. Ωστόσο, λόγω της ανόδου του ενεργειακού κόστους δεν υπάρχουν πολλά περιθώρια. Στο πλαίσιο αυτό, ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας νωρίτερα στο Earth News, έκανε λόγο για την ανάγκη μιας εθνικής κοινωνικής συμφωνίας που θα περιλαμβάνει σημαντικές μειώσεις τιμών σε βασικά προϊόντα και δήλωσε ότι μέσα στις επόμενες μέρες θα ξεκινήσει ένας διάλογος με τα σούπερ μάρκετ αλλά και εκπροσώπους της βιομηχανίας για να μειώσουν τις τιμές σε βασικά προϊόντα και όχι σε δευτερεύοντα, ώστε να μην χρειαστεί να παραταθεί το πλαφόν τουλάχιστον στα είδη αυτά τα οποία θα συμμετάσχουν σε αυτή την πρωτοβουλία, εάν και εφόσον προχωρήσει, Γρηγόρη.
1: Ο Γατσέλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Θεοδωρικάκος, μιλώντας εδώ στη τηλεόραση του Earth News.
4: Απευθύνθηκα και θα το κάνω ακόμα πιο επίμονα και οργανωμένα τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες και προς την ελληνική βιομηχανία τροφίμων και προς τα σούπερ μάρκετ και προς τους δύο ταυτοχρόνως, ζητώντας να πετύχουμε μια εθνική κοινωνική συμφωνία που θα περιλαμβάνει σοβαρές μειώσεις τιμών αλλά σε βασικά προϊόντα και όχι σε δευτερεύοντα, προκειμένου να μην είναι απαραίτητο το μέτρο του πλαφόν στο κέρδος τουλάχιστον σε αυτά τα προϊόντα.
1: Και από αυτή την πρόσκληση του Υπουργού Ανάπτυξης σε βιομηχανίες και σούπερ μάρκετ να μειώσουν τις τιμές σε βασικά είδη, πάμε στην πολιτική επικαιρότητα, εκεί όπου συνεχίζονται να ταράξεις, λογικό είναι αυτό, στο πολιτικό σκηνικό, με φόντο και την εμφάνιση των νέων κομμάτων, του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού, των νέων παικτών στην πολιτική σκακέρα. Οι πρώτες μετρήσεις μετά την ανακοίνωση των νέων κομμάτων δίνουν στον κύριο Τσίπρα το προβάδισμα για τη δεύτερη θέση. Πάμε στον πολιτικό μας συντακτικό Νέο, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας δώσει τις δικές του πληροφορίες, να δούμε. Το ενδιαφέρον έχει από εδώ και πέρα, γιατί βλέπουμε ότι μέχρι στιγμής ότι τα πυρά από το Μαξίμου στρέφονται κυρίως προς το Πασό και τον Νίκο Ανδρουλάκη. Νότι, καλό μεσημέρι.

0: μεσημέρι. Θα διαφωνούσα λίγο, Γρηγόρη, κύριε Χικηρή, λέγοντας ότι οι επιθέσεις, οι βολές από τον Μάρα Μαξίμου στρέφονται κατά του Πασόκ του κ. Ανουλάκη, αλλά και το νέο κόμμα Ελλάς του κ. Τσίπρα. Η κυβέρνηση στοχοποιεί και τις δύο πολιτικές, αντιπολιτευτικές μάλλον, προτάσεις. Αυτό είναι ο ένας
1: πυλώνας. Έχουμε διμέτωπο δηλαδή.
0: Θα μπορούσα να πει κανείς έτσι, ενδεχομένως. Δεν αναδεικνύει την πρωτοβουλία της κυρίας Καρθιανού, η οποία δεν καταγράφηκε υψηλά ποσοστά. Έτσι, στην αρχή, να σημειώσουμε εδώ πέρα, γιατί οι εκδότες μας δεν είναι υποχρεωμένοι να θυμούν την πολιτική ιστορία, το πόσο μάλλον τις εκλογικές δημοσκοπικές καταγραφές, ότι όταν ένα κόμμα καταγράφεται και λέει ότι θα έρθει στις εκλογές ένα εμφανιζόμενο κόμμα, έχει κατά κανόνα πολύ υψηλότερα ποσοστά από αυτά που καταγράφει εν τέλει αν φτάσει στην κάλπη. Παράλληλα όμως, και αυτό έχει νομίζω το ενδιαφέρον του, το Μέγαρο Μαξιμού η κυβέρνηση στοχεύει στο γεγονός ότι η κρίση του κόστου ζωής είναι πραγματική, δηλαδή στα οικονομικά, στην καθημερινότητα. Λύση, είπε ο κ. Μητσοτάκης πριν από λίγο στο συνέδριο Οικονομιστική Power Games στην Κρήτη, η λύση είναι να δίνουμε υποσχέσεις τις οποίες δεν μπορούμε, δεν είναι να δίνουμε υποσχέσεις που δεν μπορούμε να τηρήσουμε, αντίθετα, να δίνουμε υποσχέσεις που μπορούμε να τηρήσουμε, ό,τι και αν κάνουμε πρέπει να γίνει εντός των ορίων των δημοσιονομικών δυνατοτήτων μας. Θέλω να πω, αντιλαμβάνουμε δηλαδή ότι θέλει να πει ο Πρωθυπουργός ότι δεν υποθηκεύουμε το μέλλον των επόμενων γενών, ξεπληρώνουμε βαρύτατα τα χρέη προηγούμενων γενών και πηγαίνουμε με ένα ρεαλιστικό πρόγραμμα οικονομικό, οικονομικής διαχείρισης στην πορεία προς τις κάλπες που όποτε και να γίνουν θα γίνουν εδώ μπροστά είναι.
1: Βέβαια. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε και θα τα λέμε έτσι και αλλιώς και πιο αναλυτικά. Νότια Ανιάδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, πειρά κατά του Αλέξη Τσίπρα από τον Υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο, ο οποίος μίλησε στη τηλεόραση του Ρινιούς.
2: Εκείνος το προσέλκυσε στη χώρα το τελευταίο μνημόνιο. Εκείνος έλεγε λίγο πριν γίνει πρωθυπουργός τον Ιανουάριο του 2015 ότι όλα αυτά τα μνημόνια ήταν κακά πράγματα που τα κάνει η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ. Και έφτανε να έρθει εκείνος για να τα κάψει, να τα καταστρέψει, να τα διαλύσει ως εξολοθρευτής με ένα νόμο και με ένα άρθρο.
1: Τώρα, αίσθηση από την παρέμβαση του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Στέλιου Πέτσα, ο οποίος μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 στην εκπομπή Ναι Μεν Αλλά με την Ευαγγελία Μπαλτατσί και τον Δημήτρη Τάκη, και τι ουσιαστικά ζήτησε την παραίτηση της Ευρωπαίας Γενικής Αγγελέως Λάουρα Κοβέση με αφορμή την πολύκρωτη υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Υποστήριξε ότι η αποστολή των αιτημάτων Άρσα Σιλέας βουλευτών έγινε χωρίς να έχει ληφθεί υπόψη η πραγματογνωμοσύνη της Νικολέτας Χεροπούλου, η οποία δεν διαπιστώνει ζημία σε ευρωπαϊκά κονδύλια. Για να ακούσουμε τον κύριο Πέτσα.
3: Τουλάχιστον υποκριτικό, όταν κάποιος μιλάει για κυβέρνηση υποδίκων και αυτός είναι ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης μέσα στη Βουλή, να ζητάμε μετά και να πετάμε την μπάλα στην εξέδρα πίσω στην κυβέρνηση. Πρέπει πραγματικά να ζητηθεί συγγνώμη από τους συναδέλφους βουλευτές που διαπομπεύτηκαν. Αφήστε τώρα την Δημοκρατία, αφήστε. Νομίζω από τους ίδιους που διαπομπεύτηκαν, η άρση ασυλίας και η ποινική δίωξη ενδεχομένως για κάποιον είναι ακριβώς ατομικό ζήτημα και κρίνεται κατά περίπτωση και όπως προβλέπει το Σύνταγμα. Άρα από αυτούς θα πρέπει να ζητήσει συγγνώμη. Πρέπει να ζητήσει συγγνώμη η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Εγώ θα πήγαινα και ένα βήμα παραπέρα. Θα πρέπει να παραιτηθεί η κυρία Κοβέση.
4: Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω τώρα.
3: Πολύ σύντομα.
5: Θα έπρεπε να παραιτηθεί, λέτε.
3: Ακόμη και αν λύγει η θητεία της πολύ σύντομα, πρέπει να παραιτηθεί. Και να σας πω γιατί. Γιατί παραγγέλνει μια πραγματογνωμοσύνη στο δεξί της χέρι για τα ειδικά αυτά θέματα την κυρία Τιχεροπούλου, η οποία έχει περίπου αγιοποιηθεί από όλη την αντιπολίτευση. Δεν περιμένει την πραγματογνωμοσύνη, η οποία της παραδόθηκε από ό,τι κατάλαβα
5: 18 του μηνός, ναι.
3: 18 Μαΐου.
4: Θα ζητήσει να βρει.
3: Αντί να περιμένει να πάρει στα χέρια της την πραγματογνωμοσύνη που η ίδια παρήγγειλε. Στέλνει, λες και ποιος ξέρει τι έγινε τόσο ξαφνικά της άρσης ασυλίας των συναδέλφων.
5: Όχι, δεν καταλάβατε.
3: Συγγνώμη,
5: κύριε Πέτσα, την πραγματογνωμοσύνη την παρήγγειλε ενώ είχαν αρθεί οι ασυλίες.
3: Ναι,
5: είναι χειρότερο αυτό που λέτε.
3: Έπρεπε να έχει, όταν μίλησα πριν για προχειρότητα, έπρεπε να έχει όλα αυτά τα θέματα που
5: αυτό
3: θα
5: λέω. Αυτό
3: να ξεδιπλώσει, όχι να τα ανακαλύπτει κάθε τρεις και λίγο.
5: Και υπάρχει και ένα άλλο θέμα. Θεωρείτε ότι έπρεπε να σταλεί στη Βουλή πριν την ψηφοφορία για την προανακριτική στις 21 του μήνα?
3: Θεωρώ ναι.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα και στο Πασόκ να δούμε τι γίνεται, γιατί εκεί συνεχίζουν το διμέτωπο αγώνα τόσο κατά τη κυβέρνηση όσο και κατά τη ελληνική αριστερή συμπαράταξη, όσο κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη, όσο και κατά του Αλέξη Τσίπρα. Αλλά επιπλέον στην Καρλαίο του Ρικούπα έχουν ξεκινήσει και ένα νέο πόλεμο με του δημοσκόπου. Πάμε στην Ευγενία Λούζη, η οποία θα μα πει περισσότερα, γιατί ξεκίνησε πόλεμο με του δημοσκόπου το Πασόκ, Ευγενία. Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ο πόλεμος αυτός ξεκίνησε και θα έλεγα περισσότερο είναι μια έντονη ανησυχία από τη Χαριλάου Τρικούπη για τις δημοσκοπήσεις που ήταν το φως της δημοσιότητας και που φέρνουν το κόμμα Τσίπρα δεύτερο μετά τη Νέα Δημοκρατία και τέταρτο το Πασόκ. Τώρα, από τη Χαριλάου Τρικούπη κάνουν λόγο σε υψηλούς όμως τόνους για μεθοδευμένες μετρήσεις που είναι προϊόν, όπως ισχυρίζονται, παραγγελίας του Μεγάρου Μαξίμου με στόχο να χτυπηθεί το Πασόκ. Μάλιστα, χαρακτηρίζουν σκανδαλώδεις τις μεγάλες αυτές αποκλίσεις που καταγράφονται και που προσπαθούν να χειραγωγήσουν, όπως λένε, την κοινή γνώμη. Όμως, Γρηγόρη, υπάρχουν και μέσα στο κόμμα και κάποιες πιο συνειδητοποιημένες φωνές τελεχών που αναγνωρίζουν ότι προσωρινά αποτυπώνεται μια αναδιάταξη στο πολιτικό σκηνικό. Ωστόσο, θεωρούν ότι είναι προσωρινή, με το επιχείρημα ότι τα προσωπαγή κόμματα έχουν σύντομη διάρκεια ζωής. Εκτιμούν βεβαίως πως στο τέλος θα υπερτερήσουν έναντι του κόμματος Τσίπρα, το οποίο, όπως λένε, εκπέμπει θολά μηνύματα και επιχειρεί να συγκεράσει αναποτελεσματικά διαφορετικές τάσεις. Την ίδια ώρα, και ενώ προσπαθούν, Γρηγόρη, να υποβαθμίσουν τη δημοσκοπική αυτή άνοδο που παρουσιάζει το κόμμα Τσίπρα, δεν είναι διατεθειμένοι να κρατήσουν χαμηλούς τόνους απέναντι στον πρώην πρωθυπουργό. Μάλιστα, σε πρόσφατη τοποθέτησή του, ο κύριος Ανδρουλάκης έδωσε με τον πιο επίσημο τρόπο το στίγμα του κόμματός του απέναντι στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη, καρφώνοντας, ας μου επιτραπεί η έκφραση, τον Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας χαρακτηριστικά πως ο αγώνας για μια Ελλάδα δικαιοσύνης δεν ανήκει σε κανέναν αναντικατάστατο, σε κανέναν κακό αντιγραφέα, φωτογραφίζοντας βέβαια την εκδήλωση του Αλέξη Τσίπρα που λένε πως είχε λίγο από Ανδρέα Παπανδρέου. Στο διατάφτα τώρα, Γρηγόρη, Χαριλάου Τρικούπη καλείται να διαχειριστεί δύο μέτωπα, όπως προείπες. Την επιστροφή Τσίπρα από τη μία πλευρά και να δουλέψει πάνω σε μια τακτική που δεν θα επιτρέψει στον κύριο Μητσοτάκη να επανασυσπυρώσει, αν θες, κεντρό ακροατήρια, καθώς κάποιοι από αυτούς κοιτούσαν μέχρι πρότινος προς το Πασόκ. Και βεβαίως η επανεμφάνιση εδώ Τσίπρα χαλάει λίγο μαγιονέζα, θα σου έλεγα, και ευνοεί μια τέτοια υπόθεση. Μες. Από την άλλη, θα πρέπει να βρουν τον τρόπο επικοινωνίας με τους απογοητευμένους της αριστεράς και τους δύσπιστους προς τον Αλέξη Τσίπρα, προκειμένου να έχουν ένα διάβλο επικοινωνίας. Κλείνοντας, να πω ότι ο κύριος Ανδρουλάκης θεωρεί καλοδεχούμενο κάθε πολίτη από το κέντρο και την αριστερά στο Πασόκ, προκειμένου να επιτευχθεί πολιτική αλλαγή, και την ίδια ώρα αποκλείει όμως κάθε συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία, καθώς υπηρετεί, όπως λέει, άλλο πολιτικό σχέδιο. Και αυτό το κρατάμε για τους επόμενους μήνες, να δούμε αν θα ισχύει.
1: Ευγενία Λούζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πάμε στο. Ακούσαμε λοιπόν τι γίνεται στο Πασόκ. Πάμε να δούμε τι γίνεται στο χώρο της αριστεράς, όπου συνεχίζονται οι αναταράξεις. Η ανακοίνωση της ίδρυσης της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης από τον Αλέξη Τσίπρα έχει προφανώς άμεση επιπτώση στα κόμματα του ΣΥΡΙΖΑ κυρίως, αλλά και της νέας αριστεράς. Ο Σωκράτης Φάμελος, στην τηλεοπτική του συνέντευξη στον Αντένα, τόνισε ότι θα επιμείνει στρατηγική του κόμματός, την οποία θεωρεί σωστή.
7: Εκτιμώ ότι η στρατηγική που είχαμε επιλέξει, η ενωτική στρατηγική, είναι η σωστή και εγώ θα επιμείνω σε αυτή την ενωτική στρατηγική. Θα αναλάβουμε έτσι ξεκάθαρα τη θέση μας και την ευθύνη μας απέναντι σε αυτό που χρειάζεται η ελληνική κοινωνία. Και ο Αλέξης Τσίπρας τοποθετείται και αυτός με τη δική του παρουσία, με το δικό του λόγο.
1: Ο Νίκος Παπάς, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, από την πλευρά του είπε ότι τα ψέματα τελείωσαν.
8: Τα ψέματα έχουν τελειώσει. Ο Αλέξης Τσίπρας ίδρυσε ένα άλλο κόμμα. Έχουμε απευθύνει πρόταση συνεργασίας. Δεν μπορούμε να κλείνουμε τα μάτια και τα αυτιά μας, πόσο μάλλον αν έχουμε θέσεις ευθύνης. Ο πρόεδρος, οι βουλευτές, τα μέλη της ηγεσίας έχουν την ευθύνη να ετοιμάσουν το κόμμα για τις εκλογές. Αυτό δεν σημαίνει ότι πηγαίνουμε μόνοι μας.
1: Λοιπόν, πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη του Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Βαγγέλη, ακούσαμε και πριν από λίγο τον κύριο Φάμελο να λέει ότι στη συνέντευξη που έδωσε στον Αντένα ότι η ιδρυτική διακήρυξη της Ελλάς δημιουργεί τη βάση για μια ενωτική προοπτική, αλλά αυτό ακούγεται σαν κάποιον που χτυπάει την πόρτα κάπου, η οποία όμως η πόρτα παραμένει κλειστή, γιατί από το περιβάλλον του κύριου Τσίπρα διαμηνεί ότι δεν υπάρχει καμία τέτοια προοπτική το επόμενο διάστημα.
9: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι Γρηγόρη. Όσον αφορά τον δεύτερο, έτσι είναι. Η απόφαση του Αλέξη Τσίπρα ισχύει και ισχύει κατά μήκος και κατά πλάτος που λέμε. Δεν πρόκειται να συνεργαστεί με οποιοδήποτε κόμμα, εν συνόλο, παρά μόνο με μέλη, στελέχη και βουλευτές, οι οποίοι προϋποτίθεται ότι για να έρθουν σε επικοινωνία ή να συνδράμουν στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, θα πρέπει προηγουμένως να έχουν παραιτηθεί ή τουλάχιστον να έχουν ανεξαρτητοποιηθεί. Μάλλον να παραιτηθεί, δείχνει να επιμένει ο πρώην Πρωθυπουργός. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η συνέντευξη που έδωσε σήμερα στον Αντένα ο Σωκράτης Φάμελος. Όσον αφορά τις εξελίξεις για το νέο κόμμα, εκτίμησε ότι έχει προκαλέσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στον προοδευτικό χώρο, είπε, και ότι η ιδρυτική διακήρυξη της Ελλάς δημιουργεί τη βάση για να δημιουργηθεί αυτή η ενωτική προοπτική. Εμείς είπαμε, είπε ο κύριος Φάμελος, ότι από τη μέρα που παραιτήθηκε ο Αλέξης Τσίπρας πρέπει να συγκλίνουν οι πορείες και ότι δεν είναι αντιπαραθετικοί οι δρόμοι μας. Θα επιμείνω στην ενωτική στρατηγική. Είπε ότι βεβαίως ότι περίπου αυτή θα είναι, αποκάλυψε ότι αυτή θα είναι η κατεύθυνσή του και στην εισήγηση που θα κάνει προς την Κεντρική Επιτροπή το επόμενο Σάββατο. Το θέμα είναι αν θα είναι όλοι μαζί, αναρωτήθηκε και ο ίδιος. Δηλαδή το είπε και ο ίδιος στη συνέντευξη, θα είμαστε όλοι μαζί. Φαίνεται ότι εκεί τα πράγματα είναι λίγο δύσκολα. Ακούσαμε τι είπε ο κύριος Νίκος Παπάς. Αυτή η πλευρά θεωρεί ότι πρέπει η απόφαση να ληφθεί εδώ και τώρα. Δηλαδή το Σάββατο ο ΣΥΡΙΖΑ να βγει με μια καθαρή απάντηση. Ή αυτόνομος στις εκλογές ή συνεργασία με τον Αλέξη Τσίπρα. Δεν υπάρχει το θέμα της αυτοδιάλυσης από κανέναν. Φαίνεται όμως ότι το κόμμα αρχίζει και φιλορροεί. Και φιλορροεί από μέλη, στελέχη και από διαθέσεις βουλευτών. Μάλιστα, αναφερόμενο στην υπόθεση της συμμετοχής του Παύλου Πολάκη τόσο στην πολιτική γραμματεία όσο και στην κεντρική επιτροπή, μάλλον δείχνει να επιμένει στην αρχική του θέση. Είπε, μάλιστα χαρακτηριστικά, ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση ότι ο κύριος Πολάκης δεν είναι μέλος της κοινοβουλευτικής ομάδος και δεν θα είναι στην κεντρική επιτροπή. Είναι η ώρα μιας ισχυρής ενωτικής πρότασης, είπε χαρακτηριστικά. Ένα νέο μέτωπο. Είναι σίγουρο ότι ο Παύλος Πολάκης, σύμφωνα με δικές μας πληροφορίες, θα πάει στην πολιτική γραμματεία, όπως θα πάει και στην κεντρική επιτροπή. Εκεί φαίνεται ότι αν επιμένει μέχρι το επόμενο Σάββατο ο κύριος Φάμελος, που εκφράζει και την πλειοψηφία του κόμματος, θα δημιουργηθεί ένα ζήτημα. Ένα ζήτημα πρακτικό. Θα τον αφήσουν να εισέλθει. Τα πράγματα στενεύουν πολύ για το ΣΥΡΙΖΑ. Σας είπα ότι η μειοψηφούσα πλευρά επιμένει σε μια καθαρή λύση. Έτσι την ονομάζει.
1: Βαγγέλη Παπαδημητρίου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Ακούσαμε λίγο νωρίτερα ότι υπάρχουν πρακτικά ζήτημα στο ζήτημα της αυτοδιάλυσης, αυτό το σενάριο που είχε ακουστεί. Σε αυτό επέμεινε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Θεοφύλλος Ξανθόπουλος, μιλώντας εδώ στο News Radio 105,8, μίλησε στο Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου και ρωτήθηκε για το αν θα αυτοδιαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ και έχει ενδιαφέρον η απάντησή του.
10: Καταρχάς δεν έχω ακούσει την τεκμηριωμένη πρόταση περί αυτοδιάλυσης. Η αυτοδιάλυση δεν προσφέρει απολύτως τίποτα και έχει και πρακτικά προβλήματα. Δηλαδή θα σας πω το εξής πολύ απλό. Έχουμε εργαζόμενους στο κόμμα, στον ΣΥΡΙΖΑ. Τι θα γίνει, αυτοί θα απολυθούν? Και αν θα απολυθούν θα τους πληρώσουμε, γιατί τους απολύουμε εμείς. Θα τους πληρώσουμε λοιπόν την αποζημίωση απόλυσης για όλα τα χρόνια αυτά που δούλευαν στο κόμμα. Έχουμε μέσα μαζικής ενημέρωσης, έχουμε το κόκκινο, έχουμε την Αυγή. Τι θα γίνουν αυτά? Δεν είναι δηλαδή, ξέρετε, κλείνω το διακόπτη και τελειώνει η ιστορία. Δεν νομίζω ότι αυτή η πρόταση δεν έχει και πρακτική δυνατότητα.
11: Για τους βουλευτές οι οποίοι είναι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και τοποθετούνται για το κόμμα του κ. Τσίπρα θετικά.
10: Εφόσον θεωρήσω ότι η προοπτική της παράταξης και της χώρας είναι θετική με τον Αλέξη Τσίπρα, θα παραιτηθεί, θα παραδώσει την έδρα, θα πας στον Αλέξη Τσίπρα. Δεν μπορεί να είσαι και με τον χωροφύλαξη και με τον αστιφύλαξη.
12: Earth News Radio 105,8.
1: Η ώρα είναι 2 και 50 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8. Πάμε στο θέμα με τις γεωτρήσεις στις ελληνικές θάλασσες. Νέα αυτής είναι αναβαθμισμένη θέση της Ελλάδας στον ενεργειακό χάρτη της Ανατολικής Μεσογείου. Σηματοδοτεί η είσοδος της Εύρων στο οικόπεδο 10 του Ιωνίου, ανοιχτά του Κυπαρισιακού κόλπου. Η συμφωνία προβλέπει την απόκτηση ποσοστό 70% παραχώρησης από τις Εύρων, με τη Hellenic Energy να διατηρεί το υπόλοιπο 30%. Τα λέγαμε και χθες, είναι πολύ σημαντική εξέλιξη αυτή για τη χώρα μας σε κάθε περίπτωση. Πάμε στην Μαρίνα Δημετζιάν, την οικονομική μας συντάκτρια, γιατί πλέον είμαστε στην επόμενη μέρα της ανακοίνωσης της συμφωνίας, Μαρίνα, και το ερώτημα είναι γιατί επιλέγουν οι πετρελαϊκές εταιρείες το Ιόνιο, και έχει ενδιαφέρον η απάντηση. Καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι. Καταλήτης ήταν η κίνηση της ExxonMobil. Καταρχάς, το ότι έχει ανακοινώσει το Φεβρουάριο θα κάνει την ερευνητική γεώτρηση βορειοδυτικά της Κέρκυρας, και με τη δεύτερη κίνησή της να αποσυρθεί από το θαλάσσιο οικόπεδο που ήταν δυτικά της Κρήτης και να ρίξει τις δυνάμεις της και περισσότερες επενδύσεις στην υπόθεση της Κέρκυρας. Φαίνεται πως ακολουθεί το ίδιο μοτίβο και η Σεύρον. Υπάρχει έτσι κι αλλιώς ένας πολύ μεγάλος ανταγωνισμός των δύο εταιριών που προσπαθούν να μην αφήνουν τη μία να προηγείται πολύ χωρίς να πλασαριστούν σε μια διπλανή θέση. Αυτός λοιπόν είναι ο καταλήτης. Τώρα, τι προκάλεσε και την κίνηση της ExxonMobil που προηγήθηκε τη Σεύρον. Στο οικόπεδο δυτικά της Κρήτης είχαν γίνει, ήταν και αυτό ένα όριμο οικόπεδο, είχαν γίνει και οι τρεις διάστατες έρευνες και είχαν δείξει μια πιθανότητα κοιτάσματος το 2%. Ήταν αρκετά μικρό. Οι πιθανότητες που έχει το Ιόνιο είναι μεγαλύτερες. Επίσης, το λέγαμε και χτες, Γρηγόρη, υπάρχουν υποδομές από γειτονικές χώρες και από την Αλβανία και από την Ιταλία, γιατί υπάρχουν και εκεί κοιτάσματα. Οπότε αυτό ρίχνει πολύ το ποσό της επένδυσης που πρέπει να γίνει, γιατί εκτός από την ίδια την εξόριξη, αν υποθέσουμε ότι τα πράγματα προχωρήσουν, δηλαδή όλες οι διαδικασίες δείξουν πως υπάρχει ικανό και εκμεταλλεύσιμο κοίτασμα, θα χρειαστούν και κάποιες υποδομές έτσι ώστε να μπορέσει να κυκλοφορήσει το φυσικό αέριο που πιθανόν υπάρχει στον πυθμένα. Οι υποδομές λοιπόν ρίχνουν πολύ το κόστος, το ενδεχόμενο κόστος για τις επενδύσεις αυτές. Και τρίτο είναι το ότι το Ιόνιο είναι και μια πολύ πιο, να το πούμε κομψά, ασφαλή θάλασσα. Δεν έχει ένα κόσμο που με φοβερές γεωπολιτικές αναταράξεις.
1: Και όπου όλα έχουν τη σημασία τους εκεί και όλα μετράνε, δεν έχει αυτές τις αναταράξεις βέβαια και αυτά τα προβλήματα. Καταλαβαίνουμε.
12: Είναι πιο μακριά.
1: Βεβαίως. Μαρίνα Δεμερτζιάν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πολύ σημαντική και η επόμενη είδηση, καθώς την είδηση ότι ο φορέας απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων θα έχει λειτουργήσει μέχρι τα τέλη φθινοπόρου, έδωσε ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης σε συνέντευξή του στο πλαίσιο του συνεδρίου που διοργανώνουν στην Κρήτη το powergame.gr και ο Economist. Πάμε στον Κώστα Τσαβάλο, τον οικονομικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Κώστα, τι σημαίνει η εξέλιξη αυτή, τι είναι αυτός ο φορέας απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων? Καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Ο Υπουργός ανάφερε ότι πρόκειται για ένα πολύπλοκο project που έχει μπει στην τελική ευθεία και αναμένεται να λειτουργήσει μέχρι το τέλος του φθινοφόρου. Όπως εξήγησε, ο συγκεκριμένος φορέας είναι σημαντικός γιατί ο πραγματικά ευάλωτος θα μπορεί να υπαχθεί στις μέρημνές του, εφόσον δεν μπορεί να εξυπηρετήσει τη ρύθμιση στην οποία βρίσκεται, τότε ο φορέας θα αποκτά το ακίνητο και με ένα επιδοτούμενο από το κράτος ενίκιο που θα κυμαίνεται από 70 μέχρι 210 ευρώ έως και 12 χρόνια, θα μπορεί κανείς να πληρώνει ένα ενίκιο και να μένει στην κατοικία του και στο τέλος περιόδου να είναι σε θέση να την επανακτήσει. Με την ευκαιρία θα υπενθύμιζε ο κύριος Κερακάκης ότι πέρα από το φορέα επαναμίσθωσης υπάρχει και ο εξοδικαστικός μηχανισμός, το εύρος υπαγωγής του οποίου έχει μειωθεί, θυμίζω, από τις 10 στις 5.000 ευρώ. Υπενθύμισε ότι η παρέμβαση της κυβέρνησης δίνει τη δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να ορίσουν οι ίδιοι την περίμετρο της προστασίας, δηλαδή να επιλέξουν αν θέλουν να προστατεύσουν μόνο την κύρια κατοικία τους και έτσι να πετύχουν και υψηλότερο κούρεμα και χαμηλότερη νέα δόση. Και έκανε λόγο ακόμα ο Υπουργός Γρηγόρη για το πρώτο ολοκληρωμένο πλαίσιο προστασίας της πρώτης κατοικίας στη χώρα μας, μακριά από τις δικαστικές ασάφειες και τις πολυπλοκότητες του νόμου Κατσέλη. Κλείνοντας να πω απλώς, Γρηγόρη, μισό λεπτό, ότι ο φορέας απόκτησης και παραμίσθωσης ακινήτων, όπως είναι ολοκληρωμένος τίτλος, αποτελεί έναν ιδιωτικό φορέα που επιλέγεται μέσω διεθνούς διαγωνισμού και λειτουργεί ως δίκτυο ασφαλείας για την προστασία της πρώτης κατοικίας των ευάλωτων υφηλετών. Η διαδικασία δηλαδή σχεδιαστεί για να αποτρέπει τις εξώσεις και να προσφέρει λύσεις σε όσο δυνατούν να εξυπηρετήσουν τα χρέη.
1: Κώστα Τσάβαλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να ακούσουμε την ανακοίνωση που έκανε ο κύριος Πιερακάκης από το βήμα του συνεδρίου.
14: Γιατί ο φορέας αυτός είναι σημαντικός. Είναι σημαντικός γιατί ο πραγματικά ευάλωτος θα μπορεί να υπαχθεί στις μέρημνές του και εφόσον δεν μπορεί να εξυπηρετήσει τη ρύθμιση στην οποία βρίσκεται, τότε ο φορέας θα αποκτά το ακίνητο και με ένα επιδοτούμενο από το κράτος ενοίκιο από 70 μέχρι 210 ευρώ έως και 12 χρόνια θα μπορεί κανείς να πληρώνει ένα ενοίκιο και να μένει στην κατοικία του και στο τέλος της περίοδου να είναι σε θέση να την επανακτήσει.
1: Να επιστρέψουμε στη διεθνή επικαιρότητα. Πάμε και πάλι σε ένα σύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου για να δούμε, Έλενα, τι γίνεται με το ουκρανικό μέτωπο. Καθώς την έντονη αντίδραση Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΝΑΤΟ έχει προκαλέσει το πλήγμα ρωσικού ντρόν σε πόλη της Ρουμανίας, από το οποίο έχουν τραυματιστεί 2 άνθρωποι.
15: Ακριβώς, ένα σοβαρό περιστατικό που έχει προκαλέσει την έντονη αντίδραση, όπως είπε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΝΑΤΟ, με την πρόεδρο της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, να λέει ότι η Ρωσία παραβίασε μια κόκκινη γραμμή και την υπεύθυνη για την εξωτερική πολιτική Κάγια Κάλλας, να λέει ότι η Ρωσία δεν μπορεί να δρά ατιμόρυτη. Επίσης, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, δήλωσε ότι η συμμαχία θα υπερασπιστεί κάθε πιθαμή των εδαφών της, των εδαφών των χωρών μελών της, και είπε ότι όλοι κινδυνεύουμε από την ρωσική επιθετικότητα. Τώρα, αυτό το περιστατικό έγινε κατά τη διάρκεια ρωσικής επίθεσης με drones στην Ουκρανία. Η πόλη Γκαλάτι, όπου σημειώθηκε αυτό το πλήγμα από drone, βρίσκεται κοντά στα σύνορα, στην νότιο-δυτική Ρουμανία. Χτυπήθηκε η ταράτσα ενός 20-όροφης πολυκατοικίας, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 2 άνθρωποι. Δεν είναι ωστόσο η πρώτη φορά, είναι η 28η φορά που παραβιάζεται ο ενάριος χώρος της Ρουμανίας από ρωσικά drones, και η κυβέρνηση της Ρουμανίας κάλεσε τον Ρώσο πρέσβη. Την ίδια ώρα η Ρωσία υποστηρίζει ότι η Ουκρανία έπληξε με 200, πάνω από 200 drones, τα οποία και κατέριψε η Ρωσία τις ρωσικές περιοχές, με ένα νεκρό στην περιοχή του Μπέλγκοροντ. Και κλείνω να σας πω και μια αντίδραση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι πριν από λίγο, που είπε ότι προτίθεται να βοηθήσει την Ρουμανία με όποιο τρόπο μπορεί.
1: Και μια πολύ σύντομη αναφορά στην τεράστια έκρηξη που είχαμε στις Ηνωμένες Πολιτείες, Ελένα. Πραγματικά προκλήθηκε σε εξέδρα εκτόξευσης κατά τη διάρκεια δοκιμής καυσίμων σε πύραυλο της εταιρείας του Τζεφ Μπέζος, του γνωστού δισεκατομμυριούχου.
15: Στον πύραυλο New Glenn της εταιρείας Blue Origin του Jeff Bezos, κατά τη διάρκεια λοιπόν δοκιμής καυσίμων, σημειώθηκε αυτή η τεράστια έκρηξη. Σύμφωνα με ανάρτηση του Bezos, δεν υπήρξαν ευτυχώς τραυματισμοί. Ωστόσο, είναι πλήγμα αυτό για το πρόγραμμα της εταιρείας και για την ανάπτυξη διαδικτυακού δορυφορικού συστήματος ανταγωνιστικού του Starlink του Elon Musk, αλλά πλήγμα και για την αποστολή Artemis στο φεγγάρι, στην οποία η Blue Origin έχει βασικό ρόλο.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ. Ο κινέζικος τώρα διαδικτυακός λιανοπολιτής Temu τιμωρήθηκε την Πέμπτη με πρόστιμα 200 εκατομμύρια ευρώ επειδή δεν έκανε αρκετά για να αποτρέψει την πώληση παράνομων προϊόντων σύμφωνα με τους ρυθμιστές τεχνολογίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά το πρώτο μέρος μιας μεγάλης έρευνας. Δυσανάλογο θεωρεί η Temu το πρόστιμο των 200 εκατομμύρια ευρώ από την Κομισιόν. Επισημαίνει ότι η απόφαση αφορά την πρώτη αξιολόγηση και δεν αντικατοπτρίζει τη σημερινή κατάσταση των συστημάτων και των διαδικασιών, μας αναφέρει μεταξύ άλλων η εταιρεία. Το πραγματικό πρόβλημα όμως που βρίσκεται, να ακούσουμε τι είπε εδώ στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά με τον Δημήτρη Πετρόπουλο. Ο κύριος Σπύρος Καπράλος είναι ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιά.
16: Το βασικό πρόβλημα δράζεται σε 2 σημεία. Το πρώτο είναι ουσιαστικά έχουμε τη διακίνηση προϊόντων τα οποία δεν είναι συμμορφούμενα με τις βασικές προδιαγραφές που βάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση ασφάλειας για τους Ευρωπαίους καταναλωτές και προστασίας τους. Άρα δηλαδή οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις καλούνται να εφαρμόσουν κανόνες που οι άλλες επιχειρήσεις από την Ασία δεν υποχρεούνται, με αποτέλεσμα να υπάρχει μια διαφορά και στο κοστολόγιο αλλά και στην ποιότητα των προϊόντων, άρα και στο τι τελικά παίρνει ο καταναλωτής. Και το δεύτερο που είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε όλοι είναι ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει λόγω του de minimis που εφαρμόζεται, δηλαδή στην ελεύθερη διακίνηση των προϊόντων χωρίς τελωνειακό κόστος αξίας κάτω από 150 ευρώ από το εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μπαίνω λοιπόν μέσα στην Ευρώπη όποιο πακέτο δηλώνεται ότι έχει αξία κάτω από 150 ευρώ χωρίς να πληρώνει κανένα τελωνιακό δασμό ή άλλο κόστος. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτό ουσιαστικά μιλάμε για ένα αθέμητο ανταγωνισμό. Και μάλιστα τη στιγμή που οι ελληνικές και ελληνικές εμπορικές επιχειρήσεις αλλά και οι ευρωπαϊκές λειτουργούν καθημερινά μέσα σε ένα περιβάλλον το οποίο έχει να κάνει μόνο με αυξανόμενες υποχρεώσεις, ο καταναλωτής θέλει χαμηλές τιμές και πολύ σωστά. Αλλά όμως την ίδια στιγμή θέλει και την ασφάλεια και την εγγύηση και τη δυνατότητα επιστροφής και την προστασία των δικαιωμάτων του. Άρα λοιπόν, όταν η χαμηλή τιμή επιτυχάνεται χωρίς να τηρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις, εκεί υπάρχει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Και νομίζω ότι εκεί είναι η όλη η ιστορία. Αθλητικό δελτίο.
1: Πάμε στην αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Στο Μέγαρο Μαξίμου βρέθηκε νωρίτερα η κούπα της Ευρωλίγκας. Τάσο, καλό μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι για από μένα και μάλιστα ο προπονητής του Ολυμπιακού, ο Γιώργος Μπαρτζόκας, δώρησε στον Πρωθυπουργό ένα σκάκι με τη συμβολική κίνηση ιδιαίτερη και όλη η ομάδα πρόσφερε μια μπάλα με υπογραφές των πρωταθλητών Ευρώπης. Και φυσικά η Κούπα ήταν που έκλεψε την παράσταση με τις απαραίτητες φωτογραφίες. Εκεί φυσικά υπήρχαν και οι πρόεδροι του Ολυμπιακού, όπως και ο αρχηγός του Ολυμπιακού, ο Παπα-Νικολάου. Κατά τα άλλα, χθες ο Ολυμπιακός νίκησε εύκολα 94-77 την ΑΕΚ, έκανε το 1-0 στην ημιτελική σειρά. Ο Παναθηναϊκός δύσκολα 114-102-96-96 κανονική διάρκεια του αγώνα στην παράταση και έκανε επίσης το 1-0. Αύριο τα δεύτερα παιχνίδια, Σάββατο, αύριο από την ΕΡΤ2.
1: Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ερτινιούς Ρέντε 105,8 στις 2 σε σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Καδηγανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από

Άλλο η πόλη, έπεσε η πόλη 29 Μαΐου του 1453, αλλά ούκαι άλλο η ρίζα, ούκαι άλλο το φως, εν υπάρχει στο φως η ψυχή σου, στη ρίζα το σώμα σου, ούκαι άλλο η βασιλεύουσα, ψυχή των Ελλήνων. Βαρύς ο κόσμος να τον ζήσεις, όμως για λίγη υπερηφάνεια το άξιζε. Με αυτό ξεκινάμε τη σημερινή μας εκπομπή. Ένα αφιέρωμα στην άλωση της Κωνσταντινούπολης, τα τραγούδια που θα ακούσουμε σήμερα στα εξωτικά της παράδοσης αναφέρονται στην άλωση της Κωνσταντινούπολης. Ξεκινήσαμε με το τραγούδι της Αλώσεως, ένας αργός επιτραπέζιος, γιατί πουλί δεν κελαϊδείς. Το ακούσαμε με τη φωνή της Γιώτας Βέη, εδώ στα εξωτικά της παράδοσης, στον αέρα της φωνής της Ελλάδας, της φωνής των Ελλήνων σε όλο τον κόσμο, της ΕΡΤ Λάρισας, της ΕΡΤ Ιωαννίνων και της ΕΡΤ Βόλου, με την Ελπίδα Παπουτσή στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Κουτσιμπύρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής.

Περιστερά κατέβηκε ένα από τα μεσουράνια και το ποιητικό κείμενο συνεχίζει. Πάψετε το χερουβικό και ας χαμηλώσουν τάγια. Παπάδες, πάρτε τα ιερά και εσείς κεριά σβηστείτε. Γιατί είναι θέλημα Θεού η πόλη να τουρκέψει. Η Δέσποινα ταράχτηκε και δάκρυσαν εικόνες. Σώπασε, κυρία Δέσποινα, και εσείς κόνες μην κλαίτε. Πάλι με χρόνους με καιρούς, πάλι δική σου θα'ναι. Το τραγούδι «Πήραν την πόλη, πήραν την» από την Ήπειρο. Υπάρχει και παραλλαγή από την Ιπάτη. Εδώ το ακούσαμε από το αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, από το οποίο θα ακούσουμε και το επόμενο τραγούδι που αναφέρεται επίσης στην άλωση της πόλης. «Καλόγρια τηγάνιζε ψαράκια στο τηγάνι» με τη φωνή του Σαβασιάτρα.

Θα περάσουμε σε ένα ακόμα τραγούδι της Αλώσεως που μας έρχεται από την Ανατολική Θράκη με τη φωνή του Χρόνη Αϊβδονίδη. Τρία καράβια φεύγουν μέσα από την πόλη. Το ένα φουρτώνει το σταυρό και το άλλο το Ευαγγέλιο. Το τρίτο, το καλύτερο, την Άγια Τράπεζά μας. Μη μας τα πάρουν οι άπιστοι και μη μας τα μαγαρίσουν. Κλαίει η καρδιά μου, κλαίει. Κλαίει και αναστενάζει. Η Παναγιά αναστέναξε και δάκρυσαν εικόνες.

εξωτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στον αέρα της Φωνής Ελλάδας και της ΕΡΤ Λάρισας, της ΕΡΤ Ιωαννίνων και της ΕΡΤ Βόλου. Διαβάζω ένα απόσπασμα του Νικολάου Πολίτου, αναπληρωτή καθηγητή φιλοσοφίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Γίνεται δεκτό πως το 324 απεφάσισε ο αυτοκράτορας να μεταφέρει την πρωτεύουσά του στο Βυζάντιο. Γράφει ένας ιστορικός πως ο ίδιος ο Κωνσταντίνος, κρατώντας ένα κόντιο, εχάραξε τα σύνορα της πόλεως. Η έκταση όμως φάνηκε μεγάλη στους αυλικούς και κάποιοι ερώτησαν πόσο θα προχωρήσει ακόμη. Στο ερώτημα αυτό ο Κωνσταντίνος απάντησε: «Θα προχωρήσω μέχρις ότου σταματήσει αυτός που προχωρεί εμπρός μου». Η νέα πρωτεύουσα είχε όντως μεγάλο μέγεθος. Οι ιστορικοί θεωρούν πως την εποχή του Κωνσταντίνου είχε πληθυσμό από 200 μέχρι 800.000 κατοίκους. Τα εγκαίνια της πόλεως έγιναν στις 11 Μαΐου του 330. Οι δε τελετές κράτησαν 40 ημέρες. Κατά το διάστημα αυτό, όπως παρατηρείτε, η χριστιανική Κωνσταντινούπολη ενίκησε το ειδωλολατρικό Βυζάντιο. Είχαν περάσει από την άνοιξη του 657 π.Χ. όταν ο Βίζας έκτιζε την πόλη του Βυζαντίου 360.137 ημέρες. Αφιερώθηκε εν συνεχεία η πόλη στη Θεοτόκου. Ορίστηκε μάλιστα να εορτάζεται τη Σίως ημέρα των γενεθλίων της και ψάλλεται μέχρι σήμερα στους ναούς αυτή την ημέρα τη των πόλεων άνασα, τη κυρία της κτήσεως, την αυτή νυν σύσταση ανατίθεται. Γνωστό επίσης είναι πως η Θεοτόκος εξελαμβάνεται ως υπέρμαχος στρατηγός της πόλεως. Πολλά δε γεγονότα συνετέλεσαν ώστε αυτή η εκδοχή να συνιστά βεβαιότητα στους κατοίκους της. Έμελε λοιπόν η πόλη αυτή, όπως έγραψε ο Σπυρίδων Λάμπρος, για διάστημα 11 αιώνων να είναι η πρωτεύουσα νέου κράτους, αντιπροσωπεύοντας νέαν περίοδο του ελληνισμού. Έτσι ο νέος ελληνισμός απέκτησε άλλο κέντρο, χωρίς μάλιστα να σκιάζει τίποτα την πεποίθηση περί του αιωνίου της πόλεως, για διάστημα 319.200 ημερών από τις μετονομασίας της και εξής.

Ένα τραγούδι για την άλωση της πόλης που μας έρχεται από τη Θεσσαλία και συγκεκριμένα από τους Αγιάδες των Τρικάλων με τη φωνή του Χρυσόστομου Μητροπάνου. Το ακούσαμε εδώ στα εξωτικά της παράδοσης, στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αυτό που γράφουν τα χαρτιά, ουθιός να μην του δώσει. Θέλει να γίνει πόλεμος και η πόλη θα τουρκέψει. Και συνεχίζει, εσείς χελιδονάκια μου που πάτε στον αέρα, στείλτε χαμπέρι στο Θεό, μαντάτου στα ουράνια, να δώσει λόγο στη φραγκιά, να έρθουνε τρία καράβια, τόνα να πάρει το σταυρό και τάλο το Ευαγγέλιο, το τρίτο το τρανύτερο, την Άγια Τράπεζά μας, μη μας την πάρουν τα σκυλιά και μη μας τη μαγαρίσουν. Αντίστοιχοι στίχοι, αντίστοιχες παραλλαγές από το τραγούδι που ακούσαμε προηγουμένως με το Χρόνη Αηδονίδη. Από την Ανατολική Θράκη, οι στίχοι του περιλαμβάνουν αυτό το περιστατικό σχετικά σπάνιο, όπως αναφέρουν εδώ τα κείμενα, κατά το οποίο μόνο της χείρας το παιδί διαβάζει το γράμμα με τα κακά μαντάτα, κάτι που το συναντάμε μόνο στους ποντιακούς θρήνους. Με την ίδια μουσική υπάρχει και το τραγούδι «Ανάμεσα στο Γαλατά» που αναφέρεται και αυτό στο κούρσεμα της πόλης. Από το CD «Πήραν την πόλη, πήραν τη θρήνη» για την άλωση της Κωνσταντινούπολης που κυκλοφορεί από το Αρχείο Ελληνικής Μουσικής. Ευχαριστώ πολύ τον Χρυσόστομο Μητροπάνο, τον χαιρετάμε αν μας ακούει, για την σπουδαία αυτή δωρεά στην εκπομπή «Τα εξωτικά της παράδοσης». Πάμε να συνεχίσουμε να ακούσουμε άλλο ένα καθιστικό που μας έρχεται αυτή τη φορά από τη Μακεδονία, που αναφέρεται στην άλωση της Κωνσταντινούπολης με τη φωνή του Τάκη Σαμαρά από το Αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και συγκεκριμένα από το ραδιοφωνικό σταθμό της Μακεδονίας.

Εσείς χελιδονάκια μου, με το συγκρότημα του Νίκου Χαλκιά από την Κόνιτσα. Ο Νίκος Χαλκιάς και αυτή η εκτέλεση, ένα συρτό της αλώσεως της πόλης, ένα ιστορικό τραγούδι από τις σπουδαίες ηχογραφήσεις που έχουμε στο αρχείο μας, στο αρχείο της ελληνικής ραδιοφωνίας. Με τα ζωφερότερα των χρωμάτων περιγράφεται η λαϊλασία της πόλεως από τους σταυροφόρους φράγκους όταν έπεσε στα χέρια τους τη 12η Απριλίου του 1204. Αρκεί να λεχθεί πως το διάστημα των 4 ημερών και 3 νυχτών που επιτράπει η ληστεία, η αιχμαλωσία, η ατίμωση και η σφαγή, δεν υπάρχει βία και δεν υπάρχει ανοσιουργία, μη τελεσθήσα υπό των σταυροφορούν των τέκνων της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Βενετίας, άτινο είχαν εκκινήσει όπως ελευθερώσωση των Πανάγιων Τάφων και κατέληξαν εις την δούλωση του Βυζαντίου, γράφει ο ιστορικός της εποχής. Πως μπορούσες να δεις ένα φρικτό θέαμα μέσα στην πόλη, να σέρνονται γυναίκες και παιδιά στο θάνατο και την ατίμωση. Λόγω δε της φιλοτεχνίας των, ετεμάχησαν την Αγία Τράπεζα της Αγίας Σοφίας για να τη μοιράσουν. Μέσα στο ιερό έβαλαν όνους και ημιόνους προκειμένου να φορτώσουν τα ιερά σκεύη. Όταν δε μερικά ζώα λόγω του βάρους έπεσαν, οι ευγενείς σταυροφόροι τα χτυπούσαν με μαχαίρια, έτσι που ο τόπος γέμισε από καθαρσίες των ζώων ανακατεμένες με το αίμα των. Μια πόρνη δε που ακολουθούσε τους φράγκους κάθισε στον πατριαρχικό θρόνο και με τη βραχνή φωνή της τραγούδησε άσεμνα τραγούδια και χόρευε έναν άσεμνο χορό. Έτσι επικράτησε για 20.923 ημερονύκτια η στιγνή βαρβαρότης, εκεί που προηγουμένως εβασίλευαν ο συνδυασμός της Ανδρείας και της Διανοήσεως.

του Αλέξανδρου και του Βασιλιά, αυτό το ζωναράδικο της Αλώσεως από τη Δυτική Θράκη. Αλέξανδρος και ο Βασιλιάς, Αλέξης Αντριωμένος και ο Μικροκωνσταντίνος μαζί έτρωγαν, μαζί έπιναν, μαζί χαρακουπιόνταν. Ακούν λαλιάν απ' του θυού, λαλιάν απ' τα ουράνια. Θα πάρει ο Τούρκος το ψωμί, θα σέβει και στην πόλη. Αλέξανδρος δεν πίστεψε, Αλέξης δεν πιστεύει. Νταυγούν τα ψάρια απ' του Ντουβά και πιτινός απ' τη βράση, τότε και ο Τούρκος θα γίνει αφέντης με στην πόλη. Του λόγου δεν απόσουσι και γίνει και του θάμα. Πηδούν τα ψάρια απ' του Ντουβά μισοτηγανισμένα και ο πιτινός ελάλησε που μέσα από τη βράση τότε και ο Αλέξης πίστεψε και Αλέξανδρος πιστεύει. Αυτό το υπέροχο τραγούδι σε ρυθμό ζωναράδικο από τη Θράκη, και πάμε να ακούσουμε και ένα μυρολόι. Αγία Σοφιά, μυρολογά, ένα τραγούδι που μας έρχεται από τον Πόντο με τον παλέμαχο Πόντιο Λυράρη Γιώργο Αμαραντίδη.

Ένας ευφυής στρατιωτικός, ο Κέσσαρ Αλέξιος Στρατηγόπουλος, όταν έμαθε από τον ηγούμενο ενός μοναστηριού πως κοντά στο σημερινό Μπαλουκλή υπήρχε μικρός υπόνομος, ανυπεράσπιστος, αρχικά με 15, έπειτα με περισσότερους άνδρες, ανακατέλαβε στις 25 Ιουλίου του 1261 την πόλη, στην οποία εισήλθε στις 15 Αυγούστου ως αυτοκράτορ Μιχαήλ ο Παλαιολόγος. Ύστερα λοιπόν από την προσωρινή επικράτηση της Δύσεως, ανέτειλε και πάλι ο ήλιος για να φωτίσει το καύχημα της οικουμένης. Οι τέχνες και τα γράμματα βρήκαν και πάλι στέγη. Ωστόσο, το φως δεν ανέτειλε στην ελεύθερη πόλη παρά μόνο για 70.071 φορές.

Η κατάκτηση της Κωνσταντινούπολεως συνετελέστη την 29η Μαΐου του 1453. Οι φρεκαλαιότητες που επακολούθησαν συναγωνίστησαν εκείνες των Λατίνων. Αρκεί να επισημανθεί ότι οι εισβολείς εφώνευαν αρχικώς αδιακρίτως στους υπερασπιστές μέχρι τη στιγμή που αντελήφθησαν ότι αυτοί δεν ήσαν πολλοί και ότι η εξόντωσή τους θα εμετρίαζε τα κέρδη που θα είχαν αν τους συνέλαμβαναν προς πώληση. Όπως γράφει ο ιστορικός της Αλώσεως, είναι φιλαχρήματον το γένος τούτο. Ακόμη δε και αν πέσει στα χέρια των οφωνιάς του πατρόστων, τον ελευθερώνουν έναντι αμοιβίες. Είναι πολλά τα οποία θα μπορούσαμε ακόμα να πούμε και έχουμε και τραγούδια να πάρα πολλά ακόμα για την άλεωση της πόλης. Θα μπορούσαμε να κάνουμε ώρες εκπομπών. Θα κλείσω με το απόσπασμα του Νικολάου Πολίτου στην αύξηση της δυνάμεως της πόλεως και στην αναγέννησή της έως και στην δίωση και καταστροφή, μπορεί κανείς να διακρίνει ισχύουσες τις θέσεις του Αριστοτέλους. Από τη μία πλευρά η καλεσθησία και η ανδρεία και από την άλλη η στιγνή βαρβαρότης και το δουλικό φρόνημα, τα οποία συνεμάχησαν εν τέλει στην εξόντωση του κέντρου εκείνου στο οποίο ήσαν η περιφέρεια. Και με αυτό θέλω να σας αποχαιρετήσω, με αυτό το αυτό το απόσπασμα του Αριστοτέλη για το τι εστί το ελληνικό έθνος. Με αυτό θέλω να σας αποχαιρετήσω και να ευχαριστήσω πολύ την Ελπίδα Παπουτσή που ρύθμισε σήμερα τον ήχο, η Μαρία Κουτσιμπίρη στο μικρόφωνο και την παραγωγή της εκπομπής. Να είστε όλοι καλά. Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά. Από Δευτέρα θα είμαστε μαζί ζωντανά. Είναι η τελευταία φορά που θα ακούσετε Χριστός Ανέστη από αυτή εδώ την εκπομπή.

0: Ώρα Ελλάδος 16. UTC 13.
1: Η ώρα είναι 4. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η αναλυτική σας ενημέρωση. Στο μικρόφωνο η Ελένη Ιατρού. Η Ελλάδα έχει περάσει από τη φάση της δημοσιονομικής σταθεροποίησης σε μια νέα περίοδο ανάπτυξης με αιχμή τις δημόσιες επενδύσεις, τις υποδομές και την ενέργεια, δήλωσε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός μιλώντας στο συνέδριο του Power Game και του Economy στην Κρήτη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι η κρίση του κόστου ζωής παραμένει υπαρκτή, αλλά οι παρεμβάσεις πρέπει να κινούνται εντός των δημοσιονομικών δυνατοτήτων της χώρας, δηλώνοντας παράλληλα ότι η κυβέρνηση προετοιμάζεται για μια τρίτη θητεία. Άφησε εχμές κατά του Αλέξη Τσίπρα, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Έχουμε πειραματιστεί με το λαϊκισμό στο παρελθόν και τώρα πειραματιζόμαστε με το λαϊκισμό και το rebranding». Νωρίτερα, στο ίδιο συνέδριο, ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερακάκης, δήλωσε ότι μέχρι τα τέλη του φθινοπόρου αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία ο φορέας απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων. Ο Υπουργός εξήγησε ότι οι ευάλωτοι δανειολήπτες που αδυνατούν να εξυπηρετήσουν τη ρύθμισή τους θα μπορούν να μεταβιβάζουν το ακίνητό τους στο φορέα, να παραμένουν σε αυτό καταβάλλοντας ενίκιο που θα επιδοτείται από 70 έως 210 ευρώ για έως 12 χρόνια και στη συνέχεια θα έχουν τη δυνατότητα επαναγοράς του. Παράλληλα, προανήγγειλε αλλαγές στον εξοδικαστικό μηχανισμό, ώστε οι εφηλέτες να μπορούν να ζητούν προστασία μόνο για την κυριακατοικία τους, πετυχαίνοντας μεγαλύτερο κούρεμα οφειλών και χαμηλότερες δόσεις. Να εξηγήσει γιατί χρειάστηκαν 6 χρόνια για να δημιουργηθεί ο φορέας, κάλεσε την κυβέρνηση ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ. Ο κ. Τσουκαλάς διαρωτήθηκε πώς αξιολογείται μια κυβέρνηση που νομοθετεί το 2020 κάτι που αφορά οφειλέτες, αλλά το εφαρμόζει το 2026. Την παρέτηση της Ευρωπαίας Γενικής Εισαγγελέως Λάουρα Κοβέση ζήτησε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Τέλειος Πέτσας με αφορμή την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μιλώντας στο Earth News Radio, υποστήριξε ότι η αποστολή των αιτημάτων άρσης ασυλίας βουλευτών έγινε χωρίς να έχει ληφθεί υπόψη η πραγματογνωμοσύνη της Νικολέτας Τιχεροπούλου, η οποία δεν διαπίστωνε καμία ζημία σε ευρωπαϊκά κονδύλια. Στις διεθνείς εξελίξεις κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ Ρωσίας και ΝΑΤΟ μετά τη συντριβή ρωσικού ντρόουν σε πολυκατοικία στη Ρουμανία κατά τη διάρκεια επίθεσης κατά της Ουκρανίας. Το ΝΑΤΟ κατηγόρησε τη Μόσχα για απερίσκεπτη συμπεριφορά, ενώ το Βουκουρέστι ανακοίνωσε την απέλαση του Ρώσου γενικού προξένου και ζήτησε ενίσχυση της αντιαεροπορικής του άμυνας με τη συνδρομή συμμάχων. Την ίδια ώρα, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι προειδοποίησε για νέα μεγάλη ρωσική επίθεση, ενώ το Κίεβο ανακοίνωσε πλήγματα σε ενεργειακές εγκαταστάσεις σε ρωσικό έδαφος. Στην εσωτερική επικαιρότητα και πάλι, δίωξη για έκθεση ανηλίκου από κοινού άσκησε η εισαγγελέας εις βάρος των δύο συλληφθέντων μετά την καταγγελία μητέρας ότι ξέχασαν για 2 ολόκληρες ώρες τη 17χρονη κόρη της σε σχολικό λεωφορείο στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Οι δύο συλληφθέντες παραπέμφθηκαν να δικαστούν με την αυτόφορη διαδικασία στο Μονομελές Πλημελιωδικείο Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για τον 58χρονο οδηγό του σχολικού λεωφορείου και τη 46χρονη συνοδό, εργαζόμενη και οι δύο σε κέντρο διημέρευσης και ημερήσιας φροντίδας ατόμων με αναπηρία. Στην Καστοριά εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που εισήγαγε παράνομα από την Αλβανία και διακινούσε στην Ελλάδα μεγάλες ποσότητες ψυχτικού υγρού φρέων. Συνελήφθησαν 5 άτομα, ενώ κατασχέθηκαν 234 φιάλες συνολικού βάρους άνω των 2,5 τόνων, με εμπορική αξία που ξεπερνά τις 82.000 ευρώ. Σε βάρος των εμπλεκόμενων σχηματίστηκε δικογραφία για λαθρεμπορία, σύσταση εγκληματικής οργάνωσης και παραβάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Στη Γαλλία τώρα συγκλονισμένη είναι η κοινή γνώμη μετά την αποκάλυψη πως 9χρονος ζούσε σε μία ντουλάπα 4 τετραγωνικών μέτρων του σπιτιού, χωρίς νερό και φως, υπό τη συνεχή παρακολούθηση μιας κάμερας. Το παιδί διασώθηκε αφού η γειτόνισσα ειδοποίησε την αστυνομία. Και να ολοκληρώσουμε την ενημέρωσή σας με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος ο καιρός σε Μακεδονία και Θράκη με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στην περιοχή της Χαλκιδικής. Ο υδράργυρος θα ανέβει στους 28, στη Θεσσαλονίκη αγγίζει επίσης τους 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι πνέουν βόρειο-δυτικοί 3 με 5 μποφόρ. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας σε μισή ώρα.
3: Support for Change. Ενσυναίσθηση μέσα από την εκπαίδευση. Δωρεάν διαδικτυακά σεμινάρια για επαγγελματίες και μέλη της κοινωνίας των πολιτών που έρχονται σε επαφή με επιζώσεις και επιζώντες έμφυλης βίας. Μάθε πώς να προστατεύεις, πώς να νοιάζεσαι, πώς να συμβάλλεις σε μια ασφαλέστερη κοινωνία, πώς να αλλάζεις τον κόσμο γύρω σου. Ενημερώσου, ευαισθητοποιήσου. Αναγνώρισε τη βία πίσω από τη σιωπή. Δημιούργησε μια σπίδα απέναντι στην έμφυλη βία. Δήλωσε συμμετοχή στο www.csociety.eu. Support for Change. Γίνε κομμάτι της αλλαγής.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102FM της ΕΡΤ3.
5: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
6: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
5: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
6: Say Chess!
5: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
1: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Ω, ragazzi, per favore, Βλαχόπουλος.
8: Ναι, coach.
7: Κουγιουμτζόπουλος.
8: Ναι, coach.
7: Ό,τι ξέρατε, ξεχάστε το. Αλλάζουμε σύστημα. Πάμε σε 3-5-2.
8: Γιατί, coach?
7: Γιατί είναι από τις 3 μέχρι τις 5 και είστε 2.
4: 3-5-2 στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

0: Λοιπόν, Δημήτρη, βόλεϊ ξέρεις?
1: Ό,τι μου έχεις πει εσύ.
0: Μάλιστα.
1: Ό,τι μου έχεις μάθει, Κυρθόδωρε.
0: Κάτι σε έμαθα κι εγώ πριν φύγω, ε.
1: Ναι, εντάξει. Ναι.
0: Ελπίζω να με αντικαταστήσεις επάξια τα επόμενα χρόνια.
1: Εγώ πάλι όχι, γιατί ελπίζω να αλλάξεις απόφαση και να μην φύγεις.
0: Να μην φύγω, όχι, λοιπόν. Θα φύγω. Λοιπόν, πάμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5:52 με Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο και Θόδωρο Χατζηπαντελή στα μικρόφωνα της εκπομπής σήμερα. Και έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής εκλεκτή καλεσμένη, την οποία θα την απολαύσουμε αγωνιζόμενη την ερχόμενη, όχι την ερχόμενη Κυριακή, το ερχόμενο τετραήμερο, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, στην πλατεία Αριστοτέλους, στο μεγάλο τουρνουά, διεθνές τουρνουά, beach volley, που διεξάγεται όπως κάθε χρόνο, παλιότερα στο Λευκό Πύργο, τώρα πλέον στην πλατεία Αριστοτέλους. Ελπίδα Πιτσιγκόνη κοντά μας τηλεφωνικά. Ελπίδα, καλησπέρα.
1: Γεια σου, Ελπίδα.
2: Καλησπέρα σας.
0: Μας επιτρέπεις τον ενικό, έτσι?
2: Ναι, φυσικά.
0: Ωραία. Χαιρόμαστε πολύ που σε ακούμε. Ξέρουμε ότι θα είσαι και φέτος, όπως και πέρσι, στο 31ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Beach Volley που έγινε στην πλατεία Αριστοτέλους. Πέρσι ήσουν με διαφορετική κοπέλα ζευγάρι, με την Αγάπη Μπρουξ, σωστά?
2: Ναι,
0: φέτος είσαι με την Ελένη Χατζή.
2: Ακριβώς.
0: Μαζί πάτε και στο εξωτερικό τώρα, ή κάνω λάθος?
2: Με την Έλληνα Χατζή δεν θα πάμε στο εξωτερικό, απλά θα πάρουμε συμμετοχή στα προκριματικά της EU Future.
0: Οπότε θα σας δούμε στο τουρνουά από την Πέμπτη αγωνιζόμενες, από την ερχόμενη Πέμπτη?
2: Ναι.
0: Ναι. Καταρχήν να ρωτήσω πώς είναι αυτή η εμπειρία. Το τετραήμερο ήδη έχουν ξεκινήσει εργασίες για να μεταφέρουν την άμμο στην πλατεία Αριστοτέλους. Γίνεται κάθε χρόνο, συγκεντρώνει πολύ κόσμο. Και φαντάζομαι το χαίρεστε κι εσείς.
2: Ναι, αρχικά είναι μια πάρα πολύ όμορφη διοργάνωση. Πάντα όταν παίζουμε στις πλατείες έχει ένα άλλο έτσι, feeling όταν παίζεις. Αρχικά να ευχαριστήσω την Ομοσπονδία και το Δήμο Θεσσαλονίκης που διοργανώνει τόσο ωραίες διοργανώσεις. Και εμάς, ειδικά εμείς οι νέες αθλήτρες, διψάμε ας πούμε, να παίζουμε σε τέτοιες διοργανώσεις. Αυτό και είναι πάντα ευχάριστο.
0: Ναι, πες μας δύο λόγια πώς ξεκίνησες, γιατί είσαι μικρή, 21, 22, 21 νομίζω.
2: Ναι, είμαι 21 χρονών. Ναι. Παίζω beach volley περίπου 10 χρόνια.
0: Ξεκίνησα... Από πολύ μικρή.
2: Ναι, από πολύ μικρή. Ξεκίνησα να παίζω σάλα στην αρχή και με το που μπήκα στα γήπεδα του beach volley το ερωτεύτηκα και τώρα παίζω beach volley στην Αμερική, εκεί σπουδάζω. Τον Αύγουστο μπαίνω 4ο έτος. Και παίζω όλο το χρόνο και είναι κάτι που το αγαπώ και το στηρίζω και το ακολουθώ όλο το χρόνο.
0: Δηλαδή ουσιαστικά στη ΣΥΠΑ παίζεις και έρχεσαι απλώς το καλοκαίρι για τις διακοπές που λέμε να παίξεις και εδώ.
2: Ναι, ακριβώς.
0: Ναι, πολύ καλό αυτό. Πες μας λίγο τότε, εφόσον γνωρίζεις εκεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, πώς είναι τα πράγματα όσον αφορά το beach volley? Είναι πιο οργανωμένα, όλο το χρόνο παίζουν εκεί, έχει αγώνες?
2: Δεν παίζουν όλο το χρόνο. Τα τουρνά του beach volley ξεκινάνε τον Φεβρουάριο και τελειώνουμε περίπου στα τέλη του Απρίλη. Θα έλεγα ότι το επίπεδο εκεί με εδώ συγκριτικά είναι λίγο διαφορετικό. Βέβαια και στην Αμερική υπάρχουν πολλές αθλήτριες της Ευρώπης, οπότε υπάρχει και ένα αέρας ευρωπαϊκός, ας πούμε, στο αμερικάνικο πρωτάθλημα. Αλλά, να σας είμαι ειλικρινής, πάντα όταν έρχομαι εδώ είναι ένα άλλο... Νιώθω πολύ πιο όμορφα να είμαι στη χώρα μου και να παίζω στην Ελλάδα.
0: Η αγάπη για την πατρίδα, ναι. Οι παραλίες, όλα αυτά διαφέρουν σε σχέση με την Ελλάδα, το κλίμα.
2: Ναι, φυσικά διαφέρουν τις περισσότερες φορές... Ίσως και ποτέ στην Αμερική δεν παίζουμε σε παραλίες. Είναι πάντα μέσα στην πόλη, ανάμεσα σε ουρανοξύστες και τα λοιπά.
0: Έτσι, στην Αμερική. Ναι.
2: Οπότε είναι πάρα πάρα πολύ διαφορετικό. Έχει και αυτό φυσικά τα καλά του. Και αυτό.
0: Από πλευράς κλίματος, δηλαδή καιρικές συνθήκες, πού είναι καλύτερα, εδώ ή στις Ηνωμένες Πολιτείες?
2: Θα έλεγα εδώ, ειδικά εγώ εκεί που είμαι, το πανεπιστήμιο μου είναι στο Κεντάκι, οπότε είναι βόρεια και για να καταλάβετε, τον χειμώνα, τον Ιανουάριο, σπάμε τον πάγο για να κάνουμε προπόνηση. Οπότε μέχρι εκεί τον Μάρτιο προπονούμαστε λίγο σε έτσι κακές συνθήκες, αλλά πηγαίνοντας και σε άλλα πανεπιστήμια που είναι πιο νότια, είναι πιο ευχάριστο το κλίμα, έχει πιο καλό καιρό, οπότε θυμίζει πιο πολύ Ελλάδα.
0: Ναι.
2: Και το ευχαριστιόμαστε και εμείς αθλητές περισσότερο φυσικά.
0: Οι εγκαταστάσεις εκεί είναι καλύτερες, φυσικά θα μου πεις.
2: Θα έλεγα καλύτερες, γιατί εντάξει, στο κολεγιακό πρωτάθλημα οι ομάδες στηρίζονται στα αθλήματά τους. Οπότε φυσικά.
0: Ναι.
2: Αλλά θα έλεγα πως και εδώ πέρα έχει πάρα πολλές όμορφες εγκαταστάσεις. Και γενικά βλέπω πάρα πολύ κόσμο που πλέον αρχίζει και ασχολείται με το beach volley και μεγάλο κόσμο. Και είναι πάρα πολύ όμορφο να το βλέπουμε αυτό.
0: Επειδή είσαι ακόμα σε ηλικία, όπως λες, που ακόμη φυτάς και στο πανεπιστήμιο και παίζεις και beach volley, έχεις όνειρα να συνεχίσεις ή σκοπεύεις να κάνεις κάτι άλλο μετά το πανεπιστήμιο?
2: Έχω, ναι, φυσικά. Εγώ θα, ιδανικά θα ήθελα να έρθω εδώ στην Ελλάδα, να εγκατασταθώ και να,
0: να παίξεις beach volley
2: επαγγελματικά.
0: Ναι.
2: Και φυσικά να ακολουθήσω το beach volley εδώ πέρα.
0: Ναι.
2: Ναι, ταυτόχρονα. Άρα... φυσικά, είτε με κάποιο μεταπτυχιακό που θα κάνω, είτε με το επάγγελμά μου.
0: Τώρα, πάντως, γι' αυτό και ίσως κάθε καλοκαίρι αλλάζεις και παρτενέρ, έτσι. Πέρσι με την Brooks, φέτος με την Χατζή. Είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να είναι ίσως σταθερό όλο το χρόνο. Στις Ηνωμένες Πολιτείες θα έχεις άλλη παρτενέρ, φαντάζομαι.
2: Ναι, ναι, έχω άλλη παρτενέρ, η οποία ήρθε κιόλας εδώ πέρα.
0: Της
2: άρεσε πάρα πολύ το ελληνικό beach volley γενικά και έτσι το κλίμα.
0: Ναι.
2: Μιας που μιλήσαμε γι' αυτό, ναι. Είναι πάρα πολύ διαφορετικό και...
0: Είναι κοπέλα από τη ΣΥΠΑ δηλαδή, η οποία θα παρακολουθήσει και τους αγώνες.
2: Παρακολούθησε, ναι, στα Χανιά το Open που είχαμε τώρα.
0: Ναι.
2: Της άρεσε πάρα πολύ και της φάνηκε πάρα πολύ ιδιαίτερο που γινόταν έτσι μπροστά στην παραλία και με τόσο κόσμο και τα λοιπά, ναι.
0: Στα Χανιά πώς ήταν, πώς πήγατε αγωνιστικά?
2: Πέμπτη θέση βγήκαμε, χάσαμε στα προημιτελικά, αλλά γενικά η πορεία μας είναι πολύ σταθερή. Πήραμε και το πρώτο τουρνά που κατεβήκαμε, πήραμε και το χρυσό στο Four Sports. Οπότε έχει ξεκινήσει πάρα πολύ καλά η χρονιά, θα έλεγα.
0: Είναι...
2: Και είμαστε ακόμα πιο χαρούμενες που ξεκινάνε και τα Master.
0: Ναι.
2: Σαν πιο καλά τουρνουά και πιο όμορφες διοργανώσεις.
0: Ελπίδα, είναι η τρίτη φορά, τρίτο καλοκαίρι που συμμετέχει στα τουρνουά beach volley στην Ελλάδα?
2: Ναι, πιο παλιά ήμουνα στα Under τουρνουά. Και είναι η τρίτη μου χρονιά που παίζω στο γυναικείο πρωτάθλημα.
0: Ωραία, πολύ καλό αυτό. Τώρα πες μας και για το τουρνουά αυτό στην Αριστοτέλους που γίνεται, πώς το βλέπεις και αν πιστεύεις ότι μπορείτε να κάνετε και ένα βήμα παραπάνω, έτσι, γιατί όχι να παίξετε και στον τελικό την Κυριακή, που βεβαίως να πούμε και για τους φίλους ακροατές και ακροάτρες που μας ακούνε ότι θα μεταδοθεί και τηλεοπτικά από την ΕΡΤ και από την ΕΡΤ 2. Και Δημήτρη, ποιος θα κάνει τις μεταδόσεις?
1: Ο Θόδωρος Χατζηπαντελής.
0: Λοιπόν, θα χαρώ πολύ να σε μεταδώσω και στον τελικό, ελπίδα.
2: Ναι, ναι, εντάξει, φυσικά εμείς όπως και όλες οι ομάδες, ο στόχος μας είναι να κατακτήσουμε το χρυσό μετάλλιο σε οποιοδήποτε τουρνουά. Και ειδικά στην Αριστοτέλους, στη Θεσσαλονίκη, που γίνεται αυτό το τόσο όμορφο τουρνουά, εγώ που είμαι από τη Θεσσαλονίκη, έχει μια πιο συναισθηματική και αξία για μένα, γιατί έρχεται όλη μου οικογένεια και νιώθω έτσι σαν να είμαι σπίτι μου. Πάντα έχει πάρα πολύ κόσμο, έρχεται κόσμο να μας στηρίξει και εμείς σαν αθλήτες προφανώς θέλουμε να προσφέρουμε ένα όμορφο θέαμα. Αυτό, ναι.
0: Ωραία. Τέλεια λοιπόν. Εμείς θα χαρούμε πολύ που θα σε δούμε εδώ στους αγώνες μαζί με την Ελένη Χατζή και όλους βεβαίως τους αθλητές και τις αθλήτριες που θα συμμετάσχουν σε αυτό το τουρνουά από την Πέμπτη μέχρι και την Κυριακή στην πλατεία Αριστοτέλους. Καλή επιτυχία, ελπίδα.
1: Καλή επιτυχία.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ολόψυχα.
2: Καλή συνέχεια. Γεια σας.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Γεια χαρά.

0: Και από το beach volley, Δημήτρη, πάμε στο ποδόσφαιρο. Δεν ξέρω αν και ο Γιάννης ο Βοητσίδης παίζει beach volley. Γιάννη, καλησπέρα.
1: Γεια σου, Γιάννη.
2: Γεια σου, Θόδωρε, καλησπέρα.
1: Να μην απαντήσω Δημήτρη. Εγώ, Γιάννη μου, αν παίζεις beach volley. Απάντησε εσύ καλύτερα, δεν ξέρω.
2: Είχαμε... Όχι, βλέπω beach volley, δεν παίζω.
1: Α, ωραία, μαζί, ανήκουμε...
2: Εντάξει, τώρα, μεγάλοι άνθρωποι, εμείς για τέτοια, είμαστε απαθούμε καμιά... Μετά που λήξουμε και κάνα στράγαλο.
1: Άσε και με τους τραυματισμούς στον ΠΑΟ, περάσαμε και άσχημη σεζόν, δεν χρειάζεται να ανοιγόμαστε και πολύ, πολύ, Γιάννη μου, εντάξει.
2: Σκέψου τώρα... Να πάθουμε καμιά ρήξη αχίλιου τένοντα στα 60 μας, ας πούμε. Oh. Μετά δεν θα ξανασηκωθούμε ποτέ.
1: Σταμάτα, είσαι λίγο υπερβολικός. Εντάξει, δε, όχι.
0: 60, αλλά... στα 40.
1: Στα 40.
0: 40 ναι. Είμαστε, ναι.
1: Έχω το Βλαχόπουλο εδώ και μου τα αναλύει όλα για το πόσες μέρες θα μείνω εκτός ραδιοφώνου μου, ανάλογα με τις θλάσεις. Με έχει κάνει εξπέρ, ρε παιδί μου, 15 μέρες, 20 μέρες.
2: Ναι, δεύτερου και λοιπά, ναι.
1: Ναι, ναι.
2: Εντάξει, εγώ προσωπικά είμαι ειδικός γιατί έχω κάνει και ρήξη χιαστού, έχω κάνει και κάταγμα συντριπτικό κνήμης περώνης, έχω εμπειρία πολύ μεγάλη, οπότε ειδικά εγώ πρέπει να προστατεύομαι.
1: Έτσι
2: δεν
1: είναι.
2: Είμαστε για beach volley.
1: Έτσι είναι, Γιάννη, οι συνάδελφοι που έχουν φάει τα γήπεδα με το κουτάλι, έτσι έχουν και βγάζουν και τραυματισμούς, ρε παιδί μου, εντάξει.
2: Με μία λάμα και καμιά δεκαριά καρδιά ενθύμιο, δεν τα σκέφτεστε καν αυτά που λέτε.
1: Τι έχουμε,
0: τι καλό έχουμε,
1: τι
0: από
1: καλό
0: ΠΑΟΚ.
1: Έχουμε από ΠΑΟΚ.
2: Τα καλύτερα, όπως πάντα.
0: Λοιπόν,
2: ναι. Για τον ΠΑΟΚ να πούμε ότι σε λιγότερο από ένα μήνα ξεκινά την προετοιμασία του για τη νέα περίοδο με το βλέμμα στους πρώτους ευρωπαϊκούς του αγώνες που είναι 23 και 30 Ιουλίου. Σε τρεις εβδομάδες ο ΠΑΟΚ θα μάθει τον αντίπαλό του στα προκριματικά, τον πρώτο αντίπαλό του στα προκριματικά του Europa League. 29 Ιουνίου θα ταξιδέψει στην Ολλανδία για το βασικό στάδιο προετοιμασίας που θα γίνουν βέβαια ως ήθιστε και τα φιλικά παιχνίδια. Προφανώς η αποτυχημένη κατάληξη της σεζόν με την κατάρρευση, πραγματικά κατάρρευση του τελευταίου διμήνου, καθιστά επιβεβλημένες τις αλλαγές και την ενίσχυση για να γίνει η ομάδα πιο ανταγωνιστική. Άλλωστε μπορούμε να πούμε ότι υπάρχουν σαφή συμπεράσματα από όσα έγιναν τον τελευταίο καιρό. Κατά την άποψή μου για τον ΠΑΟΚ το πολύ μεγάλο πρόβλημα την περασμένη σεζόν ήταν ότι ενώ είχε έναν πολύ καλό κορμό, δεν είχε ανάλογες εναλλακτικές λύσεις. Αυτή είναι η δική μου έτσι ταπεινή προσωπική άποψη. Ναι, μεν έχει ένα καλό κορμό που είναι σημαντικό ότι αυτός ο κορμός είναι έτοιμος και για την επόμενη χρονιά. Δηλαδή, όταν μιλάμε για ένα κορμό με παίκτες αξίας, τους θερματοφύλακες που είναι καλοί, τον Κένι, τον Μιχαηλίδη, τον Μπάμπα, τον Μεϊτέ, Ζίφκοβιτς, Κωνσταντέλιας κλπ. Δεν είναι ένας κορμός που μπορείς να τον αγνοήσεις. Ο Ζαφίρης που ήρθε βέβαια και αυτός και λογικά κάνοντας και προετοιμασία θα είναι καλύτερο στη νέα σεζόν. Αλλά για τον ΠΑΟΚ το μεγάλο πρόβλημα ήταν ότι πίσω από αυτό το βασικό κορμό οι εναλλακτικές λύσεις ήταν πολύ χαμηλού επίπεδου. Όταν λοιπόν κάποιοι παίκτες δεν άντεξαν, κάποιοι παίκτες τραυματίστηκαν, κάποιοι παίκτες δεν είχαν άλλη ενέργεια, από πίσω δεν υπήρχε η αντίστοιχη εναλλακτική λύση. Δηλαδή πίσω από τον Ζίφκοβιτς δεν υπήρχε ένας παίκτης που να μπορεί να κάνει την ίδια δουλειά, πίσω από τον Κωνσταντέλια το ίδιο, πίσω από τον Μιχαηλίδη, πίσω από τον Γκένι, πίσω από τον Μεϊτέ. Νομίζω ότι με βάση αυτό ο ΠΑΟΚ πρέπει να προχωρήσει με βάση αυτά τα διδάγματα για να ενισχύσει βέβαια τον κορμό, αλλά από εκεί και πέρα να έχει και πολύ καλύτερες λύσεις στον πάγκο για την περίπτωση που βέβαια ορισμένοι βασικοί τραυματιστούν, κουραστούν, τιμωρηθούν ή οτιδήποτε άλλο.
1: Πάντως,
2: τώρα να πω ότι ναι, για τα ειδησιογραφικά έτσι δεν έχουμε και κάτι ιδιαίτερο. Ο Ρασβάν Λουτσέσκου ουσιαστικά κλείνει το όποιο θέμα προπονητή συζητιέται. Περισσότερο από την Τουρκία έρχονται δημοσιεύματα επειδή Μπεσίκτας ψάχνει προπονητή και κάθε τόσο γράφεται ότι θέλει Μπεσίκτας το Ζιντάν, αλλά θέλει και τον Νίκολιτς της ΑΕΚ, αλλά μπορεί να θέλει και τον Λουτσέσκου. Περισσότερο θα έλεγα είναι αυτά δημοσιογραφικά οι μαντεψιές που λέμε.
0: Το Δημήτρη τον Κουγιουμτσόπουλο τον θέλει, όχι.
1: Τον Μπάμπη τον Τζιομπάνογλου έχει. Εγώ πληροφορίες ότι θέλει, γιατί είναι και σαν το Ζιντάν, είναι ο συνάδελφος, ανήκει στο κλαμπ των προπονητών που είναι έτσι λίγο κάπως... γελιστερή εδώ πάνω στην κεφαλή. Οι πληροφορίες μου αυτό λένε εμένα, έτσι. Χαιρετισμούς στους πρωινούς τύπους εκεί. Τους αγαπάμε.
2: Όχι, όχι ότι δίνει κουτουλιές στους αντιπάλους.
0: Όχι,
1: δεν επιβεβαιώνω. Γιάννη μου, δεν επιβεβαιώνω. Εγώ. Εσύ είπες. Πάντως τώρα εμένα μου έχει γεννηθεί μια απορία, έτσι όπως έχεις δώσει το χρονοδιάγραμμα. Με τον ΠΑΟΚ να φεύγει για το βασικό στάδιο προετοιμασία σε λιγότερο από ένα μήνα και με τις αποχωρήσεις των δανεικών να είναι δεδομένες, δεν θα έπρεπε να έχουμε, αν μη τι άλλο, και μία έστω και μικρή εικόνα για παίκτες που ενδιαφέρουν το δικέφαλο του Βορρά? Δεν θα έπρεπε να έχουμε ονόματα, ας πούμε, που να εμπλουτίζουν το καθημερινό ρεπορτάζ της ομάδας? Γιατί μέχρι στιγμής εγώ ακούω μόνο το όνομα του Ρασβάν Λουτσέσκου στην δισογραφία, τίποτα άλλο.
2: Αυτό με τα ονόματα, κάθε καλοκαίρι θα ακούσεις 100 ονόματα και τελικά...
1: Το θέμα είναι ότι δεν ακούω ούτε ένα, Γιάννη μου, ούτε ένα δεν έχω ακούσει.
2: Ο ένας θα έρθει και 99 θα πάνε αλλού, δηλαδή.
1: Εντάξει,
2: το να ακούσεις και 100 ονόματα από μόνο του δεν σημαίνει και κάτι.
1: Σύμφωνοι, αλλά να ξεκινήσουμε κάποια στιγμή, να λέμε και κανένα ονοματάκι, δηλαδή. Μας έχουν βάλει τα γυαλιά οι άλλοι, γιατί θα τους πάρουν.
2: Στην παρούσα φάση μπορούμε να μιλάμε μόνο για θέσεις, δηλαδή σίγουρα ο ΠΑΟΚ θέλει έναν ακόμη αριστερό μπακ πίσω από τον Μπάμπα, ο οποίος κάποια στιγμή και αυτός κατέρευσε γιατί σήκωσε μεγάλο βάρος. Για τον Μπάμπα να πούμε άλλωστε ότι είναι πολύ πιθανό, γιατί βρίσκεται στην προεπιλογή της Εθνικής Γκάνας, να πάει και στο Μουντιάλ. Άρα καταλαβαίνει κανείς, ώσπου να γυρίσει, μετά να ξεκουραστεί κλπ. Καλό Σεπτέμβριο.
1: Ναι,
2: ο ΠΑΟΚ όμως από τον Ιούλιο θα παίζει αγώνες. Άρα λοιπόν ο ΠΑΟΚ σίγουρα θέλει αριστερό μπακ. Ο Δημήτρης Γιαννούλης αποτελεί ένα σημαντικό στόχο. Θέλει να επιστρέψει στην Τούμπα, έτσι για να ακούσει και ένα όνομα.
1: Μπράβο, επιτέλους ένας συνάδελφος ο οποίος μου κάνει αυτό το χατήρι. Παρακαλάω από τη Δευτέρα. Τους παρακαλάω όλους, κανείς δεν λέει.
2: Δημήτρης Γιαννούλης, γνώριμος βέβαια, από τις ακαδημίες του ΠΑΟΚ προέρχεται. Θέλει να επιστρέψει στην Τούμπα, αλλά ανήκει στην Augsburg. Έχει 2 χρόνια ακόμη συμβόλαιο, άρα η περίπτωσή του δεν είναι απλή. Από εκεί και πέρα σίγουρα ο ΠΑΟΚ ψάχνει 2 στόπερ πίσω, μαζί με τον Μιχαηλίδη και τον Κετζιόρα. Σίγουρα θα χρειαστεί 2 ακόμη στόπερ. Να πω ότι παίκτες που δεν βοήθησαν ιδιαίτερα την περασμένη σεζόν, ο Μπιάνκο, ο Βολιάκο, ο Λόβρεν, ο Σάστρε, ο Ιβανούσετς, που ήταν μια πολύ μεγάλη απογοήτευση, δεν θα παραμείνουν στην ομάδα. Άρα λοιπόν ο ΠΑΟΚ ψάχνει σίγουρα 2 στόπερ, ψάχνει 1 ή 2 χαφ ανάλογα με το αν θα παραμείνει ο Σντόεφ, γιατί έχει λήξει το συμβόλαιο του Ρώσου, και τουλάχιστον ψάχνει 1 μεσοεπιθετικό, ίσως και 2 αν δεν παραμείνει ο Τάισον, που εντάξει μην ξεχνάμε ο Τάισον πλέον έχει πατήσει τα 39 του χρόνια. Άρα λοιπόν εκεί ψάχνει ο ΠΑΟΚ, και φυσικά υπάρχει ερωτηματικό και στην περίπτωση του Γιακουμάκη, πρώτου σκόρερ της ομάδας την περασμένη σεζόν με 15 γκολ, αλλά και αυτός δεν άντεξε κάποια στιγμή, είχε πάρα πολλά προβλήματα τραυματισμών. Η ρήτρα αγοράς του έχει οριστεί στα 5 εκατομμύρια ευρώ με βάση τη συμφωνία δανεισμού του από την Κρούζα Ζουλ. Ο ΠΑΟΚ δεν προτίθεται να δώσει σε καμία περίπτωση αυτό το ποσό, άρα λοιπόν θα μπει σε μια διαδικασία διαπραγμάτευσης με τους Μεξικανούς. Τώρα αν το 5 γίνει 2 ή 2,5, μπορεί να δούμε το Γιακουμάκη να έρχεται πλέον οριστικά στον ΠΑΟΚ. Δεν είναι όμως κάτι που μπορούμε να το πούμε με μεγάλη σιγουριά. Μπορεί ο ΠΑΟΚ με αυτά τα χρήματα να κρίνει ότι μπορεί να βρει και έναν παίκτη ο οποίος θα είναι καλύτερος από το Γιακουμάκη.
1: Γιάννη Βοητσίδη, όντως...
0: ναι.
1: Υπάρχουν, ναι, όντως
2: υπάρχουν,
1: ναι,
2: πολλά θέματα, και φυσικά αναμένουμε και έναν αθλητικό διευθυντή ο οποίος θα ανακοινωθεί σύντομα, και αυτός μαζί με τον προπονητή θα τρέξει τα μεταγραφικά θέματα της ομάδας.
0: Ωραία.
2: Νομίζω ότι αυτό προέχει, γιατί αν δεν έρθει ο αθλητικός διευθυντής, αν έρθει μετά τις μεταγραφές δεν έχει και νόημα. Πρέπει να έρθει πριν για να κάνει και τις μεταγραφές.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Να είσαι καλά. Καλό τριήμερο. Καλό τριήμερο. Γεια και χαρά. Πάμε αμέσως σε τίτλους ειδήσεων. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωσή σας στο μικρόφωνο η Ελένη Ιατρού. Η Ελλάδα έχει περάσει σε μια νέα περίοδο ανάπτυξης με αιχμή τις δημόσιες επενδύσεις, τις υποδομές και την ενέργεια, δήλωσε ο Πρωθυπουργός. Για προσευχή στην Αγία Σοφία Ερντογάν, ανήμερα της άλωσης της Κωνσταντινούπολης. Άνοδος 25% στα ΚΤΕΛ Μακεδονία λόγω της εξόδου για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Στη Θεσσαλονίκη πληρώτες στα ξενοδοχεία ξεπερνούν το 80%. Άνοδος 25% στα ΚΤΕΛ Μακεδονία λόγω της εξόδου για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Στη Θεσσαλονίκη πληρώτες στα ξενοδοχεία ξεπερνούν το 80%.

0: Ο Στάντζα κλείνει το προξενείο. Η Πολωνία καταδικάζει την απόφαση Ζελένσκι να ονομάσει στρατιωτική μονάδα όπως εθνικιστική οργάνωση του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Στη Γαλλία, 9χρονος βρέθηκε υποσιτισμένος και σε εμβριακή στάση μέσα στην ντουλάπα. Ασφυκτικός καύσωνας αρρώνει τη Δυτική Ευρώπη με το θερμόμετρο στην Πορτογαλία στους 40,3 βαθμούς, με πιστοποίηση κυκλοφορίας στο Παρίσι. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 4.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: ο Μεν
1: και η Δε.
0: Καθημερινά 9 με 11 το πρωί.
1: Στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ.
0: Ο Χρήστος Τσαλικίδης
1: και η Μαρία Τσακίρη βάζουμε το αλάτι στην επικαιρότητα.
0: Και λίγο πιπεράκι.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

0: Πιες λίγο νεράκι, Θόδωρε, ναι. Θα μου το πεις το όνομα.
1: Θέλεις ονόματα μόνο για τον ΠΑΟΚ ή σε ενδιαφέρει ονόματα και για τον Παναθηναϊκό ή τον Ολυμπιακό ή άλλη ομάδα?
0: Όχι, τώρα στην παρούσα φάση, επειδή δεν μου κάνει κανείς το χατήρι να μου αραδιάσει 5-6 για τη δικιά μου ομάδα, δέχομαι, ναι, και για τους άλλους.
1: Και για τους άλλους.
0: Ναι.
1: Έλμιν Ραστόντερ, σέντερ φορ, για τον Παναθηναϊκό που λέγαμε.
0: Έλμιν Ραστόντερ για τον, ναι, Παναθηναϊκό.
1: Ναι.
0: Τι εστί Ραστόντερ? Και γιατί ψάχνει ο Ολυμπιακός και άλλο σέντερ φορ θέλει?
1: Βόρειο Μακεδόνας. Λέει 24 ετών, ενδιαφέρει τον Παναθηναϊκό. Πέρσι αγωνίστηκε στην Τούν. Πέτυχε 15 γκολ και είχε 6 ασίστ.
0: Μάλιστα, Ραστόντερ.
1: Ναι, Ραστόντερ.
0: Να είναι πίσω από τον Τετέι και τον Τέσσερ, τρίτος δηλαδή.
1: Έτσι. Δευτερότριτος.
0: Δευτερότριτος.
1: Ναι. Ανάλογα με το πώς
0: θα πάει. Ο Νίστρουπ το ξέρει αυτό ή όχι?
1: Φαντάζομαι ότι ακόμα δεν το ξέρει.
0: Δεν το ξέρει.
1: Θα το μάθει όμως.
0: Αυτό είναι που φοβάμαι κι εγώ. Ότι κάποια στιγμή θα το μάθει.
1: Κοίτα,
0: μη δεν συμφωνήσει κιόλας όμως.
1: Να ξέρεις ότι οι μικρότεροι, σε εισαγωγικά, προπονητές πάντα έχουν μεγαλύτερο λόγο από τους άλλους. Οι μεγάλοι προπονητές έρχονται και λένε, έλεγε ξέρω εγώ αθλητικός διευθυντής, να πάρουμε αυτό το παιδί, ας τον πάρουμε. Να πάρουμε τον, ας τον πάρουμε. Αυτοί που δεν είναι τόσο μεγάλα ονόματα. Mm-hmm.
0: Φτασμένοι δηλαδή.
1: Φτασμένοι,
0: δεν είναι φτασμένοι
1: ακριβώς,
0: ακόμα.
1: Δεν κάνουν έτσι. Λένε, όπα, ποιος είναι αυτός, κάτσε να τον δω, να τον ψάξω με τους συνεργάτες μου και θα σου πω. Δηλαδή, εγώ θέλω αυτόν, σου λέει. Δεν θέλω, ναι, ας μην είναι όνομα.
0: Δηλαδή, μην έχει ο Νίστρουπ κανέναν επιθετικό Σκανδιναβό.
1: Ναι.
0: Κάνα που λένε εκεί από τη Σκανδιναβία για τον Παναθηναϊκό. Λέω εγώ τώρα που θέλει να τον φέρει μαζί του και βρεθεί ο Παναθηναϊκός να έχει 4 center for. Πού τους βάλει? Έχει που έχει ένα θηριώδες, αν δεν κάνω λάθος τώρα, ρόστερ ο Παναθηναϊκός. Πρέπει να έχει και 30 παίκτες κιόλας σχεδόν.
1: Πρέπει να αδειάσει. Έχει ακριβώς. Αλλά θα αδειάσει από ό,τι λένε, ξέρω, ναι, εγώ, το ρόστερ του το επόμενο διάστημα. Εντάξει. Θα το δούμε στην πορεία. Απλώς επειδή σε ψάχνες ονόματα, είπα να σου πω ένα.
0: Ραστόντερ, εντάξει.
1: Ένα okay, ακόμα. Ναι. Ναι.
2: 352 στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

0: Λοιπόν, θες να πάμε Παρίσι. Εννοείται. Να πάμε Παρίσι.
1: Πάμε στην πόλη του Φωτός και στη διοργάνωση του Φωτός, θα πω εγώ, στο Ρολάν Γκαρός.
0: Και τη διοργάνωση του Φωτός. Πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο.
1: Ναι. Δεν ξέρω κάποια άλλη διοργάνωση που να γίνεται στο Παρίσι έτσι και να έχει την έγκλη που έχει το Ρολάν Γκαρός. Ας με συγχωρέσουν οι φίλοι Γάλλοι, αν ξέρουν καμία άλλη να μου το πούνε. Εγώ το Ρολάν Γκαρός ξέρω μόνο.
0: Και εκεί ποιος βρίσκεται? Ο άνθρωπός μας, ο κύριος Γιάννης Αθαναηλίδης, ο οποίος βέβαια και ως μέλος της Ομοσπονδίας πάρα πολλά χρόνια και ένας άνθρωπος που βρίσκεται στο τένις από πολύ μικρός και έχει δώσει τα πάντα τα τελευταία χρόνια γι' αυτό. Παρακολουθεί τους αγώνες, είναι μέσα στο γήπεδο και από ό,τι μου είπε πριν από λίγο ο επόμενος που θα μπει να παίξει σε αυτό το συγκεκριμένο, γιατί δεν είναι ένα κόρτ, είναι πολλά που γίνονται οι αγώνες, θα είναι ο Τζόκοβιτς.
1: Α, μάλιστα.
0: Ναι. Κύριε Αθαναηλίδη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα από Θεσσαλονίκη.
2: Καλησπέρα από Παρίσι, από Ρολάν Γκαρός.
0: Λοιπόν, τι καιρό
2: με 35,
0: έχει?
2: Με 35 βαθμούς θερμοκρασία. Αυτή τη βδομάδα το Παρίσι έχει ένα πρώιμο καλοκαίρι.
0: Πω, αυτό θα έλεγα. Και μπάνιο που κάνετε τώρα εκεί, έχει θάλασσα? Όχι,
1: στο Σικουάν.
2: Ναι, είπε η δήμαρχος του Παρισιού που είχε πει ότι θα βουτήξει τα νερά για την Ολυμπιάδα, αλλά το αφήσανε μετά. Προς το παρόν. Παρόν δεν υπάρχει μπάνιο.
0: Και το ποτάμι δεν είναι και καθαρό για να βουτήξει.
1: Όχι, δεν είναι τώρα για τέτοια πράγματα.
2: Ναι, δεν είναι για τέτοια πράγματα. Δεν κάνει.
0: Λοιπόν, οπότε ας αφήσουμε το μπάνιο και ας πάμε στο τουρνουά, το οποίο πραγματικά είναι ξεχωριστό, όπως λέει και ο Δημήτρης, που τον έμαθα ό,τι καλύτερο μπορούσα. Και το τένις, σκέψου ότι το ξεκίνησε την εκπομπή με τη Σάκαρη, έτσι μου λέει, προκρίθηκε στον τρίτο γύρο και λέω, άμα το ξέρεις και εσύ, πάμε καλά λοιπόν.
1: Top 30, για λίγο, μέχρι να τελειώσει το Ρολάν Γκαρός θα είναι στις 30 κορυφές του κόσμου, μεγάλη επιτυχία.
2: Ναι, πάει πολύ καλά, η Μαρία έκανε δύο πολύ ωραία παιχνίδια, τα οποία πραγματικά έδειξε χαρακτήρα και ειδικά, ας πούμε, στο δεύτερο το παιχνίδι με την Αμερικανίδα, ενώ ήταν πίσω στο σκορ, έδειξε χαρακτήρα, το είπε και η ίδια, έβγαλα ψυχή και τώρα βρίσκεται στον τρίτο γύρο, πάλι με μια Πολωνέζα την οποία έχει ξανασυναντήσει, αλλά σε κάθε περίπτωση ένας παίκτης που φτάνει στον τρίτο γύρο στο Ρολάν Γκαρός δεν μπορεί να είναι ευκαταφρόνητος. Οπότε δεν υπάρχουν εύκολα παιχνίδια και πιστεύω όμως σε κάθε περίπτωση αν η Μαρία βγάλει το παιχνίδι της, αυτό δηλαδή που μπορεί, θα περάσει τέταρτο γύρο, γιατί από το 21 που έφτασε ημιτελικά ζητάει αυτή την επαναφορά, ζητάει αυτή το comeback.
0: Βέβαια η Πολωνέζα είναι και νούμερο 148, κάτι τέτοιο, δηλαδή δεν μπροστά στην Μαρία Σάκαρη που είναι σε πολύ καλύτερη θέση, αλλά δεν παίζουν ρόλο και αυτά όπως είπατε, γιατί...
2: Όχι, σίγουρα. Σίγουρα δεν παίζουν ρόλο, αυτά τα είναι μόνο αριθμοί. Εδώ οι αθλητές, ειδικά οι νέοι, πραγματικά διψούν για να προχωρήσουν στο ταμπλό και έχει και μεγάλες ανατροπές, δηλαδή βλέπετε ότι βρέθηκε εκτός και ο Σίνερ και η Ριμπάκινα, τα φαβορί έχουν βγει πεταχτεί έξω.
0: Ναι, τώρα για τη Ριμπάκινα δεν ξέρω ακριβώς πώς έγινε, αλλά για το Σίνερ που είδα και το γεγονός ότι έπαθε αυτό με τον ήλιο, δηλαδή από τον ήλιο είχε αυτό το πρόβλημα και με το στομάχι του, έκανε και με το, δεν μπόρεσε να συνεχίσει, έπαθε ηλίαση, να το πω έτσι.
2: Ναι, κοιτάξτε, το είπε, δεν ήταν μόνο το... Δηλαδή όταν έχει κερδίσει δύο σετ και είναι 5-1 στο τρίτο σετ, υπήρχε κάποια στιγμή που αυτό το παθαίνουν οι αθλητές και ο ίδιος δεν το απέδωσε τόσο στη ζέστη όσο το ότι έμεινε από ενέργεια. Είναι αυτό το burnout που παθαίνουν οι αθλητές, γιατί μην ξεχνάμε ότι ο Σίνερ τώρα... Είναι εδώ και ένα μήνα, είναι στα κόκκινα, παίζει συνέχεια, έπαιξε Μοντε Κάρλο, Μαδρίτη, Ρώμη. Είναι άνθρωπος, δεν είναι μηχανή, οπότε κάποια στιγμή γίνεται αυτό, πέρα από τη ζέστη και όλα αυτά.
0: Μήπως αυτό λοιπόν είναι θέμα του προπονητικού του team, δηλαδή πώς πρέπει κάποιοι να αφήσει, κάτι να βάλει, έτσι ώστε να μην τον φτάσει σε αυτή την κατάσταση, λέω τώρα, εγώ δεν ξέρω, γι' αυτό σας ρωτώ.
2: Όχι, λέτε πολύ σωστά. Την πατήσανε, δηλαδή θα μπορούσαν, ας πούμε, ένα τουρνουά να μην το έχουν μέσα. Φυσικά δεν θα ήταν της Ρώμης, γιατί η Ρώμη είναι η πατρίδα του εκεί. Αλλά ένα από τα προηγούμενα Μόντε Κάρλο ή οτιδήποτε θα μπορούσαν να το βγάλουν. Και κάει και ο αθλητής. Ναι. Τώρα από εκεί πέρα είναι θέμα της ομάδας τους, αυτά τα συζητάνε αυτοί.
0: Πώς θα γίνει ακριβώς. Η Μαρία λοιπόν φαίνεται να βρίσκεται σε καλό μονοπάτι. Μακάρι να τα καταφέρει και αύριο παίζει.
2: Ναι, παίζει αύριο. Παίζει αύριο η Μαρία. Δεν βγει ακόμη το πρόγραμμα. Αλλά χθες είχαμε και τον Στέφανο, ο οποίος μέχρι αργά έπαιζε. Προσπάθησε κάτι να κάνει, αλλά εκεί στο πρώτο σετ που ήταν το κρίσιμο, το είχα στο tie break και μετά μπλέχτηκε η ιστορία. Τελείωσε 11.30-12 ώρα το βράδυ, αλλά δεν είχε δυνάμεις και βρέθηκε εκτός.
0: Ναι. Από ό,τι βλέπω, ο Στέφανος πλέον έχει μια μέτρια εικόνα, δηλαδή έχει σταθεροποιηθεί σε αυτή τη μέτρια εικόνα. Περνάει ένα γύρο, άντε δύο και μετά τέλος, ναι. Κάπως έτσι.
2: Ναι, ναι, ναι. Κάτι πρέπει να γίνει, αλλά πιστεύω ότι είναι θέμα του ιδίου και της ομάδος του για να βρούνε κάτι για να μπορέσει να αναγεννηθεί, να αναθερμανθεί, ναι, να το πούμε έτσι.
0: Γιατί η ηλικία νομίζω είναι καλή, έτσι, δηλαδή εδώ βλέπουμε...
2: Η ηλικία είναι πιο καλή. Αυτά τα παιχνίδια ο Στέφανος τα κέρδιζε μόνο με την εμπειρία, παλιότερα. Τώρα δυσκολεύεται. Τώρα... Παλιότερα αυτά τα κέρδιζε μόνο με την εμπειρία.
0: Εκεί στο Παρίσι, τώρα στο Ρολάν Γκαρός, πόσα γήπεδα έχει αυτή τη στιγμή που αγωνίζονται οι αθλητές και οι αθλήτριες?
2: Έχει 16 γήπεδα.
0: 16 γήπεδα, ναι.
2: Έχει 16 γήπεδα εκτός από τα 3, το Φιλίπσα 3, το Σουζάν Ελεγκλέν και το Μάθιο, δηλαδή 19. Αυτή τη στιγμή έχουν κάνει ρεκόρ προσέλευσης τις πρώτες 10 μέρες. 138.000 κόσμος έχει περάσει τις πόρτες του Ρολάν Γκαρός και πηγαίνουν για ρεκόρ εισπράξεων. Υπολογίζουν στα 400 εκατομμύρια, πέρυσι είχαν 395 εκατομμύρια έσοδα από το τουρνουά, φέτος υπολογίζουν να περάσουν τα 400. 61 εκατομμύρια είναι το price money, 85.000 ευρώ παίρνει ο αθλητής στον πρώτο γύρο που θα χάσει. Είναι ένα τεράστιο, δεν είναι, δηλαδή το Ρολάν Γκαρός τώρα δεν είναι ένα τουρνουά τένις. Είναι ένα τουριστικό, πολιτιστικό, κοινωνικό, οικονομικό event. Είναι μεγάλη υπόθεση, δηλαδή και η Ομοσπονδία, είναι από τις λίγες ομοσπονδίες που το τουρνουά ανήκει στην Ομοσπονδία και με αυτό χρηματοδοτεί το τένις στη Γαλλία. Δηλαδή κάθε χρόνο παίρνουν μέτρα. Δηλαδή για να μην θεωρηθεί elite, να σου πω ένα παράδειγμα, βγάζουν 160.000 εισιτήρια των 30 ευρώ. Και όσοι είναι μέχρι 25 πληρώνουν 15 ευρώ σε αυτά τα εισιτήρια τα
0: απλά,
2: ας πούμε, ναι, τα λαϊκά.
0: Ναι.
2: Φροντίζουν και την τελευταία λεπτομέρεια οργανωτική. Τα αυτοκίνητα που κινούνται εδώ και έρχονται, φέρνουν τον κόσμο, είναι όλα υβριδικά και οικολογικά. Γιατί φροντίζουν το περιβάλλον, τη μόλυνση, τα τρόφιμα τα οποία είναι πάρα πολλά ημερησίως εδώ, που είναι σε διάφορα σημεία που τα έχουν, τα στέλνουν σε ιδρύματα και είναι πρώτης ποιότητας το τρόφιμα. Ό,τι δηλαδή τρόφιμα δεν καταναλώνονται, βοηθάνε γυροκομεία, αστέγους και όλα αυτά. Δηλαδή όλο το project έχει στηθεί με τρομερή λεπτομέρεια και κάθε χρόνο το βελτιώνουν περισσότερο.
0: Γι' αυτό τα ρώτησα αυτά, γιατί ήξερα ότι είναι πραγματικά μια γιορτή και χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι περνάνε από εκεί και παρακολουθούν, ναι, τους αγώνες. Είναι πραγματικά κάτι εντυπωσιακό, αλλά είπαμε άλλο πράγμα η Γαλλία και το Παρίσι. Αυτά τα πράγματα στην Ελλάδα
2: να σας δώσω ακόμα ένα αριθμό που πιστεύω ότι ενδιαφέρει. Δηλαδή από το Μάιο που δεν είναι high season, υπάρχει αύξηση των αεροπορικών πτήσεων στη Γαλλία 17%. Και όσον αφορά τις κρατήσεις, Airbnb και όλα αυτά, έχουν μια πληρότητα της τάξης του 85-90%. Δηλαδή δεν υπάρχει ούτε δωμάτιο ελεύθερο. Όλα αυτά είναι αυτοί τα μετράνε, τα αξιολογούν και επενδύουν πάνω σε αυτό το προϊόν.
0: Ο νικητής του Roland Garros, γιατί θέλει να πάρει μέρος του χρόνου, και ο Δημήτρης πόσα θα πάρει?
2: Ναι, ο νικητής παίρνει 2,5 εκατομμύρια ευρώ και ο δεύτερος παίρνει 1.200.000.
1: Εντάξει.
0: Σε βολεύει και δεύτερος, Δημήτρη?
1: Κοίτα, επειδή εγώ γενικότερα είμαι πολύ προσγειωμένος άνθρωπος και τα 85 χιλιάρικα της συμμετοχής και του αποκλεισμού στον πρώτο γύρο να μου δώσετε, δεν θα πω όχι, παιδιά. Ας είμαστε λίγο ρεαλιστές. Έτσι, τώρα στα 46-47 που το έπιασα το τένις να το μάθω και τα 85 να μου πει έλα κάποιος, θα πω και ευχαριστώ, θα πω.
0: Ωραία.
1: Άρα είμαστε ρεαλιστές.
2: Εγώ βλέπω ότι ο Δημήτρης έχει μπει δυνατά, πολύ δυνατά στο τένις και χαίρομαι πραγματικά, γιατί έχουμε κάνει ακόμα έναν φίλο το χώρο του τένις.
0: Θα τον πάρω μια μέρα και θα έρθουμε να παίξουμε στα γήπεδα που έχετε στη Δυτική Θεσσαλονίκη.
1: Ναι, να το κανονίσουμε αυτό, Θόδωρε. Θα χαρώ πάρα πολύ έτσι να γνωριστούμε.
0: Θα τα πούμε και από κοντά.
1: Θα τον αφήσουμε τον άνθρωπο να δει τώρα στο Παρίσι, να απολαύσει τον ήλιο και τον καύσωνα, ας πούμε.
0: Και τον Τζόκοβιτς.
2: Είναι ωραία απόψε. Δηλαδή, ειδικά τα βράδια είναι μαγεία όταν πέφτει ο ήλιος. Το Παρίσι είναι
0: υπέροχο.
2: Είναι ηρεμία. Όπου και να καθίσεις, περνάς όμορφα. Είναι μια πόλη που δεν, ας πούμε, τελειώνει ποτέ. Είναι πολύ ωραίο.
0: Ευχαριστούμε πολύ,
1: ευχαριστούμε,
0: κύριε Χαναλίδη, για μια
1: καλά
0: φορά ακόμα. Να είστε καλά.
2: Καλή συνέχεια. Γεια σας.
1: Λοιπόν, και μιας που μιλήσαμε για καύσωνα και υψηλές θερμοκρασίες, βλέπω η περιφερειακή οδό στο ρεύμα εξόδου προς Χαλκιδική. Πίτα, Θόδωρε.
0: Προς
1: Χαλκιδική. Στο ρεύμα εξόδου η περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης.
0: Να μην φύγω από εκεί δηλαδή.
1: Προς Χαλκιδική. Εντάξει, όχι πίτα, ήμουν κάπως υπερβολικός. Έχει σε κάποια σημεία αρκετή κίνηση.
0: Το ρεύμα από την άλλη πλευρά προς Καβάλα.
1: Και το ρεύμα από την άλλη πλευρά προς Καβάλα έχει αυτή την ώρα που μιλάμε κίνηση. Μη σου πω ότι το άλλο ρεύμα προς Καβάλα έχει περισσότερη κίνηση από το ρεύμα προς Χαλκιδική.
0: Αυτό...
1: Βλέπω πολλά σημεία που έχουν κόκκινο και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.
0: Πάντα ισχύει αυτό τέτοια ώρα, δηλαδή από τις 3 και μετά. Το ρεύμα προς Καβάλα να έχει κίνηση, αλλά το ρεύμα προς Χαλκιδική δεν είχε. Όμως τώρα να πούμε ότι μπαίνει και ο τουρισμός, έτσι. Δηλαδή, εκτός από τους Έλληνες που πηγαίνουν, έρχονταν για δουλειές ή οτιδήποτε άλλο, από εδώ και πέρα θα έχουμε διπλάσιο όγκο αυτοκινήτων με τους τουρίστες που θα έρχονται προς Χαλκιδική. Άρα είναι φυσικό και επόμενο ότι η ταλαιπωρία θα μεγαλώσει.
1: Λοιπόν, έτσι βλέπω ότι στην περιφερειακή και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, κυρίως αυτό που είναι προς Καβάλα, πλάκα-πλάκα, έχει τα περισσότερα σημεία με κόκκινο.
0: Ναι.
1: Και η Κωνσταντίνου Καραμανλή και στα δύο ρεύματα, και στο μέσα και στο έξω έχει κίνηση. Κάποια φανάρια εκεί σίγουρα θα περιμένει κάποιος και δύο και τρεις φορές μέχρι να τα περάσει.
0: Μάλιστα.
1: Και στο κέντρο. Εντάξει, κλασικά τώρα είναι και Παρασκευή, είναι και 5 η ώρα το απόγευμα.
0: Να
1: έχει κίνηση η Νίκης, η Τσιμισκή και η Εγνατία, δεν το λες και είδηση.
0: Όχι, έτσι, βέβαια.
1: Όχι. Μάλλον είναι μια φυσιολογική
0: εννοείται
1: μέρα.
0: Ναι, είναι μια φυσιολογική μέρα, όπως είπες.

0: Λοιπόν, είπα νωρίτερα, θα σου πω ότι έχουμε και άλλα αθλήματα τελικούς εκτός από το μπάσκετ αυτή την εποχή. Το ξέρες? Έχουμε πόλο, έχουμε handball. Στο handball τις γυναίκες βέβαια το πήρε το double PAOK.
1: Στο handball ανδρών, πόσο είναι? Πρέπει να είναι derby αυτό εκεί.
0: Είναι 2-1. 2-1 Ολυμπιακός στο handball των ανδρών.
1: Παίζει
0: με την ΑΕΚ ακριβώς. Είναι παιχνίδι το οποίο θα γίνει σήμερα στις 6 ώρα το απόγευμα. Είναι ΑΕΚ Ολυμπιακός. Αν το κερδίσει ο Ολυμπιακός που παίζει εκτός έδρας, συμπληρώνει 3 νίκες και παίρνει τον τίτλο.
1: Πρωτάθλημα.
0: Αν το κερδίσει η ΑΕΚ, τότε θα πάμε σε 5ο παιχνίδι που θα γίνει στην έδρα του Ολυμπιακού. Αυτά όσον αφορά το handball. Όσον αφορά το πόλο των γυναικών, να πούμε ότι σήμερα γίνεται ο δεύτερος αγώνας βουλιαγμένη Ολυμπιακός. Το πρώτο παιχνίδι το κέρδισε ο Ολυμπιακός 15-13. Στις 3 νίκες και εδώ. Mm-hmm. Δηλαδή, αν η βουλιαγμένη κερδίσει, πάμε 1-1 κλπ. Αλλιώς 2-0 ο Ολυμπιακός. ΕΡΤ 2 στις 5 η ώρα το παιχνίδι αυτό. Το παιχνίδι του handball θα μεταδοθεί από το ΕΡΤ Sports. Και επίσης, χτες στους άνδρες στο πόλο, ο Ολυμπιακός νίξε τον Παναθηναϊκό με 20-14 εκτός έδρας και έκανε το 2-0. Θέλει άλλη μια νίκη. Εδώ νομίζω ότι είναι πιο ξεκάθαρο. Ο Ολυμπιακός είναι σαφώς ανώτερος και θα κατακτήσει με 3-0 τον τίτλο απέναντι στον Παναθηναϊκό. Πού είναι όμως το σημείο που επικεντρώνουμε σε όλα αυτά που είπα? Στο γεγονός ότι ο Ολυμπιακός είναι παντού. Στον τελικό, στο πόλο των ανδρών, στον τελικό των πόλων των γυναικών, στο handball τον είναι επίσης, στο μπάσκετ είναι επίσης.
1: Στο ποδόσφαιρο γυναικών δεν είναι.
0: Δεν είναι, όχι. Πάντως, ναι.
1: Να σου πω ποιος είμαι.
0: Ναι, να μου πεις.
1: Έλα, πάμε. Ναι.
0: Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι με βάση την καταμέτρηση, τώρα δεν το έχω πρόχειρο, ο Ολυμπιακός σε όλα τα σπόρτα ομαδικά έχει τις περισσότερες συμμετοχές και τις περισσότερες τίτλους σε τελικούς ακριβώς. Ναι, ναι. Είτε σ' αρέσει αυτό είτε όχι.
1: Όχι, δεν είναι. Ναι, μου είναι λίγο έτσι αδιάφορο την ώρα που η ομάδα μου νομίζω ότι κάνει μια εξαιρετική πορεία σε πάρα πολλά αθλήματα.
0: Και δηλαδή, ο ΠΑΟΚ έχει.
1: Ποιος θα το πίστευε μια δεκαπενταετία πριν ότι θα υπάρχει, ας πούμε, αυτή η αναγέννηση στο μπάσκετ που υπάρχει φέτος, ότι θα υπάρχει αυτή η πορεία και αυτοί οι τίτλοι στο βόλεϊ που υπήρξαν τα τελευταία 10-15 χρόνια. Πάρα πολλές επιτυχίες.
0: Και ο ΠΑΟΚ έχει πολλές συμμετοχές σε τελικούς και στο βόλεϊ και στο μπάσκετ, στο ευρωπαϊκό τελικό και στο ποδόσφαιρο στον τελικό.
1: Και στις μικρές κατηγορίες επίσης.
0: Και στις μικρές κατηγορίες. Δηλαδή αυτό είναι μια πραγματικότητα και αυτό έχει μεγάλη σημασία. Δηλαδή δεν είναι μόνο ο τίτλος που κατακτάς, είναι και οι συμμετοχές. Δηλαδή να υπάρχεις παντού. Και έτσι είναι το. Έτσι μεγαλώνεις. Όχι μόνο ως μία ομάδα ποδόσφαιρο, αλλά ως σύλλογος γενικότερα.
1: Ως οργανισμός, ως ένας συντέχνης, αν θέλεις.
0: Ως οργανισμός, όπως το πες, έτσι. Ως οργανισμός.
1: Λοιπόν, θα κάνουμε μπάνιο το τρίμερο.
0: Να μην κάνουμε, δεν κάναμε ακόμα.
1: Τι λέει το ρεπορτάζ με τις μέδουσες? Γιατί μου το χρωστάς αυτό. Περίμενα πώς και πώς 2 ώρες, 1 ώρα και 57 λεπτά να περάσουν.
0: Οι μέδουσες φύγαν από τον ποταμό.
1: Φύγαν από τον ποταμό.
0: Ναι, τις επανομής.
1: Εντάξει, άρα η κοντινή παραλία είναι καθαρή, διαθέσιμη.
0: Μπράβο,
1: καθαρή.
0: Ναι,
1: αυτό,
0: ναι,
1: είναι. Αυτό είναι. Τώρα, ακόμα και για την κολύμβησή σας φροντίζουμε, φίλες και φίλοι.
0: Πού πήγανε, δεν ξέρω.
1: Μήπως πήγανε τίποτα Βόρεια Εύβοια εκεί. Γιατί ρωτάει ο κόσμος για να μάθει Βόρεια Εύβοια, τι γίνεται.
0: Ρωτάει και ανησυχεί.
1: Ναι, και ανησυχεί. Αλλά κυρίως το πρώτο δεκαπενθήμερο. Μάλλον το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουλίου ενδιαφέρεται να μάθει αν θα έχει μέδουσα εκεί η Εύβοια.
0: Η Εύβοια.
1: Ναι.
0: Πάντως τώρα οι μέδουσες κάνουν πάρτι στη Βόρεια Εύβοια.
1: Αλήθεια, ε?
0: Ναι.
1: Α, ωραία. Ναι. Το ξέρουμε, να μην κατευθυνθούμε προς τα εκεί.
0: Ναι, δεν μπορείς να. Είναι τόσες πολλές που ούτε να τις περάσεις δεν μπορείς για να μπεις μέσα. Πρέπει να τις βγάλεις πρώτα έξω. Να φέρεις κανένα δίχτυ, να τις τραβήξεις έξω και μετά.
1: Μάλιστα. Καλύπτει και μέδουσες ο συνάδελφος εκτός από βόλεϊ.
0: Τα πάντα όλα καλύπτουμε, βεβαίως.
1: Λοιπόν, χάρηκα πάρα πολύ και 58.
0: Και εγώ χάρηκα.
1: Καλό τριήμερο. Τα λέμε καλώς εγώ των πραγμάτων την άλλη Παρασκευή.
0: Να δούμε το πρόγραμμα. Να δούμε το πρόγραμμα.
1: Να δούμε, μπορεί να τα πούμε και νωρίτερα.
0: Να το δω, προλαβαίνω.
1: Πάντως δεν θα τα πούμε σίγουρα τη Δευτέρα.
0: Όχι.
1: Δευτέρα,
0: Δευτέρα είναι αργία. Και σίγουρα θα τα δούμε Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη γιατί έχω άλλη υποχρέωση.
1: Α,
0: ναι.
1: Όχι. Άρα όχι. Μπορεί την άλλη Παρασκευή.
0: Μπορεί.
1: Δεν πειράζει. Φίλο, το μου έκπληξη. Μ' αρέσουν εμένα αυτές.
0: Ωραία.
1: Θόδωρος Χατζηπαντελής, κυρίες και κύριοι.
0: Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος.
1: Να είστε όλοι καλά. Καλό τρίμερο. Γεια και χαρά.
0: Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η αναλυτική σας ενημέρωση στις 5. Φωτιά εκδηλώθηκε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση στους γόνους Λάρισας. Για την κατάσκευαση κινητοποιήθηκαν 2 αεροσκάφη, 38 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 11 οχήματα. Στην πολιτική επικαιρότητα, η Ελλάδα έχει περάσει από τη φάση της δημοσιονομικής σταθεροποίησης σε μια νέα περίοδο ανάπτυξης με αιχμή τις δημόσιες επενδύσεις, τις υποδομές και την ενέργεια, δήλωσε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός μιλώντας στο συνέδριο του Power Game και του Economist στην Κρήτη. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η κρίση του κόστου ζωής παραμένει υπαρκτή, αλλά εμβάσεις πρέπει να κινούνται εντός των δημοσιονομικών δυνατοτήτων της χώρας, δηλώνοντας παράλληλα ότι η κυβέρνηση προετοιμάζεται για μια τρίτη θητεία. Το όραμα και ο αγώνας μας για την πολιτική αλλαγή ταυτίζονται με την Ελλάδα της περιφερειακής ανάπτυξης, δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης από τα Άγραφα. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ανέδειξε το δημογραφικό πρόβλημα και την εγκατάλειψη της περιφέρειας, τονίζοντας ότι απαιτείται νέο σχέδιο περιφερειακής ανάπτυξης για τη στήριξη των ορεινών και απομακρυσμένων περιοχών της χώρας. Αμετάκλητα ενοχή για ανθρωποκτονία και σωματικές βλάβες από αμέλεια στην υπόθεση της φωνικής πυρκαγιάς στο μάτι κρίθηκαν οι πρώην επικεφαλής της πυροσβεστικής Σωτήρης Τερζούδης, Βασιλής Πανθεόπουλος και ο πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Ιωάννης Καπάκης, καθώς ο Άριος Πάγος απέρριψε τις αιτήσεις αναίρεσης που είχαν καταθέσει. Το ανώτατο δικαστήριο διατήρησε τις καταδίκες για τους 104 νεκρούς και τους 57 εγκαυματίες, ωστόσο ανέπεμψε την υπόθεση στο εφετείο για νέα κρίση ως προς τη μη χορήγηση του ελαφρυντικού του σύνομου βίου και κατ' επέκταση ως προς τις επιβληθήσεις ποινές. Οι τρεις καταδικαστέντες συνεχίζουν να εκτείουν τις ποινές τους μέχρι τη νέα δικαστική κρίση. Αδειάζει από Θεσσαλονίκη η πόλη, γεμίζει όμως από τουρίστες για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Στα διόδια των Μαλγάρων άρχισαν να σχηματίζονται οι πρώτες ουρές οχημάτων από το μεσημέρι, με την κίνηση να αυξάνεται συνεχώς και την έξοδο να κορυφώνεται μέχρι αύριο το μεσημέρι. Την ίδια ώρα στα ΚΤΕΛ Μακεδονία η κίνηση είναι αυξημένη κατά 25% και 100 επιπλέον δρομολόγια, με τους υπεύθυνους να προσθέτουν εξτρά δρομολόγια. Ενώ τα ΚΤΕΛ Χαλκιδικής εμφανίζουν μεγάλη πληρότητα με δημοφιλέστερο προορισμό το Πευκοχώρι και την Νικήτη. Αυξημένη είναι η οδική κίνηση και στις πύλες εισόδου της χώρας από Βαλκάνιους που επέλεξαν τη χώρα μας για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Η πόλη ωστόσο δεν αδειάζει, καθώς ένα μεγάλο κύμα Τούρκων τουριστών την έχει κατακλείσει, με τις πληρότητες στα ξενοδοχεία να αγγίζουν το 80%. Αναστάτωση σημειώθηκε το μεσημέρι στη Σύραγγα Ανηλίου στην Εγνατία Οδό, όταν κοπάδι προβάτων εμφανίστηκε μέσα στο τούνελ και κινήθηκε πάνω στο οδόστρωμα. Οι υπεύθυνοι του αυτοκινητοδρόμου διέκοψαν άμεσα την κυκλοφορία προκειμένου να απομακρυνθούν με ασφάλεια τα ζώα και να αποφευθεί πιθανό τροχαίο ατύχημα. Η κυκλοφορία αποκαταστάθηκε μετά από μισή ώρα. Στην πρόγνωση του αυριανού καιρού, γενικά αίθριος προβλέπεται ο καιρός σε Μακεδονία και Θράκη το Σάββατο, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις και μικρή πιθανότητα πρόσκαιρων τοπικών βροχών το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 29 βαθμούς Κελσίου σε κεντρική και ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη θερμοκρασία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Και στη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός, οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή εντάσσεως 3 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας σε μισή ώρα.
2: Ακούγεται η φωνή σου.
3: Ναι.
2: Στο Δήμο Θέρμης.
3: Συμβούλιο Νέων Δήμου Θέρμης.
2: Ιδέες
3: που γίνονται πράξη.
2: Μιλάς.
3: Συμμετέχεις. Επηρεάζεις.
2: Όχι αύριο.
4: Τώρα.
5: Γιατί η Θέρμη είναι Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας
3: 2026.
2: Πάρε μέρος σε μια χρονιά γεμάτη δράση.
4: Μπες στο Συμβούλιο Νέων.
2: Κάνε τη φωνή σου δύναμη.
5: Μπες στο youthermi.gr.
2: Συμβούλιο Νέων.
3: Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας 2026.
4: Δήμος Θέρμης.
6: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM. Τη ΣΕΡ 3. Η Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης παρουσιάζει «Η ζωή μου ο άλλος». Μία μοναδική μουσική συνάντηση με τους Γεράσιμο Ανδρεάτο, Παντελή Θαλασσινό, Βιολέτα Ίκαρη, Γεωργία Νταγάκη και το μουσικό σύνολο Μαΐστρος. Κείμενα διαβάζει ο Δημήτρης Αλεξανδρής. 5η 4 Ιουνίου, Θέατρο Γης. Μην το χάσετε.
7: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM τη ΕΡΤ3.
8: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
9: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
10: Το δώσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Δεν είναι τυχαίο το άσμα, ποτέ δεν είναι. Pink Floyd και Another Brick in the Wall, διότι σήμερα Παρασκευή, 29 του Μάη, είχαμε πρεμιέρα στις Πανελλήνιες, αφιερωμένο λοιπόν πρωτίστως σε όλα τα παιδιά μας που δίνουν τον αγώνα τους, δευτερευόντως τους γονείς και στους καθηγητές. Το να πω τίποτα δεν ξεκινάει και δεν τελειώνει με τις Πανελλήνιες νομίζω είναι τετριμένο, αλλά επίσης είναι και η αλήθεια. Η ζωή συνεχίζεται όπως και να έχει και επίσης μπορείς να κάνεις πάρα πολλά άλλα πράγματα, να δώσεις ξανά του χρόνου, να πας σε μια σχολή, να πας σε ένα ΙΕΚ. Έχεις επιλογές αρκεί να το καταλάβεις και να το ξέρεις. Γενικά έχω ξαναπεί ότι το θεωρώ εντελώς άχαρο, ας χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη αν μου επιτρέπετε, στην ηλικία των 15 ετών, διότι πλέον τα παιδιά επιλέγουν από πολύ νωρίς την κατεύθυνση που θα ακολουθήσουν, τη στιγμή μάλιστα που δεν υπάρχει καν και αντίστοιχο μάθημα σχολικού, επαγγελματικού προσανατολισμού ή τέλος πάντων που να γίνεται, καταλαβαίνετε, σωστά. Εσείς είστε πολύ σωστά προσανατολισμένοι στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Να πούμε καλή επιτυχία φυσικά σε όλα τα παιδιά. Και είπαμε, η ζωή συνεχίζεται και πάρα πολλές φορές. Και εμένα μου πήρε πάρα πολλά χρόνια να βρω τελικά τι ήθελα να γίνω όταν μεγαλώσω. Αλλά όταν το βρήκα, το έπιασα από τα μαλλιά. Και τι είναι αυτό εδώ, η ραδιοφωνική παραγωγή. Εννοείται, σαν το ραδιόφωνο και σαν τη μουσική δεν έχει. Είναι η εκπομπή Ακουναδής. Είμαστε κάθε μέρα κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα, με την ομιλούσα Τόνιο Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Σήμερα κοντά μου στην τεχνική υποστήριξη είναι ο φίλος μου ο Φάνης ο Γιάκος. Πολύ καιρό είχαμε να σε δούμε, Φάνη μας. Με γεια το μαλλί και σε σένα, με γεια το μαλλί και σε μένα. Έκανα φρατζούλα. Εν τω μεταξύ νιώθω ακριβώς όπως λένε τα memes. Πώς βλέπεις, ρε παιδί μου, μια φωτογραφία και λες έτσι θέλω να γίνω, και πώς βγαίνεις εσύ από το κομμωτήριο και είσαι σαν Playmobil. Καμία σχέση δηλαδή με τη φωτογραφία που δείχνεις, αλλά τέλος πάντων. Παρασκευούλα, ζάχαρη και μέλι. Κατά τα άλλα, 29 του Μάη, είμαστε στα 12 λεπτά μετά τις 5. 24 βαθμοί Κελσίου, θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Να μην σας πω ότι έχει κίνηση, άντε σας το λέω. Έχει κίνηση παντού. Και στο κέντρο βλέπω τώρα είμαστε λίγο στα κόκκινα, και στον περιφερειακό και δυτικά και ανατολικά. Υπάρχει έτσι λίγο μια κινητικότητα, γιατί έρχεται και σουκουδού. Έρχεται δηλαδή και τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Οπότε ενδεχομένως πολλοί από εσάς αυτή τη στιγμή που μας ακούτε να είστε στο αυτοκίνητο και να ταξιδεύετε ήδη για κάποιον προορισμό. Πολύ προσοχή και φυσικά εδώ. Τις καλησπέρες μας οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας. 29 του Μάη σήμερα. Χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια, διότι δεν βλέπω κάποιον να εορτάζει. Μεταξύ άλλων, σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα για την υγεία του πεπτικού συστήματος, Παγκόσμια ημέρα κυανοκράνων. Διαβάζω ότι είναι ημέρα της δημοκρατίας στην Ιγυρία και εθνική ημέρα κρασά του κόκορα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Καφεδάκι πίνουμε καθημερινά, το ξέρετε τέτοια ώρα, αλλά εννοείται ότι πεινάμε. Σαν σήμερα εννοείται ότι αξίζει να σημειώσω το 1453. Η Κωνσταντινούπολη πέφτει στα χέρια των Οθωμανών Τούρκων, η πόλη σε άλλο έπειτα από πολιορκία ενός χρόνου. Επίσης το 1924, ανήμερα της ιστορικής επετείου της άλωσης της πόλης, γίνεται και η ιδρυτική συνέλευση της Αθλητικής Ένωσης Κωνσταντινούπολης, ΑΕΚ. Σαν σήμερα το 1953 έχουμε λαμβάνει χώρα κίνηση το πρώτο ράλι Ακρόπολης με 26 πληρώματα, εκ των οποίων 7 διεθνή. Σας θέλουμε όλους στην παρέα μας, 2313-338-420 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή, τις φωτογραφίες σας, τα μηνύματά σας, τις παραγγελίες σας, οτιδήποτε γουστάρετε, οτιδήποτε αγαπάτε στο Viber, στο 6930-078-228. Και το επόμενο άσμα δεν είναι τυχαίο, είναι ένα τραγούδι πάλι αφιερωμένο σε όλα τα παιδιά που θα ήθελα λίγο να δώσετε έτσι προσοχή στους στίχοι. Είναι η Super Trump και Logical Song για τη συνέχεια. Καλώς ήρθατε.

Για τα παιδιά, για τα παιδιά. Να στείλω την καλησπέρα μου στο φίλο μου το Βασίλη που μας ακούει εκεί στην Καβάλα. Και άκου να δεις τώρα. Άκου να δεις, Φάνη. Με παίρνει ο Γιώργος από τη Δράμα να μου πει ποιο ήταν το τραγούδι που μου ζήτησε ο Βασίλης από την Καβάλα. Είδες δηλαδή πώς ενώνονται όλοι εδώ μέσα από αυτή την εκπομπή. Εδώ στο Άκου να δεις, στον 102.3. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην όμορφη παρέα μας. Απόγευμα Παρασκευούλας, 29 του Μάη. Και όχι μια οποιαδήποτε Παρασκευή. Έπεται τριήμερο. Το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Αλλά θα μείνω λίγο στα παιδιά μας, θα μείνω λίγο στις Πανελλήνιες, διότι σήμερα Παρασκευή, μεταξύ άλλων, έλαβε χώρα και η έναρξη των πανελλαδικών εξετάσεων, η οποία έφερε χαμόγελα, έφερε ενθουσιασμό, έφερε και άγχος, έφερε και αναστάτωση, έφερε και ένα πανικό και γενικώς αυτά που ζούμε κάθε χρόνο. Θα πάω σε ένα μαθητή από το Λύκειο εδώ Θεσσαλονίκη, στο Γιάννη, ο οποίος έγινε viral μεταξύ μας. Δεν έκρυψε τη χαρά του για την επίδοσή του στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας σήμερα και της λογοτεχνίας. Μάλιστα, ο Γιάννης, ντυμένος με την μπλούζα της αγαπημένης του ομάδας, του ΠΑΟΚ, μίλησε στην ΕΡΤ και εξέφρασε και την ικανοποίησή του. Πήγα, λέει, πάρα πολύ καλά, καλύτερα από ό,τι περίμενα. Περίμενα ότι θα γράψω, λέει, κανένα 10 με 11, αλλά τώρα νομίζω ότι έχω αγγίξει πάρα πολύ καλά ποσοστά. Ήθελα, λέει, να ουρλιάξω, να τα βγάλω όλα. Ανυπομονώ για το επόμενο μάθημα που είναι τα μαθηματικά, διότι είναι το αγαπημένο μου. Όσον αφορά δε την προετοιμασία για τις Πανελλήνιες, ο Γιάννης παραδέχθηκε ότι δεν αφιέρωσε πολλές ώρες στο διάβασμα. Δεν διάβασα, λέει, πάρα πολύ, γιατί το TikTok, τα Instagram, τα Reels ξυνόμουνα, είπε, εκφράζοντας πάντως την αισιοδοξία του για τα επόμενα μαθήματα. Η δήλωση όμως, και πρέπει να σταθούμε λίγο σε αυτό, του Γιάννη, μεταξύ άλλων, αναδεικνύει την ψυχολογία την έντονη που φέρουν οι νέοι κάθε χρόνο στις πανελλαδικές εξετάσεις. Έχεις από τη μία την πίεση, έχεις την αναμονή για τα αποτελέσματα, όλα αυτά δημιουργούν συναισθήματα που μπορεί να κυμαίνονται από πολύ έτσι ανησυχία μέχρι εφορία. Η προσέγγιση βέβαια του Γιάννη, που συνδυάζει έτσι και μία χαρά και μία δόση χιούμορ, που πάντα χρειάζεται το χιούμορ, είναι χαρακτηριστική, ελπίζω εγώ τουλάχιστον, της γενιάς του, που προσπαθεί από τη μία η γενιά του να ισορροπήσει τις απαιτήσεις της σχολικής ζωής με τις σύγχρονες καθημερινές δραστηριότητες. Μην ξεχνάτε ότι το χιούμορ είναι έξοδος κινδύνου. Είναι ό,τι καλύτερο και γενικά να τα παίρνετε λίγο τα πράγματα ελαφριά. Δεν χρειάζεται τόσο πολύ σοβαρότητα πια. Είπαμε, δεν τελειώνει τίποτα εδώ. Λοιπόν, 2-3-13-3-3-8-4-20, μιλάμε μαζί εννοείται, όπως τα λέγαμε και πριν με τον Βασίλη από την Καβάλα που ζήτησε ένα τραγούδι για τα παιδιά, θα το παίξουμε σε λίγο. Και φυσικά τα μηνύματά σας στο Viber στο 6-9-30-078-228. Το επόμενο τραγούδι είναι για το φίλο μου τον Κώστα, τον οποίο τον ευχαριστώ διότι είναι ενεργός στα social media και δει στο Viber και περιμένω και την παραγγελιά του Κώστα σήμερα, διότι Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα δεν έχουμε εκπομπή. Θα σας ξαναδούμε την Τρίτη. Θα μας λείψετε. Οπότε σας θέλουμε σήμερα όλους εδώ. Έχουμε κινησούλα, έχουμε 24 βαθμούς Κελσίου. Για τον καιρό του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος τα έχουμε πει, αλλά θα τα ξαναπούμε. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε σήμερα. Μείνετε στην παρέα μας.

Και αυτό το τραγούδι αφιερωμένο στα παιδιά. Είπαμε σήμερα όλη η εκπομπή ακού να δεις εδώ στον 102, σήμερα Παρασκευή 29 του Μάη. Και καλωσορίζω όσους τώρα μπήκατε στην παρέα. Είναι αφιερωμένοι στα παιδιά μας που δίνουν πανελλήνιες και τους ευχόμαστε τα καλύτερα. Everybody knows what's going on in the world and I don't even know what's going on with myself. Δηλαδή, τι συμβαίνει στον εαυτό μου. Πάρα πολύ σοφό το συγκεκριμένο άσμα. Λοιπόν, είπαμε καλή επιτυχία. Όλη η εκπομπή αφιερωμένη στα παιδιά και το τραγούδι το επόμενο που μου ζήτησε ο Βασιλάκης ο φίλος μου. Μπίλιο Δισκόβιος μάλλον, για να τα λέω σωστά. Είναι και αυτό αφιερωμένο από τον Βασίλη σε όλα τα παιδιά, έτσι με πολύ, πολύ αγάπη. Λοιπόν, σας λέγαμε νωρίτερα ότι έχουμε την κινησούλα μας, διότι έχουμε τριημεράκι του Αγίου Πνεύματος. Και ενώ στην αρχή λέγαμε ότι θα είναι άστατος ο καιρός, μετά λέγαμε θα είναι μίνι καλοκαίρι το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, για να κάνουμε έτσι μία προετοιμασία σιγά-σιγά για το καλοκαιράκι. Που τι σιγά, μας ήρθε λίγο απότομα, είναι η αλήθεια. Βλέπετε και τι γίνεται και στην Ευρώπη. Άσε που εκεί στο Λονδίνο δεν έχουν και κλιματιστικά. Μόνο λέει το 5% έχουν κλιματιστικά, γιατί δεν τα χρειάστηκαν τόσο καιρό, τώρα θα τα χρειαστούν και εκεί. Λοιπόν, και μετά μας είπαν για σκαμπανεβάσματα γενικά για το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος. Τελικά τι θα γίνει. Σήμερα πάντως στη Θεσσαλονίκη ο καιρός είναι έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις, ιδιαίτερα τις απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι πνέουν 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 16 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Αύριο Σάββατο και Κυριακή, για να μην σας πολυκουράζω, πάλι θα έχουμε έθριο καιρό με θερμοκρασίες 17 με 28 βαθμούς Κελσίου. Λίγο θα τσιμπήσει περισσότερο την Κυριακή. Τη Δευτέρα δε που είναι του Αγίου Πνεύματος, έθριος τελικά είναι ο καιρός. Μεσημβρινές απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν κάποιες νεφώσεις στα υπηρωτικά, κυρίως στα ορεινά ενδεχομένως να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Ενώ οι άνεμοι 3 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία τελικά δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, οπότε μπορείτε μια χαρά να κάνετε έτσι πραγματικότητα τα όποια σχέδια έχετε. Και θα σε φτάσω και Τρίτη, και την Τρίτη έθριος ο καιρός και θερμοκρασίες από 19 βαθμούς Κελσίου έως και 30 βαθμούς Κελσίου. Μεταξύ μας έχει μπει το καλοκαιράκι του 2026, το έχουμε καταλάβει. Έχουμε από τη μία τις βροχούλες, από την άλλη έχουμε έτσι λίγο τον άστατο καιρό. Έχουμε και πολύ ψηλή θερμοκρασία για την εποχή, αλήθεια είναι, και ήδη ανοίξαμε εμείς εδώ τα κλιματιστικά. Φαντάσου να μην είχαμε και κλιματιστικό, τι θα κάναμε. Λοιπόν, 2313-338-420 το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή και φυσικά τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228, αφιερωμένο από τον Βασίλη από την Καβάλα σε όλα τα παιδιά που σήμερα ξεκίνησαν να δίνουν τον αγώνα τους και φυσικά είπαμε να μην τα παρατάνε ποτέ. Οδεύουμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις.

0: Αύριο απολογούνται οι δύο αδελφοί από το Ρέθυμνο που είχαν ηγετικό ρόλο στην απάτη του ΟΠΕΚΕΠΕ, μαζί τους και αντιδήμαρχος σε Δήμο της Κρήτης που είχε βασικό ρόλο στην εξαπάτηση. Αμετάκλητα ένοχη κατηγορούμενη της πυρκαγιάς στο μάτι, εκ νέου στο εφετείο θα εξεταστεί το ελαφρυντικό. Αρνήθηκαν την ευθύνη κατηγορούμενη για το θάνατο του 19χρονου σε Λούνα Πάρκ στη Χαλκιδική. Φωτιά σε εξέλιξη σε αγροτοδασική έκταση στη Λάρισα, επιχειρούν δύο αεροσκάφη και ισχυρές επίγειες δυνάμεις πυροσβεστικής και δήμων. Κοπάδι προβάτων έκλεισε για μισή ώρα τη Σιρεγκανηλίου στην Εγνατία Οδό. Για προσευχή στην Αγία Σοφία Ερντογάν, ανήμερα της άλωσης της Κωνσταντινούπολης. Αυξημένη κίνηση στα διόδια των Μαλγάρων λόγω της εξόδου του Αγίου Πνεύματος, 100 επιπλέον λεωφορεία στα ΚΤΕΛ Μακεδονία. Ισόβια στον οικοδόμο που είχε δολοφονήσει τη σύζυγό του και την έκρυβε στο Πατάρι στην Αθήνα. Ο Ισραηλινός στρατός διέσχισε τον ποταμό Λιτάνη στο νότιο Λίβανο, επεκτείνονται οι επιχειρήσεις παρά την εκεχηρία. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση σε μισή ώρα.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Όπου και αν κινείσαι, κάνε μία στάση για ενημέρωση. Καθημερινά, από τις 11 μέχρι τη 1, μαθαίνεις τις εξελίξεις στα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας με οδηγού σε αυτό το ταξίδι. Ιώνα Τσόχο, Εμίλιο Σαπρανίδη και Έφη Τζαμπάζη και την πιο δυνατή ομάδα ρεπόρτερ στον 102.
3: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
2: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Και αν το έχουμε ουρλιάξει αυτό το τραγούδι όταν ήμασταν μικροί και όταν πρωτοβγήκε, όλες πια το τραγουδούσαμε τότε στον τότε τέλος πάντων αγαπημένο μας. Μελίσσα Etheridge, Like the Way I Do, έτσι όπως γουστάρουμε καθημερινά 5 με 7 εδώ στο Άκου να Δεις, στον 102 της E3. Καλώς ήρθατε, Παρασκευούλα, ζάχαρη και μέλι, ιδιαίτερα όταν έπεται και τριημεράκι, που βέβαια μπορείς να φύγεις γιατί θα μου πείτε πολλοί από εσάς αυτή τη στιγμή ενδεχομένως να δουλεύετε αυτό το τριήμερο. Αν έχεις γενέθλια σήμερα, έχεις γενέθλια παρέα με την Μελίσσα Etheridge. Γεννήθηκε 29 του Μάη του 1961, Αμερικανίδα τραγουδίστρια, τραγουδοποιός, κιθαρίστρια, γεννήθηκε στο Κάνσας, σβήνει τα 65 κεράκια σήμερα. Το 2007 η Μελίσσα Etheridge κέρδισε το βραβείο Oscar Best Original Song για το τραγούδι I Need You to Wake Up από ένα ντοκιματέρ που έφερε τον τίτλο An Unconvenient Truth. Έχει κερδίσει και δύο βραβεία Grammy, Best Rock Vocal Performance Female το 1993 για το τραγούδι Ain't It Heavy και το 1995 για το Come to My Window. Δημοφιλή τραγούδια με τη φωνή της πολλά. Μας αρέσει ιδιαίτερα η Μελίσσα Etheridge και δει το συγκεκριμένο τραγούδι. Μεταξύ άλλων, λέγαμε και πριν ότι έχουμε σχετικά καλό καιρό. Όχι σχετικά, μια χαρά καιρό έχουμε για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, αλλά έχουμε και κινησούλα αυτή τη στιγμή. Έχουμε κίνηση στο κέντρο, συγκεκριμένα στην Ίωνος Δραγούμη, βλέπω, γύρω από τα δικαστήρια, στην Εγνατία και στον περιφερειακό, κινούμενη στο ρεύμα προς δυτικά. Από Πηλαία μέχρι και Τούμπα βλέπω αυτή τη στιγμή. Υπάρχει, είναι στα κόκκινα, υπάρχει δηλαδή πρόβλημα. Πολύ πολύ προσοχή και ελάτε στην παρέα μας. Μέσα σε όλα τα άλλα, πέραν από το ότι θέλουμε να κάνουμε, εγώ τουλάχιστον, την πρώτη βουτιά, αυτό το τριημεράκι, έτσι με αφορμή το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, σας έχω πει πάρα πολλές φορές μέσα από αυτή την εκπομπή ότι κάνω πιλάτες, όχι πιλάτες Cadillac, όχι πιλάτες Reformer. Άκου να δεις τώρα τι όμορφο θα συμβεί εκεί στη γειτονιά μου στην Καλαμαριά. Πιλάτες στο Ιωβασίλημα για όλους με δωρεάν μάθημα και θέα το θερμαϊκό. Ο Δήμος Καλαμαριάς, σε συνεργασία με την Πανελλήνια Ένωση για την Προώθηση των Γυναικών στον Αθλητισμό και τα Σπορ, διοργανώνει μια ανοιχτή δράση ευεξίας, πιλάτες για όλους, προσκαλώντας όλους τους πολίτες σε μια ξεχωριστή εμπειρία άσκησης δίπλα στη θάλασσα, κάτω από το φως του καλοκαιρινού ηλιοβασιλέματος. Η εκδήλωση θα λάβει χώρα την 3η 10 Ιουνίου στις 8 στην Πλάζα Ρετσούς. Μην νομίζετε ότι είναι πολύ μακριά το 10 Ιουνίου, ορίστε, τη Δευτέρα έχουμε 1η του Ιούνιου. Οπότε αν θέλετε έτσι να το βάλετε στο πρόγραμμά σας, το πιλάτες αν μη τι άλλο αποτελεί έτσι μια ολοκληρωμένη μέθοδο άσκησης, συνδυάζει αναπνοή, συνδυάζει έλεγχο κίνησης, ενδυνάμωση, συμβάλλει στη βελτίωση της στάσης του σώματος και γενικότερα στόχος της δράσης είναι να φέρει το πιλάτες πιο κοντά σε όλους τους πολίτες αλλά και γενικότερα ως βασικό στοιχείο σωματικής και ψυχικής υγείας. Λοιπόν, την 3η 10 του Ιούνιου στις 8 στην Πλάζα Ρετσούς και εννοείται ότι η συμμετοχή, πάντα σας τα λέμε αυτά, είναι ελεύθερη για το κοινό. Σημειώστε το κι αυτό. Πάμε να συνεχίσουμε όμως, μιας και μιλάμε λίγο για τα πρώτα μπάνια και για το καλοκαιράκι. Πάμε να συνεχίσουμε με Beach Boys. Εγώ για κάποιο λόγο τους έχω συνδέσει λίγο με καλοκαίρι. Σαν σήμερα το 1965 στην κορυφή του Billboard Hot 100 βρίσκονται οι Beach Boys με αυτό το δεύτερο νούμερο ένα single τους, το Help Me Rhonda. Είναι μια δημιουργία του Brian Wilson και του Mike Love για το άλμπουμ του συγκροτήματος The Beach Boys Today. Είχε κυκλοφορήσει 8 του Μάρτη του 1965, αλλά φυσικά είναι κλασικό και διαχρονικό και ακούγεται ευχάριστα μέχρι και σήμερα.

Μόνο που ακούς Beach Boys σου ανεβάζουν τη διάθεση. Βέβαια, σου κατεβάζει τη διάθεση το γεγονός ότι σταμάτησε από χθες αργά το βράδυ και θα παραμείνει εκτός λειτουργίας για 22 ημέρες το μετρό Θεσσαλονίκης, προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες δοκιμές και οι έλεγχοι των συστημάτων και της κυκλοφορίας των σειρμών στο υποεπέκταση τμήμα του έργου προς την Καλαμαριά. Ειδικότερα, η βασική γραμμή του μετρό θα παραμείνει προσωρινά εκτός επιβατικής λειτουργίας έως και την Παρασκευή 19 Ιουνίου, είπαμε, για 22 μέρες χωρίς μετρό, ενώ νέα δρομολόγια προστίθενται στα αστικά λεωφορεία για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων του επιβατικού κοινού. Συγκεκριμένα, επανέρχεται η ειδική λεωφοριακή γραμμή ΜΗ1, η οποία θα λειτουργεί με χαρακτηριστικά η ΜΗ-Εξπρες κατά μήκος της βασικής ζώνης εξυπηρέτησης του μετρό, ενώ παράλληλα θα ενισχυθούν με πρόσθετα δρομολόγια οι λεωφοριακές γραμμές 3, 31 και 39. Από σήμερα, λοιπόν, μέχρι και 19 Ιουνίου, μετρό ΙΟΚ. Α, κι άλλος έχει γενέθλια σήμερα, ο Νόλο Γκάλαχερ, της γνωστής οικογένειας. Ο γνωστός, δηλαδή, και ο άλλος είναι ο αδερφός του Λίαμ Γκάλαχερ, από το συγκρότημα των Oasis. Ο Νόλ Γκάλαχερ, Βρετανός τραγουδιστής, τραγουδοποιός, μουσικός, γεννήθηκε 29 του Μάη του 1967. Γίνεται 59 ετών σήμερα, είναι γνωστός φυσικά για τη συμμετοχή του στο συγκρότημα των Oasis από το 1991 μέχρι και τη διάλυσή του το 2009. Η προσφορά του στο συγκρότημα είναι κάτι παραπάνω από σημαντική, διότι έχει γράψει μερικές από τις πιο σημαντικές επιτυχίες του συγκροτήματος. Μαζί με το συγκρότημα έχει κερδίσει 6 British Awards, ενώ φυσικά γνωρίζουμε όλοι ότι επανενώθηκαν οι Oasis πρόσφατα για μια συναυλία που έγινε φυσικά ένας κακός χαμούλης. Τώρα θα ακούσουμε ένα mashup, δηλαδή από τη μία θα ακούς Green Day, από την άλλη θα ακούς Oasis και αυτά έτσι ένα τουρλουμπούκι μαζί όλα. Αυτό είναι το mashup, όταν ακούμε δύο και καμιά φορά και περισσότερα τραγούδια σε ένα.

Είναι ο Ρόρι Γκάλαχερ, sorry κιόλας, αλλά εγώ αυτόν γουστάρω τρελά. Ρόρι Γκάλαχερ, Moonchild. Δεν είναι και τυχαίο και φυσικά αυτό το τραγούδι, διότι έχει πανσέλινο. Πανσέλινο δεύτερη τώρα στο Μάιο. Η σπάνια μπλε πανσέλινο, 31 του Μάη, έρχεται να κλείσει το μήνα με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο, διότι αποτελεί το δεύτερο λόγιο μου φεγγάρι μέσα στο ίδιο 30 ημέρο. Αυτή η διπλή αστρονομική σου λέει σύμπτωση είναι που τη χαρίζει και τον τίτλο του μπλε φεγγαριού, θυμίζοντάς μας ότι η φύση έχει τους δικούς της σπάνιους ρυθμούς. Έτσι, αν και το χρώμα της δεν θα είναι μπλε ακριβώς, θα παραμείνει αυτό το κλασικό λαμπερό γκρι λευκό που όλοι ξέρουμε, η συγκεκριμένη πανσέλινος του Μαΐου είναι η μοναδική αφορμή για να κοιτάξουμε ψηλά. Πάντα πρέπει να κοιτάμε ψηλά, αλλά την Κυριακή έχει και πανσέλινο και είναι ωραία, εξού και το άσμα. Και έχει πλάκα ο φίλος μου ο Δημήτρης από τη Λάρισα που μου λέει: έχω πάθει πλάκα, λέει. Ρόρι Γκάλαχερ θα σου ζητούσα. Κράτησα το τραγούδι που μου είπες. Μετά τις 6 έχουμε και δικές σας και άλλες παραγγελιές. Αλλά κλείνουμε την πρώτη ώρα που πέρασε ως ανεράκι με Τίνα Τέρνερ, διότι σαν σήμερα το 1984 κυκλοφόρησε το 5ο στούντιο άλμπουμ της με τίτλο Private Dancer, υπέροχο. Το 1985 είχε κερδίσει και 4 από τα 5 βραβεία Grammy για τα οποία είχε προταθεί. Είναι το άλμπουμ που ουσιαστικά τη φέρνει την τραγουδίστρια στην πρώτη γραμμή μετά από πάρα πολλά χρόνια και μας αρέσει ιδιαίτερα. Ξεκολουθούμε να έχουμε κινησούλα, 24 βαθμοί Κελσίου, οδεύουμε σε ειδήσεις των 6 και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η αναλυτική σας ενημέρωση. Αυξημένη κίνηση αυτή την ώρα στα διόδια των Μαλγάρων λόγω της εξόδου για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, κυρίως το ρεύμα εξόδου από τη Θεσσαλονίκη. Η έξοδος αναμένεται να συνεχιστεί μέχρι αύριο το μεσημέρι. Αυξημένη είναι η κίνηση στα ΚΤΕΛ Μακεδονία και Χαλκιδικής. Σε ισχύ βρίσκεται απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών άνω των 3,5 τόνων στις εξόδους των εθνικών οδών σήμερα από τις 10 το βράδυ, από σήμερα έως και τις 10 το βράδυ και αύριο από τις 8 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι. Ενώ για το ρεύμα εισόδου η απαγόρευση θα εφαρμοστεί τη Δευτέρα, 1 Ιουνίου, από τις 4 το μεσημέρι έως τις 11 το βράδυ. Συνεχίζονται οι αυξημένες ροές Βαλκάνιων από τις πύλες εισόδου στη χώρα λόγω του τριημέρου. Τούρκοι έχουν κατακλείσει τη Θεσσαλονίκη. Στο 80% ανέρχεται η πληρότητα στα ξενοδοχεία της πόλης. Νέο ιστορικό ρεκόρ θερμοκρασίας για το Μάιο κατέγραψε η Πορτογαλία, με τον υδράργυρο να φτάνει τους 40,3 βαθμούς Κελσίου. Η Δυτική Ευρώπη παραμένει αντιμέτωπη με ένα έντονο και παρατεταμένο κύμα καύσωνα που μέχρι τώρα άφησε πίσω του 18 νεκρούς. Στη διεθνή επικαιρότητα, εχμές για την Ελλάδα άφησε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην ομιλία του για τη συμπλήρωση 573 ετών από την άλωση της Κωνσταντινούπολης, σχολιάζοντας πως υπάρχουν εκείνοι που δεν μπορούν ακόμη να χωνέψουν την κατάκτησή της. Το τουρκικό δίκτυο TRT δημοσίευσε ένα AI βίντεο παρουσιάζοντας τα γεγονότα του 1453 με τα μάτια της τουρκικής πλευράς. Το βίντεο ξεκινά με μία φράση που αποδίδεται στο Μέγα Ναπολέοντα. Αν όλος ο κόσμος ήταν ένα κράτος, πρωτεύουσα θα ήταν η Κωνσταντινούπολη. Συνεχίζεται η κρίση στη Μέση Ανατολή με τον πρόεδρο της Ιρανικής Βουλής, Μοχαμάντ Γκαλιμπάφ, να δηλώνει ότι η Τεχεράνη δεν κερδίζει παραχωρήσεις μέσω συνομιλιών, αλλά μέσω πυράβλων, εκφράζοντας επιφυλάξεις για τη συμφωνία που προωθούν οι Ηνωμένες Πολιτείες για παράταση της εκεχηρίας με το Ιράν κατά 60 ημέρες. Σύμφωνα με αμερικανικές πηγές, η συμφωνία προβλέπει συνέχιση της εκεχηρίας και έναρξη νέου γύρου διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, με βασικά ζητήματα το απόθεμα εμπλουτισμένου ουρανίου και το καθεστώς εμπλουτισμού. Παράλληλα, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγχτσί, ανακοίνωσε ότι συζήτησε με τον Ομανό ομολογό του το μέλλον των στενών του Ορμούς και τη διαχείρισή τους σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Την αποδέσμευση 16,4 δισεκατομμυρίων ευρώ προς την Ουγγαρία ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση μετά τις μεταρρυθμίσεις που προώθησε η νέα κυβέρνηση του Πέτερ Μάγκερ για την ενίσχυση της δικαστικής ανεξαρτησίας και την καταπολέμηση της διαφθοράς. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, έκανε λόγο για άνεμο αλλαγή στη χώρα, ενώ η Βουδαπέστη υπέβαλε αίτημα ένταξη στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και επανεντάσσεται πλήρως στο πρόγραμμα Εράσμους. Σε εξέλιξη βρίσκεται φωτιά στην αγροτοδασική έκταση στους γόνους Λάρισσας, μακριά από κατοικημένη περιοχή. Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 2 αεροσκάφη Καναντέρ, 38 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 11 οχήματα, μηχανήματα έργου και υδροφόρες δήμων και πυροσβεστικής. Στην πρόγνωση του καιρού, γενικά αίθριος προβλέπεται για αύριο καιρό σε Μακεδονία και Θράκη, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις και μικρή πιθανότητα πρόσκαιρων τοπικών βροχών το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 29 βαθμούς σε κεντρική και ανατολική Μακεδονία και Θράκη, ενώ στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη θερμοκρασία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Και στη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός, με τους ανέμους να πνέουν μεταβλητή εντάσσεως 3 με 4 μποφόρ. Ο υδράργυρος θα ανέβει στους 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Σε επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 5.30.
1: Υπάρχουν τόποι που δεν ξεχνούν ποτέ τους ανθρώπους τους. Μέρες γιορτών Βοϊού Πέλεκων 2026. Αφιέρωμα στους βοϊώτες της Διασποράς. Μνήμες ξενιτιάς, ιστορίες ανθρώπων, φωτογραφίες από την Κεντρική Ευρώπη, την Κωνσταντινούπολη, τα Βαλκάνια, την Αμερική, την Αυστραλία. ημερίδες, εκθέσεις, μουσικές και τραγούδια της Ξενιτιάς. 27 Μαΐου έως 1η Ιουνίου 2026. Σιάτιστα, Πελεκάνος, Δαμασκηνιά, Πολυκάστανο. Μέρες γιορτών Βοϊού Πελεκών 2026. 10 χρόνια ιστορίας, πολιτισμού, τέχνης και παράδοσης.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
3: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
4: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μια εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
5: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
6: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
7: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
8: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
9: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.
10: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
11: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα.
12: Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
13: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

0: δίσκο.
1: Παν-παν, σου ανεβάζει τη διάθεση. Βλέπω ότι όπου φύγει, φύγει. Χαμός λέει γίνεται τώρα στα διόδια εκεί στα Μάλγαρα. Όλοι φεύγουν για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, Παρασκευή. Εδώ είμαστε, 29 του Μάη. Άκου να δεις τον 102 της ΕΡΤΡΙΑ στα 11 λεπτά μετά τις 6, 24 βαθμοί Κελσίου. Αυξημένη κίνηση, υπάρχει έτσι μια κινητικότητα. Φάνης Γιάκος στην τεχνική υποστήριξη. Θα είμαστε κοντά σας έως και στις 7. Να καλησπερίσω και το φίλο μου το Στάθη που βρίσκεται στην παρέα. Εννοείται ότι θα παίξει και το τραγούδι που μου ζήτησες. Ελάτε στην παρέα μας, 2-3-13-3-3-8-4-20, να μας πείτε πού είστε και τι κάνετε, θα φύγετε το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Στο Viber τα μηνύματά σας, 6-9-30-078-228. Και αν και εσείς όπως και εμείς μείνετε εντός των πυλών και δεν έχετε να πάτε κάπου, σας δίνουμε έτσι κάποιες κοντινές επιλογές για τις παραλίες εδώ γύρω από τη Θεσσαλονίκη για να κάνουμε την πρώτη βούτα μας, την πρώτη βουτιά, το πρώτο μπάνιο του καλοκαιριού. Εγώ τουλάχιστον έτσι λέω. Επιτέλους. Λοιπόν, φυσικά αναφέρομαι στη Χαλκιδική. Νέα Ηράκλεια στη Χαλκιδική είναι πολύ δίπλα, δηλαδή είναι δύο τραγούδια δρόμος και έχεις φτάσει. Άσε που θα ξεκινήσουν και τα beach bar σιγά-σιγά. Επανομή Ναυάγιο στον ποταμό, επίσης μια πάρα πολύ ωραία επιλογή. Ήξερες εσύ, Φάνη μου, ότι εκτός από την παραλία Βουρβουρού υπάρχει και η παραλία Γουργουρού. Είδες τώρα το μαθαίνεις. Στην Ολυμπιάδα εκεί στη Χαλκιδική παίρνουμε την ομπρέλα μας, παίρνουμε την πετσέτα μας, την ψάδα μας, τα κουβαδάκια μας και σε άλλη παραλία για τη Γουργουρού. Όχι Βουρβουρού, Γουργουρού. Επίσης, αν η Χαλκιδική εντάξει, και σχετικά κοντά, όπως και ο Άγιος Μάμας, είναι πάρα πολύ ωραία. Γενικότερα εκεί αυτές οι παραλίες είναι κοντά, έχει και ωραία ταβερνάκια και καταστήματα που μπορούμε να απολαύσουμε και τις τοπικές γεύσεις. Μία ημέρα τουλάχιστον να περάσουμε στον ήλιο και πάρα πολύ ωραία. Το επόμενο τραγούδι εσείς μας το ζητήσατε. Εννοείται εμείς κατήρι δεν χαλάμε, είναι ο Rory Gallagher, διότι πριν παίξαμε το Moonchild, ένεκα του γεγονότος ότι πέραν το τριημέρου του Αγίου Πνεύματος, αυτή την Κυριακή 31 του Μάη έχει και μπλε φεγγάρι, έχει και πανσέλινο, οπότε είπαμε τα μάτια και το κεφάλι ψηλά στον ουρανό και κάνουμε και μια ευχούλα, γιατί όχι.

Είπαμε σήμερα Παρασκευή 29 του Μάη, όλη η εκπομπή είναι αφιερωμένη στα παιδιά που ξεκινάνε και δίνουν τον αγώνα τους. Αναφέρομαι στις πανελλήνιες εξετάσεις. Καλή επιτυχία, κουράγιο, χωρίς άγχος και φυσικά πρέπει και να έχουμε και καλή διατροφή, καλόν ύπνο, όλα τέλος πάντων εμείς οι γονείς να τα φροντίζουμε και να τα προσέχουμε. Πάμε και στα ωραία πράγματα που συμβαίνουν σήμερα στην πόλη μας, για όλους εμάς που θα μείνουμε εδώ το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, αλλά θα πεταχτούμε ενδεχομένως να κάνουμε και μία βουτιά. Λοιπόν, σήμερα μία μεγάλη γιορτή για την Ευρώπη λαμβάνει χώρα στη Θεσσαλονίκη. Συγκεκριμένα σήμερα Παρασκευή 29 Μαΐου, στο πλαίσιο του εορτασμού της ημέρας της Ευρώπης, το φεστιβάλ Eurofest Θεσσαλονίκη 2026, μια ανοιχτή γιορτή είναι αφιερωμένη στην Ευρώπη, στον πολιτισμό, στην εκπαίδευση και στη συμμετοχή των πολιτών. Στο πλαίσιο αυτής της διοργάνωσης, μαθητές και μαθήτριες που συμμετείχαν σε εκπαιδευτικό διαγωνισμό του Δήμου Θεσσαλονίκης θα βραβευθούν από τη διοίκηση του Δήμου για τις εργασίες τους, για τις ιδέες τους, οι οποίες θα παρουσιαστούν μάλιστα από τους ίδιους και προσφέρουν στον νεανικό παλμό της πόλης μας έτσι μια άλλη δροσιά μέσα από τη ζωντάνια και από τη δημιουργικότητά της. Αυτή η εκδήλωση ήδη πραγματοποιείται, ξεκίνησε δηλαδή στις 6 ώρα το απόγευμα, αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη στο Θέατρο Κήπου εδώ Θεσσαλονίκης, μέχρι όμως και τις 11 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Άσε που η βραδιά θα ολοκληρωθεί και με μεγάλη συναυλία της Ρένας Μόρφη, γνωστή Ρένα Μόρφη, σε μια μουσική γιορτή ανοιχτή για όλους τους πολίτες της Θεσσαλονίκης. Κάτι πολύ όμορφο που έτσι να σας ανοίξουμε σιγά σιγά την όρεξη για να περάσετε πολύ ωραία και σήμερα το βράδυ. Επίσης, αν μας ακούτε εκεί δυτικά στον Εύωσμο, αυτά είναι, επειδή ξέρετε, εμείς με το φαγητό και κανονικά πρέπει να κάνω μια εκπομπή για φαγητό μόνο αποκλειστικά. Το Food Art Festival, έχουμε έτσι ιδιαίτερη λατρεία στο φαγητό. Ο θεσμός που έχει καθιερωθεί ως η πιο ζωντανή γαστρονομική γιορτή της πόλης επιστρέφει και αυτή τη φορά στρέφει το βλέμμα του στα δυτικά. Από τις 29 σήμερα ως και στις 31 του Μάη, δηλαδή την Κυριακή, το γήπεδο αγροτικού Αστέρα εκεί στον Εύωσμο μετατρέπεται στο επίκεντρο τριών βραδιών, γεμάτο γεύση, γεμάτο μουσική, γεμάτο διάθεση, καθημερινά. Από σήμερα, από τις 5 το απόγευμα ως και τα μεσάνυχτα, οι επισκέπτες έχουμε τη δυνατότητα να γευτούμε επιλογές από αγαπημένα street food spots της πόλης, να συμμετάσχουμε σε happenings και giveaways και να παρακολουθήσουμε ένα πλούσιο μουσικό πρόγραμμα και η είσοδος είναι μόνο στα 3 ευρώ. Οπότε, κρατάτε και μια μεγάλη γιορτή για την Ευρώπη σήμερα στη Θεσσαλονίκη, στο Θέατρο Κήπου Θεσσαλονίκης και Εύωσμος Food Art Festival. Και σας έχω κι άλλα. Αλλά να πάρουμε μια ανάσα με ένα υπέροχο τραγούδι για τη συνέχεια. Transistor και Living. Είναι ελληνικό το συγκρότημα και μάλιστα είναι από εδώ, από Θεσσαλονίκη. Το τραγούδι εννοείται το αφιερώνω σε όλα τα παιδιά. Είπαμε όλη η εκπομπή είναι αφιερωμένη στα παιδιά μας. Θέλουμε τα μηνύματά σας 6930 078 228 στο Viber και καλή ακρόαση.

0: This is the living.
1: Oh God, I'd love to fly.
0: Living off the dead.
2: Καλά, εντάξει, τραγουδάρα, κομματάρα, έχω τσουτσουριάσει, έχω ανατριχιάσει, ελπίζουμε να σας αρέσει και εσάς, υπέροχο τραγούδι. Έτσι ακριβώς όπως λέει το τραγούδι, μέσα από τη μουσική ύπτασε, πετάς. Λοιπόν, εδώ είμαστε, μου φαίνεται ότι μάλλον πάτε και προς Χαλκιδική πλευρά, διότι αυτή τη στιγμή έχει πολλή κίνηση, από ό,τι βλέπω, στην Κωνσταντίνου Καραμανλή, άρα οδεύεται προς Χαλκιδική. Είπαμε και ότι έχει και κίνηση στα Διόδια Μάλγαρα, είπαμε γενικότερα όπου φύγει και πολύ καλά κάνετε να προσέχετε για 102 στα ραδιόφωνά σας. Μεταξύ άλλων, η πλατεία Αριστοτέλους, εμείς συνεχίζουμε να σας δίνουμε ιδέες για όσους μένετε εντός της πόλης. Η πλατεία Αριστοτέλους μεταμορφώνεται για το διήμερο 30 και 31 Μαΐου, δηλαδή για Σάββατο και Κυριακή, σε γήπεδο μπάσκετ. Πάρα πολύ ωραία. Το πρώτο τζάμπο λοιπόν για το 2026 δίνεται στη Θεσσαλονίκη, στην πλατεία Αριστοτέλους, 30 και 31 Μαΐου, ενώ ο αγώνας θα συνεχιστεί στο Ναύπλιο στις 13 με 14 Ιουνίου, στη Ξάνθη 27 με 28 Ιουνίου, μετά πάει και το 10 με 12 Ιουλίου, Ρόδο 18-19 Ιουλίου και η φετινή διοργάνωση ολοκληρώνεται στην Αθήνα 31 Ιουλίου με 2 Αυγούστου. Οπότε αν δείτε να μεταμορφώνεται η πλατεία Αριστοτέλους αυτό το σουκού σε γήπεδο μπάσκετ, μην πείτε ότι δεν σας τα είπαμε, εμείς σας τα είπαμε. Να στείλουμε την καλησπέρα μας στο φίλο μας τον Στάθη που μας ακούει εκεί στο αμαξοστάσιο. Θα κλείσουμε το τρίτο ημίωρο της εκπομπής με το τραγούδι που μας ζήτησε Στάθη και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Οδεύουμε σε τίτλους ειδήσεων και έχουμε και άλλα πολλά να πούμε εδώ στο Άκου να δεις, στον 102.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Ανάρτηση Τραμπ παραπέμπει σε καταρχήν συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Περιέγραψε τους βασικούς όρους της διευθέτησης, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι η τελική απόφαση θα ληφθεί μετά από σύσκεψη στο Situation Room. Τα στενά του Ορμούς πρέπει να ανοίξουν άμεσα και χωρίς διόδια, γράφει σε ανάρτησή του. Το πυρηνικό καύσιμο του Ιράν θα ανασυρθεί μέσα από τα βουνά που είναι θαμμένο και θα καταστραφεί, προσθέτει. Συνελήφθη 46χρονος Έλληνας στη Βρετανία για κατασκοπία υπέρ του Ιράν. Αύριο απολογούνται οι δύο αδελφοί από το Ρέθυμνο για την απάτη του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μαζί τους ο αντιδήμαρχος σε Δήμο της Κρήτης που είχε βασικό ρόλο στην εξαπάτηση. Η έκθεση Τυχεροπούλου για ΟΠΕΚΕΠΕ αλλάζει άρδιν τα δεδομένα. Η αντιπολίτευση δεν βάζει μυαλό, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Αμετάκλητα ένοχη η κατηγορούμενη της πυρκαγιάς στο Μάτι, εκ νέου στο εφετείο θα εξεταστεί το αλαφρυντικό. Πρωταθλήτρια στην αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. 9 νέες προκλήσεις μέσω ΕΣΠΑ. Σύλληψη 2 ατόμων για τηλεφωνική απάτη σε 20χρονη στη Φλόρινα πιάστηκαν επαυτοφόρο με κοσμήματα αξίας 15.000 ευρώ. Αυξημένη κίνηση αλλά με καλή ροή στα διόδια Μαλγάρων λόγω της εξόδου του Αγίου Πνεύματος, 100 επιπλέον λεωφορεία στα ΚΤΕΛ Μακεδονία. Ο Ισραηλινός στρατός διέσχισε τον ποταμό Λιτάνη στο Νότιο Λίβανο, επεκτείνονται οι επιχειρήσεις παρά την εκεχηρία. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
2: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα.

102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Μ' αρέσει ο Χρήστος ο Χατζημίσης που μας λέει να βάλετε και ένα λαμπάντα τώρα. Λέει και είστε μια χαρά. Εδώ είμαστε στην τρελή χαρά. Ακού να δεις τον 102 της ΕΤΡΙΑ. Απόγευμα Παρασκευούλας, έπεται τριήμερο του Αγίου Πνεύματος και η Τζένιφερ Λόπεζ, ό,τι και να κάνει αυτή η κοπέλα, κλέβει την παράσταση. Έκλεψε, σου λέει, την παράσταση με το μαύρο στράπλες φόρεμά της και που φαινόταν το γυμνασμένο της εννοείται σώμα. Η μακριά ουρά, μοτίβα από δαντέλα. Ηθοποιός και τραγουδίστρια έδωσε το παρόν στην πρεμιέρα του Office Romance μαζί με τον συμπροταγωνιστή της, τον Brett Goldstein. Η επίσημη προβολή αυτής της ρομαντικής κομεντής, Office Romance, Romance. Τώρα μου θύμισε μια καφετέρια που πήγαινα στα νιάτα μου. Office Romance, λοιπόν, η επίσημη προβολή της έλαβε χώρα στο ιστορικό θέατρο Egyptian στο Los Angeles. Οι δυο τους τράβηξαν τα φλάσ, εννοείται, των φωτογράφων, πόζα να χαμογελαστεί στο κόκκινο χαλί. Την ίδια στιγμή, ακούραστη η J-Lo, η 56χρονη star, αυτό το τι λέμε τις ηλικίες με ξεπερνάει, ήταν καλεσμένη στην εκπομπή Jimmy Kimmel Live και μίλησε και για την προσωπική της ζωή, αφήνοντας εχμές μετά το χωρισμό της από τον Ben Affleck, λέγοντας ότι είναι ελεύθερη. Είμαι, λέει, η Τζένιφερ Λόπεζ, να ξέρετε, να γνωρίζετε, τρέξτε παλικάρια για την Τζένιφερ Λόπεζ. Έπρεπε, λέει, να το είχα κάνει νωρίτερα, τα έκανα όλα λάθος, μέχρι τώρα πιστέψε με. Η ίδια μάλιστα μας είπε, αλλά άφησε, σου λέει, και ανοιχτό το ενδεχόμενο να ερωτευτεί ξανά στο μέλλον Φάνη Γιάκο, οπότε έχουμε ελπίδες. Κάποια στιγμή, λέει, θα βρω κάποιον, αν είναι αρκετά καλός. Έτσι λέει η J-Lo. Νομίζω ότι σε όλους τους άντρες αρέσει η Τζένιφερ Λόπεζ. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος. Α, είναι και αυτό το κομμάτι, εννοείται. Έχει όλο το πακέτο, τέλος πάντων, να τα λέμε αυτά. Την ίδια στιγμή πάλι η Τζένιφερ Λόπεζ τραγούδησε και το Total Eclipse of the Heart σε μια έτσι συγκινητική, υποτίθεται, στιγμή που είχε με την οικογένειά της, διότι όλα αυτά τα αναρτά στο Instagram. Η τραγουδίστρια και ηθοποιός δημοσίευσε ένα βιντεάκι στα social media, δείχνοντάς μας, εννοείται, πως γιόρτασε την ημέρα μνήμης και παράλληλα μια χαλαρή και οικογενειακή πλευρά της καθημερινότητας. Πολύ μου αρέσουν αυτά. Μαζί με τα παιδιά της, το Μάξ και την Έμα, συγγενείς, φίλους εκεί με μπάρμπεκιου, με πισίνα. Γενικώς ξέρουμε τα πάντα για τις ζωές τους, διότι εννοείται τις ανεβάζουν όλες στα social media ή τέλος πάντων μας ανεβάζουν αυτό που θέλουν να μας δείξουν. Μάλλον υπάρχει και ένα σχετικό φίλτρο και θα έπρεπε να υπάρχει, αν με ρωτάς. Από την άλλη, συνέχεια, ξέρετε, δείχνουμε τη χαρά, την τρέλα κτλ. Δεν είναι μόνο έτσι. Όλοι αυτοί που δείχνουν ότι είναι χαρούμενοι και τρισευτυχισμένοι, μην νομίζετε ότι συμβαίνει αυτό, εννοείται ότι όλα είναι μέσα στη ζωή. Λοιπόν, και μιας και μιλάμε για social media, θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber 6930 078 228. Αυτή τη στιγμή καλύτερα τα πράγματα στους δρόμους της πόλης, εννοείται ότι υπάρχει έτσι αυξημένη λίγο κίνηση, διότι έρχεται τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Να καλησπερίσω και τη φίλη μου τη Βένια που βρίσκεται στην όμορφη παρέα μας, μέχρι και τις 7 εδώ θα είμαστε. Και μιας και ξεκινάει το καλοκαιράκι 2026, το οποίο ήρθε έτσι με ορμή νωρίτερα, πάμε να ακούσουμε Island in the Sun.

Ωραία. Εδώ είμαστε λοιπόν. Άκου να δεις τον 102.3, απόγευμα Παρασκευής 29 του Μάη. Και σαν σήμερα το 2005 ανακοινώνεται ότι ο κιμπορντίστας Ρότζερ Οντόνελ και ο κιθαρίστας Πέρι Μπαμόντ απολύθηκαν από το συγκρότημα των Cure. Τα δύο μέλη του συγκροτήματος, μάλιστα, δεν είναι ωραία αυτά τα πράγματα να συμβαίνουν, ειδοποιήθηκαν, σου λέει, για την απόλυσή τους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Μη σας μπαίνουν ιδέες. Μετά την απομάκρυση, μάλιστα, του Οντόνελ, οι Cure δεν προσέλαβαν άλλο κιμπορντίστα και το επόμενο τους άλμπουμ ηχογραφήθηκε χωρίς πλήκτρα. Αυτά είναι. Βέβαια, να υπενθυμίσουμε ότι οι Cure έβγαλαν καινούριο αλμπουμάκι το 2024, το Songs of a Lost World, που για πρώτη φορά θα έχουν την ευκαιρία, όσοι τελικά πάνε στην Αθήνα, στα πλαίσια του Eject Festival 2026, μπορείτε να απολαύσετε τους Cure, διότι είναι ένα από τα πολλά συγκροτήματα που φέτος έρχονται. Γίνεται χαμός γενικά από συναυλίες, ιδιαίτερα στην Αθήνα. Έρχονται λοιπόν οι Cure στις 15 του Ιούλη στο ΟΑΚΑ. Καλά, τώρα για τους Cure τι να σας πούμε, τα ξέρετε νομίζω την καριέρα τους τόσα χρόνια, διανύουν την πέμπτη δεκαετία της απίθανα πετυχημένης τους καριέρας, ενώ ο τελευταίος τους αυτός δίσκος, το Songs of a Lost World, ήταν, σου λέει, χωρίς υπερβολή, ο καλύτερος δίσκος για το 2024 και βρέθηκε στις κορυφές σε όλες τις σοβαρές λίστες για εκείνη τη χρονιά, για το 2024, και θα είναι και η πρώτη φορά που η εμφάνισή τους στο Eject Festival 2026 θα έχει διάρκεια πάνω από 2 ώρες και θα περιλαμβάνει υλικό από αυτό το καινούριο τους αλμπουμάκι, γιατί εντάξει, αφού κυκλοφόρησε το 24, καινούριο το λες. Βέβαια, μπαίνοντας λίγο στα εισιτήρια, λίγο outs, από 90 ευρώ για τους Cure. Να ξέρετε, να γνωρίζετε. Πάμε κι εμείς να λάβουμε έτσι μία. Έχουμε ξαναπαίξει βέβαια από το καινούριο τους άλμπουμ. Από το καινούριο τους άλμπουμ, από το Songs of a Lost World, είναι το A Fragile Thing από τους Cure.

Λοιπόν, το ακούσαμε αρχικά αυτό το τραγούδι από τη Lana Del Rey. Πάρα πολύ ωραία. Αλλά ήρθαν οι Within Temptation, νομίζω, και το απογείωσαν. Υπέροχο τραγούδι. Ξεκινάμε σιγά-σιγά με τραγούδια για το καλοκαίρι, το καλοκαίρι που έρχεται. Και είναι και η πρώτη πρόβα Generale τώρα αυτό το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, διότι βλέπω ότι όλοι όπου φύγει, φύγει και πολύ καλά κάνετε. Να περάσετε υπέροχα, 102 στα ραδιοφωνά σας. Να προσέχετε, θα σας στέλνουμε όλους εδώ να επιστρέψετε σόι και αυλαβείς πίσω, να κάνετε την πρώτη βουτιά ενδεχομένως στη θάλασσα. Και εγώ, αν κάνω, θα σας τα πω όλα την Τρίτη, διότι Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα δεν έχουμε εκπομπή. Αλλά θα ακούσετε υπέροχες μουσικές, εννοείται, διαλεγμένες από μένα. Ποια είμαι εγώ, είμαι η Τόνια Ισουφλέρη και λέω ότι είμαι καλά. Είναι η εκπομπή Ακουναδής. Είμαστε κάθε μέρα κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα. Βάλτε μας έτσι στη ζωή σας και δεν θα χάσετε. Ωραία, περνάμε, ωραίες μουσικές ακούμε. Λέμε και κάτι έτσι πιο χαριτωμένο. Θέλω να ευχαριστήσω τον Φάνη τον Λιάκο πάρα πολύ που ήταν στην τεχνική υποστήριξη. Και επειδή θα τα ξαναπούμε ξανά μανά δηλαδή την Τρίτη που θα έχει μπει και το καλοκαίρι υποτίθεται διότι μπαίνει ο Ιούνιος, γι' αυτό θα κλείσω με ένα τραγούδι το οποίο είναι λατρεμένο, αγαπημένο και φυσικά υπάρχει και σε extended version, 16 λεπτά, το ξέρεις φυσικά, το archive, από τους archive του Again, με το οποίο εγώ έχω φτάσει σχεδόν στα μουδανιά με τη 16 λεπτή εκδοχή. Εντάξει, να μην τρέχουμε, να τα λέμε αυτά. Λοιπόν, μένετε συντονισμένοι στον 102, έρχεται ο Θανάσης ο Βικόπουλος, σας αφήνω με αυτό το υπέροχο άσμα. Μόνουμε ξανά την Τρίτη λίγα λεπτά μετά τις 5. Να περάσετε υπέροχα αυτό το τρίμερο. Να προσέχετε, να είστε όλοι καλά. Και γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι το Ιράν πρέπει να δεσμευθεί πως δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο, ενώ ζήτησε το άμεσο άνοιγμα των στενών του Ορμούς χωρίς διόδια και περιορισμούς στην αυσιπλοεία. Σε ανάρτησή του στο Truth Social ανέφερε ότι η αμερικανική ναυτική επιχείρηση αποκλεισμού θα τερματιστεί, ενώ υποστήριξε πως το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν που βρίσκεται θαμμένο σε πυρηνικές εγκαταστάσεις, οι οποίες επλήγησαν από αμερικανικούς βομβαρδισμούς, θα ανασυρθεί σε συνεργασία με την Τεχεράνη και θα καταστραφεί. Παράλληλα, σημείωσε ότι δεν θα υπάρξει καμία οικονομική συναλλαγή έως ότου οριστικοποιηθεί η συμφωνία, προσθέτοντας ότι πρόκειται να λάβει την τελική του απόφαση μετά από σύσκεψη που πραγματοποιείται αυτήν την ώρα στην αίθουσα επιχειρήσεων του Λευκού Οίκου. Σε εξέλιξη βρίσκεται φωτιά στην αγροτοδασική έκταση στους γόνους Λάρισας, μακριά από κατοικημένη περιοχή. Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 2 αεροσκάφη Καναντέρ, 38 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 11 οχήματα, μηχανήματα έργου και υδροφόρες των Δήμων. Αυξημένη η κίνηση αυτή την ώρα στα διόδια των Μαλγάρων λόγω της εξόδου για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, κυρίως στο ρεύμα εξόδου από τη Θεσσαλονίκη, όπου από το μεσημέρι αναχώρησαν περίπου 4.000 αυτοκίνητα. Η έξοδος αναμένεται να συνεχιστεί μέχρι αύριο το μεσημέρι. Αυξημένη είναι η κίνηση και στα ΚΤΕΛ Μακεδονία και Χαλκιδικής. Σε ισχύ βρίσκεται απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών άνω των 3,5 τόνων στις εξόδους των εθνικών οδών σήμερα από το έως τις 10 το βράδυ και αύριο από τις 8 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι, ενώ για το ρεύμα εισόδου η απαγόρευση θα εφαρμοστεί τη Δευτέρα από τις 4 το μεσημέρι έως τις 11 το βράδυ. Συνεχίζονται οι αυξημένες ροές Βαλκάνιων από τις πύλες εισόδου στη χώρα λόγω του τριημέρου. Τούρκοι έχουν κατακλείσει τη Θεσσαλονίκη στο 80% αν έρχεται η πληρότητα στα ξενοδοχεία της πόλης. Νέο ιστορικό ρεκόρ θερμοκρασίας για το Μάιο κατέγραψε η Πορτογαλία, με τον υδράργυρο να φτάνει τους 40,3 βαθμούς Κελσίου. Η Δυτική Ευρώπη παραμένει αντιμέτωπη με ένα έντονο και παρατεταμένο κύμα καύσωνα που μέχρι τώρα άφησε πίσω του 18 νεκρούς. Εχμές για την Ελλάδα άφησε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην ομιλία του για τη συμπλήρωση 573 ετών από την άλωση της Κωνσταντινούπολης, σχολιάζοντας πως υπάρχουν εκείνοι που δεν μπορούν ακόμα να χωνέψουν την κατάκτησή της. Το τουρκικό δίκτυο TRT δημοσίευσε ένα AI βίντεο παρουσιάζοντας τα γεγονότα του 1453 με τα μάτια της τουρκικής πλευράς. Το βίντεο ξεκινά με μία φράση που αποδίδεται στον Μέγα Ναπολέοντα: «Αν όλος ο κόσμος ήταν ένα κράτος, πρωτεύουσα θα ήταν η Κωνσταντινούπολη». Με τις απολογίες των κατηγορουμένων συνεχίστηκε στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο Γιαννιτσών η δίκη για το δυστύχημα στο Λούνα Πάρκ του Πευκοχωρίου, όπου τον Αύγουστο του 2024 έχασε τη ζωή του ο 19χρονος Γιάννης. Ο ιδιοκτήτης του Λούνα Πάρκ, η σύζυγός του, ο χειριστής του μοιραίου παιχνιδιού αλλά και ο μηχανικός αρνήθηκαν την ευθύνη, ενώ πλέον αναμένεται η εισαγγελική πρόταση. Και λίγα λόγια για τον καιρό. Γενικά έθριος προβλέπεται για αύριο σε Μακεδονία και Θράκη, θερμοκρασία από 15 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος ο καιρός, η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 7.30.
0: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
2: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
0: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
2: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
0: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
3: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Μια ιστορία θα σας πω.
5: Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
6: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
5: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
6: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

Ο ιμπεριαλισμός φέρνει μέσα του τον πόλεμο όπως το σύννεφο την καταιγίδα, θα πει κάποτε ο Βλάντιμιρ Ιλιτς Λένιν, και μόνο δίκιο είχε. Όλοι έδειχναν σαστισμένοι από το ξέσπασμα του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, αλλά μόνο κεραυνός εν εθρία δεν ήταν, καθώς όλα είχαν ακολουθήσει μια πολύ συγκεκριμένη πορεία με μαθηματική ακρίβεια. Βλέπετε, είχαν ήδη κάνει την εμφάνισή τους και απλά ήθελαν να στεριώσουν και να κυριαρχήσουν τεράστια μονοπωλιακά συγκροτήματα σε παγκόσμια κλίμακα. Κοντά σε αυτό το φαινόμενο παρατηρούσαμε για πρώτη φορά εξάλληψη της πρωτοκαθεδρίας της εξαγωγής εμπορευμάτων και αντικατάστασή της από την πρωτοκαθεδρία της εξαγωγής κεφαλαίων στις λεγόμενες καθυστερημένες ζώνες, με επιδίωξη το ανώτατο δυνατό κέρδος. Και αν προσθέσουμε και την διανομή με τη βοήθεια και πιο προχωρημένων τεχνικών μέσων όλου του κόσμου ανάμεσα σε μια χούφτα δυνάμεις, τότε το παζλ ενός προαναγγελθέντος πολέμου έχει φτιαχτεί. Αν υπάρχει κάτι όμως που πραγματικά είναι εντελώς καινούριο, είναι η εμφάνιση νέων μεγάλων δυνάμεων στα χρόνια εκείνα. Μπορεί το παλιό παραδοσιακό ζεύγος Βρετανίας και Γαλλίας όχι απλώς να παρέμενε, αλλά και να εδραίωνε τη θέση του δίπλα σε παλιές δυνάμεις όπως η Ρωσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Οθωμανική Αυτοκρατορία, αλλά από το βάθος εμφανίζονται νέες δυνάμεις που αποζητούν το δικό τους ρόλο στην ιστορία και αναπόφευκτα στο κέρδος. Στην παλαιά, κουρασμένη και συντηρητική Ευρώπη ξεπροβάλλει η Γερμανία και η Ιταλία. Στην Άπο Ανατολή η Ιαπωνία, αλλά το μεγάλο όνομα λέγεται Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM της R3. Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής. Ο αγαπημένος Φάνης Λιάκος σήμερα συντροφιά στην τεχνική υποστήριξη. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες που μας ακούν μέσω του διαδικτύου. Εάν θελήσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορείτε να το κάνετε ως εξής. Θα γράψετε στα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, θα αφήσετε ένα κενό, μετά θα γράψετε το μήνυμα και θα το στείλετε στο 54160. Υπάρχει μια αντίφαση στη σημερινή μας μουσική, φίλες και φίλοι, και ενδεχομένως να το έχετε αντιληφθεί ήδη. Τα μουσικά χαλιά που θα συντροφεύουν τα κεφάλαια θα κουβαλούν τους εφιάλτες κάποιων ανθρώπων. Τα τραγούδια θα κουβαλούν ένα πάρα πολύ βασικό αίτημα το οποίο θα συναντήσουμε. Μια πάρα πολύ βασική πραγματικότητα. Και είναι όλα τραγούδια γραμμένα για το θέμα στο οποίο θα βουτήξουμε σήμερα. Και θα δούμε όλη συντροφιά ποιο είναι αυτό. Ξεκινήσαμε με το πρώτο τραγούδι που γράφτηκε για το συγκεκριμένο ζήτημα. Το Black Girl, What Makes You Head So Hard, από τον Joe Pulm, κλασικό jazz της εποχής εκείνης, δεκαετία του 30. Όπως είπαμε, το πρώτο τραγούδι που γράφτηκε για το σκοπό αυτό, ένα τραγούδι στο οποίο ο ήρωας παραπονιέται ότι η κοπέλα του τον εγκατέλειψε άσπλαχνα και υπήρξε λόγος που τον εγκατέλειψε. Μέχρι το Γενάρη του 1917 η κατάσταση στην Γερμανία είχε αλλάξει σε σχέση με το λεγόμενο απεριόριστο υποβρυχιακό πόλεμο που είχε εξαπολύσει ακόμη και σε ουδέτερα πλοία. Κάθε πλοίο συμμαχικό, για να εξηγήσουμε και τι σήμαινε αυτός ο απεριόριστος υποβρυχιακός πόλεμος, κάθε πλοίο συμμαχικό, δηλαδή της Αντάντ ή και ουδέτερο, καθώς δεν συμμετείχαν όλες οι χώρες από την πρώτη στιγμή στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, που συναντούσε γερμανικό υποβρύχιο, έπρεπε να βυθιστεί. Κάποια στιγμή οι Γερμανοί, με την λεγόμενη υπόσχεση του Σάσεξ, υποσχέθηκαν αμή τι άλλο να μην χτυπούν τα αμερικανικά πλοία. Είπαμε όμως, η κατάσταση στη Γερμανία είχε αλλάξει. Κατά τη διάρκεια σύσκεψης εν καιρό πολέμου στα 1917, εκπρόσωποι από το γερμανικό ναυτικό έπεισαν την στρατιωτική ηγεσία και τον Κάιζερ Γουλιέλμο το Δεύτερο ότι η επανέναρξη του απεριόριστου υποβρυχιακού πολέμου θα βοηθούσε στην νίκη επί της Μεγάλης Βρετανίας και μάλιστα μέσα σε 5 μήνες, όπως υποστήριζαν. Οι Γερμανοί, που ήταν υπεύθυνοι για τη χάραξη της συγκεκριμένης πολιτικής, υποστήριξαν ότι έπρεπε πλέον να παραβιάσουν την υπόσχεση του Σάσεξ που είχαν δώσει στους Αμερικανούς για μη επίθεση, όπως είπαμε, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν μπορούσαν πλέον να θεωρούνται ουδέτερη χώρα από τη στιγμή που είχαν αρχίσει να παρέχουν πυρομαχικά και οικονομική βοήθεια στους συμμάχους. Και εδώ που τα λέμε, σε επίπεδο καθαρά στρατηγικό, οι Γερμανοί είχαν δίκιο. Το Βερολίνο πίστευε επίσης ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν θέσει σε κίνδυνο την ουδετερότητά τους, συνενώντας επίσης στον αποκλεισμό της Γερμανίας από τους συμμάχους. Βέβαια, ο έμπειρος Γερμανός καγκελάριος, ο Θέοβαλντ βον Μπέθμαν Χόλουγγεν, εναντιώθηκε στην πρόταση αυτή, υπογραμμίζοντας ότι η επανέναρξη του υποβρυχιακού πολέμου θα έβαζε εξ ολοκλήρου τις Ηνωμένες Πολιτείες στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο στο πλευρό των συμμάχων, τονίζοντας μάλιστα ότι κάτι τέτοιο αναφυσβήτητα θα οδηγούσε στην ήττα του άξονα. Σαφώς, φίλες και φίλοι, δεν μπορούμε να ξέρουμε τι θα γινόταν εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έμπαιναν στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, με αν και ίσως η ιστορία δεν γράφτηκε ποτέ. Σίγουρα όμως η συμμετοχή τους ήταν καταλυτική.
116.512 ψυχές άφησαν οι Αμερικανοί στα χαρακώματα και στα πεδία των μαχών. Και όσοι γύρισαν από τις χιλιάδες που βρέθηκαν στην Ευρώπη, πήραν μαζί τους τους εφιάλτες. Το 1924 το Αμερικανικό Κογκρέσο προγραμμάτισε την ψήφιση ενός νόμου με στόχο να δοθεί κάποια μικρή οικονομική βοήθεια στους βετεράνους του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μια βοήθεια που ανερχόταν σε $1.25 για κάθε μέρα που αυτοί είχαν υπηρετήσει στο εξωτερικό και $1 για κάθε ημέρα που υπηρέτησαν σε αμερικανικό έδαφος, συνεισφέροντας βέβαια στην εξέλιξη του Μεγάλου Πολέμου. Όταν ακούς κάτι τέτοιο, το μόνο που κάνεις είναι να βγάλεις μολύβι και χαρτί, τότε κομπιουτεράκια δεν υπήρχαν, και να αρχίσεις να υπολογίζεις τις μέρες της θητείας σου για να τις πολλαπλασιάσεις με το ποσό και να δεις το ακριβές ποσό που θα πάρεις. Ο τότε πρόεδρος Κάλβιν Κούλιτς άσκησε βέτο, λέγοντας πως το να πληρώνεται κάποιος δεν είναι πατριωτισμός. Παρ' όλα αυτά, το Κογκρέσο κατάφερε να παρακάμψει το βέτο του πρόεδρου, θεσπίζοντας το νόμο πλέον περί αποζημίωσης Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Μήνες αργότερα εκδόθηκαν 3.662.374 πιστοποιητικά υπηρεσιών. Ομόλογα ήταν. Με συνολική αξία 3.640 εκατομμυρίων δολαρίων. Περίπου 70 δισεκατομμύρια σημερινά λεφτά. Αλλά όλους τους πρόλαβε το μεγάλο οικονομικό κράχ του 1931. Τα ταμεία στράγγιξαν. Λεφτά δεν υπήρχαν. When I get my bonus, say what I'm gonna do. Get me another woman and quit fooling around with you. You can't spend my money or you don't treat me right. So I wish your boyfriend come in high.

Τώρα πια αντιλαμβάνεστε, φίλες και φίλοι, το κεντρικό πυρήνα των τραγουδιών. Διότι σας έχουμε αποκαλύψει ότι το αμερικανικό κράτος έχει τάξει επίδομα στους βετεράνους Αμερικανούς του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, αλλά δεν το έχει καταβάλει. Σε αυτή τη λογική κινείται και το τραγούδι που μόλις τώρα ακούσαμε, το «I'm gonna have fun when I get my bonus» του Καρλ Μάρτιν. Θα περάσω πάρα πολύ ωραία, θα σπάσω πολύ πλάκα όταν θα πάρω το bonus μου, όταν και αν. Η συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων που είχαν λάβει μέρος στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο γύρισαν πίσω με σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα. Προβλήματα που στάθηκαν εμπόδια ακόμη και στην έβρεση εργασίας. Περισσότεροι από αυτούς ήταν πλέον άνεργοι. Και αντιλαμβάνεστε ότι παρότι ότι δεν πήγαν στα μέτωπα του πολέμου για τους παράδες, όταν προέκυψε το θέμα αυτό, ήθελαν όσο το δυνατόν γρηγορότερα τα λεφτά που τους υποσχέθηκαν για να αντιμετωπίσουν τα άμεσα και, όπως αποδείχθηκε, ζωτικής σημασίας προβλήματα που είχαν προκύψει με την οικονομική κρίση του 1931. Το Γενάρη του 1932, μια πορεία 25.000 ανέργων κατοίκων, όχι βετεράνων ωστόσο, της Πενσιλβάνια, που ονομάστηκε «Στρατός του Κόξ», διαδηλώνει στην Ουάσιγκτον την μεγαλύτερη μέχρι τότε συγκέντρωση στην πρωτεύουσα των Ηνωμένων Πολιτειών. Μια συγκέντρωση που θα έλεγε κανείς πως άνοιξε το δρόμο για μετέπειτα πορείες ανέργων. Και όπως έγινε. Μαΐου του 1932 φτάσαμε και στην ημερομηνία μας. Περίπου 17.000 βετεράνοι του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου από όλες σχεδόν τις πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών, οι περισσότεροι άνεργοι και άποροι, μπαίνουν επικεφαλής μιας τεράστιας συγκέντρωσης στην Ουάσιγκτον με στόχο να απαιτήσουν την άμεση πληρωμή των ειδικών επιδομάτων τους. Τους πλαισιώνουν συγγενείς και αλληλέγγυοι όλων των κοινωνικών στρωμάτων και όλων των ιδεολογιών, με αποτέλεσμα ο αριθμός των ανθρώπων που οδεύουν προς την πρωτεύουσα να ξεπερνά τα 43.000 άτομα. Ανακήρυξαν τον εαυτό τους ως Bonus Expeditionary Force, αλλά το κοινό τους ονόμασε Bonus Army, ο στρατός του επιδόματος. Φτάνοντας κοντά στην Ουάσιγκτον, οργανώθηκαν όσο καλύτερα μπορούσαν, φτιάχνοντας πρόχειρα καταλήμματα και μικρά στρατόπεδα σε διάφορα σημεία γύρω από την πρωτεύουσα και φυσικά περίμεναν την εξέλιξη του κρίσιμου θέματος που τους απασχολούσε. Το μεγαλύτερο στρατόπεδο το έστησαν στην θέση Ανακώστια Φλάτς κατά μήκους του ποταμού δίπλα στο Καπιτόλιο. Παλέμαχοι πολεμιστές, γυναίκες και παιδιά ζούσαν σε πρόχειρα καταλήμματα κατασκευασμένα από υλικά που ανέσυραν από σωρούς σκουπιδιών, όπως παλιοσίδερα, ξύλα, κουτιά συσκευασίας και ό,τι άλλο πρόχειρο έβρισκαν σε εγκαταλειμμένα μέρη, καλύπτοντας τις στέγες με άχυρο.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Σε εξέλιξη αυτή την ώρα η συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τους συμβούλους του στην αίθουσα επιχειρήσεων του Λευκού Οίκου για την τελική απόφαση, όπως είπε ο ίδιος. Συνελήφθη 46χρονος Έλληνας στη Βρετανία για κατασκοπία υπέρ του Ιράν. Αυξημένη κίνηση αλλά με καλή ροή στα διόδια Μαλγάρων λόγω της εξόδου του Αγίου Πνεύματος, 100 επιπλέον λεωφορεία στα ΚΤΕΛ Μακεδονία. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στους γόνους Λάρισας. Αμετάκλητα ένοχοι για ανθρωποκτονία και σωματικές βλάβες από αμέλεια. Για το μάτι κρίθηκαν οι κατηγορούμενοι, καθώς ο Άριος Πάγος απέρριψε τις αιτήσεις ανέρεσης που είχαν καταθέσει. Αύριο απολογούνται οι δύο αδελφοί από το Ρέθινο που είχαν ηγετικό ρόλο στην απάτη του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μαζί τους και αντιδήμαρχος σε Δήμο της Κρήτης που είχε βασικό ρόλο στην εξαπάτηση. Πρωταθλήτρια στην αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, 9 νέες προσκλήσεις μέσω ΕΣΠΑ. Απορρίφθηκε σε δεύτερο βαθμό η τουρκική προσφυγή κατά της ακύρωσης του εμπορικού σήματος Turkegean. Επόμενη ενημέρωση στις 8.
0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

102 FM της R3. Εδώ είστε συνδεδεμένοι, φίλες και φίλοι, και ακούτε την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω», με τον Θανάση Βικόπουλο στο μικρόφωνο και τον Φάνη Λιάκο στην τεχνική υποστήριξη. Σε μια ιστορία άγνωστη στον περισσότερο κόσμο, τη λεγόμενη ιστορία του Bonus Army, του στρατού, του επιδόματος, εκείνων των χιλιάδων παλεμάχων του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, στους οποίους το Αμερικανικό Κογκρέσο είχε τάξει βοήθεια. Επαναλαμβάνω, όχι πως πήγαν οι άνθρωποι στα μέτωπα επειδή περίμεναν κάποια βοήθεια, αλλά όπως θα δούμε, υπάρχει πάντοτε ένα εάν και όταν. Το τραγούδι που ακούσαμε είχε τίτλο «When the soldiers get their bonus», όταν οι στρατιώτες θα πάρουν το επίδομά τους, από τον Cripple Clarence. Όταν οι στρατιώτες θα πάρουν το επίδομά τους, από τον Cripple

Τατιάνα, υγεία, πραγματικά Τατιάνα, και καλό τριήμερο να έχεις. Στην Πατρίτσια και την Αμαλία, στο Στέλιο μας, στον Γιώργο, τον Γιάννη Τολιώνη, στην Άννα, στο Ρετζίκι. Μια γλυκή αγκαλιά να στείλουμε στην κυρία Βασιλική, την Ανά να μην ξεχάσουμε, τον αγαπημένο το Μάκη, στην Νεάπολη, τη Μαρία και τον Δημοσθένη. Οι μυστικές υπηρεσίες πιάνουν δουλειά την ίδια ώρα που τύπος και παρακρατικές ομάδες διαδίδουν πως πίσω από τη συγκέντρωση βρίσκονται οι αιώνιοι γνωστοί άγνωστοι κομμουνιστές. Τα σενάρια φαντασίας, φίλες και φίλοι, δίνουν και παίρνουν. Μια έκθεση πληροφοριών του στρατού ισχυρίζεται ότι το κίνημα των παλεμάχων σκόπευε να καταλάβει το Καπιτόλιο και να υποκινήσει μάχες ως πρώτο σήμα για κομμουνιστικές εξεγέρσεις σε όλες τις μεγάλες πόλεις των Ηνωμένων Πολιτειών. Διέδωσε επίσης ότι τουλάχιστον ένα μέρος της φρουράς του σώματος των πεζοναυτών που έδρευε στην Ουάσιγκτον επρόκειτο να λάβει μέρος στο πλευρό των κομμουνιστών. Η συγκεκριμένη έκθεση, να σκεφτείτε φίλες και φίλοι, ήταν η λεγόμενη έκθεση της 5ης Ιουλίου του 1932. Κρατήθηκε μυστική για δεκαετίες. Σκεφτείτε ότι δεν είχε αποχαρακτηριστεί μέχρι το 1991. Το Αμερικανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης δημοσιεύει ταυτόχρονα μια ερευνητική έκθεση για τον στρατό του επιδόματος το Σεπτέμβρη του 1932, σημειώνοντας ότι οι κομμουνιστές είχαν προσπαθήσει να εμπλακούν στον συγκεκριμένο στρατό του επιδόματος από την αρχή και είχαν συλληφθεί για διάφορα αδικήματα κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων. Γράφει συγκεκριμένα η έκθεση αυτή: μόλις ξεκίνησε η πορεία και ήδη από το Μάιο του 1932 το Αμερικανικό Κομμουνιστικό Κόμμα ανέλαβε οργανωμένη εκστρατεία για να υποδαβλήσει το συγκεκριμένο κίνημα και παρακίνησε τους ριζοσπάστες να ενωθούν με τους διαδηλωτές στην Ουάσιγκτον. Ήδη από την έκδοση της 31ης Μαΐου του 1932 η Daily Worker, πάντα σύμφωνα με την έκθεση του Υπουργείου Δικαιοσύνης, έκδοση που αποτελεί το κεντρικό όργανο του Κομμουνιστικού Κόμματος στις Ηνωμένες Πολιτείες, παρότρινε τις αντιπροσωπείες των βετεράνων εργατών να συγκεντρωθούν όλοι στην Ουάσιγκτον στις 8 Ιουνίου.

Προς το παρόν, το περιβάλλον δεν δείχνει τεταμένο, πλην επαναλαμβάνω συγκεκριμένων δημοσιογράφων που κάνουν λόγο για κόκκινο κίνδυνο. Παρ' όλα αυτά, όλοι φοβούνται πως ανά πάσα στιγμή οι κολλασμένοι θα ξεσπάσουν. Και όσο όλοι φοβούνταν το ξέσπασμα, οι συγκεντρωμένοι παλέμαχοι του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου χάραζαν δρόμους ανάμεσα στις κατασκευές, έσκαβαν απαχωρητήρια. Μάλιστα δόθηκε τεράστια σημασία στην οργάνωση και την υπακοή στις διάφορες επιτροπές που επιφορτίστηκαν με το συντονισμό της όλης επιχείρησης. Σταδιακά έφταναν στην Αμερικανική πρωτεύουσα όλο και περισσότερα άτομα, τα οποία όφυλαν να εγγραφούν στους καταλόγους και βέβαια πάνω απ' όλα όφυλαν να αποδείξουν ότι ήταν βετεράνοι οι οποίοι τιμητικά είχαν απαλλαχτεί. Επικεφαλής του κινήματος ο Walter Waters, ο οποίος δήλωσε ότι οι βετεράνοι θα μείνουν εδώ για πολύ καιρό ως μια γνήσια οργάνωση, απαιτώντας να τους δοθεί το βοήθημα με στόχο να ανακουφιστούν σε μεγάλο βαθμό από την

άθλια οικονομική κατάσταση στην οποία είχαν περιέλθει για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Πάμε στο τέταρτό μας τραγούδι, φίλες και φίλοι. Pity Wheat Straw. Το προηγούμενο είχε τίτλο, αν θυμάστε, «Όταν οι στρατιώτες θα πάρουν το επίδομά τους». Το προηγούμενο ήταν «Πρόκειται να περάσω καλά όταν θα πάρω το επίδομά μου». Το πρώτο δεν το συζητάω. Μπορείτε να φανταστείτε γιατί τον εγκατέλειψε η κοπέλα του. Διότι, για να προδώσουμε και λίγο από το παρακάτω, άργησε πολύ αυτό εδώ το επίδομα και τελικά η κοπέλα του τον εγκατέλειψε. Αυτό που θα ακούσουμε έχει τίτλο «Όταν θα πάρω το επίδομά μου». «When I get my bonus».

Το συγκεκριμένο επίδομα και μια σειρά άλλων επιδομάτων τα οποία θα δούμε αμέσως τώρα και τα οποία έρχονταν από το αμερικανικό παρελθόν δεν σήμαιναν, φίλες και φίλοι, ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ο στρατός ήταν μισθοφορικός. Στην πολύ σύγχρονη ιστορία ουσιαστικά οι Ηνωμένες Πολιτείες διατηρούν το λεγόμενο all volunteer military, δηλαδή ένα στρατό πλήρως τελεχωμένο από αμοιβόμενους εθελοντές. Στην πραγματικότητα, κατά τη διάρκεια των περισσότερων μεγάλων πολεμικών συγκρούσεων στην ιστορία τους, οι Ηνωμένες Πολιτείες βασίστηκαν στην υποχρεωτική στρατολόγηση. Μιλώντας για το συγκεκριμένο θέμα, να πούμε ότι η πρακτική των στρατιωτικών επιδομάτων εν καιρό πολέμου ξεκίνησε στην Αμερική το 1776 ως πληρωμή, προσέξτε που στηριζόταν, στη διαφορά μεταξύ του τι θα κέρδιζε ένας στρατιώτης και του τι θα μπορούσε να κερδίσει εάν δεν είχε καταταγή. Γινόταν ένας συμψηφισμός κατά κάποιο τρόπο. Η πρακτική αυτή βέβαια προερχόταν από την αγγλική νομοθεσία που είχε ψηφιστεί στη Σύνοδο του Κοινοβουλίου το 1592. Τον Αύγουστο του 1776 το Κογκρέσο ενέκρινε τον πρώτο εθνικό συνταξιοδοτικό νόμο που προέβλεπε μισή αμοιβή εφόρου ζωής για τους βετεράνους με αναπηρία. Πριν από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο στην Αμερική, το επίδομα στρατιωτικής βοήθειας, πάντοτε προσαρμοσμένο για τον βαθμό του στρατιώτη ή του αξιωματικού, ήταν γη και χρήματα. Για παράδειγμα, ένας απλός στρατιώτης του υπηρετικού στρατού λάμβανε 100 στρέμματα και 80 δολάρια στο τέλος του πολέμου. Ενώ, άπαξ αυτό έτσι, ενώ ένας υποστράτηγος λάμβανε 1100 στρέμματα, όπως αντιλαμβάνεστε, ήταν αυτό που είπαμε, πάντοτε οι αμοιβές γίνονταν σε προσαρμογή του βαθμού. Το 1855 το Αμερικανικό Κογκρέσο αύξησε το ελάχιστο όριο επιχορήγησης γης σε 160 στρέμματα. Η 17η Ιουνίου του 1932, φίλες και φίλοι, χαρακτηρίστηκε από μια τοπική εφημερίδα της Ουάσιγκτον ως η πιο σκληρή μέρα στην πρωτεύουσα μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Την ημέρα εκείνη, η Γερουσία επρόκειτο να ψηφίσει νομοσχέδιο, το οποίο ήδη είχε περάσει από τη Βουλή, έτσι ώστε να δοθούν αμέσως στους δικαιούχους βετεράνους τα χρήματα. Με το ξημέρωμα, γύρω στους 10.000 διαδηλωτές συγκεντρώνονται γύρω από τους λεγόμενους λόφους του Καπιτόλιου, αναμένοντας την έκβαση της υπόθεσης. Ο Walter Waters, τον προαναφέραμε, επικεφαλής, ηγέτης των παλεμάχων του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, εμφανίζεται ενώπιον των συγκεντρωθέντων κουβαλώντας δυσάρεστες ειδήσεις. Η Γερουσία δεν είχε εγκρίνει το νομοσχέδιο και είχε ματαιώσει την καταβολή του επιδόματος στους δικαιούχους και μάλιστα με συντριπτική πλειοψηφία, 62 με 18. Μια φοβερή σιωπή κυριάρχησε, όπως γράφουν οι εφημερίδες της εποχής και όπως μας μεταφέρουν μέχρι τις μέρες μας τα απομνημονεύματα των ανθρώπων που βρέθηκαν εκεί μεταξύ των συγκεντρωθέντων, οι οποίοι από τους επικεφαλείς των διαφόρων τμήματων που είχαν δημιουργηθεί έλαβαν την εντολή να γυρίσουν στα στρατόπεδα που είχαν στήσει. Έτσι λοιπόν ξεκινά μια σιωπηλή πορεία μπροστά από το Καπιτόλιο, η οποία θα διαρκέσει μέχρι και τις 17 Ιουλίου, όταν το Κογκρέσο θα διακόψει τις εργασίες του για το καλοκαίρι. Λίγο αργότερα, στις 28 Ιουλίου, ο Γενικός Εισαγγελέας Μίτσελ διατάσσει την εκένωση της περιοχής που είχε καταληφθεί από τους βετεράνους. Εύκολα μπορείτε να φανταστείτε τι πρόκειται να ακολουθήσει. Η
Οι παλέμαχοι αντιστέκονται, λέγοντας ότι σε καμιά περίπτωση δεν πρόκειται να φύγουμε από εδώ εάν δεν πάρουμε το επίδομα. Έτσι, η αστυνομία της Ουάσιγκτον λαμβάνει εντολή να πυροβολήσει στο ψαχνό. Στις πρώτες συγκρούσεις, δύο διαδηλωτές πέφτουν νεκροί. Στο μεσημεριανό γεύμα του, ο πρόεδρος Χούβερ ενημερώνεται για τα γεγονότα και την έκριθμη κατάσταση που είχε προκύψει. Αντί να ζητήσει κατάπαυση του πυρός και να στρέψει την όλη διαδικασία σε διαπραγματεύσεις με τους παλέμαχους, διατάσσει πλέον τον στρατό να καθαρίσει πλήρως την περιοχή από τους βετεράνους. Η εντολή του εκτελείται άμεσα. Δυνάμεις πεζικού αλλά και υπηκού, υποστηριζόμενες από 6 τεθωρακισμένα, φτάνουν επιγόντως στην περιοχή με επικεφαλής τον στρατηγό Ντάγκλας Μακάρθουρ, έναν άνθρωπο ο οποίος επρόκειτο να παίξει στον δεύτερο μεγάλο πόλεμο έναν πολύ σημαντικό ρόλο. Μια άλλη μεγάλη μορφή του μεγάλου πολέμου που επρόκειτο να ακολουθήσει, ο ταγματάρχης τότε Άιζενχάουερ, τοποθετείται σύνδεσμος με την αστυνομία της Ουάσιγκτον, ενώ ένας εκ των στρατηγών της νίκης που θα ακολουθούσε, ο Πάτον, ο Τζόρτζ Πάτον, είναι επικεφαλής του υπηκού. Τα στρατεύματα συγκεντρώνονται στη λεωφόρο της Πενσιλβάνια κάτω από το Καπιτόλιο. Χιλιάδες εργαζόμενοι βγαίνουν στους δρόμους, σταματούν τις δουλειές τους και παρακολουθούν έντρομοι τα τεκτενόμενα. Οι παλέμαχοι θεωρούν ότι η μεγαλειώδης εκείνη στρατιωτική συγκέντρωση γινόταν προς τιμήν τους. Επεφημούσαν οι άνθρωποι. Όμως τα πράγματα ήταν εντελώς διαφορετικά, φίλες και φίλοι. Ξαφνικά, οι στρατιώτες του Πάτων βάζουν τις ξυφολόχες στις άκρες των όπλων και εφορμούν εναντίον του συγκεντρωμένου πλήθους.

Αυτοί οι άνθρωποι βρέθηκαν στα χαρακώματα ενός πολέμου που δεν ήταν δικό τους, φίλες και φίλοι. Και ξαφνικά κάποιοι πορεί βρήκαν, είδαν τις ξυμφολόγχες των συμπατριωτών τους να εφορμούν κατά πάνω τους. Αυτοί οι άνθρωποι βρέθηκαν στα χαρακώματα με στόχο να κάνουν πραγματικότητα αυτό που διακηρύττει το τραγούδι, τη μελωδία του οποίου έχουμε συντροφιά για τον επίλογο, της αδελφότητας, του ύμνου της αδελφότητας. Οι θεατές, μην αντέχοντας το θέαμα, άρχισαν να ουρλιάζουν, φώναζαν ντροπή, ντροπή. Την ίδια ώρα που το ένα κύμα επίθεσης διαδέχονταν το άλλο, με ξυφολόγχες και δακρυγόνα. Οι βετεράνοι υποχωρούν κατά μήκος του ποταμού Ανακώστια και ο Χούβερ διατάζει τον Μακάρθουρ να σταματήσει. Ο φανατικός Μακάρθουρ όμως αγνοεί την εντολή και κατευθύνει το πεζικό στον κύριο χώρο του στρατοπέδου με στόχο να εκδιώξει τους συγκεντρωμένους. Βάλαν το στρατόπεδο φωτιά χωρίς να νοιάζονται για τα αποτελέσματα, τα οποία ήταν δυσάρεστα. Δύο βρέφοι χάσαν τη ζωή τους μες στις φλόγες και τα κοντινά νοσοκομεία κατακλείστηκαν από τραυματισμένους ανθρώπους. Ο Άιζενχάουερ θα γράψει αργότερα πως η όλη σκηνή ήταν θλιβερή, οι βετεράνοι ήταν πεινασμένοι άνθρωποι, ρακένδυτοι, φορούσαν αποκόμματα από παλιές στρατιωτικές στολές. Αισθάνθηκα άσχημα για την κακοποίησή τους.

Οι εικόνες του μόνιμου στρατού να εφορμούν στις συμπαθείς τάξεις των βετεράνων τυπώθηκαν στον τύπο σε όλη τη χώρα, επιβεβαιώνοντας την εθνική οργή σχετικά με την διακυβέρνηση της χώρας, δημιουργώντας την κοινή γνώμη ακόμη μεγαλύτερη συμπάθεια για αυτούς τους ανθρώπους. Μετά τη διάλυσή τους, συνέχισαν την εκστρατεία τους για να πάρουν τα χρήματα του επιδόματος με πρόσθετες πορείες στην Ουάσιγκτον, έχοντας στο πλευρό τους πάντα μεγάλη υποστήριξη του λαού. Οι βετεράνοι ανταμείφθηκαν το 1936 με ένα πρώτο νομοσχέδιο που επέτρεπε την εξαργύρωση των ομολόγων όποτε ήθελαν οι ίδιοι, το οποίο πέρασε παρά το βέτο του μετέπειτα Προέδρου Ρούσβελτ. Τελικά, όσοι επέζησαν, αποζημιώθηκαν πλήρως, είτε το πιστεύετε είτε όχι, το 1945, ναι, το 1945. Γιατί τα επιδόματα ήταν, είναι και θα είναι για πάντα μια πάρα πολύ σκληρή και κυρίως πικρή ιστορία. Υπάρχουν άνθρωποι που έφυγαν από τη ζωή χωρίς να τα πάρουν. Τελικά ο Λένιν είχε δίκιο. Ο ιμπεριαλισμός φέρνει μέσα του τον πόλεμο, όπως το σύννεφο κουβαλά μέσα του την καταιγίδα. Και εμείς σας αποχαιρετούμε με τον Μπίσλιμ που τραγουδά το «Όταν θα πάρω τα λεφτά μου». Γεια και χαρά.

0: ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε εξέλιξη αυτή την ώρα η συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τους συμβούλους του στην αίθουσα επιχειρήσεων του Λευκού Οίκου για την τελική απόφαση, όπως είπε ο ίδιος. Με ανάρτησή του που παραπέμπει σε καταρχήν συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, ο Ντόναλντ Τραμπ περιέγραψε τους βασικούς της όρους. Το Ιράν πρέπει να συμφωνήσει πως δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο ή πυρηνική βόμβα, ενώ τα στενά του Ορμούζ πρέπει να ανοίξουν άμεσα για ανεμπόδιστη ναυσιπλοεία και προς τις δύο κατευθύνσεις χωρίς τέλη διέλευσης. Παράλληλα, όλες οι θαλάσσιες νάρκες θα πρέπει να εξουδετερωθούν. Πρόσθεσε δε ότι τα πλοία που είχαν εγκλωβιστεί στα στενά λόγω του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού, ο οποίος, όπως είπε, πρόκειται να έρθει, μπορούν να αρχίσουν να επιστρέφουν στους προορισμούς τους. Όμως, σύμφωνα με το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Fars του Ιράν, που επικαλείται ενημερωμένες πηγές, χαρακτήρισε τη δήλωση Τραμπ ως μείγμα αλήθειας και ψεμάτων. Καλύτερη εικόνα παρουσιάζει αυτή την ώρα η μεγάλη πυρκαγιά που βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή των Γόνων στα Τέμπη, με ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρούν για τον περιορισμό της. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, στο σημείο έχουν κινητοποιηθεί 38 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 11 πυροσβεστικά οχήματα και 2 αεροσκάφη. Στην επιχείρηση συνδράμουν επίσης μηχανήματα έργου και υδροφόρες της τοπικής αυτοδιοίκησης. Αυξημένη η κίνηση αυτή την ώρα στα διόδια των Μαλγάρων λόγω της εξόδου για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, κυρίως το ρεύμα εξόδου από τη Θεσσαλονίκη, όπου από το μεσημέρι αναχώρησαν περίπου 4.000 οχήματα. Η έξοδος αναμένεται να συνεχιστεί μέχρι αύριο το μεσημέρι και είναι αυξημένη η κίνηση και στα κτέλ Μακεδονίας και Χαλκιδικής. Σε ισχύ βρίσκεται απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών άνω των 3,5 τόνων στις εξόδους των εθνικών οδών σήμερα έως τις 10 το βράδυ και αύριο από τις 8 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι, ενώ για το ρεύμα εισόδου η απαγόρευση θα εφαρμοστεί τη Δευτέρα από τις 4 το μεσημέρι έως τις 11 το βράδυ. Συνεχίζονται οι αυξημένες ροές Βαλκανίων από τις πύλες εισόδου στη χώρα λόγω του τριημέρου. Τούρκοι έχουν κατακλείσει τη Θεσσαλονίκη. Στο 80% ανέρχεται η πληρότητα στα ξενοδοχεία της πόλης. Αμετάκλητα ενοχή για ανθρωποκτονία και σωματικές βλάβες από αμέλεια στην υπόθεση της φωνικής πυρκαγιάς στο Μάτι κρίθηκαν οι πρώην επικεφαλής της πυροσβεστικής Σωτήρης Τερζούδης, Βασίλης Ματθεόπουλος και ο πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Ιωάννης Καπάκης, καθώς ο Άριος Πάγος απέρριψε τις αιτήσεις αναίρεσης που είχαν καταθέσει. Το Ανώτατο Δικαστήριο ανέπεμψε την υπόθεση στο εφετείο για νέα κρίση ως προς τη μη χορήγηση του ελαφρυντικού του σύνομου βίου και κατ' επέκταση ως προς τις επιβληθήσεις ποινές. Απορριφθήκε σε δεύτερο βαθμό η τουρκική προσφυγή κατά της ακύρωσης του εμπορικού σήματος Τουρκετζίαν, με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προσφυγών να επικυρώνει τη διαγραφή του από τα ευρωπαϊκά μητρώα. Ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος χαρακτήρισε την εξέλιξη δικαίωση των εθνικών μας θέσεων, υπογραμμίζοντας ότι η Ευρωπαϊκή Θεσμική Τάξη αναγνώρισε πως ο όρος Τουρκετζίαν στερείται νομικής και εμπορικής βάσης. Ιστορικός καύσωνας στη Δυτική Ευρώπη, λύγησαν οι ράγες του Τραμπ στη Γαλλία, κόκκινο συναγερμό στην Ιταλία. Θερμοκρασίες έως 40 βαθμούς Κελσίου σε Πορτογαλία και Ισπανία. Παράλληλα, αποκαλυπτικά είναι τα δεδομένα που έρχονται στο φως της δημοσιότητας για το λιώσιμο των πάγων, καθώς σύμφωνα με νέα μελέτη, οι παγετώνες έχασαν σε παγκόσμιο επίπεδο πάνω από 500 δισεκατομμύρια τόνους πάγου. Τα δεδομένα αυτά είναι ενδεικτικά της ανόδου της μέσης θερμοκρασίας του πλανήτη. Με τις απολογίες των κατηγορουμένων συνεχίστηκε στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο Γιαννιτσών η δίκη για το δυστύχημα στο Λούνα Πάρκ του Πευκοχωρίου, όπου τον Αύγουστο του 2024 έχασε τη ζωή του ο 19χρονος τότε Γιάννης. Ο ιδιοκτήτης του Λούνα Πάρκ, η σύζυγός του, ο χειριστής του μοιραίου παιχνιδιού αλλά και ο μηχανικός αρνήθηκαν την ευθύνη, ενώ πλέον αναμένεται εισαγγελική πρόταση. Γενικά, αίθριος προβλέπεται για αύριο καιρός σε Μακεδονία και Θράκη, θερμοκρασία από 15 έως 29 βαθμούς Κελσίου, και στη Θεσσαλονίκη, γενικά αίθριος ο καιρός, η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 8.30.
2: Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr.
4: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
5: Επειδή υπάρχουν θέματα που δεν χωράνε σε τίτλους ειδήσεων,
6: εντός κάδρου. Κάθε Κυριακή στις 10 το βράδυ.
5: Με τη Χριστίνα Καλημέρη
6: και τον Βασίλη Κατσάρα.
0: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Το σβήσιμο της μέρας.
8: Fade out.
7: Με τον Παναγιώτη Μανή.
8: Fade out.
7: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
9: ταξίδια στο παρελθόν,
7: μουσικές του κόσμου.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι το Fade Out της Παρασκευής 29 Μαΐου. Είμαστε στον 102 και θα είμαστε μαζί ως τις 10. Κώστας Σαββίδης απέναντι στη ραδιοσκηνοθεσία και πάμε να δούμε τι θα δούμε σήμερα. Πριν δούμε οτιδήποτε, να πούμε ότι ξεκίνησαν οι Πανελλήνιες, θα το έχετε ακούσει πάρα πολλές φορές από το πρωί, μαζί με τα θέματα που πέσανε. Καλή επιτυχία στα παιδιά που θα δώσουν τις επόμενες μέρες. Έχει κλείσει το μετρό, το ζήσαμε στο πετσί μας, όσοι κυκλοφορήσατε στο κέντρο. Θα είδατε φυσικά ότι το κέντρο από νωρίς το πρωί είναι μποτιλιαρισμένο παντού σε όλους τους δρόμους. Είναι οι επιπτώσεις του μετρό, είχαμε μάθει με το μετρό και τώρα που λείπει, μας λείπει. Και επειδή λείπει το μετρό και επειδή πολλοί έχουν ξεκινήσει ήδη να φεύγουν όπου βρουν, είτε λέγεται Χαλκιδική είτε Πιερία, οι δρόμοι είναι αδιαπέραστοι και τι να πούμε, εδώ έχει πάντα ήλιο. Εκεί που θα πάτε, εύχομαι να έχει πάντα ήλιο. Εμείς θα μείνουμε εδώ και θα δουλεύουμε. Οι υπόλοιποι που θα πάτε εκεί, καλά να περάσετε το τριήμερο. Νομίζω ότι θα φύγει πάρα πολλοί κόσμος αυτό το τριήμερο. Και αυτό γιατί είναι το πρώτο καλοκαιρινό τριήμερο αυτής της χρονιάς. Μείνετε μαζί μας όσοι είστε εδώ και πάμε.

Λοιπόν, και μια και λέμε για τριήμερα, για βόλτες, για διακοπές, έχετε κλείσει να πάτε διακοπές, και αν ναι, με πλοίο, σε νησί. Αν έχετε κλείσει ή αν θα κλείσετε, έχετε το νου σας όσοι έχετε καινούργια αυτοκίνητα, γιατί αν έχετε ηλεκτρικό αυτοκίνητο ή υβριδικό, θα πρέπει η μπαταρία σας να μην είναι φορτισμένη ή τα καύσιμά σας να είναι, να μην είναι φουλαρισμένο το ντεπόζιτο. Λοιπόν, είναι ο κανόνας που ισχύει στην ελληνική ναυσιπλοεία και λέει ότι οι μπαταρίες θα πρέπει να είναι φορτισμένες έως το πολύ το 40% της χωρητικότητάς της, ενώ τα υβριδικά αυτοκίνητα, τα καύσιμα θα πρέπει να είναι έως 50%. Λοιπόν, γιατί γίνεται αυτό λοιπόν? Είναι σύμφωνα με τη ναυσιπλοεία, λόγω του μεγέθους τους, οι μπαταρίες των ηλεκτρικών αυτοκινήτων μπορούν θεωρητικά να προκαλέσουν τόσο έντονη φωτιά που είναι εξαιρετικά δύσκολο να κατασβεστεί, και το αμπάρι πλοίου με αναμένη μπαταρία αποτελεί το μεγαλύτερο κίνδυνο για την ναυσιπλοεία αυτή τη στιγμή. Το φαινόμενο ονομάζεται θερμική διαφυγή και σε κλειστό χώρο γκαράζ πλοίου μπορεί να εξελιχθεί σε καταστροφή πριν προλάβει να επέμβει το πλήρωμα. Η λογική του ορίου είναι ότι η μπαταρία με χαμηλότερο επίπεδο φόρτισης παράγει λιγότερη θερμότητα και με μικρότερη ένταση σε περίπτωση συμβάντος. Λοιπόν, αν κάποιος φτάσει στο λιμάνι με φόρτιση παραπάνω, τι γίνεται? Λοιπόν, ή θα κάνετε βόλτες, ή επειδή η οδηγία είναι υποχρεωτική, ζητείτε από τον οδηγό προφορική δήλωση ποσοστού φόρτισης, οπότε αν είστε εκεί κοντά δεν θα υπάρχει πρόβλημα. Οι ειδικοί ωστόσο λένε, και μάλιστα δημοσίως, ότι το όριο του 40% στη φόρτιση των μπαταριών των ηλεκτρικών αυτοκινήτων δεν στηρίζεται σε επιστημονικά δεδομένα και δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Ωστόσο, ο κανόνας είναι κανόνας, ο νόμος είναι νόμος και τηρείται, οπότε όταν ξεκινήσετε φροντίστε να φτάσετε πριν επιβιβαστείτε στο λιμάνι με ηλεκτρικό αυτοκίνητο, να έχετε μια φόρτιση γύρω στο 30%, έτσι ώστε να μην υπάρχει πρόβλημα και για εσάς και για το πλήρωμα.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
4: Καλησπέρα στην Ιωάννα που μας στέλνει την αγάπη της από τη δουλειά σήμερα. Ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμα και για τη συντροφιά. Στο 693-0078-228, 693-0078-228 στο Viber. Θέλουμε και τα δικά σας μηνύματα. Και λίγο τώρα θα πάμε να μπούμε σε Champions League. Αύριο έχουμε τελικό. Και τελικό ανάμεσα σε Arsenal και Paris Saint-Germain. Και μάλιστα για πρώτη φορά αύριο νωρίς. Στις 7 το απόγευμα λοιπόν η Arsenal και η Paris Saint-Germain, οι πρωταθλητές Αγγλίας για πρώτη φορά μετά από 22 χρόνια και οι εν δυνάμει πρωταθλητές Γαλλίας, και θα δούμε ποιος θα το πάει στις 7 το απόγευμα. Και γιατί έχει αλλάξει η ώρα λοιπόν? Η ώρα σύμφωνα με την UEFA έχει αλλάξει για 4 βασικούς λόγους. Ποιοι είναι αυτοί? Λοιπόν, κατά πρώτον αφορά τη συνέχιση των εορτασμών. Όταν το έπαιρνε 10 η ώρα μέχρι τις 12 τελείωνε το μάτς, μετά δεν υπήρχε εορτασμοί, έπρεπε να γυρίσουν πίσω στις χώρες τους κτλ. Οπότε τώρα τελειώνει το μάτς στις 9, βγαίνουν στους δρόμους της Βουδαπέστης όλοι που θα γίνει το μάτς και θα συνεχίσουν να γιορτάσουν. Θα έχει και συνέχεια λοιπόν ο εορτασμός της κατάκτησης και θα έχει και οικονομικά ωφέλη η πόλη. Από εκεί και πέρα η καλύτερη προσέλευση των φιλάθλων, γιατί θα έχουν ευκολότερη πρόσβαση στα μέσα μαζικής μεταφοράς αλλά και σε πιθανές πτήσεις επιστροφής όσοι τυχεροί πάνε για να δουν από κοντά το παιχνίδι. Τα μικρά παιδιά θα μπορούν να το δουν χωρίς να έχουν έννοια για την επόμενη μέρα, αν και τώρα εδώ που τα λέμε, πια μικρά παιδιά κοιμούνται στις 12, λέμε τώρα. Αλλά τέλος πάντων είναι και αυτός ένας από τους λόγους, σύμφωνα με την UEFA, ότι οι μικρές ηλικίες μπορούν στις 7 να δουν το παιχνίδι, οπότε δεν υπάρχει θέμα. Και τέλος και κυριότερο, θα πω εγώ λόγος, είναι η αγορά της Ασίας. Για την UEFA αυτή η αγορά είναι εξαιρετικά σημαντική και με την αλλαγή της ώρας θα είναι πιο προσβάσιμος ο τελικός όσον αφορά την τηλεοπτική του παρακολούθηση και από αυτή την Ήπειρο που την θέλει, όπως είναι λογικό, η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, προκειμένου να έχει και εκεί πρόσβαση για ποιο άλλο λόγο, για έσοδο.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Σε εξέλιξη η συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τους συμβούλους του στην αίθουσα επιχειρήσεων του Λευκού Οίκου για την τελική απόφαση, όπως είπε ο ίδιος. Συνελήφθη 46χρονος Έλληνας στη Βρετανία για κατασκοπία υπέρ του Ιράν. Αυξημένη κίνηση αλλά με καλή ροή στα δύο διαμαλγάρων λόγω της εξόδου του Αγίου Πνεύματος, 100 επιπλέον λεωφορεία στα ΚΤΕΛ Μακεδονία. Καλύτερη εικόνα στην πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στους γόνους Λάρισας. Αμετάκλητα ένοχοι για ανθρωποκτονία και σωματικές βλάβες από αμέλεια στην υπόθεση της φωνικής πυρκαγιάς στο Μάτι κρίθηκαν οι κατηγορούμενοι, καθώς ο Άριος Πάγος απέρριψε τις αιτήσεις ανέρεσης που είχαν καταθέσει. Αύριο απολογούνται οι δύο αδελφοί από το Ρέθυμνο που είχαν ηγετικό ρόλο στην απάτη του ΟΠΕΚΕΠΕ, μαζί τους και αντιδήμαρχος σε Δήμο της Κρήτης που είχε βασικό ρόλο στην εξαπάτηση. Απορρίφθηκε σε δεύτερο βαθμό η τουρκική προσφυγή κατά της ακύρωσης του εμπορικού σήματος Turk Aegean. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
2: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
0: Έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην ενημέρωση τα Σαββατοκύριακα. Για ό,τι κυριαρχεί στην ειδησιογραφία, ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Θωμάς Τσίμπας και Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης σε ένα πανόραμα επικαιρότητας. Πανόραμα. 11 με 1, Σάββατο και Κυριακή, στον 102. FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Το σβήσιμο της μέρας.
4: Fade out, fade out.
5: Fade out.
3: Με τον Παναγιώτη Μανή.

μας η αυγή. Στο μαύρο μας το δάκρυ θα καθρεφτήσει τα παρό το φως και ο μάτι δέος. Ορθή θα σηκωθούμε, τον πόνο του θα πει καθ' αδερφός.

Με τέτοιες μουσικές θα κλείσει όμορφα εβδομάδα, λέει η Νατάσα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και τα δικά σας μηνύματα στο Viber στο 693-0078-228. 693-0078-228. Για το Champions League λέγαμε. Και λοιπόν, τι είναι αυτό το τρόπαιο που το θέλουν όλοι αλλά είναι τόσο δύσκολο να αποκτηθεί? Μέχρι και η ίδια Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου γράφει στο site της, δεν είναι δά και κανένα αριστούργημα, μα όλοι στο ποδόσφαιρο θέλουν να το πιάσουν στα χέρια της. Λοιπόν, η κούπα με τα μεγάλα αυτιά, από το 2009 η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία έχει σταματήσει να την δει, να δίνει το αυθεντικό τρόπαιο στους νικητές. Όχι βέβαια ότι ποτέ ήταν τόσο απλό που αν το κατακτούσες θα το έπαιρνες και σπίτι σου. Ως το 2009 ο κανονισμός προέβλεπε πως το original τρόπαιο κοσμούσε τα μουσεία ομάδων που έφταναν τις 5 συνολικές ή τις 3 συνεχόμενες κατακτήσεις. Ποιοι το έχουν? Ρεάλ, Άγιαξ, Μίλαν, Μπάγερν και Λίβερπουλ. Αυτές οι 4 ομάδες μόνο έχουν την τύχη να έχουν το original τρόπαιο στην τροπεοθήκη.

τους. Λοιπόν, πώς κατασκευάστηκε το κύπελο αυτό? Λοιπόν, είναι 59 ετών, το 1967 κατασκευάστηκε. Είναι 73,5 εκατοστά και 7,5 κιλά. Σχεδιάστηκε από τον Ελβετό Γιούργ Στάντελμαν. Λοιπόν, ο ίδιος λέει, μιλώντας στα μέσα ενημέρωσης, έχει πει ότι ο πατέρας του γνώριζε πολύ καλά τον τότε γραμματέα της UEFA. Η εταιρεία, η δικιά τους, είχε προμηθεύσει στο παρελθόν με πολλά τρόπια την UEFA και ο ίδιος τότε 25 ετών ανέλαβε να φτιάξει το πολυπόθετο αυτό τρόπαιο. Είχε μόλις τελειώσει τη σχολή καλών τεχνών. Στην πρώτη συνάντηση πήγε 30 σχέδια, τα άπλωσε μπροστά, ούτε ένα δεν ενεκρίθη. Λοιπόν, γιατί τους φάνηκαν πολύ μοντέρνα. Ήθελαν κάτι που να είναι χαρακτηριστικό. Λοιπόν, του εξήγησαν ότι έπρεπε οι λαβές να είναι πολύ μεγαλύτερες, γιατί ήταν σημαντικές, και γενικά το τρόπαιο να αποτυπώνει την έγκλη του πρωταθλητή Ευρώπης. Λοιπόν, μόλις πήρε τις προδιαγραφές, σχεδίασε ένα τρόπαιο στην αρχή 60 εκατοστών και το σχήμα μιας ποδοσφαιρικής μπάλας κάτω από το σήμα της UEFA. Γενικά η μορφή άρεσε, όχι όμως και ο σχεδιασμός. Το τρόπαιο είναι από συμπαγές ασήμι και είναι σαν καθρέφτης, αντανακλά γενικά αυτό που θέλουν να είναι λαμπερό οι αρμόδιοι του ποδοσφαίρου, και στη συνέχεια έβαλε τα περίφημα αυτιά. Ενεκρίθησαν τα αυτιά και μάλιστα πολλές φορές, για να δουν πόσο θα βόλευε αυτό στο να το πιάσει ο ποδοσφαιριστής και το σηκώσει, κάνανε δοκιμές με τα αυτιά και μόνο, συνδεδεμένα μεταξύ τους, και σήκωνε ο τύπος τα αυτιά για να δείξει αν ήταν λειτουργικό ή όχι. Τελικά, αφού ενεκρίθη το σχέδιο, μέσα σε 5 εβδομάδες, 3 άτομα κατασκεύασαν το τρόπαιο. Ήταν πιεστικές οι προθεσμίες και πιο πιεστική ήταν η ημερομηνία που είχε ο κατασκευαστής του τροπέου, γιατί έπρεπε σε λίγες μέρες να παντρευτεί. Τελικά τα πρόλαβε και τα δύο.

0: Εσείς μέχρι πού θα φτάνατε για να δείτε ζωντανά ένα τελικό Champions League? Σε λίγες ώρες, όπως είπαμε, ξεκινά στη Βουδαπέστη ο τελικός του 2026 και οι υπεύθυνοι του σταδίου καλά θα κάνουν να ξεκινήσουν τους ελέγχους από τις τουαλέτες. Ναι, καλά ακούσατε, γιατί το περσινό τελικό, δύο φίλοι από το Βέλγιο μπήκαν στις τουαλέτες προκειμένου να δουν ζωντανά, χωρίς εισιτήριο, το τελικό του Champions League με Paris Saint-Germain και Inter 5-0. Και μάλιστα δεν το ισχυρίζονται απλώς, αλλά έχουν και βίντεο που αποτυπώνει πως ακριβώς το έκαναν. Λοιπόν, μπήκαν λοιπόν στο γήπεδο μία ημέρα πριν από τον τελικό και παρέμειναν κρυμμένοι στην τουαλέτα πριν βγουν για να δουν από κοντά το μάτς. Δημοσίευσαν βίντεο στο TikTok, στο οποίο φαίνεται ότι τοποθετούν αυτοσχέδια πινακίδα εκτός λειτουργίας σε δύο πόρτες καμπινών από τις τουαλέτες για να μην κινήσουν υποψίες, και στη συνέχεια μπήκαν σε αυτές και περίμεναν σιωπηλά πάνω από 24 ώρες, ενώ ο εργαζόμενοι του σταδίου ετοίμαζαν το στάδιο για να γίνει ο τελικός. Είχαμε μαζί μας ένα σακίδιο, από ένα σακίδιο με σνακ, και περνούσαμε την ώρα μας με τα κινητά τηλέφωνα και με power bank που είχαμε μαζί μας. Δεν κοιμηθήκαμε, όπως είναι λογικό, αφού ήμασταν σχεδόν όρθιοι. Όταν τη μέρα του τελικού άκουσαν τους πρώτους φιλάθλους να χρησιμοποιούν τις τουαλέτες, βγήκαν από τις δικές τους κρυψώνες, πήγαν σε έναν από αυτούς που έκανε έλεγχο, είδαν, όπως είπαν, ποιος ήταν ο πιο απρόσεκτος και μιλούσαμε στα κινητά τηλέφωνα και μπήκαμε μαζί με τους υπόλοιπους. Φτάσαμε στις κερκίδες και είδαμε από κοντά το καλύτερο παιχνίδι της ζωής μας.
1: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Το σβήσιμο της μέρας.
3: Fade out,
0: fade out. Fade out.
2: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Νεποτισμός και βίσματα στα Ευρώπας, πίπτω από τα σύννεφα, λέει η Έφη και μας έρχεται καλή εκπομπή, αναφερόμενη φυσικά στην ανάθεση κατασκευής του τροπέου του Champions League σε κοινούς γνωστούς. Έτσι γίνεται, παντού έτσι γίνεται, τι να κάνουμε. Αν δεν έχεις γνωστό, δεν πας πουθενά. Έτσι δεν μας λέγανε, έτσι έχουμε μάθει και εμείς εδώ. Λοιπόν, επειδή έχουμε και Μουντιάλ μπροστά μας και έχει σηκωθεί πολλή συζήτηση για το biohacking των αθλητών. Τι είναι το biohacking? Είναι οι πρακτικές που χρησιμοποιούν οι αθλητές για να βελτιστοποιήσουν το σώμα και το μυαλό τους μέσω διαφόρων ενεργειών. Διατροφή, ύπνο, άσκηση, αλλά και τεχνολογίας και βιολογικών παρεμβάσεων. Πειραματίζονται συστηματικά λοιπόν με τον οργανισμό τους για καλύτερη υγεία κτλ. Κτλ. Λοιπόν, στο θεραπεία με κόκκινο φως, κρυοθεραπεία, γυαλιά που μπλοκάρουν το μπλε φως, έξυπνα δαχτυλίδια και αισθητήρες γλυκόζης. Είναι πλέον καθημερινή ρουτίνα για τους αθλητές. Ο Erling Haaland της Manchester City επένδυσε 55.000 ευρώ σε μια κάψουλα κρυοθεραπείας για το σπίτι του και συνδυάζει θεραπείες με κόκκινο φως με ακραίο κρύο για να διατηρεί το σώμα του σε άριστη κατάσταση. Επιπλέον χρησιμοποιεί τεχνικές όπως σφράγισμα στόματος, ηλεκτρονική απομόνωση και μια διατροφή που βασίζεται σε εντόστια, νοπό γάλα και υπερφιλτραρισμένο νερό. Η έκθεση στο κρύο, τα γυαλιά για το μπλε και κόκκινο φως, τα πρωινά γεύματα με συγκεκριμένη διατροφή ακολουθεί και ο Μάρκος Γιορέντε. Ο Λαμίλ Γιαμάλ χρησιμοποιεί συσκευές κόκκινου φωτός όσον αφορά την ανάρρωσή του. Αυτός που το έχει τερματίσει φυσικά είναι ποιος άλλος, ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος ετοιμάζεται στα 41 του για το 6ο παγκόσμιο κύπελο. Η ρουτίνα του, λέει, φτάνει τα 900.000 ευρώ ετησίως και έχει κάνει το χρόνο στην ουσία να μην περνά από πάνω του. Είναι ένας από τους πρώτους που εφάρμοσε τέτοιες τεχνικές, κρυοθεραπεία, υπερβαρικούς θαλάμους, 6 γεύματα την ημέρα και αντιθέσεις θερμοκρασίας. Από εκεί και πέρα, μετά από όλα αυτά, έχει ξεσηκωθεί μια συζήτηση αν αυτό είναι επιστημονικά ορθό και αυτό γιατί το σώμα δεν είναι ένα υπολογιστικό φύλλο, λένε οι επιστήμονες. Αντί ο ποδοσφαιριστής να ακούει το σώμα του φυσικά, αρχίζει να εξαρτάται υπερβολικά από αριθμούς και εφαρμογές. Επίσης, μπορεί να μην έχουμε διάφορα σκευάσματα ντόπινγκ, έχουμε όμως διάφορα άλλα τερτύπια, έτσι ώστε να βελτιστοποιηθεί η απόδοση των ποδοσφαιριστών και των αθλητών. Οκ, είναι νόμιμο. Ηθικό είναι.

0: ενημέρωση έχει όνομα. 102FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Την τελική του απόφαση για τη συμφωνία με το Ιράν αναμένεται να ανακοινώσει ο Ντόναλντ Τραμπ μετά τη συνάντηση που έχει με τους συνεργάτες του στην αίθουσα κρίσεων στην Ουάσιγκτον. Με ανάρτησή του που παραπέμπει σε καταρχήν συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, ο Ντόναλντ Τραμπ περιέγραψε τους βασικούς της όρους. Το Ιράν πρέπει να συμφωνήσει πως δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο ή πυρηνική βόμβα, ενώ τα στενά του Ορμούζ πρέπει να ανοίξουν άμεσα για ανεμπόδιση στην αυσιπλοεία και προς τις δύο κατευθύνσεις χωρίς τέλη διέλευσης. Παράλληλα, όλες οι θαλάσσιες νάρκες θα πρέπει να εξουδετερωθούν. Πρόσθεσε ότι τα πλοία που είχαν εγκλωβιστεί στα στενά λόγω του Αμερικανικού Ναυτικού Αποκλεισμού, ο οποίος όπως είπε πρόκειται να έρθει, μπορούν να αρχίσουν να επιστρέφουν στους προορισμούς τους. Το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε ότι δεν έχει επιτευχθεί ακόμη τελική συμφωνία με τις ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου. Καλύτερη εικόνα παρουσιάζει αυτή την ώρα η μεγάλη πυρκαγιά που βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή των Γόνων στα Τέμπη, με ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρούν για τον περιορισμό της. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, στο σημείο έχουν κινητοποιηθεί 38 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 11 πυροσβεστικά οχήματα και 2 αεροσκάφη. Στην επιχείρηση συνδράμουν επίσης μηχανήματα έργου και υδροφόρες της τοπικής αυτοδιοίκησης. Αυξημένη κίνηση αυτή την ώρα στα διόδια των Μαλγάρων λόγω της εξόδου για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, κυρίως το ρεύμα εξόδου από τη Θεσσαλονίκη, όπου από το μεσημέρι αναχώρησαν περίπου 4.000 οχήματα. Αυξημένη κίνηση στα κτέλ Μακεδονία και Χαλκιδικής. Εν τω μεταξύ, Τούρκοι επισκέπτες έχουν κατακλείσει τη Θεσσαλονίκη και στο 80% ανέρχεται η πληρότητα στα ξενοδοχεία της πόλης. Αμετάκλητα ενοχή για ανθρωποκτονία και σωματικές βλάβες από αμέλεια στην υπόθεση της φωνικής πυρκαγιάς στο Μάτι κρίθηκαν οι πρώην επικεφαλής της πυροσβεστικής Σωτήρης Τερζούδης, Βασίλης Ματθεόπουλος και ο πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Ιωάννης Καπάκης, καθώς ο Άριος Πάγος απέρριψε τις αιτήσεις ανέρεσης που είχαν καταθέσει. Στο εφετείο εκ νέου θα εξεταστεί το ελαφρυντικό. Απορρίφθηκε σε δεύτερο βαθμό η τουρκική προσφυγή κατά της ακύρωσης του εμπορικού σήματος Turkegean, με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προσφυγών να επικυρώνει τη διαγραφή του από τα ευρωπαϊκά μητρώα. Ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος χαρακτήρισε την εξέλιξη δικαίωση των εθνικών μας θέσεων, υπογραμμίζοντας ότι η Ευρωπαϊκή Θεσμική Τάξη αναγνώρισε πως ο όρος Turkegean στερείται νομικής και εμπορικής βάσης. Με τις απολογίες των κατηγορουμένων συνεχίστηκε στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο Γιαννιτσών η δίκη για το δυστύχημα στο Λούνα Πάρκ του Πευκοχωρίου, όπου τον Αύγουστο του 2024 έχασε τη ζωή του ο 19χρονος Γιάννης. Ο ιδιοκτήτης του Λούνα Πάρκ, η σύζυγός του, ο χειριστής του μοιραίου παιχνιδιού αλλά και ο μηχανικός αρνήθηκαν την ευθύνη, ενώ πλέον αναμένεται εισαγγελική πρόταση. Ιστορικός καύσωνας στη Δυτική Ευρώπη, λύγησαν οι ράγες του Τραμπ στη Γαλλία, κόκκινο συναγερμό στην Ιταλία, θερμοκρασίας έως 40 βαθμοί Κελσίου σε Πορτογαλία και Ισπανία. Παράλληλα, αποκαλυπτικά είναι τα δεδομένα που έρχονται στο φως της δημοσιότητας για το λιώσιμο των πάγων, καθώς σύμφωνα με νέα μελέτη, οι παγετώνες έχασαν σε παγκόσμιο επίπεδο πάνω από 500 δισεκατομμύρια τόνους πάγου. Τα δεδομένα αυτά είναι ενδεικτικά της ανόδου της μέσης θερμοκρασίας του πλανήτη. Γενικά, αύριος προβλέπεται για αύριο καιρό σε Μακεδονία και Θράκη θερμοκρασία από 15 έως 29 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη γενικά αύριος ο καιρός η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία στην πόλη από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10.
2: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Με αποφασιστικότητα, γιατί η φωνή της συμπερίληψης αξίζει να ακούγεται δυνατά. Με αποφασιστικότητα, γιατί όλοι μαζί είμαστε ένα. Κάθε Τετάρτη στις 7.30 στην ΕΡΤΡΙΑ.
0: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Το σβήσιμο της μέρας.
5: Fade out.
4: Με τον Παναγιώτη Μανή.
6: Fade out.
4: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
5: ταξίδια στο παρελθόν,
4: μουσικές του κόσμου.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, δεύτερη ώρα fade out στον 102 με Κώστα Σαββίδη στη ραδιοσκηνοθεσία. Και αυτή την ώρα καλησπέρα στη Ζαχαρένια που μας στέλνει την καλησπέρα της από τα δυτικά και είναι και σήμερα μαζί μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ στο 693-0078-228, 693-0078-228 στο Viber και τα δικά σας μηνύματα περιμένουμε, φωτογραφίες, βίντεο, οτιδήποτε θέλετε για να επικοινωνήσετε με την εκπομπή. Τον Tim Payne τον γνωρίζετε? Ούτε εγώ τον ήξερα μέχρι που είδα τι έγινε. Λοιπόν, ο Tim Payne είναι 32 χρονών και είναι διεθνής ποδοσφαιριστής της Νέας Ζηλανδίας με την οποία θα πάρει μέρος στο Μουντιάλ. Και ο τύπος είχε στα social περίπου 4.000 ακόλουθους και μέσα σε λίγες ώρες ξεπέρασε το 1.000.000 ακόλουθους. Λοιπόν, πώς έγινε αυτό? Η άνοδος της δημοτικότητας έγινε με έναν απίθανο τρόπο. Ο αργεντινός influencer Valens Carcini, γνωστός ως El Scarso, αναζήτησε έτσι σε ένα challenge που έκανε στα social, τα δικά του social, τον λιγότερο γνωστό ποδοσφαιριστή που θα συμμετείχε στο επόμενο Μουντιάλ που θα γίνει σε Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά και Μεξικό και είπε ότι αυτός είναι ο Payne. Σε βίντεο του προς τους περισσότερους από 500.000 ακολουθούς του κάλεσε αυτούς να μετατρέψουν τον Νεοζηλανδό αμυντικό σε ήρωα του παγκοσμίου κυπέλου ανεξάρτητα από την εθνικότητά τους. Τι θα γινόταν, είπε, αν υπήρχε ένας παίκτης που θα μας ένωνε όλους, ένας ποδοσφαιριστής που θα υποστηρίζαμε ανεξάρτητα από τη χώρα μας. Μέσα σε λίγες ώρες οι followers του Payne αυξάνονταν με ρυθμό 1.000 αναλεπτό και ο αριθμός του μέχρι αυτή τη στιγμή έχει ξεπεράσει το 1.000.000. 6 φορές μεγαλύτερος από εκείνον του αρχηγού της Νέας Ζηλανδίας και στάρ της ομάδας, Chris Wood. Οι followers δημιούργησαν ακόμη και τραγούδι αφιερωμένο στον Payne και ο ίδιος μόλις το διαπίστωσε και μετά έψαξε να δει γιατί έγινε αυτό, δήλωσε έκπληκτος. Ήταν οι πιο τρελές 48 ώρες που έχω ζήσει. Είμαι ευγνώμων που εκπροσωπώ τη χώρα μου στο Μουντιάλ, αλλά και για όλη αυτή την αγάπη που ανέλπιστα λαμβάνω, δήλωσε. Η Νέα Ζηλανδία συμμετέχει για τρίτη φορά σε παγκόσμιο κύπελο μετά το 1982 και το 2010, χωρίς να έχει πετύχει νίκη στη διοργάνωση, ωστόσο ο Payne έγινε διάσημος.

Χαιρετισμούς και στον Τάνο που μας έστειλε μήνυμα στο Viber. Ευχαριστούμε πολύ. Στο 693-0078-228 μπορείτε να στέλνετε και τα δικά σας μηνύματα. Και ας επιστρέψουμε εδώ στη Θεσσαλονίκη. Αρκετά είπαμε για Μουντιάλ, για Champions League. Ας δούμε τι γίνεται εδώ στην πόλη. Λοιπόν, εδώ και 100 μέρες λειτουργεί στο site του Δήμου το chatbot, ένα ηλεκτρονικός βοηθός, ένα ψηφιακό ρομποτάκι, το οποίο μπορείτε να ρωτάτε για ό,τι απορίες έχετε. 100 μέρες λειτουργίας, το ρομποτάκι αυτό απάντησε σε περισσότερες από 10.000 ερωτήσεις, σε 27.954 μηνύματα ανταποκρίθηκε και τα δημοφιλή ερωτήματα που του τέθηκαν είναι: έχω ένα παλιό στρώμα, πότε μπορώ να το κατεβάσω για να περάσουν οι υπηρεσίες να το μαζέψουν? Πώς εκδίδω πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το Δήμο? Κάθε πότε τελούνται πολιτικοί γάμοι? Με ποιους τρόπους πληρώνω την κλίση της Δημοτικής Αστυνομίας? Αυτές είναι οι πιο δημοφιλείς ερωτήσεις που τέθησαν στο ψηφιακό αυτό βοηθό. Η καθαριότητα, ογκώδη αντικείμενα, δημοτολόγιο, ληξιαρχείο είναι αυτά που αφορούν περισσότερο κόσμο, αλλά κάποιοι ρώτησαν ακόμα και για εφημερεύοντα φαρμακεία και εφημερεύοντα νοσοκομεία και ακόμα και για δρομολόγια του ΟΑΣΤ. Πάντως, οι καλύτερες ήταν αυτοί ερωτήσεις που του απίφθηναν ήταν κάποιοι που ρώτησαν αν θα κερδίσει η αγαπημένη τους ομάδα στο ντέρμπι που έπαιζε την Κυριακή, ποιο θα είναι το τελικό σκορ ενός αγώνα για να το παίξουν στο στοίχημα και πώς θα χάσω τα περιττά κιλά. Αυτή είναι η αιώνια ερώτηση χωρίς απάντηση, παιδιά.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
4: Καλησπέρα στη Στέλλα, καλησπέρα και στο Μάκη που μας στέλνει μήνυμα για τις ωραίες μουσικές επιλογές και σήμερα. Ευχαριστούμε πολύ, περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα στο 693-0078-228, 693-0078-228 και μετά τον τόρο που ξεσήκωσε η παρουσίαση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα με την μικρή Ήρα, πολλοί είδαν ομοιότητες με την μικρή Ανούλα. Η μικρή Ανούλα ήταν το κοριτσάκι που είχε δώσει τα γαρίφαλα στον Ανδρέα Παπανδρέου. Πολλοί είδαν τη βραδιά της παρουσίασης του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Πολλοί είδαν ομοιότητες με εκείνη τη βραδιά. Λοιπόν, η μικρή Ανούλα λοιπόν είναι η Ιωάννα Βελισσαρίδου, η οποία μιλώντας στα μέσα ενημέρωσης είπε ότι εκείνη τη χρονιά ήταν 7 ετών, ενώ το κόνσεπτ ήθελε 4χρονα κοριτσάκια. Ωστόσο, παρόλο που είχε πάει η αδελφή της που ήταν μικρότερη 4 ετών, είχε κοντό μαλλί, τυχαία λέει, είπε ο φωτογράφος που ήταν φίλος του πατέρα μου, δεν βάζεις και την άλλη κόρη σου να δούμε πώς θα τα πάει. Και επελέγει παρότι ήταν 7 χρονών. Και έγινε το κοριτσάκι της αφίσας του Πασόκ. Όχι μόνο έγινε το κοριτσάκι, αλλά ήταν και το κοριτσάκι που πήγε τα 4 γαρίφαλα στον Ανδρέα Παπανδρέου. Έτσι έλεγε το κόνσεπτ τότε. 4 γαρίφαλα, 4 ήταν το κοριτσάκι, συμβόλιζε την προηγούμενη τετραετία. Περιέγραψε λοιπόν ότι μέσω ενός γνωστού του πατέρα της έγινε η φωτογράφηση και επελέγει και περιέγραψε πώς ήταν εκείνο το βράδυ. Ήταν πολύ έντονα, λέει, τα θυμάμαι πάρα πολύ χαρακτηριστικά ακόμα και τώρα. Ήταν έντονη συγκίνηση, είχε πολύ άγχος, η ατμόσφαιρα ήταν φορτισμένη. Μπήκα, μου είπα να τρέξω να προσφέρω τα γαρίφαλα στον Ανδρέα Παπανδρέου, αλλά εγώ βλέποντας τόσο κόσμο, λέει, κόλλησα. Τελικά έκανα τα πρώτα δύο βήματα και στη συνέχεια έφυγα σφαίρα πάνω στον Ανδρέα Παπανδρέου και του ήρθα αυθόρμητα να με σηκώσει αγκαλιά και είχα τόσο ενθουσιασμό που αφού φώναζαν και το δικό μου όνομα τότε εκτός από τον Ανδρέα. Γιάννα είναι το, Ιωάννα είναι το πραγματικό της όνομα, με αυτό βαφτίστηκε, ωστόσο έγινε Ανούλα για διαφημιστικούς λόγους. Μικρή την φώναζαν και έτσι όπως είπε για να την ξεχωρίζουν από την ξαδέρφη της. Σε λίγα χρόνια θα βλέπουμε και την Ήρα να διηγείται τι έγινε σε αυτή την παρουσίαση με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Σε εξέλιξη η συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τους συμβούλους του στην αίθουσα επιχειρήσεων του Λευκού Οίκου για την τελική απόφαση για τον πόλεμο με το Ιράν. Συνελήφθη 46χρονος Έλληνας στη Βρετανία για κατασκοπία υπέρ του Ιράν. Αυξημένη κίνηση αλλά με καλή ροή στα διόδια Μαλγάρων λόγω της εξόδου του Αγίου Πνεύματος. Αμετάκλητα ένοχοι στην υπόθεση της φωνικής πυρκαγιάς στο Μάτι κρίθηκαν οι κατηγορούμενοι καθώς ο Άριος Πάγος απέρριψε τις αιτήσεις αναίρεσης. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ την 3η 2 Ιουνίου στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό της Θεσσαλονίκης για το flyover. Απορρίφθηκε σε δεύτερο βαθμό η τουρκική προσφυγή κατά της ακύρωσης του εμπορικού σήματος Turkegean. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Τα μεσημέρια στον 102 αλλάζουμε σύστημα. Καθημερινά από τις 3 μέχρι τις 5 ο Βασίλης Βλαχόπουλος και ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος παίζουν σύστημα 3-5-2 στον 102.
0: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
4: Το σβήσιμο της μέρας.
5: Fade out.
4: Με τον Παναγιώτη Μανή.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
4: Λοιπόν, πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι πέθανε ο Υφυπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος Νίκος Σταγαράς σε ηλικία 70 ετών. Έδινε μάχη με τον καρκίνο. Την είδηση έκανε γνωστή με ανάρτησή του ο γιος του. Εκτός από αυτά, θα πάμε πάλι σε αθλητικά εμείς. Υπάρχουν και αυτές οι δυσάρεστες ειδήσεις. Λοιπόν, είναι οριστικό ποιοι θα είναι οι αντίπαλοι του ΠΑΟΚ όσον αφορά το Europa League. Λοιπόν, τη νέα σεζόν. Ο ΠΑΟΚ θα ξεκινήσει από το δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League και θα μάθει τον αντίπαλο ή το ζευγάρι που θα αντιμετωπίσει στις 17 Ιουνίου. Ο πρώτος αγώνας θα γίνει στις 23 Ιουλίου και η ρεβάνς μια εβδομάδα μετά. Και η ισχυρή είναι Μπενφίκα, νικητής ζευγαριού που περιλαμβάνει τη Φερετσβάρος, Πλτζέν, Μίντιλαντ, ο ΠΑΟΚ, νικητής ζευγαριού που περιλαμβάνει την Καραμπάκ, Μακάμπι, Άντερλεχτ και Πάφος. Και από εκεί και πέρα, με αυτούς θα αντιμετωπίσει, με αυτούς θα έρθει αντιμέτωπος ο ΠΑΟΚ στον δεύτερο γύρο, είναι Μπεσίκτας, Τφέντε, Τρόμσο, Σεντγκάλεν, και Χάμαρμπι, επίσης το νικητή του ζευγαριού που περιλαμβάνει τη Σερίφ, το νικητή του ζευγαριού που περιλαμβάνει την Δυναμό Κιέβου, το νικητή του ζευγαριού που περιλαμβάνει τη Χάιντουκ και το νικητή του ζευγαριού που περιλαμβάνει την Τζεσεκά Σόφιας. Νωρίς θα πέσει ο ΠΑΟΚ στους αγώνες στην Ευρώπη, ας ελπίσουμε ότι θα πάει και μακριά. Από εκεί και πέρα, Μίλτος Τεντόγλου σήμερα έκανε την καλύτερη φετινή επίδοση στον κόσμο, στο Άλμα Ισμίκος. Τηλεμεσό στο πλαίσιο του Diamond League, στο Τσίριο Στάδιο, με Άλμα στα 8.49, ανέβασε τη δική του κορυφαία επίδοση στον κόσμο, το 8.46, με την οποία είχε ισοφαρίσει την επίδοση του Πορτογάλου Ζέρσον Μπαλντέ, όταν το Μάρτιο έγινε πρωταθλητής κόσμου στο κλειστό στίβο στο Τορούν της Πολωνίας, και με 8.49 πήρε τη σκυτάλη και μάλιστα είναι πρώτος και μόνος πρώτος. Ξεκίνησε με 8.04, μετά ανέβηκε στο 8.14, στο 8.29 για να φτάσει με το τελευταίο του άλμα τα 8.49.

8.65 είναι το καλύτερο άλμα που έχει πετύχει ποτέ ο Μίλτος Τεντόγλου και το στόχος του, πέρα από τα μετάλλια που έχει κατακτήσει σε όλες τις διοργανώσεις τα χρυσά, είναι να κάνει το πανελλήνιο ρεκόρ, να πάρει το πανελλήνιο ρεκόρ από το Λούι Τσάτουμα που έχει ρεκόρ 8.68, έτσι νομίζω, εκεί κοντά. Το όνειρό του είναι αυτό, όπως έχει πει.

0: Λοιπόν, ακόμα και το ίντερνετ νομίζω ότι κάποια φορά πρέπει να τερματίσει. Οπότε αυτά που γίνονται μέσω διαδικτύου, διάβαζα τώρα τι έχει πωληθεί και έχω μείνει άναυδος. Λοιπόν, το τελευταίο παράδειγμα ήρθε από ένα cosplay event στην Αμερική, όπου μοντέλα γέμισαν κουβάδες με χυμό φρούτων, βούτυξαν μέσα τα πόδια τους και πούλησαν το αποτέλεσμα ως food juice. Μέσα σε μια ώρα το προϊόν έγινε sold out. Άνθρωποι πλήρωσαν για να πιούν χυμό από πατούσες αγνώστων και κάποιοι έδωσαν ακόμα περισσότερα χρήματα για να δοκιμάσουν την premium εκδοχή, όπου ο χυμός έσταζε απευθείας από τα πόδια των cosplayers. Και να ήταν μόνο αυτό. Τίποτα πια στον κόσμο του διαδικτύου δεν μοιάζει σοκαριστικό. Influencer έχουν πουλήσει νερό από την μπανιέρα τους σε βαζάκια που εξαφανίστηκαν μέσα σε λίγες ώρες. Streamers πουλούν air from my room, δηλαδή συσκευασμένο αέρα μέσα από το δωμάτιό τους. TikTok creators χρεώνουν girlfriend experience για ανθρώπους που θέλουν μια ψεύτικη αίσθηση σχέσης μέσα από ακουστικά και βίντεο. Χιλιάδες άτομα πληρώνουν συνδρομές για αγκαλιές εικονικές ή για AI girlfriends που τους μιλούν σαν πραγματικοί σύντροφοι. Στην Ιαπωνία υπάρχουν υπηρεσίες rent a friend. Μετά το rent a car φτάσαμε να νοικιάζουμε και φίλους. Μπορείς να νοικιάσεις μια παρέα για καφέ, για βόλτα ή ακόμα και για κοινωνικές περιστάσεις, να πας κάπου για να μην νιώθεις μόνος. Έχουν εμφανιστεί καφέ που πληρώνεις για να σε μαλώνουν ή δωμάτια όπου ο κόσμος δίνει χρήματα για να μπει μέσα και να κλάψει. Δεν ξέρω κι εγώ που θα φτάσουμε με το διαδίκτυο. Ελπίζω κάπου εδώ να είναι το όριο.
1: Je t'ai pas trouvé et je veux te rencontrer. J'ai beaucoup envie de toi.

0: Μονακό.
1: Je veux te rencontrer. J'ai beaucoup envie de toi.

Καλησπέρα και στην ευτυχία που εύχεται σε όλους καλό τριήμερο. Όσοι φύγετε, καλά να περάσετε, να διασκεδάσετε, να ξεκουραστείτε και να επιστρέψετε με γεμάτες μπαταρίες. Λοιπόν, και μιας και λέγαμε για το πού μπορεί να φτάσει το διαδίκτυο, τη Lily Phillips την ξέρετε? Ούτε εγώ την ήξερα. Λοιπόν, η γυναίκα είχε προκαλέσει σάλο, είναι μοντέλο του OnlyFans, όταν αποκάλυψε ότι συνευρέθηκε ερωτικά με 1113 άνδρες μέσα σε 72 ώρες. Ναι, καλά ακούσατε, μέσα σε 72 ώρες με πάνω από 1000 άνδρες. Και είχε προκαλέσει σάλο ίδια, ωστόσο τώρα έρχεται ο σύντροφός της, ο οποίος έχει πει ότι δεν αισθάνεται ίχνος ζήλιας για όσα κάνει επαγγελματικά η σύντροφός του και τονίζει ότι η σχέση τους βασίζεται στην εμπιστοσύνη και στην αγάπη. «Δεν ζηλεύω», λέει, «γιατί την αγαπώ. Στο τέλος της ημέρας πάντα επιστρέφει σε μένα», ανέφερε χαρακτηριστικά, προκαλώντας νέο κύμα σχολείων σε social media. Ο Σασάγκη Τρί, ένας Γάλλος συγγραφέας πάντως, έλεγε: «Η μεγαλύτερη τιμωρία που μπορείτε να επιβάλλετε στον άντρα που σας πήρε τη γυναίκα είναι να του την αφήσετε».

Κάπου εδώ το fade out της Παρασκευής έφτασε στο τέλος του. Ακολουθεί ο Χρήστος Χατζημίσης με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Ευχαριστώ Κώστα Σαββίδη που ήταν για δύο ολόκληρες ώρες στη ραδιοσκηνοθεσία. Μετά το δελτίο ειδήσεων, ο Γιάννης Παπαδόπουλος με νυχτερινή βάρδια. Ραντεβού στον 102 την Τρίτη τώρα πια στις 8.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Από ώρα σε ώρα αναμένεται να ανακοινώσει ο Ντόναλντ Τραμπ την τελική του απόφαση για τη Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν μετά τη συνάντηση που έχει με τους συνεργάτες του στην αίθουσα κρίσεων στην Ουάσιγκτον. Με ανάρτησή του που παραπέμπει σε καταρχήν συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, ο Ντόναλντ Τραμπ περιέγραψε τους βασικούς της όρους. Το Ιράν πρέπει να συμφωνήσει πως δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο ή πυρηνική βόμβα, ενώ τα στενά του Ορμούζ πρέπει να ανοίξουν άμεσα για εμπόδι στην αυσιπλοεία και προς τις δύο κατευθύνσεις χωρίς τέλη διέλευσης. Παράλληλα, όλες οι θαλάσσιες νάρκες θα πρέπει να εξουδετερωθούν. Πρόσθεσε ότι τα πλοία που είχαν εγκλωβιστεί στα στενά λόγω του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού μπορούν να αρχίσουν να επιστρέφουν στους προορισμούς τους. Η Ιρανική διπλωματία επιβεβαίωσε απόψε πως δεν έχει ακόμη επιτευχθεί μια συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες για τον τερματισμό του πολέμου. Στη σύλληψη 46χρονου Έλληνα που κατηγορείται για κατασκοπία υπέρ του Ιράν προχώρησαν οι Βρετανικές αρχές. Ο 46χρονος συνελήφθη στις 16 Μαΐου στην περιοχή του West Sussex από αστυνομικούς της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας του Λονδίνου με τη συνδρομή της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας της Νοτιοανατολικής Αγγλίας. Αυξημένη κίνηση στα διόδια των Μαλγάρων λόγω της εξόδου για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, κυρίως στο ρεύμα εξόδου από τη Θεσσαλονίκη. Αυξημένη κίνηση στα ΚΤΕΛ Μακεδονία και Χαλκιδικής. Εν τω μεταξύ, οι Τούρκοι επισκέπτες έχουν κατακλείσει τη Θεσσαλονίκη. Στο 80% ανέρχεται η πληρότητα στα ξενοδοχεία της πόλης. Αμετάκλητα ένοχοι για ανθρωποκτονία και σωματικές βλάβες από αμέλεια στην υπόθεση της φωνικής πυρκαγιάς στο Μάτι κρίθηκαν οι πρώην επικεφαλής της πυροσβεστικής Σωτήρης Τερζούδης, Βασίλης Μαθεόπουλος και ο πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Ιωάννης Καπάκης, καθώς ο Άριος Πάγος απέρριψε τις αιτήσεις ανέρεσης που είχαν καταθέσει. Στο εφετείο εκ νέου θα εξεταστούν τα ελαφρυντικά. Απορρίφθηκε σε δεύτερο βαθμό η τουρκική προσφυγή κατά της ακύρωσης του εμπορικού σήματος Τουρκετζίαν με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προσφυγών να επικυρώνει τη διαγραφή από τα ευρωπαϊκά μητρώα. Ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος χαρακτήρισε την εξέλιξη δικαίωση των εθνικών μας θέσεων, υπογραμμίζοντας ότι η Ευρωπαϊκή Θεσμική Τάξη αναγνώρισε πως ο όρος Τουρκετζίαν στερείται νομικής και εμπορικής βάσης. Με τις απολογίες των κατηγορουμένων συνεχίστηκε στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο Γιαννιτσών η δίκη για το δυστύχημα στο Λούνα Πάρκ του Πευκοχωρίου, όπου τον Αύγουστο του 2024 έχασε τη ζωή του ο 19χρονος Γιάννης. Ο ιδιοκτήτης του Λούνα Πάρκ, η σύζυγός του, ο χειριστής του μοιραίου παιχνιδιού αλλά και ο μηχανικός αρνήθηκαν την ευθύνη, ενώ πλέον αναμένεται εισαγγελική πρόταση. Τη δημιουργία νέου ναυπηγικού, βιομηχανικού και αμυντικού συστήματος με επίκεντρο την Ελευσίνα μέσω στρατηγικής συνεργασίας Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών και Νότιας Κορέας σηματοδοτεί η συμφωνία Project Trident, η οποία παρουσιάστηκε κατά την τελετή υπογραφής της Συμφωνίας Στρατηγικής Συμμαχίας μεταξύ της ONEX και της Hanwha Ocean στην πρεσβευτική κατοικία των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα. Το επενδυτικό πρόγραμμα συνολικού ύψους 1,35 δισεκατομμυρίων ευρώ προβλέπει την αναβάθμιση και επέκταση των ναυπηγικών δυνατοτήτων της χώρας και την ανάπτυξη νέων λιμενικών και εφοδιαστικών υποδομών. Πέθανε σε ηλικία 70 ετών ο υφυπουργός υποδομών Νίκος Σταγαράς μετά από μάχη με τον καρκίνο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Νίκος Σταγαράς άφησε την τελευταία του πνοή στο ιατρικό όπου νοσηλευόταν τις τελευταίες ημέρες. Ιστορικός καύσωνα στη Δυτική Ευρώπη, λήγησαν οι ράγες του τραμ στη Γαλλία, κόκκινο συναγερμό στην Ιταλία, θερμοκρασίες έως 40 βαθμούς Κελσίου σε Πορτογαλία και Ισπανία. Γενικά έθριος προβλέπεται ο καιρός αύριο σε Μακεδονία και Θράκη, θερμοκρασία από 15 έως 29 βαθμούς Κελσίου, και στη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος ο καιρός, η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11.
2: Η Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης παρουσιάζει «Η ζωή μου ο άλλος», Μία μοναδική μουσική συνάντηση με τους Γεράσιμο Ανδρεάτο, Παντελή Θαλασσινό, Βιολέτα Ίκαρη, Γεωργία Νταγάκη και το μουσικό σύνολο Μαΐστρος. Κείμενα διαβάζει ο Δημήτρης Αλεξανδρής. 5η 4 Ιουνίου, Θέατρο Γης. Μην το χάσετε.
0: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
3: Νόμιζα ότι ήμουν μόνη. Ότι θα φέρω στον κόσμο το παιδί μου και δεν θα μπορώ να του προσφέρω ούτε τροφή.
4: Ένιωθα χαμένη. Όταν είσαι έγκυος, χρειάζεσαι στήριξη.
5: Πίστευα ότι το παιδί μου μεγαλώνοντας θα στερηθεί τα πάντα.
4: Δεν είσαι μόνη. Υπάρχει κάποιος που θα σε στηρίξει.
3: Που θα σε βοηθήσει να προσφέρει στο παιδί σου ό,τι χρειάζεται για να μεγαλώσει όπως όλα τα παιδιά.
6: Αν και εσύ πρόκειται να φέρεις στον κόσμο ένα παιδί ή έχεις παιδί και νιώθεις ότι χρειάζεσαι βοήθεια, έλα στο Φιλανθρωπικό Σύλλογο Η Αγκαλιά. Τηλεφώνησε στο 210-8828-788 ή μπες στο αγκαλιά.org.gr. Εδώ θα βρεις την υποστήριξη και τη φροντίδα που χρειάζεσαι.
7: Ένας άνθρωπος που δεν ξεχωρίζει από το πλήθος. Μία ομοιότητα αρκεί για να τον κάνει ύποπτο. Και ξαφνικά όλοι τον κυνηγούν. Πού θα βρει καταφύγιο? Ο Δράκος. Η αριστουργηματική ταινία του Νίκου Κούντουρου. Σε σενάριο του Ιάκωβου Καμπανέλη και μουσική του Μάνου Χατζηδάκη. Δίνος Ηλιόπουλος, Θανάσης Βέγκος, Μαργαρίτα Παπαγεωργίου. Παρασκευή τα μεσάνυχτα, στην ΕΡΤ3.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Αν άκουσα καλά στη διαφήμιση πριν ξεκινήσει η νυχτερινή βάρδια, τα μεσάνυχτα στην R3 προβάλλεται μια καταπληκτική ταινία του Νίκου Κούνδουρου, ο Δράκος. Αν δεν βγείτε, να τη δείτε οπωσδήποτε. Είναι καταπληκτική ταινία. Έπος. Πολλοί λένε ότι είναι η καλύτερη, η πιο άρτια ελληνική ταινία όλων των εποχών. Ντίνος Ηλιόπουλος, Μαργαρίτα Παπαγεωργίου, Θανάς Βέγκος, Γιάννης Αργύρης, υπέροχο cast. Πραγματικά τρομερή ατμόσφαιρα η ταινία. Λοιπόν, τα ψέματα τελειώσαν. Μας χωρίζουν μόνο 2 ώρες από το Σαββατοκύριακο. Τριήμερο για πολλούς. Τη Δευτέρα είναι του Αγίου Πνεύματος. Το πρώτο πολύ ζεστό Σαββατοκύριακο αναμένεται να γίνει πανζουρλισμός στις παραλίες. Ήδη αρκετοί έχουν εγκαταλείψει στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα που έβλεπα σήμερα στις ειδήσεις. Έγινε το αδιαχώρητο σε κτέλ και λιμάνια. Να περάσετε καταπληκτικά, προσεκτικά. Όσοι φύγουμε, τόσοι να γυρίσουμε. Και πάμε να ξεκινήσουμε την τελευταία νυχτερινή βάρδια της εβδομάδας. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο, Κώστας Σαββίδης σήμερα στον ήχο. Όσοι θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6930 07 82 28. 6930 07 82 28.

Με μια είδηση της τελευταίας στιγμής θα ξεκινήσουμε. Πέθανε σε ηλικία 70 ετών ο υφυπουργός περιβάλλοντος Νίκος Σταγαράς μετά από μάχη που έδινε με τον καρκίνο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Νίκος Σταγαράς νοσηλευόταν τις τελευταίες ημέρες σε ιδιωτική κλινική, δίνοντας άνηση μάχη με την αρρώστια. Τη θλιβερή είδηση ανακοίνωσε ο γιος του Χρήστος. Καλό ταξίδι στο φως, πατέρα μου. Ήσουν και θα είσαι ο παντοτινός σούπερ ήρωάς μου. Τώρα θα ξεκουραστείς. Σε αγαπώ πολύ, έγραψε ο γιος του Χρήστος. Καλή δύναμη στην οικογένειά του και καλό ταξίδι στο φως για τον κύριο Ταγαρά. Και πάμε να δούμε τι γίνεται μετά τις πόλεις μας. Από ό,τι δείχνουν τα στοιχεία, η έξοδος για φαγητό στη Θεσσαλονίκη γίνεται πλέον πολυτέλεια. Η εστίαση στην πόλη καταγράφει νέα πτώση. Ο τζίρος των επιχειρήσεων μειώθηκε κατά σχεδόν 6% το πρώτο τρίμηνο του 2026, ποσοστό που ισοδυναμεί με απώλειες της τάξης των 15,5 εκατομμυρίων ευρώ. Προσθέστε και την πτώση 5,5 εκατομμύρια που υπήρχε το 2025 και θα καταλάβετε πόσο μεγάλο είναι το πρόβλημα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην πόλη μας. Οι άνθρωποι της εστίασης λένε πως οι Έλληνες έχουν περιορίσει τις εξόδους για φαγητό λόγω της οικονομικής πίεσης και της αύξησης του κόστου ζωής. Με εξαίρεση, λένε, την Κυριακή. Πράγματι, αν βγείτε την Κυριακή, θα παρατηρήσετε ότι δεν βρίσκεται να κάθεστε σε εστιατόριο και ταβέρνα ούτε για αστείο. Κατακλείζονται από κόσμο τα μαγαζιά της εστίασης. Πλέον, λέει, οι πολίτες της Θεσσαλονίκης έχουν αλλάξει συνήθειες και μαζεύονται σπίτι μαγειρεύοντας ή παραγγέλνοντας delivery, που κοστίζει φυσικά λιγότερο από μια έξοδο σε μια ταβέρνα.

Να συνεχίσουμε λίγο μετά της εστίασης. Αν πιστεύετε πως ο τουρισμός θα έσωζε την κατάσταση, πέφτετε έξω, αφού οι ξένοι τουρίστες που έρχονται στην πόλη μας περιορίζονται, λέει, σε αγορές από το σούπερ μάρκετ και τις take-away επιλογές. Μοναδική διαφορά είναι ο καφές. Μάλιστα, έχω τύχει και σε περιστατικό Αμερικάνος, ο οποίος παρήγγειλε καφέ και όταν του είπε τη τιμή το παιδί, πόσο κοστίζει, πήρε και δεύτερο. Τους φαίνεται πάρα πολύ φθηνός ο καφές στη χώρα μας. Το οξύμορο είναι ότι εκατοντάδες μαγαζιά στην εστίαση βάζουν λουκέτο κάθε χρόνο, αλλά άλλα τόσα ανοίγουν στη θέση τους. Κάθε χρόνο στην πόλη μας ανοίγουν 500 με 600 μαγαζιά εστίασης, με μέση διάρκεια ζωής περίπου τα 3 χρόνια. Τα στοιχεία είναι απογοητευτικά, κυρίως αν το σκεφτείτε ότι είμαστε μια πόλη που λανθασμένα επένδυσε τα πάντα στον τουρισμό και την εστίαση. Για όσους θυμούνται, βέβαια, η Θεσσαλονίκη και γενικότερα η Βόρεια Ελλάδα είχε πολλά εργοστάσια. Είχαμε πολύ δυνατή βιομηχανική ζώνη και τότε ήταν η καλύτερη περίοδος της Θεσσαλονίκης. Τότε πραγματικά υπήρχε ανάπτυξη. Καλά θα κάνουν οι τοπικοί άρχοντες και οι βουλευτές αυτής της πόλης να ξανασκεφτούν το πλάνο ανάπτυξης που έχουν για τη Θεσσαλονίκη και τις γύρω πόλεις, γιατί μάλλον αυτό δεν αποδίδει. Δηλαδή, όλοι επενδύσαν, όλοι πιστέψανε πως ο τουρισμός θα σώσει την κατάσταση, αλλά από ό,τι δείχνει, μόνο οι ιδιοκτήτες των Airbnb αποκομίζουν χρήματα.

Να στείλουμε τα φιλιά μας και τα χαιρετίσματά μας στο Γιάννη που λέει καλό τετραήμερο, λέει, αυτός θα λείψει και την Τρίτη. Να βάλουμε, λέει, μουσική για να το ανεβάσουμε τη διάθεση. Κάτι νομίζω ότι κάνουμε σήμερα. Η μουσική μας είναι λίγο ανεβαστική, χορευτική. Πάμε να δούμε μια ιστορία που κατάφερε να εξιχνιάσει η ελληνική αστυνομία στην πόλη μας. Όλα ξεκίνησαν τον Ιούνιο του 2022 όταν ένας ψαράς βρήκε ένα πτώμα στα νερά του Καλοχωρίου. Το πτώμα ήταν διαμελισμένο και ακέφαλο. Ξεκίνησαν οι αρχές να ψάχνουν τα στοιχεία του θύματος και από εκεί και πέρα ακολούθησαν κάποια σημάδια, ίχνη που είχε αφήσει ο δράστης. Πρόκειται για ένα ερωτικό τρίγωνο, βγαλμένο από ταινία του Hollywood. Θα μπορούσε να είναι άνετα σενάριο. Ο 24χρονος που ήταν το θύμα που βρέθηκε στη λίμνη, έπιασε δουλειά το 2018 σε ένα εστιατόριο ενός 37χρονου επίσης Πακιστανού. Έκανε το μοιραίο λάθος να συνάψει σχέσεις με τη σύζυγο του 37χρονου. Ο 37χρονος άρχισε να τον κατηγορεί με ψευδή στοιχεία ότι έκλεβε, ότι δεν είχε χαρτιά, ότι έκανε επιθέσεις σε άλλους συναδέλφους του ώστε να τον πιάσει η αστυνομία και να τον διώξει πίσω στο Πακιστάν. Δεν τα κατάφερε. Ο 24χρονος βέβαια θορυβήθηκε και τρομοκρατήθηκε, έφυγε, προσπάθησε να διαφύγει σε ξένη χώρα, λαθρέα. Τον συνέλαβαν, έμεινε στη φυλακή 15 μήνες και μετά έφυγε στο τυμπάκι της Κρήτης, όπου δούλευε εκεί. Για να τον βρει ο 37χρονος, ο οποίος δεν είχε σταματήσει να τον ζηλεύει και να τον μισεί, απήγαγε έναν ομοεθνή του, φίλο του, τον κρατούσε μέχρι να του πει που βρίσκεται ο 24χρονος. Το αποκάλυψε λοιπόν ότι ήταν στην Κρήτη, πήγε εκεί πέρα και από ό,τι φαίνεται τον κάλεσε ο φίλος του για να έρθει στη Θεσσαλονίκη. Μετά απήχθη κατευθείαν από το σιδηροδρομικό σταθμό, μεταφέρθηκε, λέει, στην περιοχή του Καλοχωρίου και μαζί με άλλους τρεις ομοεθνείς του 37χρονος τον σκότωσαν, του έκοψαν το κεφάλι, έχει σημάδια από βασανιστήρια, του έβαλαν βαρύδια μέσα σε μια σακούλα μαζί με το πτώμα για να κάτσει στον πάτο της θάλασσας και να μην αποκαλυφθεί το έγκλημα. Όμως, για κακή του στίχη, ο ψαράς βρήκε το πτώμα και έτσι ξεδιλήχθηκε το κουβάρι του εγκλήματος. Απίθανη ιστορία. Φυσικά θα απαγγελθούν κατηγορίες στον 37χρονο. Οι άλλοι τρεις έχουν διαφύγει στο εξωτερικό, δεν είναι στη χώρα μας από ό,τι δείχνουν τα στοιχεία, αλλά φυσικά θα βγει ένταλμα σύλληψης αν είναι σε χώρα που εκδίδει κρατούμενους. Τίτλοι ειδήσεων με τον Χρήστο και επιστρέφω αμέσως μετά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Σε εξέλιξη αυτή την ώρα, η συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τους συμβούλους του στην αίθουσα επιχειρήσεων του Λευκού Οίκου για την τελική απόφαση, όπως είπε ο ίδιος. Αυξημένη κίνηση αλλά με καλή ροή στα διόδια Μαλγάρων λόγω της εξόδου του Αγίου Πνεύματος. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ την 3η 2 Ιουνίου στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό της Θεσσαλονίκης λόγω των έργων για το flyover. Αμετάκλητα ένοχοι στην υπόθεση της φωνικής πυρκαγιάς στο Μάτι κρίθηκαν οι κατηγορούμενοι. Ο Άριος Πάγος απέρριψε τις αιτήσεις αναίρεσης που είχαν καταθέσει. Απορρίφθηκε σε δεύτερο βαθμό η τουρκική προσφυγή κατά της ακύρωσης του εμπορικού σήματος Turk Aegean. Πέθανε σε ηλικία 70 ετών ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος Νίκος Σταγαράς μετά από μάχη με τον καρκίνο. Εντυπωσιακή εμφάνιση Τεντόγλου με 8.49 και κορυφαία φετινή επίδοση στον κόσμο. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
2: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
3: Άκου να δεις. Radio Show μόνο στον 102 με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα on air. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις Radio Show μόνο στον 102 και είσαι κομπλέ.
0: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Με μια στενάχωρη είδηση θα ξεκινήσουμε μετά τους τίτλους ειδήσεων. Το ιστορικό βιβλιοπωλείο Μαλιάρης εδώ στην πλατεία Ναβαρίνου δεν θα βρίσκεται μαζί μας μετά από λίγο καιρό. Τίτλοι τέλους μπαίνουν στο ιστορικό κατάστημα. Έβγαλε και ανακοίνωση η ίδια η επιχείρηση. Αναμένεται να κλείσει στο τέλος Ιουνίου. Τελειωτική ημερομηνία θα είναι στο τέλος Ιουνίου. Μετά από 22 χρόνια ήρθε η στιγμή να αποχωρήσουμε από το κέντρο της Θεσσαλονίκης, ωστόσο το μεγάλο κεφάλαιο προσφορά στο βιβλίο και τον πολιτισμό συνεχίζεται. Το βιβλιοπωλείο μας στη Δημητρίου Γούναρη 39 απέναντι από την Καμάρα, το οποίο από το 2004 υπήρξε ζωντανό κύτταρο γνώσης, σημείο αναφοράς για μαθητές, φοιτητές, εκπαιδευτικούς, συγγραφείς, αναγνώστες και φίλους του βιβλίου, ρίχνει αυλαία λόγω λήξης μίσθωσης. Με μεγάλη ευγνωμοσύνη και αγάπη για όλους όσους μας στήριξαν αυτά τα χρόνια και εκφράζοντας τις ευχαριστίες μας, δίνουμε την ευκαιρία από την 3η 2 Ιουνίου να αποκτήσουν τα αγαπημένα τους βιβλία και άλλα προϊόντα με έκπτωση έως και 90% και να κρατήσουν ένα κομμάτι της ιστορίας μας. Πράγματι, οι πληροφορίες λένε ότι ο ιδιοκτήτης που έχει το κατάστημα δεν τα βρήκανε όσον αφορά τα χρήματα στο ενίκιο. Και γι' αυτό αναγκάζεται ο Μαλιάρης να φύγει από εδώ και να κρατήσει το κατάστημα που έχει στην περιοχή της Ευκαρπίας. Ένα τεράστιο κατάστημα, περίπου 2.500 τετραγωνικά μέτρα από ό,τι διαβάζω εδώ, με άνετο πάρκινγκ κτλ. Όμως κάθε μαγαζί που κλείνει, όπως μας λέει και ο Σπύρος τώρα έστειλε μήνυμα, λέει κάθε κατάστημα που κλείνει χάνει το χαρακτήρα του η πόλη. Θα μπορούσε λέει να φτιαχτεί στο συγκεκριμένο ακίνητο, λέει πάρα πολλά πράγματα. Φαντάζομαι ότι επειδή είναι τόσο μεγάλο, εγώ φαντάζομαι ότι θα γίνει γυμναστήριο, κάτι τέτοιο. Και η Δέσποινα τώρα μας στέλνει μήνυμα που λέει: σήμερα βρέθηκε στο Μαλιάρι και ο ιδιοκτήτης τους ανακοίνωσε ότι θα κλείσουν. Ναι, έχει γίνει γνωστό από το πρωί. Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι είμαστε ελεύθερη αγορά. Όταν βλέπει ένας ιδιοκτήτης ενός ακινήτου ότι οι τιμές ανεβαίνουν γύρω του, και αυτός είναι ελεύθερος να ζητήσει όσα θέλει. Εφόσον το κράτος δεν προέβλεψε αυτή την άνοδο των τιμών και ώστε να βάλει ένα φρένο, ή τουλάχιστον. Εγώ θα προτείνω κάτι άλλο. Βλέπουμε γύρω μας, έχουμε μάτια και βλέπουμε και μαθαίνουμε. Αυτοί που έρχονται και ανοίγουν μαγαζιά και αντέχουν αυτά τα υψηλά ενίκια, καλό θα είναι να τους ψάχνουμε, να τους κάνουμε έναν έλεγχο. Πού τα βρήκαν τα λεφτά, πώς διαθέτουν τόσα μετρητά χρήματα, γιατί πολλά από αυτά διακινούνται χέρι με χέρι. Και να δούμε αν όλοι αυτοί θα μπορέσουν να κρατήσουν τέτοια μαγαζιά. Γιατί το να χτυπάς με την άνοδο του ρεύματος, με την άνοδο των ενοικίων, με τις ασφαλιστικές φορές, τη φορολογία, έναν ευυπόληπτο επιχειρηματία, ο οποίος για 22 χρόνια είχε μέσα υπαλλήλους, έδινε μισθούς, κρατούσε χαμηλές τιμές, έδινε κάτι στην πόλη. Με στεναχωρεί ιδιαίτερα. Και ξαναλέω ότι η Θεσσαλονίκη αρχίζει και χάνει το χαρακτήρα της. Η Θεσσαλονίκη δεν είναι μόνο καφέ, ταχυφαγεία και δεν ξέρω εγώ τίποτα μοντέρνα καταστήματα που κλείνουν μέσα σε 6 μήνες ή αλλάζουν χέρια μέσα σε 6 μήνες. Πρέπει να διατηρήσουμε αυτή την ομορφιά που έχει, αυτή την άβρα που βγάζει η Θεσσαλονίκη και να μην κοιτάμε μόνο πώς θα ικανοποιήσουμε τους τουρίστες που έρχονται κάθε Τρίτη, κάθε Πέμπτη. Στη Θεσσαλονίκη μένουν 1 εκατομμύριο Θεσσαλονικείς που αγαπάνε την πόλη τους και την έχουν μάθει κάπως.

Είναι λάθος η άποψη που εγώ διαβάζω σε κάποια σχόλια τώρα στα social media ότι αν έβγαζε κέρδος ο επιχειρηματίας δεν θα έφευγε, θα πλήρωνε τον οίκιο που του ζητούσαν. Όχι, δεν είναι έτσι. Και εσείς, άμα είναι, δηλαδή βγάζετε από τη δουλειά σας 5.000 ευρώ και ο ιδιοκτήτης για ένα σπίτι που πληρώνατε 4 εκατοστάρικα σας ζητήσει ένα χιλιάρικο, σημαίνει ότι επειδή τα βγάζετε πρέπει να τα δώσετε. Είναι λάθος άποψη. Ο ένας έχει ένα ακίνητο, υπάρχει μια αξία στην περιοχή, αντικειμενική αξία, δεν μπορεί ο καθένας να ζητάει όσα θέλει. Δηλαδή, άμα ξυπνήσει τη Δευτέρα και πει εγώ θέλω 2.000 πάνω, τι πρέπει να κάνουμε, να δουλεύουμε 15 ώρες παραπάνω για να του πληρώσουμε? Όχι, έχετε λάθος νοοτροπία. Και συνήθως την έχουμε αυτή την νοοτροπία μέχρι να χτυπήσει η αύξηση την πόρτα μας. Γι' αυτό να προσέχουμε λίγο τι λέμε. Λοιπόν, σας πάω στην Καρδίτσα, όπου απέσπασε το πρώτο βραβείο στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας. Είναι η ελληνική πόλη που κυκλοφορούν πάνω από 30.000 ποδήλατα, σχεδόν όσο και τα αυτοκίνητα που έχει στην Καρδίτσα. Χαρακτηρίζεται λοιπόν δικαίως πόλη του ποδηλάτου. Ο Δήμαρχος Καρδίτσας ανέφερε ότι η πόλη έλαβε το πρώτο βραβείο στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας. Ο Δήμος Καρδίτσας μάλιστα προχωρά σε εργασίες αποκατάστασης ζημιών στο δίκτυο ποδηλατοδρόμων, περιλαμβάνοντας πεζοδρόμια και υποδομές. Έπαθαν μεγάλη ζημιά τότε με τον Ντάνιελ. Γενικά είναι πολιτική του Δήμου τα τελευταία χρόνια η προώθηση της χρήσης ποδηλάτου. Μάλιστα έχουν μπει και σε κάποια ευρωπαϊκά προγράμματα για αυτό το λόγο. Και ο Δήμος διοργανώνει ετησίως εκδηλώσεις για το ποδήλατο με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα του στις 3 Ιουνίου. Αν βρεθείτε λοιπόν προς την Καρδίτσα, πάρτε ένα ποδηλατάκι και κάντε μια βόλτα. Διαβάζω εδώ ότι το δίκτυο που έχουν για τα ποδήλατα έχει μήκος 7.300 μέτρα στον αστικό ιστό και 10.500 μέτρα γύρω από την Καρδίτσα. Πολύ ωραία μου ακούγεται. Ευρωπαϊκό μου θυμίζει. Μακάρι να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, να μπει το ποδήλατο, αλλά με ασφάλεια να μπει το ποδήλατο στις πόλεις, γιατί στη Θεσσαλονίκη τουλάχιστον από αυτό που παρατηρώ, δεν νομίζω ότι οι ποδηλάτες νιώθουν και τόσο ασφαλείς.

Να σας πάω στην Πενσιλβάνια, όπου ένα ζευγάρι τσακώθηκε, ο Έρικ Πιέρσβα, τσακώθηκε με τη γυναίκα του, 48 χρονών, και αποφάσισε να λύσει τον καυγά με ένα εξχαφέα. Πήρε το μεγάλο βαρύ μηχάνημα, πήγε στο σπίτι του και τον γκρέμισε. Αυτό έκανε. Οι ζημιές είναι τόσες πολλές που πλέον το σπίτι έχει κριθεί ακατάλληλο για να μένει κάποιος. Έχει πρόβλημα, λέει, με τη στατικότητά του. Και αυτό, ποια ήταν η αφορμή του καυγά? Η σύζυγός του του ζήτησε διαζύγιο. Του ανακοίνωσε ότι ο γάμος του έχει τελειώσει. Μάλιστα, μέσα στο σπίτι, την ώρα που πήρε τον εξαφέα για να γκρεμίσει το σπίτι, ήταν και οι δυο του κόρες. Δεν το σταμάτησε ούτε αυτό. Φυσικά έχει κινηθεί νομικά η σύζυγός του, εκτός του ότι ζητάει περιοριστικά μέτρα, δηλαδή να μην μπορεί να την πλησιάσει σε λιγότερο από 500 μέτρα. Ζητάει αποζημίωση για το σπίτι, το είχαν μαζί 50-50 το σπίτι, και ζητάει να βγει το διαζύγιο άμεσα, και μέχρι τότε ζητάει και προστασία από την αστυνομία της πολιτείας. Δεν ξέρω αν σε τέτοιες περιπτώσεις υπάρχει τέτοια πρόβλεψη. Οι κάτοικοι που από το θόρυβο που άκουσαν βγήκαν έξω και πραγματικά έμειναν έκπληκτοι. Όταν έβλεπαν ότι αρχίζει να κατεδαφίζει το τμήμα του σπιτιού, νόμιζαν ότι θα κάνει ανακαίνιση. Όταν κατάλαβαν ότι δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση, απλά πάει για να ισοπεδώσει όλο το σπίτι, κάλεσαν την αστυνομία. Ήρθε γρήγορα η αστυνομία, δηλαδή όλο αυτό το πράγμα, όλο αυτό ο ντόρος κράτησε 2 με 3 λεπτά. Απλά φαίνεται χειριζόταν, είχε εμπειρία στο μηχάνημα και κατάφερε να κάνει πάρα πολύ μεγάλη ζημιά. Σας έχω ξαναπεί, όταν είστε σε σημείο να μαλώσετε με το άλλο σας μισό, με οποιονδήποτε, φύγετε, πάρτε ανάσες, ηρεμήστε, ξανασκεφτείτε τα πράγματα, δεν αντιμετωπίζονται όλα ούτε με τη βία, ούτε με εξκαφέα.

shape of you. Λοιπόν, πάμε στα γρήγορα να δούμε τι έχει συμβεί σαν σήμερα 29 Μαΐου τα προηγούμενα χρόνια, αφού πρώτα πούμε χρόνια πολλά στη Θεοδοσία, την Ολίβια και την Υπομονή. Σαν σήμερα φυσικά το 1453 γίνεται η άλωση της Κωνσταντινούπολης έπειτα από πολιορκία ενός χρόνου από τους Οθωμανούς Τούρκους. Το 1917 γεννήθηκε ο Τζον Κένεντι, παραμένει μέχρι και σήμερα ο πιο δημοφιλής πρόεδρος των ΗΠΑ, δολοφονήθηκε στις 22 Νοεμβρίου του 1963. Το 1922 γεννήθηκε ο Έλληνας μουσικός και συνθέτης Ιάννης Ξενάκης, γνωστός για το πρωτοποριακό συνδυασμό μουσικής, μαθηματικών και αρχιτεκτονικής. Το 1927 ήρθε στη ζωή ο αξέχαστος Θανάσης Βέγκος, ένας από τους πιο αγαπημένους Έλληνες ηθοποιούς. Μοναδικό στυλ, αστήρευτο τρέξιμο, βαθιά ανθρώπινο χιούμορ. 126 ταινίες έπαιξε, στις 52 ήταν πρωταγωνιστής. Έχει σκηνοθετήσει και πρωταγωνίστησε ταυτόχρονα σε 7 ταινίες. Πραγματικά αξεπέραστος. Σας πάω στο 1999, μια υπόθεση που την είδα, τη θυμάμαι να τη βλέπω live στα δελτία ειδήσεων. Ο 25χρονος Φλαμούρ Πίστη καταλαμβάνει λεωφορείο του ΚΤΕΛ στο κάτω σχολάρι εδώ, στη Θεσσαλονίκη, κρατώντας ομήρους επιβάτες και ζητώντας χρήματα, όπλα και ασφαλή μετάβαση στην Αλβανία. Η υπόθεση, φυσικά για όποιον δεν θυμούνται, καταλήγει αματηρά στο Ελμπασάν, όπου σκοτώνεται ο δράστης, ενώ νεκρός πέφτει και ο 28χρονος όμηρος Γιώργος Κουλούρης. Το 2017 πέθανε σε ηλικία 99 ετών ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, πρώην Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Και θα σας πάω το 2008, όπου σε έρευνα που έγινε παγκοσμίως, η Ελλάδα αναδείχθηκε πρώτη σε κατανάλωση τσιγάρων ανακάτοικο. Ο μέσος Έλληνας τότε κάπνιζε 2 πακέτα τη μέρα και ξεκινούσε το τσιγάρο από την ηλικία των 14 ετών. Παραμένουμε οι πιο θεριακλείδες στην Ευρώπη. Μας έχουν ξεπεράσει οι Τούρκοι και νομίζω μια χώρα στην Ασία, αλλά δεν θυμάμαι πια. Ειδήσεις 11 με τον Χρήστο και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σοβαρά τραυματισμένος βρέθηκε σε διαμέρισμα στον Εύοσμο, 67χρονος. Για το περιστατικό προσήχθη 38χρονος, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες είναι πρώην γαμπρός.

0: του 67χρονου. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Προανάκριση διεξάγει το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορδελιού Ευόσμου. Ολοκληρώθηκε η σύσκεψη του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και των στενών συνεργατών του με αντικείμενο μια ενδεχόμενη συμφωνία με το Ιράν, ανακοίνωσε ένας αξιωματούχος του Λευκού Οίκου. Σύμφωνα με την εφημερίδα New York Times, ο Ντόναλντ Τραμπ αποχώρησε από τη δίωρη συνεδρίαση χωρίς να ληφθεί κάποια απόφαση, αν και νωρίτερα είχε ανακοινώσει ότι σκόπευε να λάβει μια οριστική απόφαση. Με ανάρτησή του νωρίτερα, παρέπεμπε σε καταρχήν συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και είχε περιγράψει τους βασικούς της όρους. Το Ιράν πρέπει να συμφωνήσει πως δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο ή πυρηνική βόμβα, τα στενά του Ορμούς πρέπει να ανοίξουν άμεσα, παράλληλα όλες οι θαλάσσιες νάρκες θα πρέπει να εξουδετερωθούν. Η Ιρανική διπλωματία ανέφερε νωρίτερα πως δεν έχει ακόμη επιτευχθεί μια συμφωνία με τις ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου. Αυξημένη η κίνηση στα αδειώδη αμαλγάρων λόγω της εξόδου για το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος, κυρίως στο ρεύμα εξόδου από τη Θεσσαλονίκη. Αυξημένη η κίνηση και στα κτέλ Μακεδονία και Χαλκιδικής. Εν τω μεταξύ, Τούρκοι επισκέπτες έχουν κατακλείσει τη Θεσσαλονίκη. Στο 80% ανέρχεται η πληρότητα στα ξενοδοχεία της πόλης. Αμετάκλητα ένοχοι για ανθρωποκτονία και σωματικές βλάβες από αμέλεια στην υπόθεση της φωνικής πυρκαγιάς στο Μάτι κρίθηκαν οι πρώην επικεφαλής της πυροσβεστικής Σωτήρης Τερζούδης Βασίλης Ματθεόπουλος και ο πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Ιωάννης Καπάκης, καθώς ο Άριος Πάγος απέρριψε τις αιτήσεις ανέρεσης που είχαν καταθέσει. Στο εφετείου εκ νέου θα εξεταστούν τα ελαφρυντικά. Απορρίφθηκε σε δεύτερο βαθμό η τουρκική προσφυγή κατά της ακύρωσης του εμπορικού σήματος Τουρκετζίαν, με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προσφυγών να επικυρώνει τη διαγραφή του από τα ευρωπαϊκά μητρώα. Ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος χαρακτήρισε την εξέλιξη δικαίωση των εθνικών μας θέσεων. Με τις απολογίες των κατηγορουμένων συνεχίστηκε στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο Γιάννη Τσόν η δίκη για το δυστύχημα στο Λούνα Πάρκ του Πευκοχωρίου, όπου τον Αύγουστο του 2024 έχασε τη ζωή του 19χρονος Γιάννης. Ο ιδιοκτήτης του Λούνα Πάρκ, η σύζυγός του, ο χειριστής του μοιραίου παιχνιδιού αλλά και ο μηχανικός αρνήθηκαν την ευθύνη. Τη δημιουργία νέου ναυπηγικού, βιομηχανικού και αμυντικού συστήματος με επίκεντρο την Ελευσίνα μέσω στρατηγικής συνεργασίας ΗΠΑ και Νότιας Κορέας σηματοδοτεί η συμφωνία Project Trident, η οποία παρουσιάστηκε κατά την τελετή υπογραφής της Συμφωνίας Στρατηγικής Συμμαχίας μεταξύ της ONEX και της Hanwha Ocean πρεσβευτική κατοικία των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής στην Αθήνα. Το επενδυτικό πρόγραμμα συνολικού ύψους 1,35 δισεκατομμυρίων ευρώ προβλέπει την αναβάθμιση και επέκταση των ναυπηγικών δυνατοτήτων της χώρας και την ανάπτυξη νέων λιμενικών και εφοδιαστικών υποδομών. Πέθανε σε ηλικία 70 ετών ο υφυπουργός υποδομών Νίκος Σταγαράς μετά από μάχη με τον καρκίνο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Νίκος Σταγαράς άφησε την τελευταία του πνοή στο ιατρικό όπου νοσηλευόταν τις τελευταίες ημέρες. 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 34 τραυματίστηκαν σε πολύ νεκροτροχαίο δυστύχημα σε αυτοκινητόδρομο στη Βιρτζίνια των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Το δυστύχημα συνέβη τα ξημερώματα όταν λεωφορείο συγκρούστηκε με 6 οχήματα λόγω μη επιβράδυνσης σε περιοχή με έργα. Εντυπωσιακή εμφάνιση πραγματοποίησε ο Μίλτος Τεντόγλου στο Διεθνές Μίτινγκ της Κύπρου στη Λεμεσό, καθώς σημείωσε άλμα στα 8,49 μέτρα, επίδοση που αποτελεί την κορυφαία φετινή στον κόσμο και παράλληλα την έκτη καλύτερη της καριέρας του. Ο καιρός γενικά έθριος αύριο σε Μακεδονία και Θράκη, θερμοκρασία από 15 έως 29 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη έθριος ο καιρός, η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12 τα μεσάνυχτα.
1: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.

0: Δύο άνθρωποι, ένα έγκλημα, μία καταδίωξη χωρίς όρια και ένας δολοφόνος που είναι πάντα ένα βήμα μπροστά. Συλλέκτης οστών, η καταδίωξη. Η νέα σειρά της ΕΡΤΡΙΑ σε πρώτη τηλεοπτική μετάδοση. Καθημερινά στις 10 το βράδυ στην ΕΡΤΡΙΑ.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Δεύτερη ώρα νυχτερινή βάρδια και πάμε να ξεκινήσουμε με τα αθλητικά. Θα ξεκινήσω με τον Τεντόγλου, ο οποίος πήδηξε στα 8.49. Η καλύτερη επίδοση στον κόσμο για φέτος. Ο Ολυμπιονίκης ξαναβρίσκει τον καλό του εαυτό. Στη Λεμεσό έγινε η επίδοση. Πάρα πολύ καλά πήγε και ο Εμμανουήλ Καραλής. Πέρασε τα 6 μέτρα. Αυτό σημαίνει ότι η κατάστασή του είναι αρκετά καλή και σίγουρα θα πάει στα 6.05, 6.08. Φυσικά όταν θα. Ο αντίπαλος του Σουηδός, δεν θυμάμαι τώρα το όνομα του, ο Ντουμπλάντιτς. Αυτός έκανε 6.12, αλλά αυτός όταν το πάρει απόφαση πηδάει και 6.30 και 6.40. Είναι κάτοχος του παγκοσμίου ρεκόρ, θυμίζουμε. Σημασία έχει οι Έλληνες αθλητές να συμμετέχουν σε τέτοιους μεγάλους αγώνες και να οι επιτυχίες θα έρθουν σίγουρα. Ο Στίβος πάντα δίνει επιτυχίες στην Ελλάδα, πραγματικά, και πρέπει να στηριχτεί όπως στηρίχτηκε τα προηγούμενα χρόνια και γι' αυτό είδαμε τόσους αθλητές. Στο μπάσκετ αύριο, ο ΠΑΟΚ στις 3 παρά 10. Εσείς θα κάνετε μπάνια, αλλά ο ΠΑΟΚ θα αγωνιστεί με τον Παναθηναϊκό. Με την ελπίδα ότι θα μπορέσει να πάρει τη νίκη για να διεκδικήσει την πρόκριση στο τελικό στο τρίτο μάτς. Αν ιτηθεί, τα πάντα τελειώνουν και ο Παναθηναϊκός θα είναι αυτός που θα βρεθεί στο τελικό. Στις 5 και 4 η ΑΕΚ υποδέχεται τον Ολυμπιακό. 1-0 το πρώτο μάτς, έχει πάρει την πρώτη νίκη ο Ολυμπιακός. Όλα δείχνουν ότι θα κερδίσει και αύριο άνετα. Βρίσκεται σε

τρομακτική κατάσταση. Η ΑΕΚ είναι αρκετά επίπεδα κάτω, δεν μπορεί να συγκριθεί με τον κάτοχο της EuroLeague. Και φυσικά στις 7 η ώρα το απόγευμα ο μεγάλος τελικός του Champions League, Arsenal Paris Saint-Germain, στη Βουδαπέστη, σε ένα καταπληκτικό γήπεδο. Θα αναμετρηθούν οι δύο ομάδες για να δούμε ποιος θα είναι ο καλύτερος φέτος. Να γίνει ένα καταπληκτικό παιχνίδι, να το απολαύσουμε οι φίλαθλοι. Μην δούμε κανένα 0-0. Έχουμε βέβαια χρόνια να δούμε τελικό με 0-0. Θυμάμαι το με την Tottenham. Liverpool Tottenham 1-0, νομίζω. Το τελευταίο τέτοιο, το τελευταίος αγώνας με λίγα γκολ. Ας δούμε πάρα πολλά γκολ και ωραίες φάσεις να το απολαύσουμε.

δεν με αφήνετε να αγιάσω. Βλέπετε, αποφεύγω να μιλάω για τον Άρη και τον Βασίλη Σπανούλη για να μην το ματιάσω. Αλλά εσείς επιμένετε και ρωτάτε. Ένας φίλος εκπομπής λοιπόν με ρώτησε γιατί δεν μιλάω για, για την επικείμενη συνεργασία. Πράγματι, είμαστε πάρα πολύ κοντά στο να ανακοινωθεί ότι ο Βασίλης Σπανούλης θα είναι ο επόμενος προπονητής στον Βασκετικό Άρη. Μένουν πραγματικά οι λεπτομέρειες του συμβολαίου, κυρίως το ποσό που θα δοθεί για μεταγραφές στο επόμενο διάστημα και το πλάνο που έχει ο ιδιοκτήτης για την επόμενη τριετία. Δηλαδή μιλάμε για συμβόλαιο 3 ετών. Δεν θα έρθει για ένα χρόνο και μετά θα πάει κάπου αλλού. Κάτι ωραίο χτίζεται στον Άρη, με υπομονή, όπως είπαμε και τις προάλλες. Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ, ο κύριος Σιάγο, έχει έρθει για να μείνει. Δηλαδή, μπορεί να μην ξέρει από ευρωπαϊκό μπάσκετ, αλλά του αρέσει πάρα πολύ το μπάσκετ. Και επειδή είδε την ατμόσφαιρα στο Παλέντε Σπορ και επειδή αυτοί που είναι γύρω του του εξήγησαν τι σημαίνει, τι μέγεθος είναι ο Άρης, φαίνεται ότι είναι έτοιμος να διαθέσει αρκετά εκατομμύρια τα επόμενα 2 χρόνια. Σήμερα έγινε γνωστό ότι η Μπουρκ δεν θα αγωνιστεί την επόμενη χρονιά στη EuroLeague. Απέρριψε τη θέση που δικαιωματικά κατήχε επειδή κατέκτησε το EuroCup. Και αυτή τη στιγμή η Μπεσίκτας, ο ΠΑΟΚ και ο Άρης φαίνονται υποψήφοι για να διεκδικήσουν αυτή τη θέση. Γνώμη μου, πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ νωρίς να μπει ο Άρης σε μια τέτοια περιπέτεια, γιατί είναι ένα αρκετά άλλο επίπεδο. Λοιπόν, αφήνουμε τα αθλητικά και πάμε στο σινεμά. Συγκρατήστε την ημερομηνία, 4 Ιουνίου του 2027. Θα βγει στις αίθουσες το prequel της θρυλικής ταινίας που όλοι έχουμε δει και όλοι έχουμε αγαπήσει, το John Rambo. Το ανακοίνωσε η εταιρεία παραγωγής, η Lionsgate. Θα το σκηνοθετήσει ο Γιάλμαρι Χελάντερ και το φιλμ, λέει, θα ξετυλίξει την ιστορία προέλευσης του εμβληματικού χαρακτήρα και θα διαδραματίζεται πριν από τα γεγονότα της ταινίας First Blood του 1982. Ο Σιλβέστερ Σταλόνε δεν θα υπάρχει στην ταινία, αρνήθηκε να συμμετέχει. Οι σκηνοθέτες, οι παραγωγοί υπολογίζουν ότι θα ανοίξει στο box office και θα πάει για ρεκόρ κατευθείαν. Θυμίζουμε ότι οι προηγούμενες ταινίες του Ράμπο έχουν φέρει σχεδόν ένα δις δολάρια στα ταμεία. Γιατί δεν θα βρίσκεται ο Σιλβέστερ Σταλόνε, διαφώνησε στο ότι θα πρέπει να εμφανίζεται προσωπικά.

στο τέλος. Ήθελε πρωταγωνιστικό ρόλο, κάτι που δεν μπορεί να γίνει αφού μιλάμε για prequel. Το cast περιλαμβάνει επίσης τους David Harbour, James Franco, Jason Tobin, Quincy Azaia και Jefferson White. Όλοι νέοι ηθοποιοί. Στην ομάδα παραγωγής θα βρίσκονται και οι Kevin King Teblon και Les Weldon. Έχουν υπογράψει μεγάλες παραγωγές, μεγάλες ταινίες δράσης κυρίως. Και ελπίζουμε ότι η ταινία να σεβαστεί τις προηγούμενες και να μην δούμε κάτι το οποίο θα μοιάζει παράτερο.

Έτσι για να σας ανησυχήσω λίγο και να μην πάτε εντελώς χαλαροί για τα μπάνια σας, ο ξεκάθαρο μήνυμα προς τους Ευρωπαίους έστειλε ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας, ο Ντμίτρι Μετμέδεφ, στον απόϊχο φυσικά της συντριβής σε ρωσικού ντρόουν σε πολυκατοικές στη Ρουμανία, που προκάλεσε κύμα αντιδράσεων τόσο από το ΝΑΤΟ αλλά και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είπε λοιπόν, βρίσκεστε

σε πόλεμο με τη Ρωσία, ο γαλήνιος ύπνος σας τελείωσε. Αυτή ήταν η δήλωσή του, με αρκετά σκληρό ύφος. Εν ολίγης μας λέει ότι οι μέρες ηρεμίας σας έχουν τελειώσει. Οι κυβερνήσεις σας έχουν επιλέξει, λέει, να έρθουν σε σύγκρουση με την Ρωσία. Γι' αυτό θα πρέπει να αρχίσετε να ανησυχείτε. Ο κύριος Ρούτε, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, είπε ότι θα υπερασπιστούμε κάθε σπιθαμή της συμμαχίας. Στεκόμαστε στο πλευρό της Ρουμανίας. Η Ρουμανία που σήμερα ανακοίνωσε ότι έδιωξε τον πρόξενο της Ρωσίας από τη χώρα, διακόπτει, λέει, κάθε διπλωματική σχέση που έχει με τη Ρωσία και μάλιστα ανακοίνωσε ένα τεράστιο πρόγραμμα αντιαεροπορικής άμυνας. Θα διαθέσει πάρα πολλά εκατομμύρια για να αναπτύξει το καινούργιο της οπλοστάσιο. Και οι γειτονικές χώρες θα μπουν στο παιχνίδι, Λετωνία, Μολδαβία, δηλαδή οι χώρες που απειλούνται άμεσα από την Ρωσία σε αυτή την κατάσταση. Ελπίζουμε να είναι μόνο βαριά λόγια ενός ανθρώπου ο οποίος έχει τις δικές του μανίες και να μην δούμε ποτέ ένα πόλεμο ανάμεσα στη Ρωσία και την Ευρώπη. Γενικά να μην δούμε άλλο πόλεμο. Φτάνει. No fighting.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Ολοκληρώθηκε χωρίς απόφαση η δεύτερη σύσκεψη του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και των στενών συνεργατών του. Σύμφωνα με την εφημερίδα New York Times, ο Ντόναλντ Τραμπ αποχώρησε χωρίς να ληφθεί κάποια απόφαση. Το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε ότι δεν έχει επιτευχθεί ακόμη τελική συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Για να αλλάξουν τα πράγματα υπάρχει μόνο ένας τρόπος, το ΠΑΣΟΚ να νικήσει τη Νέα Δημοκρατία, το κεντρικό μήνυμα του Νίκου Ανδρουλάκη μιλώντας απόψε στο Καρπενήσι. 67χρονος εντοπίστηκε μαχαιρωμένος στον Εύωσμο σε σοβαρή κατάσταση στο Ιπποκράτιο. Έκρηξη σε εργοστάσιο ανακύκλωση.

0: Στην Κόρινθο, 3 άτομα στο νοσοκομείο. Αυξημένη κίνηση αλλά με καλή ροή στα διόδια Μαλγάρων για την έξοδο του Αγίου Πνεύματος. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν την Τρίτη στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό της Θεσσαλονίκης λόγω των έργων για το flyover. Πέθανε σε ηλικία 70 ετών ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος Νίκος Σταγαράς μετά από μάχη με τον καρκίνο. Εντυπωσιακή εμφάνιση Τεντόγλου με 8.49 και κορυφαία φετινή επίδοση στον κόσμο. Επόμενη ενημέρωση στις 12 τα μεσάνυχτα.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Όπου και αν κινείσαι, κάνε μία στάση για ενημέρωση. Καθημερινά, από τις 11 μέχρι τη 1, μαθαίνεις τις εξελίξεις στα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας με οδηγούς σε αυτό το ταξίδι Ιώνα Τσόχο, Εμίλιο Σαπρανίδη και Έφη Τζαμπάζη και την πιο δυνατή ομάδα ρεπόρτερ στον 102.
3: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Είπαμε, ο Τζον Ράμπο θα είναι τον επόμενο καλοκαίρι, θα τον απολαύσει στους κινηματογράφους, το prequel, αλλά στις 10 Ιουνίου βγαίνει καινούργια ταινία του Steven Spielberg και την περιμένουμε πώς και πώς. Κυκλοφόρησε και το τελικό τρέιλερ της νέας ταινίας του Steven Spielberg, Disclosure Day λέγεται. Είναι ένα θρίλερ επιστημονικής φαντασίας, είπαμε 10 Ιουνίου στους κινηματογράφους, μην πάτε να το δείτε σε θερινό, θα το αδικήσετε. Στη δημοσιότητα λοιπόν έδωσε η Universal Pictures το τέταρτο και τελικό τρέιλερ του πολύ αναμενόμενου Disclosure Day, ημέρα αποκάλυψης. Έχει αποσπάσει εξαιρετικές θετικές πρώτες αντιδράσεις από τους Αμερικανούς κριτικούς, που να λέμε την αλήθεια δεν ήταν και ποτέ πάρα πολύ καλή με το Steven Spielberg. Αυτό μας εξητάρει ακόμη περισσότερο. Το σενάριο ανέλαβε επί χρόνια στενός συνεργάτης του, ο David Koepp, με τον οποίο έχει συνυπογράψει εμβληματικά blockbusters, το Jurassic Park, το The Lost World, το War of the Worlds, το Indiana Jones και αυτά, και το Indiana Jones. Είναι ένα καθηλωτικό θρίλερ επιστημονικής φαντασίας. Αν ανακάλυπτες ότι δεν είμαστε μόνοι, αν κάποιος σου το έδειχνε, σου το αποδείκνυε, θα σε τρομοκρατούσε? Αυτό το καλοκαίρι η αλήθεια ανήκει σε 7 δισεκατομμύρια ανθρώπους. Πλησιάζουμε όλο και περισσότερο στην ημέρα αποκάλυψης. Αυτό είναι το σημείωμα με το οποίο συνοδεύεται το τελικό τρέιλερ. Το cast είναι εντυπωσιακό. Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth, Eve Houston, Coleman Domingo, White Russell. Η τελευταία λέει ότι ο Steven Spielberg έχει πει ότι η ταινία, αν δεν γνωρίσει την αποδοχή του κόσμου, πιθανόν είναι και η τελευταία του. Κάτι που αποκλείεται να συμβεί, θα σαρώσει στα ταμεία, είναι σίγουρο, και ελπίζουμε ο Steven Spielberg να έχει ακόμη όρεξη να γυρίζει ταινίες.

Μερικές φορές σκέφτομαι ότι αν ο Στέφανος Τσιτσιπάς συνέχιζε να ασχολείται και να αγαπάει το τένις όπως όταν πρωτοεμφανίστηκε, αυτή θα ήταν η δεκαετία του. Και γιατί το λέω? Το λέω με αφορμή το φετινό Ρολάν Γκαρός που διεξάγεται ήδη, το οποίο είναι γεμάτο εκπλήξεις. Εκτός του ότι ο Αλκαράθ δεν παίρνει μέρος λόγω τραυματισμού, ο Γιάννικ Σίνερ αποκλείστηκε από το δεύτερο γύρο και σήμερα ο Νόβακ Τζόκοβιτς έχασε από το 19χρονο Φονσέκα με μια μυθική ανατροπή. Ο Σέρβος προηγήθηκε με 2-0, αλλά ο νεαρός Βραζιλιάνος δεν τα βάλε κάτω και κατάφερε να κερδίσει με 3-2. Φοβερές στιγμές, θα το θυμάται για μια ζωή. Βλέπω ότι στο τέλος δάκρυσε κιόλας όταν πήγε να τον συγχαρεί ο Τζόκοβιτς. Αλλά εκτός από το αποτέλεσμα, συγκλονιστική είναι και η στιγμή που ο Νόβακ Τζόκοβιτς εξαντλήθηκε τόσο πολύ σωματικά που στο πέμπτο σετ έκανε μετό. Το έπιασαν οι κάμερες φυσικά. Φαινόταν εξουθενωμένος. Μετά το τέταρτο σετ φάνηκε ότι οι δυνάμεις του δεν είναι το ίδιο με την αρχή και γι' αυτό έτσι το αποτέλεσμα ήρθε έτσι εύκολα. Μην ξεχνάμε ότι είναι και 39 χρονών ο Σέρβος τενίστας. Θα ήθελε πάρα πολύ ένα ακόμα Ρολάν Γκαρός από τη στιγμή που έλειπε και ο μεγάλος αντίπαλος ο Αλκάραθ. Αλλά δυστυχώς το τένις είναι ένα δίκαιο αποτέλεσμα και κερδίζει αυτός που έχει περισσότερες δυνάμεις στο τέλος. Και θα αφήσουμε για λίγο τα αθλητικά και θα σας πάω στη Μαντόνα που την έπιασε μια εξομολογητική τάση και αποκάλυψε ποιος ήταν ο καλύτερος ερωτικός σύντροφός της. Ήταν ο Τζον Κένετ Τζούνιορ, αν είχατε την απορία. Μετά πήγε να το σώσει λίγο και είπε αυτός ήταν ο καλύτερος εραστής από αυτούς που δεν είναι πια εν ζωή. Βέβαια κανείς δεν την πίστεψε.

Φυσικά ο Σινάτρα είναι αξεπέραστος, αλλά αν κατά λάθος βρεθεί μπροστά σας να ακούσετε την εκδοχή του Ρόμπι Williams, αυτό το τραγουδί, το My Way, δώστε της μια ευκαιρία. Πραγματικά, και κυκλοφορεί και ένα βίντεο που το λέει ζωντανά και καταθέτει την ψυχή του, πραγματικά. Λοιπόν, τι λέει η ψυχολογία για τους ανθρώπους, λέει, που ακούν συνεχώς τα ίδια τραγούδια? Και είμαι ένας από αυτούς. Οι επιστήμονες κατέληξαν ότι το να ακούς συνέχεια την ίδια μουσική σημαίνει ότι έχεις ανάγκη από ασφάλεια, ψάχνεις συναισθηματική ισορροπία, τη χρησιμοποιείς τη μουσική για να νιώθεις ότι είσαι κάπου σε ένα ασφαλές καταφύγιο, αυξάνει την ντοπαμίνη, λέει, στον οργανισμό σου, μειώνονται οι κρίσεις πανικού. Και δεν είναι τυχαίο, λέει, ότι πολλοί άνθρωποι πριν κάνουν κάτι που απαιτεί πολλή ενέργεια ή που έχει πάρα πολύ άγχος, ακούνε ένα συγκεκριμένο τραγούδι. Ελπίζω βέβαια εσείς να ακούτε συνέχεια νυχτερινή βάρδια, να είναι η δικιά σας συνήθεια, που ξέρετε μπορεί να αυξάνουμε και την ντοπαμίνη σας και να μην το έχετε καταλάβει. Λοιπόν, έρχεται Σαββατοκυριακό και Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, να περάσετε καταπληκτικά. Αν μείνετε πίσω στην πόλη και δείτε τους άλλους να φεύγουν, να ανεβάζουν διάφορα βίντεο από παραλίες στα social media, μην μελαγχολήσετε, και η Θεσσαλονίκη είναι κούκλα όταν φεύγει ένα κομμάτι του πληθυσμού της. Κάντε βόλτες, πείτε τους καφέδες σας, κάτσε στον καναπέ και δείτε μια ολόκληρη σειρά από την αρχή. Ό,τι και αν επιλέξετε να κάνετε, να περάσετε καταπληκτικά. Μεγάλη προσοχή στους δρόμους. Αν πιείτε, δώστε το τιμόνι σε κάποιον άλλον. Μεγάλη προσοχή και στον ήλιο. Τα πράγματα έχουν αγριέψει, δεν είναι όπως και πριν κάποια χρόνια. Μην κάθεστε με τις ώρες στον ήλιο, και το μαύρισμα το πολύ δεν είναι πλέον στη μόδα. Διασκεδάστε, και την Τρίτη τα ξαναλέμε εδώ στην νυχτερινή βάρδια λίγο μετά τις 10. Καλό ξημέρωμα σε όλους.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σοβαρά τραυματισμένος βρέθηκε σε διαμέρισμα στον Εύωσμο 67χρονος. Για το περιστατικό προσήχθη 38χρονος, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες είναι πρώην γαμπρός του 67χρονου. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο και προανάκριση διεξάγει το τμήμα δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Κορδελιού Εύωσμου. Ολοκληρώθηκε η σύσκεψη του Αμερικανού Πρόεδρου Ντόναλντ Τραμπ και των στενών συνεργατών του με αντικείμενο μια ενδεχόμενη συμφωνία με το Ιράν, ανακοίνωσε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου. Σύμφωνα με την εφημερίδα New York Times, ο Ντόναλντ Τραμπ αποχώρησε από τη δίωρη συνεδρίαση χωρίς να ληφθεί κάποια απόφαση, αν και νωρίτερα είχε ανακοινώσει ότι σκόπευε να λάβει μια οριστική απόφαση. Η Ιρανική διπλωματία ανέφερε νωρίτερα πως δεν έχει ακόμη επιτευχθεί μια συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες για τον τερματισμό του πολέμου. Αυξημένη κίνηση στα διόδια των Μαλγάρων λόγω της εξόδου για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, κυρίως το ρεύμα εξόδου από την Θεσσαλονίκη. Αυξημένη η κίνηση στα κτέλ Μακεδονία και Χαλκιδικής. Εν τω μεταξύ, Τούρκοι επισκέπτες έχουν κατακλείσει τη Θεσσαλονίκη, ενώ στο 80% ανέρχεται η πληρότητα στα ξενοδοχεία της πόλης. Τη δημιουργία νέου ναυπηγικού, βιομηχανικού και αμυντικού συστήματος με επίκεντρο την Ελευσίνα μέσω στρατηγικής συνεργασίας Ελλάδας, Ηνωμένων Πολιτειών και Νότιας Κορέας σηματοδοτεί η συμφωνία Project Trident. Το επενδυτικό πρόγραμμα συνολικού ύψους 1,35 δισεκατομμυρίων ευρώ προβλέπει την αναβάθμιση και επέκταση των ναυπηγικών δυνατοτήτων της χώρας και την ανάπτυξη νέων λιμενικών και φοδιαστικών υποδομών. Πέθανε σε ηλικία 70 ετών ο υφυπουργός περιβάλλοντος Νίκος Σταγαράς μετά από μάχη με τον καρκίνο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Νίκος Σταγαράς απεβίωσε στο ιατρικό όπου νοσηλευόταν τις τελευταίες ημέρες, δίνοντας την άνηση μάχη. Η μακρόχρονη δημόσια παρουσία του ήταν παρουσία προσφοράς και αφοσίωσης στις δημοκρατικές αξίες και αρχές, αναφέρει στο συλληπιτήριό του μήνυμα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας. Με βαθιά θλίψη αποχαιρετώ έναν σπάνιο άνθρωπο, έναν ανεκτίμητο συνάδελφο και αγαπημένο φίλο, γιατί πράγματι ο Νίκος Σταγαράς υπηρέτησε τη δημόσια ζωή με την ίδια ακριβώς ακεραιότητα που χαρακτήριζε ολόκληρη τη διαδρομή του. Με μέτρο, σοβαρότητα και αφοσίωση στο καθήκον, έγραψε σε ανάρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αφήνει έντονο το αποτύπωμά του στη δημόσια ζωή του τόπου, έχοντας αφοσιωθεί ιδιαίτερα στη μεγάλη μεταρρύθμιση του χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού, αναφέρει μεταξύ άλλων σε ανακοίνωσή της η Νέα Δημοκρατία. 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 34 τραυματίστηκαν σε πολύ νεκροτροχαίο δυστύχημα σε αυτοκινητόδρομο στη Βιρτζίνια των Ηνωμένων Πολιτειών. Το δυστύχημα συνέβη όταν λεωφορείο συγκρούστηκε με 6 οχήματα λόγω μη επιβράδυνσης σε περιοχή με έργα. Εντυπωσιακή εμφάνιση πραγματοποίησε ο Μίλτος Τεντόγλου στο διεθνές meeting της Κύπρου στη Λεμεσό, καθώς σημείωσε άλμα στα 8,49 μέτρα, επίδοση που αποτελεί την κορυφαία φετινή στον κόσμο και παράλληλα την 6η καλύτερη της καριέρας του. Και ο καιρός. Γενικά αίθριος προβλέπεται για σήμερα. Ο καιρός σε Μακεδονία και Θράκη, θερμοκρασία από 15 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Γενικά αίθριος ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη, άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία στην πόλη από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.